0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, μωρέ, μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε. Αμέσως ξεκινήσατε τα μηνύματα. Δύο εβδομάδες λείπαμε. Τώρα για τα δύο λεπτάκια παραπάνω είχαμε μία συναντησούλα, ναι. Είχαμε μία συζητησούλα γενικότερη με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα, γιατί είμαστε πια πρωταθλητές, πώς να το κάνουμε τώρα. Και στο πόλο, παρακαλώ, διότι τα εθνικά μας χρώματα. Κυματίζει, τούτο εδώ για ποιο λόγο μου κάνει νέρα. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το τέτοιο. Θα κάνουμε μία αλλαγή πάρα πολύ γρήγορη, διότι έχει αρχίσει και με εκνευρίζει τούτο το χρούτσου χρούτσου, να σου πω την αμαρτία μου. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να ελπίζω να περάσετε όμορφα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, εμένα μου λείψατε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω, παρόλο που αυτές τις δύο εβδομάδες, εντάξει, πήρα μία-δύο τζουρίτσες, μία καθημερινή και ασφαλώς την τζουρίτσα το Σαββατοκύριακο με την Μαριτίνα την Ζαφυριάδου, που περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ασφαλώς μέσα σε αυτό το τριωράκι μέχρι τις 8 η ώρα θα χαρτογραφήσουμε μαζί παρεΐτσα την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Για πάμε.

Έτσι λοιπόν, με μουσικάρες, με όλη την ειδησιογραφία, με τα πάντα, όλα όσα έχουμε ετοιμάσει σήμερα, με τη δική σας τη βοήθεια ασφαλώς, ξεκινάμε ξανά και θα είμαστε, έτσι θα πορευτούμε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, 5 με 8, θα έχουμε και κάποια Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα, έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Από εσάς, τα κλασικά. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει. Ασφαλώς, επειδή αυτή την ώρα είναι, μας ακούτε εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά. Καλημέρα σας, κύριε Νιφλή. Καλή δουλίτσα, καλή εκπομπή. Ο Μάνος ο Νιφλής Γιάννη. Να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είναι ο Γιάννης ή έχει πάρει άδεια, θα το πάτε να αλλάξει? Δεν ξέρω. Περιμένω ενημέρωση για να μην λέμε ανακρίβειες στον αέρα, διότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακριβείς σε όλα τα θέματα. Επειδή σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, είτε γυρίζετε από τη δουλίτσα σας, σε κάθε περίπτωση, είτε έχετε. Εντάξει, Δευτέρα είναι. Φαντάζομαι για ένα ποτάκι παραπάνω, Αλλά. Να οδηγεί αυτός ο οποίος δεν πίνει, παρακαλώ. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να είναι τσακαρο Δευτέρα. Ήδη βλέπω, σας βλέπω πολύ έτσι, πώς να το πω, βλέπω μηνυματάκια εδώ για σπιτάκια ανακύκλωσης. Βλέπω εδώ για τη βενζίνη. Θα τα πούμε όλα, πιστέψτε με. 27 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Δευτέρα. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 η ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η μέρα.

Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Αν έχουμε κάνει λάθος στο εορτολόγιο, ξέρετε, θα το μάθετε από το Μάνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Ναι, της εκπομπής της δικής του και του Γιάννη του Κολοκυθά. Που θα με κράξει πάλι ότι έκανα λάθος στις γιορτές. Αλλά δεν πειράζει, έτσι θα το πάμε. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος.

Σήμερα είναι αργία στη Βόρειο Κορέα για την ημέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιατί να μην έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικο ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Και Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Χρόνια πολλά στους υπναράδες. Πανταχού, ανά τον κόσμο.

Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου μας, της σημερινής ατζέντας. Και ασφαλώς ακούμε αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς τύπους και θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα. Διότι αυτοί οι φοβεροί και οι τρομεροί τύποι που ακούνε στο όνομα. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά, για ποιο λόγο αυτό? Ένα λεπτάκι, εμείς και η τεχνολογία, ένα πράγμα, αφήστε τα να πάνε. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι Lynyrd Skynyrd, κυκλοφορούν σε single αυτό το οποίο ακούμε, το Sweet Home Alabama, το 1974, παρακαλώ.

στις άλλες λοιπόν υπέροχες γωνιές μας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1302, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία μου ήρθε και με τις φρυγανιές σήμερα. Τι ωραία, πόσο μου λείψανε όλα αυτά. Φρυγανιές από αύριο θα φέρουμε και τυράκι, να ξέρετε κυρία Βουγιουκλιώτη. Εχθές ανοίξαμε και μπουφέ με μπουγάτσα, με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με κοινόα μου είχε ζητήσει ο Νταβαρίνος, αλλά δυστυχώς εγώ δεν βρήκα. Το έψαξα, το δοκίμασα πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη, αλλά δυστυχώς ούτε καν.

Σαν σήμερα το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924 τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έλαβαν μέρος 2.596 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Και το αγαπημένο μου, σαν σήμερα το 1940 κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny. Αμέ, what's up, Duck?

Το 1996, πριν περάσουμε στο αρχαίο μας γνωμικό, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός.

Φοράμε λοιπόν τα γυαλάκια μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευρυπίδη. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Ένα γνωστό αρχαιογνωμικό του Ευρυπίδη είναι το «Γνώση συ Πάσχων». Παθαίνοντας θα μάθεις. Καθώς και τα ρητά «Παινία δε σοφίαν έλαχεν». Η φτώχεια φέρνει σοφία. Τροφή για σκέψη, όχι την κανονική τη σοφία. Τη σοφία του εγκεφάλου, παιδιά αυτή. Ναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Συνεχίζουμε. Αΐ τι κενών ημέρα παιδεύεται. Κάθε μέρα μας μαθαίνει κάτι καινούριο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και μπόνους. Παίνει τα φεύγει πας της εκποδών φίλος. Στις δυσκολίες και στη φτώχεια οι φίλοι απομακρύνονται. Τροφή για σκέψη νούμερο 3, μη μου πείτε πως δεν το έχετε ζήσει και δεν το έχετε βιώσει. Οι αρχαίοι Έλληνες εκεί στην αρχαία Ελλάδα έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Συνεχίζουμε κύριε Μαυράκη.

Ο κύριος Τάκης Μαυράκης λοιπόν, εδώ απόλυτος άρχοντας στην ρύθμιση των ήχων στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία ήρθε βεβαίως και με τις φρυγανίτσες της, με όλα τα καλούδια, αλλά και εμείς έχουμε φτιάξει τον περιβόητο καφέ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Καθαρίσαμε και τη μηχανή, πρέπει να σας πω γενικότερα. Σήμερα κάναμε δουλίτσες, ήρθαμε νωρίς. Λέω, κάτσε να πάμε, γιατί λίγο το πρωινό το ξύπνημα το ψιλοξεσυνηθίσαμε, αλλά δεν είναι τίποτα. Μία-δύο μέρες και όλα καλά. Και βλέπω κι εσείς με τα μηνυματάκια σας, καλά πάμε, θέλω κι άλλα. studio@realfm.gr είναι το mail μας. Να μου πείτε πώς περάσατε, διότι εσείς οι πρωινοί τύποι είτε φύγατε και γυρίσατε, είτε δεν έχετε φύγει ακόμα. Είσαστε στο... ναι, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. 151 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Και γιατί 151 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και το λέμε? Για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουμε να φύγει το 2026 με όλα τα δεινά και τα τεινά που έχει φέρει ο 47ος. Ασφαλώς. Κερνάμε καφέ σε όποιον τον έχει ανάγκη.

Λοιπόν, ο αγαπητός Τραμπ μπορεί να έβαλε και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εκεί. Εντάξει, θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας. Ούτως ή άλλως, όσον αφορά στη διαχείριση του χρόνου, ποτέ δεν ήμασταν ιδιαίτερα. Ναι, δεν ήταν το. Ποτέ δεν είναι αυτό το πολύ δυνατό μας σημείο. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο Μπραντ Κούπερ, ναύαρχος ο κύριος Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Σύμφωνα με το άξιος όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα σας είπα, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών, λέει, διαβουλεύσεων. Ο Τραμπ διαψεύδει τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και να συνεχίσει να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να επιχειρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, ανοίγει, όπως φαίνεται, ένα μικρό παράθυρο, ένα διπλωματικό παράθυρο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μπας και καταφέρουν κάποια στιγμή να συνεννοηθούν εδώ που έχουν φτάσει την όλη κατάσταση. Έχει κλιμακώσει πάντως τη ρητορική του ο Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη. Δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπουν σε πλήγματα πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα, μία μπροστά, δύο πίσω και πάει λέγοντας, έχει ολίγον τι βοηθήσει την κατάσταση για την τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υποχώρησε κατά 5,58%, έχει φτάσει στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα 84,43 δολάρια το βαρέλι. Άντε να δούμε και μετά την ανακοίνωση, μετά από αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, εάν θα δούμε κάτι διαφορετικό στην αντλία, τουλάχιστον όσοι έχετε αυτοκίνητα και γενικότερα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πετρελαίο κίνησης.

Έσπευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει νέα μέτρα. Το κόστος αυτών των νέων μέτρων αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια περίπου, τα οποία υπάρχουν στην Καβάντζα αυτά τα χρήματα, σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το μεγάλο σχέδιο που έχουν ήδη σχεδιάσει εκεί στο Οικονομικό Επιτελείο και έχει να κάνει με μείωση στην αντλία άλλα 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, δεν έχω κάνει λάθος, πιστέψτε με. Από την αρχή, όλη την εβδομάδα που πέρασε, έγιναν τουλάχιστον 2 συσκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα 200 με 230 εκατομμύρια που έχει ως απόθεμα υπάρχουν στα ταμεία, ακριβώς για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις, έχουν να κάνουν με ένα σχεδιασμό όπου θα μειώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία κατά 15 λεπτά. Αυτό περιμέναμε. Ποια είναι η προϋπόθεση? Το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Συνεχόμενα. 4-5 μέρες, μία εβδομάδα. Περιμέναμε να δούμε αυτή την εξέλιξη και μάλιστα μας έλεγαν χαρακτηριστικά ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι της αύξησης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, πριν δηλαδή φύγει ο Ιούλιος, γιατί είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου, η τελευταία Δευτέρα, Παρασκευή, φεύγει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος και ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε, δεν ξέρω, εσείς έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, διότι σπέβδοντας ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει άλλα 5 λεπτά μείωση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρω, 10 λεπτά συγγνώμη, έφτασε στα 15 λεπτά η μείωση συνολικά, να δούμε για ποιο λόγο το έκανε τώρα, ενώ θα μπορούσε να περιμένει και οι διαρροές ήταν προς την κατεύθυνση που μόλις σας ανέφερα. Ότι δηλαδή το πετρέλαιο, το Brent, να μείνει για αρκετές μέρες πάνω από τα 100 δολάρια και μετά θα γίνονταν οι ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, μαθαίνω. Για να δούμε. Ο στόχος βεβαίως είναι να μην ανέβει πάνω από τα... να μην ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στην αμόλυβη βενζίνη, διότι οι συνέπειες στην αγορά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες βιώνουμε. Την ακρίβεια, όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει επαρκώς.

Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό. Πλέον θα μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις και δόσεις ακόμα και σε συμπολίτες μας, σε φορολογούμενους που χρωστάνε και από 5.000 ευρώ και πάνω και όχι από 10.000 ευρώ και πάνω. Γενικότερα αυτός ο μηχανισμός θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι θετικό το πρόσημο, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί, αυτό μας λένε οι φοροτεχνικοί, αυτό μας λένε οι δικηγόροι. Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να μας λύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει ως παρακαταθήκη αυτή η μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε ως χώρα. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα 24 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και δεν θέλω να το πάμε, θέλω να ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, Τσαγκάρο Δευτέρα, τι είναι αυτά, για ελάτε. Όχι ότι δεν είναι, μια χαρά, αλλά είπαμε. Να μαζευόμαστε, διότι σκορπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Το βουνό των θεών, το όρος των αθανάτων όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Όμηρος. Πλέον με ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλω να παρατηρήσω στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ασφαλώς και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην αναφερθεί, μια πολύ, μα πραγματικά πολύ μεγάλη θα λέγαμε επιτυχία για την χώρα μας, διότι υπήρξε πολύ δουλίτσα λέει από πίσω, πάρα πολύ δουλίτσα. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή την διαδικασία. Και μάλιστα ο κύριος Κουμουτσάκος βρίσκεται ακόμα εκεί όπου ελήφθησαν και όλες οι αποφάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρει, όχι στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε εκ νέου ανάρτηση, ότι ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο διότι φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι. Άντε και στα δικά μας, άντε και στον Ταΐγετο θα πω εγώ.

Αβραάμ, καλή σου μέρα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Για 10 λεπτά έκπτωση στο λίτρο της βενζίνης αξίζει να πάμε διακοπές τον Αύγουστο, λέει ο Αβραάμ. Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και από τα πολλά μηνύματα τα οποία έχω λάβει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτές τις 2 εβδομάδες που ουσιαστικά δεν κάναμε παρείτσα, είναι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας για να πάνε έστω και μία εβδομάδα να βρεθούν εκτός των αστικών κέντρων. Να πάνε, βρε παιδάκι μου, διακοπές έτσι για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Μάλιστα υπήρξε και δημοσιεύτηκε και μία έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δείχνει ακριβώς αυτή την πολύ... Πώς να το πω, δεν είναι καλή εικόνα ρε παιδί μου, απλά να μην πω ότι είναι μαύρη η εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα να βλέπεις έρευνα η οποία ουσιαστικά να λέει τι, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πάρα πολύ λίγες ημέρες. Οι μισοί Έλληνες, το 52%, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Και δεν αναφερόμαστε βεβαίως, υπάρχει στην έρευνα αυτή και ένα μικρό ποσοστό που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να φύγουν από τον τόπο εργασίας τους. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και σε εμάς δεν έκατσε καλά φέτος. Πήρα άδεια από τον Real FM. Δούλευα όμως, εργαζόμουν στο κανάλι Ζηναυτεμπορικής. Όταν εκεί προς το τέλος Αυγούστου θα πάρω μία εβδομάδα άδεια από το κανάλι Ζηναυτεμπορικής, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέσω του αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Είναι μια κατηγορία λοιπόν ανθρώπων. Αλλά προσέξτε, το 52% παίρνει κανονικά την άδειά του ή είναι συνταξιούχοι και το σκέφτονται. Το 52% ή δεν θα πάει καθόλου διακοπές ή θα φύγουν για πάρα πολύ λίγες ημέρες και μάλιστα θα πάνε προς τα χωριά τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, που εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα συγγενικό σπίτι ή έχουν το πατρικό τους, που θα πάνε με χλωρίνες να σφουγγαρίσουν, να καθαρίσουν, γιατί είναι κλειστό το σπίτι ολόκληρο όλο το χρόνο, για να κάνουν κάποιες ημέρες να φύγουν έτσι, να αλλάξουν παραστάσεις. Δεν το λες και καλό. Δεν το λες και φυσιολογικό. Δεν το λες και... υγεία για μια κοινωνία. Ο Αβραάμ λοιπόν στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Με τέτοια μέτρα ανακούφιση, Σπύρο, οι εκλογές θα γίνουν σίγουρα το Μάιο του 2027. Αυτός είναι ο στόχος, μας το λένε πλέον ξεκάθαρα από όλες τις πλευρές εκεί του κυβερνητικού στρατοπέδου. Ο κύριος Μητσοτάκης, τι άλλο να κάνει πλέον, το έχει πει σε όλες σχεδόν, με όλους τους τρόπους, το έχει πει και στα αγγλικά, εκλογές την άνοιξη του 2027. Θα μου πεις, δεν μπορεί να υπάρξει διακύβευμα, δεν μπορεί να υπάρξει αφήγημα για να γίνουν οι εκλογές στο φθινόπωρο. Θα πρέπει να είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για να το πάρει ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το πολύ σημαντικό, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, κάτι παραδείγματος χάρη που να έχει να κάνει με εθνικούς λόγους. Ακόμα και τα θέματα της οικονομίας, όταν δεν επιτρέπουν, μάλλον να συνεχιστεί το μείγμα της οικονομικής πολιτικής για το οποίο έχει ψηφιστεί στις προηγούμενες εκλογές ή οποιοδήποτε κόμμα και έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, είναι και αυτό ένα αφήγημα, είναι ένα διακύβευμα, είναι αν θέλετε κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί ως αιτιολογία απέναντι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι όμως αυτό εφικτό έτσι όπως είναι τα πράγματα? Δηλαδή τι ακριβώς να πάει να πει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι ξέρετε, αποτύχαμε τελικά και αυτό το μείγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθήσαμε δεν ήταν τελικά το σωστό, πρέπει να το αλλάξουμε, αλλά για να το αλλάξουμε θέλουμε νοπή λαϊκή εντολή. Δεν το βλέπω, εάν θέλετε την ταπεινή μου άποψη. Παρόλα τα αυτά, στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ. Όλα θα ξεκαθαριστούν λίγες ημέρες μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 5 με 6 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπως έχουμε συνηθίσει. Θα τον ακούσουμε στην ομιλία του, θα τον ακούσουμε να ανακοινώνει τα μέτρα.
μέτρα τα οποία θα είναι σε δύο πυλώνες. Θα πατάνε σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα έχει να κάνει με μέτρα τα οποία αφορούν στην τετραετία, όπως το λέτε. Όπως το ακούτε μάλλον, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ. Έχουν να κάνουν με την επόμενη τετραετία. Αυτά δηλαδή τα οποία σκέφτεται και έχει σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο και έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργός για τα επόμενα 4 χρόνια. Κρατήστε το αυτό. Από μόνο του λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εθνικές εκλογές, αποτελεί και το έναυσμα, το εναρκτήριο λάκτισμα επίσημης προεκλογικής περίοδου, διότι τώρα είμαστε σε μία ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα είναι μέτρα άμεσης ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Θα σας τα πω, αμέ, όλα θα σας τα πω. Η εθνική μας υπερηφάνεια σώζεται μόνο από εθνικές νίκες. Για να ολοκληρώσω το μήνυμα του Αβραάμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια στην ειδική ομάδα Πόλο Ανδρών. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ήθος εφαγωνίζεστε τιμιότητα. Ευτυχώς φουλάρουν τη δύναμή τους με ουσιαστικά καύσιμα και χωρίς εκπτώσεις. Πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο έχεις. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε εκεί έξω, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και ασφαλώς με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα Σπύρο μας, μου γράφει ο Δημήτρης, και καλή εβδομάδα. Με υγεία και κουράγιο για πολλές εκπομπές. Αλήθεια, στους Μολάους έχει σπιτάκι ανακύκλωσης? Δεν ξέρω εάν υπάρχει σπιτάκι ανακύκλωσης, να σου πω την αμαρτία μου. Την τελευταία φορά που είχα κατέβει. Πότε κατεβήκαμε την τελευταία φορά με τη Μαρία? Ήταν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 26. Νομίζω πως ναι. Κατεβήκαμε στους Μολάους. Δεν είδα σπιτάκι ανακύκλωσης. Του 26 έχουμε τώρα, έχεις δίκιο. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Σεπτέμβριος του Οκτώβριου του 26. Back to the future ένα πράγμα. Όχι, απλό αυτοκίνητο έχω. Δεν έχω που πατάω το κουμπί και... Ναι, έχεις δίκιο, Τάκη μου. Το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 25, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι είχε τόσο πολύ... επειδή ήταν η πρώτη φορά που η Μαρία κατέβαινε και η Μολάους Μονεβασιά σε όλο εκείνο το πόδι, μείναμε μέσα στο κάστρο και είχε τόσο ζέστη στο κάστρο της Μονεβασιάς, το οποίο έμαθα και είδα φωτογραφίες και πολύ χάρηκα, συγκινήθηκα, διότι πάντα μα πάντα το βράδυ εκεί στη Μονεβασιά λέγαμε το εξής: πω βρε παιδάκι μου, τι μαυρίλα, δεν είναι τόσο δύσκολο να φωταγωγηθεί το κάστρο? Το φωταγωγήσανε και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα παίξουμε εικόνες, να ξέρετε, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, γιατί εδώ δεν μπορώ να σας δώσω εικόνα, μόνο ήχο. Είχε τόσο πολύ ζέστη που πήγαμε και κάναμε μπάνιο στην πλήτρα. Και ήτανε, βεβαίως, εντάξει, λίγοι ήμασταν οι βαρεμένοι, αλλά ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε. Και μιλάμε τώρα στην πλήτρα, όσοι γνωρίζετε, για μία αμμουδιά η οποία είναι απίστευτων προδιαγραφών. Όσοι δεν έχετε πάει, σπεύσατε και να περάσετε και από τους Μολάους. Να πάρετε καφεδάκι από το Λούι, γενικότερα από εκεί από την πλατεία, να αφήσετε και τον οβολόν σας. Τι θα κάνουν δηλαδή οι Μολαΐτες? Λοιπόν, αυτά. Θα το δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πρέπει να σου πω το εξής. Δημήτρη μου, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από τις δημοτικές εκλογές, πριν από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλο μετερίζει βεβαίως, είχαμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας και μάλιστα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή τα συγκεκριμένα σπιτάκια, πώς να το κάνουμε, τα πληρώσαμε λίγο ακριβούλικα, και επειδή είχαμε βγάλει το θέμα στον αέρα, υπήρξε, πώς να το πω τώρα, σκέφτηκαν και έκαναν και δημοτικό συμβούλιο ότι πρέπει να σταματήσουν τη διαδικασία αυτή και να ξανακάνουν το διαγωνισμό από την αρχή. Σκεφτήκαμε όλοι και είπαμε ότι να, μπράβο, κατάλαβαν ότι έχει γίνει λάθος, οπότε σταματήσανε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα, διότι μετά τις δημοτικές εκλογές
πήρε εκ νέου μπροστά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε κάθε πλατεία. Θα μου πείτε δεν χρειάζονται, ασφαλώς και χρειάζονται. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χτυπήσει την πόρτα και λέει καλά, τα ίδια σπιτάκια ανακύκλωσης με τις ίδιες προδιαγραφές στην Ευρώπη τα έχουν πληρώσει το 1/10 της τιμής τους. Τι ακριβώς γίνεται? Και πάσα. Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη. Μην νομίζετε, διότι ξέρετε, αυτά τα χρήματα είναι χρηματάκια τα οποία, όπως και να το κάνουμε, θα μπορούσαν να έχουν πέσει αλλού. Αυτό, το αφήνω εδώ. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη από όλες τις πλευρές και θα τα πούμε την ώρα που θα είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία στον αέρα. Λοιπόν, πραγματικά πολλά τα μηνύματάκια σας. Δεν ξέρω Νίκο μου γιατί, για ποιο λόγο το λες για τα παντελόνια. Στείλε μου ένα μήνυμα για να καταλάβω τι ακριβώς. Εκτός και αν έχω κάνει κανένα επικό σαρδάμ στον αέρα. Γιατί συνήθως όταν κάνω σαρδάμ είναι επικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γεια σου ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι παοκτζής, μένει στη Δυτική Αττική και είναι και ελδικάριος. Και αγαπάμε τους ελδικάριους. Εκεί ήμασταν, εγώ ήμουν 259 σειρά. Ήρθε λίγο αργότερα ο Θοδωρής. Καλημέρα λέει Σπύρο, εύχομαι να πέρασες καλά. Ναι, δουλεύοντας. Αλλά εντάξει, όπως και να είναι, ξεκουραστήκαμε, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα για να φύγουμε. Με το καλό Θοδωρή μου. Με 88 δολάρια το βαρέλι. Διότι τα καύσιμα είναι τώρα εδώ το corrector, δεν ξέρω τι λέξη έχει γράψει. Θα μου το ξαναστείλεις φαντάζομαι. 2 ευρώ και βάλει το πετρέλαιο κίνησης, ψίχουλα και αν ναι. Υπάρχει μια ανικανότητα την οποία νομίζω ότι τη βιώνουμε όλοι στη τσέπη μας. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου Θοδωρή μαζί σου. Διότι θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, έχουμε την ίδια οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια. Η δική μας οικονομία έχει περάσει τα δικά της. Υπάρχουν πολλά ζητηματάκια. Ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα. Μπορεί όλοι να βλέπουν το ελληνικό θαύμα, γιατί όντως περί θαύματος πρόκειται το ότι φτάσαμε στο σημείο. Προσέξτε, κάποιοι τώρα θα με ψέξετε, θα μου στείλετε και μηνύματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν το κακό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό επίπεδο, από εκεί που ήμασταν οι μπαταξίδες που παίρναμε συνέχεια δανεικά και δεν τα επιστρέφαμε, από εκεί που ο κλέψας του κλέψαντος και πάλι ο κλεφταρέι, ναι, φτάσαμε στο σημείο ο δικός μας υπουργός οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμεληταίο. Μην το ακούτε ως μια αμεληταία κατάσταση. Θα μου πείτε, υπήρξαν και διάφορες άλλες, ασφαλώς. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, πάντα μα πάντα,

Καλημέρα Νάσο μου, ο Νάσος από, από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα λέει η αγαπητή πρωινή παρέα. Φίλε Σπύρο, η ενημέρωση από το σταθμό σας σημαντική για όλους μας που αγαπάμε το ραδιόφωνο. Ώρα για ξεφούρνισμα. Έτσι, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα αυτό του αρτοπίου, του φούρναρη. Και έχουμε και πάρα πολλούς που μας ακούνε. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί έξω, που ξεβρωμίζουν την πόλη για εμάς, ξέρετε, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά. Καλημέρα σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών και των δικυκλιστών της ελληνικής αστυνομίας, της ομάδας Δίας που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας ασφάλεια. Να τους φερόμαστε καλά σε όλους όσοι εργάζονται από τα χαράματα, ποια χαράματα, από τα άγρια σκοτάδια μέχρι τα χαράματα. Διότι ξέρετε, ένα από τα πράγματα που μου είχαν λείψει έτσι εδώ στο πρωινό μας είναι αυτές οι εικόνες που συναντούσα καθημερινά, ξεκινώντας, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και φεύγοντας από το σπιτάκι μου, ερχόμενος εδώ. Εικόνες όπως παραδείγματος χάρη να βλέπεις τα ιχθυοπολία να ανοίγουν, να βάζουν πάγο εκεί στις, στα πανέρια τους για να αρχίσουν να περιμένουν τα φρέσκα ψάρια που θα φέρουν οι ψαράδες. Ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε break. Ωραία, να πάμε σε breakάκι. Τώρα να πάμε, κύριε Μαυράκη, σε δύο λεπτάκια. Αν έχουμε δύο λεπτάκια, κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας, όσον αφορά στα χρηστικά, να ξέρετε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε το προνόμιο, την ευκαιρία για να πάτε για μπανάκι, να ξέρετε ότι είναι ίσως ο ιδανικός καιρός. Και ξέρετε για ποιο λόγο είναι ο ιδανικός καιρός? Διότι είναι η κατάλληλη θερμοκρασία, γιατί εκεί μετά τις 12 θα είναι σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, 32-33. Έχει και ένα μικρό ελάχιστο βουριαδάκι, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα σας αλλάξει τα φώτα ή η υγρασία. Και βεβαίως να κοιτάξετε να περάσετε καλά και με ασφάλεια, να μην έχετε φάει. Εντάξει, γιατί κάποιοι, έλα μου λέει, μωρέ σου λέει, το έχω, είμαι καλός κολυμβητής. Τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο και πάνε και βουτάνε στη θάλασσα. Μακριά από μας όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός κολυμβητής είναι ο καθένας ή κάθε μία από μας. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του σώματός μας. Γι' αυτό να προσέχουμε, παρακαλώ πολύ. Να προσέχουμε. Είπα πρώτη μέρα μετά από έτσι, διακοπές, να μην γκρινιάξω πάρα πολύ. Από αύριο θα έχουμε και γκρίνιες. Για διάφορα που έχω δει και έχω συναντήσει στους δρόμους, διότι ο Έλληνας οδηγός δεν βάζει μυαλό και δεν βάζει σίγουρα για ύπνο το βατάνεν. Βάλτε τον για ύπνο επιτέλους. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα, 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Α, το όνομα δεν έχουμε πει, δεν, αλλά εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ απόλυτος άρχοντας του κόκπιτ του αληθινού ραδιού.

0: ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλους τους νομούς αυτής της χώρας και ασφαλώς εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που εξερωτεύεστε. Όλα αυτά να τα κάνετε ακούγοντας Real FM. Ναι, υπάρχει πάντα ένας καλός και αληθινός λόγος για να ακούτε Real FM. Επίσης, να σας πω, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι μου, γράφει ο Τέλης. Καλώς σας βρήκα. Σας στέλνουμε το χρυσό που επάξια κέρδισαν τα παιδιά μας. Και στέλνει φωτογραφίες, αγαπητέ κύριε Σταυρακάκη, από το Σίδνεϊ, ο κύριος Αριστοτέλης, όπως και να το κάνουμε. Μία καλημέρα και στο Ho Chi Minh City και στον Νίκο που μας έχει στείλει από τη Σαϊγκόν το δικό του μήνυμα. Διεθνή καριέρα, κύριε Σταυρακάκη.
1: Γιατί δεν στέλνει καλημέρα και στο Βατάνεν?
0: Καλημέρα στο Βατάνεν. Ο Θεός με θυμών, αν μας. Α, ζει.
1: Προς Θεού, ρε παιδιά.
0: Α, ζει ο Βατάνεν.
1: Τώρα θα με κάνει να το γκουγκλάρω, αλλά.
0: Α, τώρα το γκουγκλάρω.
1: Καταρχήν είναι ο Οζιέ τώρα, ο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Γάλλο με τον Νεβίλ τον Βέλγο. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι.
0: Δεν είναι περισσότερο. Ο Βατάνεν είναι θρύλο όμω. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και είδε πώ οδηγούν οι Έλληνε. Όταν τον πήγανε μία βόλτα εκεί στην πλατεία Συντάγματος, στην Ομόνια, τότε η Ομόνια ήταν ακόμα στρόγγυλη.
1: Ο Βατάνεν είναι 74
0: ετών. Όπως η Τυρόπιτα, στρόγγυλη.
1: Έχω να σου πω ότι είναι 74 ετών.
0: Όπω να τα κατοστήσει ο άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Και έχει αφήσει ιστορία, όπως να το κάνουμε. Είναι θρύλος.
1: Και στο ράλι Ακρόπολης και γενικά στα ράλι. Ωραία. Ναι.
0: Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες οδηγοί δεν μπορούν να. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τα skills. Φοβερή λέξη. Ναι. Δεν έχουν τις ικανότητες του Βατάνεν.
1: Είχε δώσει κάποια συνέντευξη μια φορά στην Καθημερινή και είχε πει: πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα για την εμπειρία του στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα είναι δύο τα σημεία. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως και να το κάνουμε, οι πιο ατζαμίδες οδηγοί είμαστε οι Έλληνες και οι Γάλλοι. Έχεις προσπαθήσει να οδηγήσεις. Καλά, δεν είναι.
1: Ναι, στη Γαλλία έχω πάει.
0: Πρόσεξε. Και να κάνεις τον κύκλο ή να θέλεις να βγεις εκεί όπως είναι η αψίδα του Θριάμβου.
1: Ναι. Στα ηλίθια, κάτω από τα ηλίθια παιδιά.
0: Όχι, στην αψίδα. Είναι πάνω, ρε παιδί. Πάνω.
1: Ναι, πάνω, εντάξει, πάνω.
0: Για να μπεις παραδείγματος χάρη στη Σαμζελιζέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο πράγμα το οποίο ακούς είναι.
1: Σε καλό δρόμο σε βλέπω.
0: Σε πολύ καλό δρόμο.
1: Σε πολύ καλή.
0: Θα τα πούμε εμείς μετά.
1: Εσύ δηλαδή όταν οδηγάς, δεν οδηγάς κάποια στιγμή, δεν έχεις βάλει τελειωμένες. Έχεις 5 ταχύτητες για το κινητό σου.
0: 6.
1: Με τελειωμένες έκτες δεν έχεις μπει ποτέ.
0: Πού να μπω.
1: Ποτέ στην Εθνική Οδό, στην ευθεία της Αθηνών Κορίνθου ή της Κορίνθου Τριπόλιο στην ευθεία δεν έχεις μπει ποτέ. Δεν πας με τελειωμένες έκτες ποτέ.
0: Εσύ Δημήτρη μου.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Θα σου γιατί. Πριν από 30 χρόνια μπορεί και να το είχα κάνει. Κακός, πολύ κακός.
1: Δεν είχες αυτοκίνητο με έκτες τότε. Είχες με πέμπτες.
0: Είχα καλό αυτοκίνητο, ήταν αυτόματο, αλλά είχε.
1: Δεν λέμε αυτόματο.
0: Είχε και συριακό, δηλαδή του έδινες στο μοχλό μία σφαλιάρα αριστερά και μπορούσες να το πηγαίνεις συριακά.
1: Ωραία, πάντως δεν το έχεις κάνει, δεν βλέπω να.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, πηγαίνω by the book.
1: Ωραία, καλό αυτό.
0: Για πάρα πολλούς και διαφορετικούς
1: λόγους. Πολλοί δεν πάνε by the book, όμως πας. Λοιπόν, Εθνική Ομάδα Πόλο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη, έστειλε καλημέρα. Τέτοια ώρα, Γιάννη μου, πού πας? Πού? Έχει εκπομπή. Έχει εκπομπή. Μετά από μένα. Όχι. 10-12.
1: Προφανώς πάει στο άξιο άνθρωπος. Θα έχει να βγει στο άξιο.
0: Ναι, αυτό λέω τόσο νωρίς.
1: Δεν ξέρουμε τώρα το πρόγραμμα του καθενός. Και εκεί θα επέμβει στο πρόγραμμα του καθενός. Γιατί είναι αυτό που περνάμε. Λοιπόν, να πω για την Εθνική Πόλο. Γιατί.
0: Όχι. Το λέω αυτό, Γιάννη. Υπάρχει λόγος.
1: Ο άνθρωπος κάπου πάει και μας ακούει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, αυτά είναι τα ευχάριστα, ρε αδερφέ.
1: Για πες.
0: Έχει ξυπνήσει νωρίς-νωρίς, ναι. Πηγαίνει την κόρη του στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Α, για να πάει διακοπές.
0: Όπου ασφαλώς
1: θα πάει διακοπές.
0: Είδες, ο μπαμπάς δουλεύει και η κόρη πηγαίνει διακοπές.
1: Καλό πήγε. Είναι αυτό.
0: Καλά να περάσει η κοράκλα σου, Γιάννη μου. Καλά λοιπόν, να περάσει. Την καλημέρα μου, Γιάννη.
1: Εθνική μας ομάδα πόλο, η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών κερδίζει το 10.
0: Θα σε καλημερίσω μετά.
1: Κερδίζοντας...
0: Ναι, κύριε Σαβρακάκη, συγγνώμη.
1: Γιατί δεν μπαίνει μια κάμερα εδώ να τον βλέπετε, ρε παιδιά. Να τον βλέπετε, να μια κάμερα βάλτε. Παρακαλώ τη διοίκηση, την ανωτέρα. Παρακαλώ την ανωτέρα διοίκηση να βάλει μόνο μια κάμερα και να είναι μόνο για σένα.
0: Την ανωτέρα. Την ανωτέρα.
1: Ναι, και να είναι μόνο για σένα.
0: Την ανωτέρα ή την ανωτάτη.
1: Την ανωτέρα.
0: Την ανωτέρα, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Okay.
1: Το πιο υψηλό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και να είναι μόνο για σένα η κάμερα, όχι για του άλλου. Και να βλέπουν εσένα τα πρωινά. Να γίνει χαλασμό κυρίου. Με αυτά που κάνεις. Να μ' αφήσεις να το πω.
0: Ελεύθερα. Ο λόγος
1: σε εθνική, σένα. Η εθνική μας ομάδα πόλο νίκησε με 15-14 την Ουγγαρία. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ. Πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν οριακά όλα τα παιχνίδια της. Στον προημιτελικό απέκλεισε στον γκολ ο Μαυροβούνιο. Στον ημιτελικό επίσης στον γκολ την πανίσχυρη Ιταλία. Και στον τελικό την Ουγγαρία μετά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τους Σκουμπάκη με 5 τέρματα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Και αυτή η νίκη έρχεται μετά από 5 διοργανώσεις μεγάλες όπου η ελληνική ομάδα δεν καταφέρει να πάρει χρυσό μετάλλιο. Και μένει ή μένει εκτός, πάει στο μικρό τελικό ή πάει στο τελικό και παίρνει αργυρό μετάλλιο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία για την εθνική μας ομάδα που παίρνει χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και όταν λέμε μεγάλες διοργανώσεις, εννοούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που θυμίζουμε έχει ένα αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει ένα αργυρό, 4 χάλκινα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατόρθωσε να πάρει για πρώτη φορά μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ποτέ μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήρε το 2026 χάλκινο μετάλλιο. Είναι μια ονειρική χρονιά για την εθνική ομάδα που δεν είχε μεν μεγάλη διοργάνωση όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά έδειξε χαρακτήρα, πέτυχε τους στόχους, έριξε την κατάρα σε 2 διοργανώσεις γιατί στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να πούμε, είχε 2 αργυρά μετάλλια και δεν είχε πάρει ποτέ το χρυσό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά του Βλάχου έπαιξαν πολύ καλά, δικαιότατα, έφτασαν στην επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδος, τι λέει.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια γιατί δεν σταμάταμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αφού μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων το ελληνικό αντρικό πόλο που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
1: Στέλιος Αργυρόπουλος τώρα, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
1: Είπε κάτι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και ένας στους κορυφαίους Έλληνες πολίτες, ο Γιώργος Μαυρωτάς, που τον έβγαλε χθες το βράδυ στο Real Sports, ότι το μάτι τους γυάλιζε και δεν θα είχαν την ευκαιρία. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχασαν την ευκαιρία και πρέπει να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό, γιατί είμαστε, όπως έχω πει επανειλημμένες φορές, πανηγυρτζίδες και είμαστε πάντα χαρά, πανηγύρια, γιορτές, ότι οι μεγάλες ομάδες δημιουργούνται μέσα από τις αποτυχίες, από το γεγονός ότι μπορείς σε ένα τελικό να χάσεις στο γκολ το χρυσό μετάλλιο ή το χάλκινο. Δημιουργούνται έτσι, δείχνουν χαρακτήρα και αυτό το χαρακτήρα τον έχει δείξει η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Πάμε και στον Τεντόγλου.
0: Για πες.
1: Τι έκανε
0: πάλι.
1: Δεν ξέρεις. Τι έκανε το παλικάρι.
0: Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πού προσγειώθηκε. Εγώ αυτό θέλω
1: λοιπόν,
0: να μάθω.
1: Ο Τεντόγλου χθες στο Πανελλήνιο Προθμαστίβου που έγινε στο Βόλο, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, που αποτελεί και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρώτο του άλμα ήταν 8.52, έκανε ένα δεύτερο 8.66, αλλά ήταν άκυρο γιατί είχε 2.7 ευνοϊκό άνεμο και δεν μέτρησε. Και η τρίτη προσπάθεια, 8.66, μέτρησε κανονικά, πολύ μεγάλη επίδοση, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, που είναι από τις 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα.
0: Πόσο ήταν με τον ευνοϊκό άνεμο?
1: 8.66 έκανε με το ευνοϊκό άνεμο.
0: Ευνοϊκό άνεμο 8.66,
1: και πήγε μετά,
0: το ακυρώσανε.
1: Άκυρο βγαίνει,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου,
0: αυτό θέλω να σου πω.
1: Άκυρο και πα στην επόμενη, στην τρίτη προσπάθεια, και το καρφώνει 8.66.
0: Δηλαδή,
1: και μάλιστα στην τελευταία προσπάθεια, γιατί λέει ότι εντάξει, ήθελα κάτι καλύτερο, στην τελευταία έκανε 8.64, που ήταν ιδανικό το πατημά του, θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο αν είχε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε και
0: τεράστιος
1: τον
0: αθλητάρας.
1: Νομίζω ότι είναι τεράστιος αθλητής και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό το Σάββατο είχε 5 μέτρα και 80 εκατοστά, δεν κατάφερε να πάει ψηλότερα. Και οι δύο, δύο αθλητές είναι μεγάλες ελπίδες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Μίλτος Τεντόγλου.
4: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
1: Λοιπόν.
0: Και κουράστηκα. Τι φοβερός τύπος είναι αυτός.
1: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 στην Κοπηλασία. Ναι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελλάδα. 4 χρυσά, 2 αργυρά. Πρώτη δύναμη στο κάτω των 23 στην ελληνική Κοπηλασία. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και για τα παιδιά της Κοπηλασίας. Τον καφέ τον έχεις φτιάξει εσύ?
0: Ασφαλώς, ένα είδε.
1: Μάλιστα. Θα πάω να πάρω λίγο για να φύγω. Να τον έχω στο δρόμο.
0: Ο καφές πλέον και επισήμως, ναι, με βάση την ανάρτηση του.
1: Θα γίνει τι, θα γίνει
0: με βάση την
1: προστατευμένο ανάρτη... είδος.
0: Περίμενε. Όχι. Με βάση την ανάρτηση, δεν φτάνουμε μέχρι τον Όλυμπο.
1: Α.
0: Με βάση την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: ο καφές ο δικός μου είναι μέσα στην επιδότηση των 10 λεπτών για τον ντίζελ.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Ποιος
0: και για
1: Μαυράκης,
0: το
1: γεγονός. Έφυγε ο Μαυράκης.
0: Ο Μαυράκης άλλο... ήταν μέχρι.
1: Να, άλλον ηχολήπτη, βλέπεις. Άμα. Πάω να φύγω γιατί εδώ.
0: Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πες μου, Λάσκαρη, φταίω εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μαυράκη, ο οποίος ήταν από τις 5 η ώρα και με ανεχόταν και με άντεξε.
1: Ναι, καλωσόριζω τον επόμενο.
0: Και καλωσορίζω τον Λάσκαρη, τον αγοραστό, με τον οποίο θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και υπομονή. Μια κάμερα, παιδιά.
5: Real FM.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Νομίζω επειδή καταλάβατε ότι σοουλάρουμε, είναι ο Λάσκαρης ο αγοραστός απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων πλέον. Καλημέρα σας κύριε αγοραστέ, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, όλα καλά, όλα ανθυρά, πήγαμε καθόλου διακοπούλες? Θα ξαναπάς, καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, πέρασες καλά? Αυτό έχει σημασία, να περνάμε καλά, πάνω απ' όλα να περνάμε καλά. Και όλοι όσοι πήγατε διακοπούλες και γυρίσατε, εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα, για να χαρτογραφήσουμε μαζί, παρεΐτσα, την επικαιρότητα, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το πολύ περίεργο ανάγλυφο της ειδησιογραφίας, όλο το καλοκαίρι ασφαλώς, από την αρχή του καλοκαιριού που λέγαμε άντε μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα, μπας και ηρεμήσουν τα πράγματα. Όχι μόνο δεν έχουν ηρεμήσει, δεν έχουμε ηρεμήσει, αντιθέτως φαίνεται ότι και ο Αύγουστος θα έχει πάρα μα πάρα πολύ έντονη κινητικότητα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος ασφαλώς Λάσκαρης Αγοραστός είναι ο απόλυτος άρχοντας πλέον εδώ στο cockpit του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω mail σε αυτή τη διεύθυνση που σας είπα, τη γνωρίζετε πλέον, είναι η πλέον γνωστή, studio@papakirialfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ακόμα δεν θέλουμε. Έχει μικρύνει η ημέρα. Θυμάστε πριν ξεκινήσουμε, έτσι πριν φύγω για αυτές τις δύο εβδομαδούλες, τέτοια ώρα περίπου αρχίζαμε να βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια του ήλιου πίσω από την Πεντέλη. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμα. Είναι περισσότερο. Έχουμε αυτό το βαθύ γαλάζιο προς το μαύρο στον Αττικό ουρανό. Παρόλα τα αυτά, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια ακόμη υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Να την απολαύσετε την ημέρα σας, οτιδήποτε και αν κάνετε κατά τη διάρκεια της. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου του σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα λέμε άντε, ότι διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ο ήλιος θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 208η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας γιορτή και να περάσετε όσο πιο υπέροχα γίνεται. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, μάλλον θα συνεχίσουμε λίγο ανάποδα. Διότι η τεράστια αυτή πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν, ακούστε αριθμό, 300.000 εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών που έχει πραγματοποιηθεί, που έχει γίνει ποτέ εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μια πολύ μεγάλη χώρα όπως είναι η Γαλλία, γιατί λέμε τα δικά μας, έτσι, και κάθε φορά γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε και γκρινιάζουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε, να εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια ή δεν ξέρω εγώ τι, και κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε. Χτυπάω ξύλο, φέτος το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ καλά, να δαγκώσω και τη γλώσσα μου, έτσι, διότι ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Αν ήμασταν κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, δεν μας έπιανε παραδείγματος χάρη κάψα για να κάνουμε κανένα μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κλίμα και μετά τον καύσωνα, έχουν έρθει οι πυρκαγιές αυτές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Επαναλαμβάνω, μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και στην Ισπανία. Είναι δραματική. Συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο ελληνικά καναντέρ πλέον. Από το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκαν εκεί, προσγειώθηκαν και επιχειρούν πλέον. Και υπάρχουν και πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το κόκπιτ των ελληνικών καναντέρ. Οι Έλληνες πιλότοι, τα ελληνικά πληρώματα κάνουν εκπληκτική δουλειά. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις όσον αφορά στις πυρκαγιές, συνδράμει με δύο καναντέρ και με ένα μεταγωγικό η χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε και εκεί στην Ισπανία. Πάντως Γαλλία, Ισπανία δοκιμάζονται. Και στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές
έχουν καταστρέψει περίπου 770.000 στρέμματα. Μιλάμε για τεράστιες μα τεράστιες καταστροφές. Αυτό το οποίο σας έλεγα, ζήτησε και ενεργοποίησε το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας η Ισπανία. Συνολικά να σας πω ότι είναι 33 μέλη προσωπικού Έλληνες που είναι στην Ισπανία, 2 αεροπλάνα Καναντέρ όπως σας είπα και ένα αεροσκάφος, ένα μεταγωγικό υποστήριξης. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία, για να το κλείσουμε αυτό το δυσάρεστο. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε, στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο καλοκαίρι για αυτές τις τρεις χώρες, για την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Αυτά. Και μακριά από μας. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Και προχωράμε στα μηνύματάκια σας, που γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Θέλω κι άλλα βεβαίως. Ο Κώστας από τα Πατήσια είναι στο Βόλο τώρα για διακοπές και ακούει Real FM. Καλώς όρισες, λέει Σπύρο, σε περιμέναμε πώς και πώς. Μας έλειψες πολύ και εμένα μου λείψατε, πρέπει να σας πω. Όλη αυτή η επικοινωνία γενικότερα και το ραδιόφωνο. Τα έχουμε πει, είναι έρωτας. Δεν συνιστάμε, λέει, μπανάκια στο παγκαζιτικό, γιατί είναι γεμάτη φυσαλίδες. Μα έχω την εντύπωση, ναι, μου το λες κιόλας, ότι υπάρχουν βιολογικό στο Βόλο. Πότε έγινε και για πόσο πληθυσμό έγινε. Λοιπόν, κοίταξε, διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη σε αυτό το οποίο μου γράφεις. Όχι ότι σε αμφισβητώ, αλλά... Να δούμε λίγο και γενικότερα τις μετρήσεις που έχουν γίνει και έχει στα χέρια του το Υπουργείο, διότι ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία και όλα αυτά τα οποία έχουν συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την έρευνα, όπου ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων, ο κύριος Βαρελίδης, τα διέψευσε όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο, το σημειώνω κιόλας, για να έχουμε ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Βόλο και στον Παγασιτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, σε κάθε περίπτωση, Κώστα. Εδώ για να έχουμε αύριο και τους αρμόδιους για το τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα του Παγασιτικού κόλπου. Την καλημέρα μου και κατά τα άλλα να περνάς καλά και να μην φοβάστε. Μωρέ, εδώ είχε γίνει ολόκληρος πανικός με τους λαγοκέφαλους. Ο καθένας έγραφε το κοντό του και το μακρύ του. Αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Λίγο να βάλουμε το μυαλό μας πρώτα να λειτουργεί. Και στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, οι παλιοί έλεγαν πρώτα να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου και μετά να μιλάς. Τώρα πρέπει να βουτάμε και τα δάχτυλά μας, γιατί αυτά τα οποία γράφουν δεξιά και αριστερά αυτοί οι επαναστάτες του πληκτρολογίου είναι μια άλλη ιστορία. Δεν το ξέρω αυτό. Ακροάτρια με ενημερώνει και για τα μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αν οι φίλοι, λέει, των Ισπανών, οι Τούρκοι έστειλαν βοήθεια για τις φωτιές. Η Τουρκία δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θα στείλει, αν έχει στείλει, αυτό οφείλω να σου πω ότι δεν το γνωρίζω. Αλλά από τη στιγμή που μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιεί το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τότε οι χώρες που έχουν διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών και δεν απασχολούνται στην δική τους χώρα, είναι τρόπον τεινά, αν όχι υποχρεωμένοι, αλλά αν μη τι άλλο χρειάζεται να στείλουν, γιατί ξέρετε, μέχρι προχθές ζητούσαμε εμείς και ενεργοποιούσαμε αυτό το μηχανισμό και έρχονταν από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικό, αλλά και υλικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Έτσι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας, δηλαδή, να μην θέλουμε ή δεν ξέρω εγώ τι, και το τι κάνει η Τουρκία είναι δικό της θέμα, δεν μας αφορά, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα ανταγωνιστικά σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το οποίο μας έχει φάει, κάθε φορά να βλέπουμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχουμε πει και πάρα πολύ αναλυτικά, τα είπαμε πολύ επιδερμικά, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ,
εκεί στην Άγκυρα, τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί, ότι αν μη τι άλλο πήγαινε ο Τραμπ και ότι θα τα πουλάγε όλα στους Τούρκους. Βλέπετε να έχει γίνει κάτι, βλέπετε να έχει προχωρήσει κάτι. Και όταν λέγαμε στον αέρα, δεν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας για το αν θα πάρει η Τουρκία, αν θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Υπάρχει και ένας Νετανιάχου, υπάρχει και ένα Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι τα μάτια, τα αυτιά και πολλά ακόμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Τραμπ να έβαζε την υπογραφή του ή να ζητούσε με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή και να πάρει F-35 η Τουρκία? Να το επαναλάβουμε, F-35 η Τουρκία ξέρετε πότε θα πάρει? Όταν το Ισραήλ ή θα έχει στη διάθεσή του τα F-22 τα Raptor ή θα έχει τα αντίστοιχα F-85. Θα έχει φτάσει δηλαδή τεχνολογικά το επόμενο ή το μεθεπόμενο μαχητικό των F-35 να είναι τόσο εξελιγμένο που τα F-35 να μην μπορούν να κάνουν τίποτα απέναντί του. Τότε ναι, όταν θα πάρει αυτά το Ισραήλ, μπορεί να δώσουν και F-35 στην Τουρκία. Τα λέγαμε. Οι υπόλοιποι έλεγαν τα δικά τους. Βλέπετε λοιπόν πώς πηγαίνει το πράγμα. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα ο κύριος Νετανιάχου πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ. Και το κλείνουμε εδώ. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει η Μέρη. Θα ήθελα, λέει, ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου επειδή είναι σε προσωπικό επίπεδο και θα το κάνουμε άμεσα. Αν θέλεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200 να αφήσεις ένα τηλέφωνο προκειμένου να σε βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση την οποία θέλετε. Την καλημέρα μου στο Σίδνεϊ. Είδατε, μας ακούνε οι Έλληνες παντού, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτού του πλανήτη και αν βρίσκονται. Σπύρο, καλημέρα, μου γράφει ο Πάνος. Επειδή τα περισσότερα πράγματα στη ζωή είναι συγκριτικά, μην βαφκαλίζεσαι ότι κάνουμε τα πράγματα καλά στην οικονομία. Πρώτα απ' όλα είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι γενικότερα οι Ευρωπαίοι και οι οίκοι, η οικονομική αυτή οίκη αξιολόγησης μιλούν για το ελληνικό θαύμα, το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Αυτό λένε. Τώρα εμείς το πώς το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Βιώνουμε όλη την ίδια καθημερινότητα. Δεν είναι πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, για εμάς και πιο ακριβό για εσάς. Είναι ακριβό και για εμάς. Για όλους. Υπάρχει, λέει, και η πιθανότητα οι άλλοι να πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι ήταν συνηθισμένο. Σωστό είναι αυτό το οποίο μου γράφει ο Παναγιώτης. Μου γράφει ο Παναγιώτη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη, δεν διάγει την καλύτερη πορεία της η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχυρές οικονομίες όπως αυτή της Γαλλίας και της Γερμανίας, πολύ περισσότερο, να αντιμετωπίζει πολλά μα πάρα πολλά προβληματάκια. Θυμάσαι το λέγαμε, ειδικά ο Φρίντριχ, εάν θέλει για φόντο το Καστελόριζο, εμείς του το δίνουμε. Ο ακροατής λέει ότι η Ισπανία στέλνει όπλα στην Τουρκία. Τα έχουμε πει, βρε παιδιά, αυτά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Συνδέεται τώρα τις πυρκαγιές με την Ισπανοτουρκική συμφωνία που έχει γίνει όσον αφορά στα εξοπλιστικά τους, στα πλοία τα οποία τα κατασκευάζει η Ισπανία για την Τουρκία. Πληρώνει η Τουρκία, έφτασε στο σημείο. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ισπανικά παίρνει. Δεν παίρνει μπελαρά. Να ξέρετε, το μεγάλο άγχος και το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν είναι ακριβώς αυτό, ότι όσον αφορά στο εξοπλιστικό κομμάτι η Ελλάδα, η χώρα μας αυτή τη στιγμή προηγείται κατά 10 χρόνια τεχνολογικά σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Τουρκία, διότι πάντα, μα πάντα, σε εσωτερικό επίπεδο, τι είχε ο Ερντογάν, τι διατυμπάνιζε, την υπεροπλία της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό. Τώρα δεν το έχει.
Τώρα δεν το έχει και αυτό του δημιουργεί εκνευρισμό. Και μάλιστα επειδή ο Ερντογάν πόσους μήνες το έχουμε πει, όχι εμείς, ο Δημήτρης ο Σταδακόπουλος, εδώ σε αυτή την εκπομπή το έχει αποκαλύψει. Σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ότι ο Ερντογάν σκέφτεται το ενδεχόμενο να πάει σε πρόωρες εκλογές. Για ποιο λόγο να πάει σε πρόωρες εκλογές? Διότι δεν έχει δικαίωμα επόμενης θητείας. Δεν έχει δικαίωμα επόμενης υποψηφιότητας διεκδίκησης της Προεδρίας της Τουρκίας. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές, και επειδή υπάρχει άρθρο του Συντάγματος, ο κύριος Σταθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος μας τα έχει πει στον αέρα, και επειδή υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος εκεί στην Τουρκία, ότι εάν πραγματοποιηθούν πρόωρες εκλογές, επειδή δεν θεωρείται ότι έχει λήξει, ότι έχει ολοκληρωθεί η θητεία του Προέδρου, έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος, ο εν ενεργεία, να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για τα μάτια και τα αυτιά του Τούρκου ψηφοφόρου. Τώρα το αν θα πιάσει ή όχι, τώρα θα μου πει, στην Τουρκία δεν υπάρχει αντιπολίτευση πλέον. Όταν πάει να ξεπεταχτεί κάποιος, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, πώς γίνεται ρε παιδί μου ως διαμαγείας να καταλήγει στη φυλακή, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παναγιώτης από τον Ναύπλιο, σε τι ωραία πόλη ζεις, σε τι ωραία περιοχή. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα Αιδώνη, τον FM καλώς μας ήρθες. Αιδώνη με τέτοια φωνή, μωρέ. Είσαι σοβαρός ρε Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Θωμάς. Δεν είμαστε ατζαμίδες οδηγοί, είμαστε απλά θρασίτατοι. Διότι είναι θράσος όταν έχει φουλ κόκκινο για τα αυτοκίνητα και φουλ πράσινο για τους πεζούς. Εσύ να ορμάς να περάσεις ανάμεσα στους πεζούς, λες και αν χτυπήσεις κανέναν θα κερδίσεις κανονάκι, όπως λέγαμε παλιά, όσοι παίζαμε μπλιμπλίκια. Λάσκαρη, τα θυμάσαι τα μπλιμπλίκια? Πήγαινες και εσύ τα μπλιμπλίκια? Όλοι πηγαίναμε, εννοείται, ασφαλώς. Και μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα είχε κυκλοφορήσει, πώς το λέγανε, Μάμε 32 το λέγανε, που είχε όλα τα παλιά ηλεκτρονικά τα οποία παίζαμε. Από μπούμπλε μπούμπλε, με ό,τι μπορεί, συνόμπι, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Όλα αυτά τώρα τα κατεβάζουμε και σε application. Μου το έχει μάθει η κόρη μου. Μου λέει, έλα μπαμπά να σου δείξω κάτι από την εποχή σου, και μου είχε κατεβάσει το application. Καλά περνάμε, πολύ καλά περνάμε.

Σύμφωνα με την ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, έχουμε μία ακόμη μείωση. Έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτά τα νέα μέτρα. 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ, φτάνουμε έτσι τα 15 λεπτά σε σχέση και με τα 5 λεπτά τα οποία είχε ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης πριν από δύο Παρασκευές από το βήμα της Βουλής. Γιατί έσπευσε? Αυτό τώρα, αυτή η παρέμβαση της πολιτείας θα κοστίσει στα ταμεία της χώρας 30 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό έγινε απόλυτα εσπευσμένα. Μάλιστα μαθαίνω, λένε οι πληροφορίες, ότι το Σάββατο αποφασίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη κατόπιν εισήγησης του Οικονομικού Επιτελείου και πολύ μεγάλης γκρίνιας των επαγγελματιών. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι το ντίζελ θα συναντούσαμε το φαινόμενο στη χώρα μας, το οποίο συναντάμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετρέλαιο κίνησης να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό για την ελληνική οικονομία, αυτό για τη χώρα μας, για όλους εμάς, για την τσέπη μας, ήταν καταστροφικό. Διότι εκεί που προσπαθεί να μειώσει την ακρίβεια την οποία συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυτομάτως θα υπήρχε και η δικαιολογία. Ναι, η δικαιολογία. Ότι με το πετρέλαιο κίνησης, γιατί οι περισσότερες μεταφορές γίνονται με οχήματα σε αυτή τη χώρα που καίνε πετρέλαιο κίνησης, που καίνε πετρέλαιο, που κινούνται με πετρέλαιο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει η μείωση ούτε στους 2.000 κωδικούς που έχουν συμφωνήσει, είναι η συμφωνία κυρίων ανάμεσα στους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους με την ελληνική κυβέρνηση. Θυμάστε, έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Μία υπό τον Πρωθυπουργό και μία με τον Υπουργό, με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς κάποια διαφορά. Σε ελάχιστα προϊόντα βλέπω ότι είναι λίγο πιο γενναίες οι προσφορές, αλλά όχι πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Το περίμενα λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται πολύ δουλίτσα ακόμα. Είναι και ένα από τα θέματα τα οποία λένε και στην κυβέρνηση οι ίδιοι, που τα συζητάνε μεταξύ τους, μας τα μεταφέρουν και εμάς. Τι λέτε, λένε, έχετε φαγωθεί και μιλάτε για εκλογές το φθινόπωρο. Μα εάν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να πηγαίνει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και να μην συχτηρίζει, πώς θα πάμε σε εκλογές? Κινδυνεύει να χάσει την πρώτη θέση? Όχι. Και φαίνεται κιόλας και από την τελευταία δημοσκόπηση προκαλοκαιριού ΠΚΑΠΑ της ΜΑΡΚ. Είναι πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή δεν υπάρχει και το καλύτερο έδαφος για συνεργασίες, τουλάχιστον αυτό φαίνεται και θα φανεί προεκλογικά ακόμα περισσότερο. Μετεκλογικά, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός, ο οποίος τώρα έχει αποσυρθεί από την πολιτική ζωή του τόπου, η ρητορική που χρησιμοποιούν τα κόμματα πριν από τις εκλογές δεν έχει καμία σχέση με τη ρητορική που χρησιμοποιούν μετά τις εκλογές. Προσαρμόζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η υποχρέωσή τους, διότι την εντολή τη δίνει ο κόσμος, τη δίνουν οι πολίτες. Αυτό. Αν σας έδωσα τώρα απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε από τα μηνύματά σας, έχει καλώς. Εάν όχι, εδώ είμαστε για να επανέλθουμε.

Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή ή πολύ, πολύ εντυπωσιακή.

0: Θα πάμε με αυτή την τραγουδάρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι βεβαίως με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Θα χαρτογραφήσουμε και θα συνεχίσουμε να χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Σήμερα, επειδή είναι η πρώτη μέρα μετά από άδεια, παρόλο που το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνάντηση με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το λέω για να σας προκαταλάβω για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ότι έτσι δεν ήθελα να το βαρύνουμε πάρα πολύ με πολιτικά, με το ένα με το άλλο, ειδικά όταν έχουμε και την είχαμε και ευχάριστες ειδήσεις την Κυριακή. Τις αθλητικές ευχάριστες ειδήσεις τις ακούσατε από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με το δήμαρχο εκεί του Ολύμπου, Διός Ολύμπου, διότι ο Όλυμπος πλέον είναι ακόμα ψηλότερος. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόϊχο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία που μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.

Τι ξέρει εσύ, την Τζέιν. Αυτή που κουβαλάει το όπλο, μπας περιπτώσει. Δεν την ξέρει, ε. Ε. Εγώ δεν την ξέρω, όχι. Δεν την ξέρω. Την ψάχναμε να τη βρούμε όταν είχε πρωτοβγεί αυτό το τραγούδι. Τώρα μαρτυράω και την ηλικία, αλλά σιγά, μήπως την κρύβουμε κιόλα. Δεν πειράζει, να σου πω. Τα άσπρα μαλλιά. Μάλλον δεν έχουν ασπρίσει ακόμα τα μαλλιά, να χτυπήσω ξύλο. Η γυναίκα μου έχει πει το εξή: αν ασπρίσει μου λέει τα μαλλιά, θα πάμε να τα βάψουμε. Τι λέω, θε να με κάνει κομμωδίνο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ούτε καν, ούτε καν. Ούτε καν. Λάσκαρη, ακριβώς όπως έχει, μας έχει τάξει ο Θεούλης για να προχωρήσουμε στο διάβα της ζωής μας, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν κάνουμε εμείς τα διάφορα τα... Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι, ναι, δεν είναι κακό να χαιρόμαστε την κάθε εποχή ακριβώς όπως έρχεται. Πολλές, πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και, μάλλον όχι έχει αρχίσει, έχει φύγει το μαύρο. Έχει έρθει το καταγάλανο αυτό του Αττικού ουρανού. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.

Είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και μάλιστα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο στούντιο papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Και θα είμαστε μέχρι και τα τέλη Αυγούστου εδώ, 5 με 8 καθημερινά. Ναι, Λάσκαρη, την πάτησε, δε φταίω εγώ. Α, τα παράπονά σου αλλού, όχι σε μένα. Α, εσύ τη λέει, θα είσαι, εγώ δεν θα είμαι, λέει ο Λάσκαρη. Σωστό και αυτό. Έχει, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός, να τον εκμεταλλευτείτε. Να πούμε, να σας πω επίσης ότι σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κόσμος, φεύγει ο κόσμος, πανικός γίνεται στο λιμανάκι του Πειραιά. Φεύγουν, πάνε διακοπές. Φαντάζομαι τέτοια ώρα είναι που φεύγουν τα παριανά, Σύρο, πάρω Μύκονος, ένα πράγμα. Καλά να περάσετε, καλά να περάσατε. Βγήκανε οι βάσεις και έχουν αρχίσει και φεύγουν. Φεύγουν οι πάντες. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε πάντα με προσοχή. Διότι θα αρχίσει να γίνεται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ένας απίστευτος πανικούλης. Να ξέρετε ότι στο χάρτη εδώ όσον αφορά στην κίνηση είναι κατακόκκινο, κατακόκκινη η ακτή κονδύλικη και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα, γίνεται ένας πανικός. Για να μην τρέχετε, ξεκινήστε νωρίτερα. Δεν θα τρέχετε, θα είσαστε καθυλωμένοι εκεί και θα βρίζετε κιόλας. Και θα λέτε, μα δεν υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Στο μεταξύ πρέπει να γίνεται πανικός από τους τροχονόμους για να βοηθήσουν στην κίνηση. Αλλά άμα είναι τα αυτοκίνητα πάρα πολλά, κάποιοι άλλοι θα αρχίσετε και θα λέτε, α, με κάνανε εμένα μία μέρα πρωθυπουργό, θα είχα φτιάξει τεράστιους δρόμους για να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Κοίτα πώς το έχουν καταντήσει. Όλα αυτά θα λέτε λοιπόν, για να μην τα λέτε και να περάσετε όμορφα και για να μην βλέπετε το πλοίο να φεύγει. Ξεκινήστε νωρίς. Ξεκινήστε νωρίς. Και μια και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε, έτσι είπαμε δύο πράγματα για τον άγνωστο οδηγό, να σας πω ότι ο Κηφισός είναι μια χαρούλα. Δεν είναι όμως μια χαρά τα πράγματα. Ένα λεπτό, είναι μια χαρά, γιατί ήμουν σε λάθος σημείο. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι εκεί στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μετά την Αχαρνών και μέχρι την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε λίγο θα γίνεται πανικός. Στο Χαϊδάρι τώρα, στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, μετά το Δαφνί αρχίζει το μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ασφαλώς στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, 6 και 37. Μετά δεν ξέρουμε. Εδώ θα είμαστε και θα σας τα περιγράφουμε.

Βλέπω από τα μνήματά σας, σας έχουν συγκλονίσει οι αριθμοί που είπαμε νωρίτερα για αυτό το οποίο συμβαίνει σε Γαλλία και Ισπανία. Ναι, όντως, το γεγονός ότι 300.000 είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης και αυτό συμβαίνει στην περιοχή του Μπορντό, εκεί στη Γαλλία. Την πόλη την έχουν εγκαταλείψει πάνω από 50.000, από 55.000 άνθρωποι και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή Ζιρόντ έχει γίνει στάκτη, λέει, μία έκταση η οποία είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Έχουν καεί 240 σπίτια, 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Εξίσου άσχημη είναι και η κατάσταση στην Ισπανία. Γύρω από τη Μαδρίτη μένονται μεγάλες πυρκαγιές, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. 75.000 άνθρωποι στην Ισπανία έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Έχουν καταστραφεί πάνω από 770.000 στρέμματα. Τραγική η κατάσταση. Εκεί βρίσκονται και δύο Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης, δύο ελληνικά Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης με 33 μέλη προσωπικού, με 33 Έλληνες που συνδράμουν, καθώς η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο έχει κληθεί και συμμετέχει και η χώρα μας. Άσχημα τα πράγματα, πολύ άσχημα τα πράγματα. Άσχημα τα πράγματα και στα στενά του Ορμούζ. Ο 47ος στα δικά του έχει διαψεύσει πρώτα απ' όλα τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την ίδια την ένταση, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανέβασε και δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης ο 47ος, που παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Τώρα για να δούμε πώς θα κυλήσει η όλη η ιστορία. Πάντως, επειδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσει η όλη αυτή διαδικασία και η κλιμάκωση, είχαμε υποχώρηση στη τιμή του πετρελαίου Brent κατά 5,58%, έφτασε τα $91.38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα $84.43 το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, άιντε όλα αυτά να τα δούμε και στο ταμπλό. Πάντως, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε μέσα στο το Σάββατο, το αποφάσισε, την Κυριακή το ανακοίνωσε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, την μείωση στην...

Πολλές πολλές καλημέρες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που πηγαίνετε στις δουλειές σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, επικοδομητική και ακόμα πιο επικοδομητική να είναι όλη η εβδομάδα σας. Να προσέχετε πάνω απ' όλα. Ασφάλεια, ασφάλεια, ηρεμία. Στο δρόμο ψυχραιμία. Το βλέπω ότι σε κάποιους και σε κάποιες γυαλίζει το μάτι σας. Ξεγυαλίστε το για να πηγαίνετε με ηρεμία και να πηγαίνουμε όλοι με ηρεμία στις δουλειές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο Σπύρος, ο συνονόματος, ο ταξιτζής, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Επίσης, Σπύρο μου, καλές διαδρομές να έχεις και βεβαίως με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Ιωάννης, καλημέρα σας. Τη μισή Κύπρο την έδωσαν στην Τουρκία, όμως και ας είχαμε καλύτερη αεροπορία, γράφει ο Ιωάννης. Να ξέρεις ότι αυτή την εβδομάδα, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει και οι συνομιλίες, βρίσκει τον Κουντέρες εκεί στην περιοχή. Θα έχουμε επικοινωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν το Σάββατο ο κύριος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να περάσουν και το μήνυμα της απόλυτης ενότητας. Αυτό το δόγμα ότι η Κύπρος αποφασίζει, αλλά η Ελλάδα συνδράμει, είναι δίπλα και στηρίζει τις όποιες αποφάσεις, εξακολουθεί να συνεχίζεται και νομίζω ότι το έχουμε δει και εμπράκτος και σε άλλο επίπεδο. Και αναφέρομαι ασφαλώς στην τελευταία μεγάλη κρίση την οποία βιώσαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λάσκαρη, δικό σας.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα στον ανακριτή Χανίων, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα είναι πάρα πολύ πλούσιο και το δικαστικό ρεπορτάζ. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Και μάλιστα η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, για έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Διότι ναι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Όπου βρούμε γενικότερα το οποιοδήποτε μικρό παραθυράκι, για να κλέψεις το κλέψαντος και παλιοκλεφταρή. Δεν λέω εγώ κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προς Θεού. Αντιθέτως, εμείς τα γεγονότα. Διότι αυτό το γεγονότο δεν είναι, που έλεγε και ο Σεντενία, δεν είναι ευχάριστο να βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο διάφορες καταστάσεις. Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση το εξής, και πραγματικά το διάβαζα, πήρα και τηλέφωνο για να δω τι ακριβώς γίνεται. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όχι ότι τα πράγματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε τα πράγματα όλα να τα συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κοιτάμε πρώτα τη δική μας καμπούρα. Πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για οποιοδήποτε θεματάκι, θα δεις και την Ελλάδα από κάτω. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στη χώρα μας, λέει, υπάρχουν 175 ενεργές έρευνες με την εκτιμόμενη οικονομική ζημία για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει τα 2,68 δισεκατομμύρια. Τώρα, θέλετε να σας πω κάτι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για... Μιλάμε για φοβερό, για πολύ μεγάλο αριθμό, τα 2,68 δισεκατομμύρια. Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε τσέπες ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα. 175 ενεργές έρευνες. Και εν πάση περιπτώσει τα δίνουν αυτά τα στοιχεία. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία να γίνουν και πιο συγκεκριμένα. Λέω εγώ.

0: Και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, εντάξει, φαίνεται μια απίστευτη αύξηση, διότι οι ενεργές υποθέσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν καμιά 50-53. Τώρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το 53 με το 175 έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ασφαλώς το θέμα με τα σπιτάκια, επειδή μου το στέλνετε πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν συνηθίζουν να μιλάνε, για να δούμε και την άλλη πλευρά του ρεπορτάζ. Διότι αυτό το οποίο στο στόχαστρο των Ευρωπαίων εισαγγελέων βρίσκονται οι ενδείξεις υπερκοστολόγησης. Εξετάζεται. Κουνούπι είναι αυτό που κυκλοφορεί, ρε λάσκαρη. Όχι. Δεν το είδες. Και εγώ το είδα τώρα που φόρεσα τα γυαλιά, τόση ώρα δεν το βλέπα. Εξετάζεται, λέει, το απίστευτα μεγάλο κόστος ανασπιτάκι. Σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξε ή και ξεπέρασε τα 300.000 ευρώ. Και το μέτρο σύγκρισης είναι πραγματικά, τι να πω, είναι τραγέλαφος. Εάν δηλαδή αυτές οι ενδείξεις που ερευνούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις πληρώσαμε 300.000 ευρώ πλάς, 300.000 ευρώ και πάνω, τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης, ενώ η πραγματική εμπορική αξία, λέει, του εξοπλισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, την ώρα που από έρευνα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε άλλη εταιρεία που προμήθευε αντίστοιχη εγκατάσταση με 97.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν τη λες και μικρή τη διαφορά τη ρημάδα. Δηλαδή έλεος κάπου. Τέλος πάντων, εγώ σας το λέω ακριβώς όπως μας έχει έρθει η ειδησούλα στα χέρια μας. Εστιάζουν μεταξύ άλλων στο αν οι τεχνικές προδιαγραφές μεγάλων διαγωνισμών με κυριότερο του 2020 ύψους 83 εκατομμυρίων ευρώ ήταν σκόπιμα διαμορφωμένες ώστε να ευνοούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τι σημαίνει το σκόπιμα διαμορφωμένο? Φωτογραφική, ρε παιδί μου. Φωτογραφική. Δηλαδή, δεν λένε, ας πούμε, ότι τη δουλειά πρέπει να την πάρει ο Λάσκαρης αγοραστός, αλλά περιγράφουν και λένε η εταιρεία ή ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει τη δουλίτσα πρέπει να είναι ψηλός, ευθυτενής, ομορφάντρας, με λίγο μουσάκι, μπράβο, και λίγο λιγότερο μαλάκι, με καθαρό και μεγάλο κούτελο, έτσι, και γυαλάκια μοιοπίας είναι αυτά, μοιοπίας, και γυαλάκια, μοιοπίας, όλα. Δεν λένε το όνομα του Λάσκαρη του αγοραστού, αλλά τον περιγράφουν. Πόσοι μπορούν να βρεθούν με τα ίδια χαρακτηριστικά? Και θα μου πεις, στην Ελλάδα πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όλη αυτή η διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι πριν από τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε ζητηθεί, τότε ήταν στο 1/10 η διαφορά. Η διαφορά της προκήρυξης για το πόσο δηλαδή τα σπιτάκια, ναι, σε σχέση με το κόστος κατασκευής εμπορικής αξίας ήταν 1/10. Τώρα το βλέπουμε ότι εντάξει, είμαστε σε καλύτερη, 97.000 με 300.000. Ήτανε, ρε πάτε καλά, ρε είσαστε σοβαροί, είναι δυνατόν? Υποτίθεται ότι αυτή η χώρα, και το ακούμε τους κυβερνώντες να το λένε ξανά και ξανά και ξανά, να ορίστε πεδίο αντιπαράθεσης, μετά μου λέτε για ποιο λόγο η αντιπολίτευση βρίσκεται στα τάρταρα. Αυτά δεν τα γνωρίζετε? Έρευνες δεν κάνετε? Δεν έχετε έναν άνθρωπο να είναι μέσα στη διάβια και οτιδήποτε? Πρέπει πρώτα να σκάσει το θέμα. Πρέπει πρώτα να σκάσει. Δηλαδή όταν φαίνεται, πώς να το πω τώρα, όταν δεν είσαι σε ετοιμότητα για τέτοιου είδους και να το βγάλεις εσύ στον αέρα. Πάση περιπτώσει. Και σε προλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πάλι. Υπάρχει μπόλικη ουρίτσα ακόμα και όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω επίσης ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δεν το μαθαίνω μόνο εγώ. Έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Το θέμα είναι το εξής, βεβαίως, και πρέπει να τον βάλουμε αυτό τον αστερίσκο. Εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Τον φιλοξενήσαμε τον Δημήτρη τον Βαρτζόπουλο εδώ, στο Real FM. Μόνο, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται... υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες μόνο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν από άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ούτε ένας βουλευτής από άλλο κόμμα που να έχει ζητήσει το οτιδήποτε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εάν υπάρχουν λοιπόν τηλεφωνικές νόμιμες επισυνδέσεις, αυτές με ποια κριτήρια δεν μπήκαν μέσα στη δικογραφία? Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος και μάλιστα το είπε και στην ομιλία που έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα απαντηθούν. Και στο στόχαστρο βεβαίως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και άλλες υποθέσεις. Η περιβόητη σύμβαση 717. Γιατί μίλησε ολοκλήρωση, λέει, των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του συνδρομικού δικτύου που συνδέεται άμεσα και με το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτή η υπόθεση, να ξέρετε, μας πονάει όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εννοώ οτιδήποτε, όλα αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει πριν από τα Τέμπη, αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια των Τεμπών, αυτά τα οποία ακολούθησαν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δεν βάζω έναν αστερίσκο, μία ανωτελεία, παρόλο που δεν υπάρχει ανωτελεία στον προφορικό λόγο. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε και εφημεριδούλες. Θα πάμε και μέχρι τον Όλυμπο. Γιατί ο Όλυμπος πλέον από χθες είναι ακόμα ψηλότερος, η κατοικία των Θεών. Και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτική τεχνολογικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
19: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάρια στους Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 2 νεκροί και πολλοί τραυματίες. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για 11 οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόϊχο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία όπου μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα. 75.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο 21 ετών δράστης της επίθεσης στο Βερολίνο το βράδυ του Σαββάτου με απολογισμό μία νεκρή και 26 τραυματίες όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος κόσμου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Για τρομοκρατική ενέργεια έκαναν λόγο οι γερμανικές αρχές. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί σε 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανάκριτη θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ennikos.gr.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπάω τους πιγκουίνους. 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ήδη βλέπετε τον ήλιο να ζεσταίνει γενικότερα, όχι μόνο τις καρδιές μας, να ζεσταίνει και γενικότερα την πρωτεύουσα. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό και να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα και ακόμα πιο επικοδομητική εβδομάδα. Όσοι έχετε την ευκαιρία να κάνετε και καναμπανάκι, μπορείτε να το κάνετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα, διότι η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από τους 20 και θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά ζεστούλα. Έχει και αυτό το μικρό το βουριαδάκι, το οποίο δεν, ξέρετε, σας αποτρέπει την υγρασία να σας δημιουργήσει προβληματάκια. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την Δευτέρα, όσοι έχετε βεβαίως τη δυνατότητα. Ο άγνωστος οδηγός αρχίζει να ψιλοταλαιπωρείται. Είναι λίγο μεγαλύτερο το ποτηλιάρισμα, αλλά καμία σχέση με τα ποτηλιάρισματα των προηγούμενων ημερών. Να ξέρετε ότι στον Κηφισό ίσα ίσα έχουμε ένα ποτηλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά μετά τη Βικέλα και φτάνει ούτε καν μέχρι την Αχαρνών. Άρα για σας που καθημερινά κάνετε το δρομολόγιο σας μέσω της ανόδου του Κηφίσου, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως σας τα είπα προηγουμένως, από το Δαφνί και μετά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, βλέπω εδώ ένα κοκκινάκι στο φανάρι που είναι το Καλλιμάρμαρο επί της Αρδιτού και βεβαίως το γνωστό μας κοκκινάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον που ενώνονται οι Βασιλίσσης Σοφίας με την... Πω, τι τραγουδάρα έβαλες εσύ τώρα. Με τη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Εκεί ενώνεται το φαναράκι. Για δώσε.

Με τέτοια τραγουδάρια μπορούμε να μιλήσουμε μόνο γενικότερα για αστέρια, μπορούμε να μιλήσουμε για milestones και πάει λέγοντας, διότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

Να γνωρίζετε επίσης το εξής, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι τεχνολογικά είμαστε πολύ μπροστά, μάνα μου.

Πάμε γρήγορα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις εφημερίδες θα πάμε μέχρι τον Όλυμπο και αμέσως μετά τον Όλυμπο θα είμαστε παρεΐτσα. Τα μηνύματά σας θα διαβάσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι είναι η πρώτη εκπομπή μετά την ανάπαυλα των μικρών αυτών διακοπών. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας. Και ξεκινάμε ασφαλώς με την Κόντρα News, όπως κάνουμε κάθε φορά. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο Αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Πασαρέλα στο Προεδρικό, τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ ευκαιρία ρύθμισης κρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 ευρώ έως 420 δόσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Τα είπαμε και νωρίτερα όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για όλους όσοι θέλετε να μπείτε και να ρυθμίσετε αυτά τα οποία χρωστάτε και δεν θέλετε να τα χρωστάτε. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Προχωράμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιαεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ντροπή, λέει, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πώς να μην καταραίει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Έχει ρεπορτάζ. Τώρα έχει μια φωτογραφία με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη η εφημερίδα. Θα μπούμε να το διαβάσουμε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Σούπερ μάρκετ λέει μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Και έχει συγκριτικό κατάλογο φετινές σε σχέση με τις περσινές τιμές. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία, διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών, ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό της.

Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν, όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερη ώρα, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό έλεγχο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα.

Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Κόμμα Ευεσαϊκού, ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. In memoriam των Σκευωρών, Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, αναφέρει, είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγισες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βρυγήκε στους δρόμους. Όλυμπος, παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιον Όρος, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Κυπριακό, Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκωσίας είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Political, βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις. Νέος εξοδικαστικός, αναφέρει η εφημερίδα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Έκπτωτος ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής, αναφέρει η εφημερίδα Political στο πρωτοσέλιδό της. Χρυσή η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών σε έτερο χτύπημα της Political. Κλείνουμε με την εφημερίδα Espresso. Η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξης στο σπίτι του ζευγαριού. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ελαδάρα για την εθνική πόλο που έσπασε την κατάρα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του κόσμου. 34 χρόνια χωρίς την Καρέζη και υπάρχει φωτογραφία, ντοκουμέντο της Τζένης Καρέζη από φωτογράφηση που έγινε από τον Κλεισθένη πριν από πάρα πολλά χρόνια στην βεράντα του σπιτιού της και την παρακολουθεί η μητέρα της. Είναι πολύ, πολύ όμορφη φωτογραφία. Και με την εφημερίδα Espresso ολοκληρώνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Έλα, το είπα.

Λοιπόν, και επειδή αναφερθήκαμε πάρα πολλές εφημερίδες, σχεδόν στο σύνολό τους οι εφημερίδες αναφέρονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αναμένεται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φιλέτες να αποκτήσουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ανοίγει σήμερα. Καθώς το όριο ένταξης για τη ρύθμιση συνολικών χρεών διαμορφώνεται πλέον στις 5.000 ευρώ. Όσοι λοιπόν μικροφιλέτες μέχρι πρότινος δεν μπορούσατε να ξοφλήσετε, τώρα έχετε μία ευκαιρία, και μάλιστα εάν τα πράγματα κυλήσουν by the book, γιατί ξέρετε τώρα, ναι, στην Ελλάδα είμαστε. Να ξέρετε ότι όλοι εσείς μπορείτε να επιτύχετε, μέχρι και 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τραπεζικές οφειλές με σταθερό επιτόκιο 3%. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα ρωτήσετε και τον δικηγόρο σας, θα ρωτήσετε και τον φοροτεχνικό σας, τον λογιστή σας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να τη δούμε και να λειτουργεί. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα του ετούντος προκειμένου να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων, το ύψος της μηνιαίας καταβολής και την πιθανή διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής. Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ καλό. Το περιμέναμε, το είχαν προαναγγείλει, είναι πλέον. Αυτός ο μηχανισμός βρίσκεται στη διάθεση όλων μας. Από τα βασικά που πάρα πολλοί δικηγόροι έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα πάρα πολλές φορές, και το Στρατή τον Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, όπως επίσης και την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, η οποία ασχολείται με όλα αυτά, με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Ένα από τα βασικά ήταν ότι μέχρι πρότινος γινόταν η οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλά οι διαδικασίες συνεχίζονταν. Τώρα, με την ενεργοποίηση της σύμβασης, αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί για τους οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση. Τηλεοπτικά, να ξέρετε, τα είχαμε πει από την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτά. Μας τα είχαν πει οι ειδικοί, όχι εμείς. Απλά εμείς έχουμε κρατήσει σημειώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Τα όρια αφορά το άθροισμα όλων των χρεών και όχι το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή ξεχωριστά. Έτσι ένας πολίτης που χρωστά, παραδείγματος χάρη, 5.000 ευρώ, 8.000 ευρώ στην ΑΔΕ, στον ΕΦΚΑ και σε μία τράπεζα, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για συνολική ρύθμιση των οφειλών του. Γίνεται το άθροισμα εκεί και νέα αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι το αίτημά τους είχε απορριφθεί κατά το παρελθόν επειδή οι οφειλές τους δεν έφταναν το προηγούμενο όριο ένταξης. Το όριο είναι απόλυτο, προσέξτε. Το όριο των 5.000 ευρώ είναι απόλυτο. Αν οι συνολικές οφειλές είναι ακόμη και ένα ευρώ κάτω από τις 5.000, ο οφειλέτης δεν μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θα πρέπει ασφαλώς να ρωτήσετε τον δικηγόρο σας με ποιο τρόπο μπορεί να αναζητηθεί άλλου είδους λύση μέσω κάποιας άλλης ρύθμισης. Οι οφειλές που ρυθμίζονται στον εξοδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και το ΚΑΟ, τραπεζικά δάνεια καθώς και χρέη που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services, τα funds και πάει λέγοντας. Ο οφειλέτης μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των βασικών υποχρεώσεών του μέσα από μια ενιαία διαδικασία χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με κάθε πιστωτή. Επιτέλους, διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων, δικό σας κύριε αγοραστέ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν. Έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόϊχο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Τι όμορφη παρέιτσα είναι αυτή που μας κάνετε σήμερα, έτσι, μετά από αυτή τη μικρή ανάπαυλα που προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε όσο γίνεται περισσότερο, για να σας έρθουμε έτσι λίγο με περισσότερη ενέργεια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα διαβάσουμε μηνυματάκια, θα διαβάσουμε. Θέλω όμως, πριν περάσουμε και στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου, παρακαλώ. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 31 Εβδόμου, η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, 8 γυναίκες. 8. Εδώ λάσκαρη μία δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε. 8 γυναίκες εκλοβίζονται σε μία απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε, θα είμαστε κι εμείς εκεί.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα, ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή να έχεις, να είσαι καλά Λεωνάρδο μου. Τώρα ξεκινάμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, θα πάμε σε ρί, 5 με 8, τελείωσε. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μη σε χτιριζόμαστε, μην ξεκινήσω εγώ τα συχτήρια δηλαδή, δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά, την αγάπη μου. Καλημέρα Ελπίδα και σε σένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο, ο οποίος έχει γίνει πολύ ψηλότερος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώργιος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μία πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Πλέον ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, των αθανάτων, όπως έχει περιγράψει ο Όμηρος, είναι στη λίστα της UNESCO. Και θέλω να μας πείτε, πρώτα απ' όλα, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, γιατί ξέρω ότι έχετε δώσει αγώνα και εσείς και ο κύριος Κουμουτσάκος.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο της ζωής μας. Εμείς αυτή τη στιγμή, να σας μεταφέρω μια εικόνα, βλέπω τις κορυφές φωτισμένες. Mm-hmm. Όλυμπος σημαίνει αυτός που λάμπει, ο ολόλαμπρος. Mm-hmm. Παίρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει παλιότερα, από το 2014. Τώρα όμως, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021 και με τις επίπονες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του ΟΦΗΠΕΚΑ, φορέων της αυτοδιοίκησης, όλων αυτών λοιπόν, και μετά και την τελευταία φιλοξενία των αξιολογητών εδώ στον τόπο μας, στο Βουνό των Θεών, φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε αυτούς που δούλεψαν να συντάξουν τους φακέλους, να οργανώσουν όλη αυτή τη διαδικασία για να γίνει, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Όλυμπος της πατρίδας μας, Όλυμπος της Οικουμένης. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό.
0: Τι σημαίνει τώρα εμπράκτος αυτή η εξέλιξη, αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Την πρώτη παράμετρο σας την ανέφερα. Mm. Πλέον ο Όλυμπος της Οικουμένης έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Αφορά την αρχαία πόλη των Μακεδόνων, το Ιερό Δίον. Αφορά τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι τον Νότο, το κάστρο του Πλαταμώνα. Είναι κάτι λοιπόν που είναι πολύ μεγάλο. Και επομένως αποκτά αναγνωρισιμότητα. Η δεύτερη όμως προσέγγιση, η οποία είναι επίσης, αν όχι και εξίσου πιο σημαντική, είναι το γεγονός ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές, και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα, να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να ορίσουμε καλύτερα τις υποδομές μας, να φροντίσουμε να τον κρατάμε καθαρό, να φροντίσουμε να τον κρατάμε μακριά από κινδύνους οι οποίοι πάντα υπάρχουν, και βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει αυτό ακριβώς που λέει η απόφαση της UNESCO, να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και όντως έτσι είναι τα πράγματα, διότι η αλήθεια είναι ότι εμείς από μόνοι μας είμαστε λίγο απρόσεκτος λαός. Αλλά το λέω πολύ ευγενικά και πάρα πολύ έτσι, τώρα επειδή είναι και πάρα πολύ νωρίς, αλλά ναι, είμαστε απρόσεκτος λαός. Κάτι τέτοιες αποφάσεις μας θυμίζουν.
1: Λοιπόν, ευκαιρία ότι να εκτιμήσουμε, ναι, τι σημαίνει έτσι αυτή η απόφαση ακόμα περισσότερο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από τον Όλυμπο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώλιος ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Με έδρα το Λιτόχωρο, παρακαλώ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αγναντεύουν κάθε μέρα όταν ανοίγουν τα μάτια τους, αγναντεύουν τις κορυφές του Ολύμπου. It rained the whole day, spent at his lover's grave. Και θα την ξαναπούμε την είδηση. Δεν χορταίνω να την λέω, δεν χορταίνω και να την ακούω λέγοντά

0: Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα έχουμε πει όλα. Μιλήσαμε προηγουμένως ακόμα και για αυτά τα οποία έρχονται και υπάρχουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τα σπιτάκια. Νομίζω ότι 175 υποθέσεις λέει. Τώρα αν ισχύει ο αριθμός ή όχι, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μαθαίνουμε αυτά τα στοιχεία. 175 υποθέσεις. Ο Κωστής στέλνει το μήνυμά του από την Κωνσταντζά. Καλημέρα Σπύρο και καλή επάνωδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπες μια σοφή κουβέντα. Είπα μια κουβέντα απλά, απλή. Ότι ο λαός δίνει εντολή για το πώς θα διακυβερνηθεί ακριβώς. Έχω την εντύπωση, νομίζω το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω. Μπορεί από κάποιους να θεωρείται μονότονο, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Έχετε μια τεράστια δύναμη στα χέρια σας κάθε 4 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσατε αυτή τη δύναμη νωρίτερα, διότι πηγαίναμε σε απανωτές και πρόωρες εκλογές. Τώρα λοιπόν θα το δούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι και πάλι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν εκλογές, εκεί την άνοιξη του 2027. Έχετε λοιπόν αυτή τη δύναμη στα χέρια σας που λέγεται ψήφος. Εσείς λοιπόν δίνετε την εντολή. Όλα τα υπόλοιπα συμπαθάτε με, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση στο δημόσιο διάλογο. Δεν σας αρέσει κάτι, το αλλάζετε. Κουμάντο κάνει πλειοψηφία. Και επειδή ξέρω ότι θα μου γράψετε, μα είναι δυνατόν ποια πλειοψηφία εφόσον οι μισοί δεν ψηφίζουν? Ποιος τους φταίει? Να πάνε να ψηφίσουν. Ο Εμμανουήλ καλημέρα λέει από τα ηλιόλουστα μάλια εκεί στην παρέα. Να σε καλά Μανώλη μου, να περνάτε πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφα στα υπέροχα μάλια εκεί στην Κρήτη. Διαφημισούλες, να πάμε σε διαφημισούλες, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Σαν Κοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις

0: ελληνικά γράμματα. pediobooks.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα πολλά μηνύματα έχουν να κάνουν με την τελευταία συνέντευξη με τον δήμαρχο εκεί στον Όλυμπο, τον δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερογιόλιο, για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη διάκριση, αυτή τη διεθνή αναγνώριση του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών. Ο Πάνος μου αναφέρει, καλημέρα σας λέει, για όσους από εμάς περπατάμε τον Όλυμπο, αυτή η τιμητική διάκριση και ανάδειξη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ακούγεται σαν ανέκδοτο, και μου εξηγεί από κάτω ότι υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι ενοχλητικά. Ότι η κατάσταση που επικρατεί στα μονοπάτια δεν είναι καλή, ότι έχουν παρατηθεί στην τύχη τους. Εν πάση περιπτώσει, κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε, για να το ψάξουμε και ασφαλώς να ρωτήσουμε και τον Δήμαρχο, διότι εάν το είχε στείλει νωρίτερα και το είχα δει νωρίτερα, θα είχα ρωτήσει κιόλας τον Δήμαρχο. Αναφέρεσαι και σε ένα rave party το οποίο... Εν πάση περιπτώσει, θα τα δω όλα αυτά. Θα τα δω, σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Κυρία Παναγιώτα, καλημέρα λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, να είστε καλά και να προσέχετε γενικότερα. Εντάξει Λεωνάρδο μου, θα το δούμε. Τώρα, Νίκο, ναι, δεν διαβάζω το μήνυμά σου για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο μοναδικός λόγος είναι ότι είσαι εσύ και εκατοντάδες άλλα μηνύματα τα οποία είναι προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Άρα μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου σε αυτό τον κατήφορο. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σας μαυρίσω τη διάθεση, να σας αλλάξω τη διάθεση, αλλά όπως και να το κάνουμε υπάρχουν θέματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν την ελληνική κοινωνία, και δεδομένου ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεδομένου επίσης ότι μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσουν να ψάχνουν οι γονείς σπίτια για τα παιδιά τους τα οποία έχουν περάσει είτε στην Αθήνα είτε σε άλλα αστικά κέντρα. Θα μείνουμε όμως ωστόσο στην Αθήνα, διότι η φοιτητική στέγη δεν είναι καλά, δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι. Δείχνουν λοιπόν το πανελλαδικό δίκτυο η Real Estates έχει κάνει μια έρευνα και δείχνει το εξής, ότι η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025, η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025 είναι στο 7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι σε κατοικίες από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα. Οικονομικές επιλογές δεν υπάρχουν και θέλετε να σας δώσω παραδείγματα. Να σας δώσω λοιπόν παραδείγματα. Στο Νέο Κόσμο, 35 τετραγωνικά, από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Τα ακούς, Λάσκαρη? Από 35, τα 35 τετραγωνικά από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά είναι 480 με 800 ευρώ το μήνα. Στο Νέο Κόσμο αυτά, Στην Καλυθέα έως 35 τετραγωνικά από 400 ευρώ σε 600 ευρώ το μήνα, και αντίστοιχα από 40 έως 50 τετραγωνικά από 540 ευρώ ως 850 ευρώ το μήνα. Φοιτητική στέγη, βοήθειά μας. Στα Πετράλωνα, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Λάσκαρη, έως 35 τετραγωνικά από 600 ευρώ ως 1000 ευρώ το μήνα. Ρε, έχετε τρελαθεί τελείως? Σοβαρά τώρα? Τώρα, εάν ψάξεις και βρεις μέχρι 50 τετραγωνικά, 40-50 τετραγωνικά, εκεί είναι από 600 ως 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή βλέπετε πως κτυπάνε τα 35 τετραγωνικά που φτάνουν μέχρι και 1000 ευρώ. Στο Κουκάκι τα 35 τετραγωνικά είναι από 500 ευρώ το μήνα. Μέχρι 50 τετραγωνικά από 650 ευρώ το μήνα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Νεάπολη, Μουσείο, Εξάρχεια, μέχρι τα 35 τετραγωνικά 450 με 780 ευρώ το μήνα. 40 με 50 τετραγωνικά στις ίδιες περιοχές έως 750 ευρώ το μήνα.
αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα έχει γίνει, τα ακούτε εκεί στην κυβέρνηση, έχει γίνει πολύ ακατάλληλο το έργο. Στην Κυψέλη τα 35 τετραγωνικά κοστίζουν από 380 έως 650 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα 40 με 50 τετραγωνικά φτάνουν μέχρι τα 850 ευρώ το μήνα, από 480. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε στα της Αθήνας. Είναι κρίμα, ακούω όλο και περισσότερο κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι να ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να διαμορφωθεί μία νέα, ας το πούμε, συνθήκη και τα παιδιά να συγκατοικούν. 2-2, 3-3, 4-4. Ντροπή. Καλή σου μέρα, Τόρπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και αγάπη για σας, μαζί με την οικογένεια του Real FM. Άλλοι γυρίζουμε, άλλοι φεύγουν. Γενικότερα, είναι οι μέρες που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούμε όλοι μας να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνετε κι εσείς, αλλά οπουδήποτε και αν πάτε, οπουδήποτε και αν πάτε, τον Real FM θα τον έχετε μαζί σας για να ενημερώνεστε σωστά σε κάθε περίπτωση. Και αν κάποιοι από εσάς σήμερα, επειδή η μέρα προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ όμορφη, καθαρά καλοκαιρινή μέρα, μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, όσοι έχετε λοιπόν την ευκαιρία, μπορείτε να πάτε να κάνετε και το μπανάκι σας. Με αυτό πάμε μέχρι το τέλος, κύριε αγοραστέ. Με αυτό θα πάμε, γιατί θέλω να το ακούσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία σημεία και πάρα πολύ ωραία ρυφάκια. Ναι, παρόλα τα αυτά, είδες, πάλι θα μου την πεις, διότι έχω διαγωνισμό. Όχι διαγωνισμό, συγγνώμη, έχουμε αναφορά. Πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον αναφοράς και να κλείσουμε, διότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου παρακαλώ, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα, το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σπεύσατε. Κύριε Λάσκαρη, αγοραστέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ακολουθεί Ιωσήφ Καλαμαράκης και Κασιανή Βραχά, παρακαλώ. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.

0: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
3: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
2: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
3: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
4: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
7: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
6: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
6: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε ο πρεσβευτής του στον ΟΗΕ στον απόγο της αναστολής των Αμερικανικών επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία που μένονται τα μεγάλα πύρινα μέτωπα. 75.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στα περίχωρα της Μαδρίτης και στη Βαλένθια. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του πενικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο enikos.gr.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, επίδεση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λουίς Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει! Στέλιος Αργυρόπουλος, 12 και 7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός της Εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. Ο Μάχρες θα κάνει το σουτ, στα μπλόκι μπάλα, θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν η εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορία της στο Σίδνεϊ.
1: Το εθνικό μας άθλημα που θα έπρεπε να είναι το πόλο και δεν το έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, ούτε το αγαπάμε πάρα πολύ γενικά, δεν παρακολουθούμε τους αγώνες, αλλά μας δίνει πάντα επιτυχίες και χαρές.
0: Μπράβο σε αυτά τα παιδιά λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια.

0: Άλλη μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο του ελληνικού αθλητισμού, άλλη μια χρυσή σελίδα στο πόλο, και το ανδρικό και το γυναικείο, το οποίο πάντα μας προσφέρει επιτυχίες. Αυτή τη φορά λοιπόν ήρθε η ώρα για να σηκώσουν και τα αγόρια το τρόπαιο για να κρεμάσουν στο στήθος τους το χρυσό μετάλλιο. Και μάλιστα κάνοντας περήφανους και τους Έλληνες της Ομογένειας, τους Έλληνες εκεί πέρα στο Σίδνεϊ, οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να παρακολουθήσουν την εθνική ομάδα.
1: Εντάξει, γίνεται και χαμός από Έλληνες στην περιοχή. Είναι μεγάλη χαρά, πόσο μάλλον όταν υπάρχει μια τέτοια παγκόσμια επιτυχία και είσαι ένας απόδημος Έλληνας και το βλέπεις μπροστά σου να συμβαίνει.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν πρώτα απ' όλα οι Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στην εθνική ομάδα πόλο.
2: Είμαστε εκεί εχθές και σήμερα. Ήτανε τόσο ωραία, είχαμε μαζευτεί όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαμε σημαίες, ήτανε τόσο ωραία. Να τριχιάσαμε. Ήτανε όλοι οι Έλληνες μαζί, είχαν ντυθεί, είχαν βαφτεί με τα μπλε και τα άσπρα.
3: Θεωρείς για να κερδίσει η Ελλάδα.
4: Περάσαμε καλά, συγκινήθηκα πολύ γιατί είμαστε Έλληνες, συγκινήθηκαμε εδώ. Στην Αυστραλία παίζανε καλά η άλλη ομάδα. Νόμιζαμε ότι θα το χάσουμε το παιχνίδι και όταν κερδίσαμε γινόταν χαμός.
0: Όντως λοιπόν έγινε χαμός, γιατί η αλήθεια είναι ότι πήγε η ψυχή μας στην κούλουρη λίγο προς το τέλος, εκεί όταν ισοφάρισαν οι Ούγγροι, οι οποίοι είναι μια τεράστια δύναμη στο πόλο, μια πολύ μεγάλη σχολή, αλλά και εμείς φυσικά δεν πάμε πίσω. Το παιχνίδι πήγε λοιπόν στην ισοπαλία στο 14-14 και ήρθε το γκολ του Αργυρόπουλου για να δώσει τελικά την νίκη στην εθνική ομάδα πόλο με 15-14. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας και σκόρερ του κρίσιμου γκολ, ο Στέλιος Αργυρόπουλος.
5: Αυτά που ζούμε εδώ πέρα με τον κόσμο της Ομογένειας είναι μοναδικά. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και όμορφο. Βρέθηκα σε θέση να σκοράρω την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά ήταν κάτι πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει 12 δευτερόλεπτα. Έπρεπε να βγάλουμε μια μεγάλη άμυνα όπως και κάναμε. Και κάτι που καταφέραμε και στους τρεις αγώνες. Ο αντίπαλος είχε την τελευταία επίθεση και στον προημιτελικό και στον ημιτελικό και στον τελικό. Και ήμασταν συμπαγείς και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Είναι το πρώτο χρυσό στο αντρικό πόλο στην ιστορία της Ελλάδας. Και έχω πάρα πολύ έντονη αυτοπεποίθηση και πεποίθηση ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν την ομάδα.
0: Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς και σίγουρα δεν θα είναι το τελευταίο. Μπορεί να ήταν το πρώτο, βέβαια είχαμε φτάσει τόσες φορές στην πηγή και δεν ήπιαμε νερό.
1: Κατάρα του χρυσού.
0: Εντάξει, γιατί... μόνο αυτό έλειπε. Μόνο αυτό έλειπε. Έχουμε πάρει δεύτερη θέση, έχουμε πάρει τρίτη θέση. Το πόλο είναι πάντα μέσα στην ελίτ, την παγκόσμια ελίτ. Απλά έλειπε ένα χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Ήρθε λοιπόν και αυτό επιτέλους. Και ολοκληρώθηκε η επιτυχία. Να ακούσουμε και τον αρχιτέκτονα αυτής της επιτυχίας, που είναι ο προπονητής της ομάδας, ο Θοδωρής Βλάχος.
6: Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά μας και νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένα συνέστημα που δεν περιγράφεται και όταν είσαι στην κορυφή πράγματι νιώθεις μια εφορία τρομερή, μεγάλη και μια δικαίωση για τους σκόπους σου, για τους, όλη την προσπάθεια που έχει γίνει, για τους αγώνες που έδωσες εδώ, για όλα αυτά που έχουν προηγηθεί. Και νομίζω ότι είναι η αυτή τη στιγμή που προπονείσαι, που προετοιμάζεσαι, που κάνεις τα πάντα.
0: Πάλι καλά που έχουμε και αυτά τα παιδιά, πάλι καλά που έχουμε και τον αθλητισμό και μας προσφέρουν λίγο χαμόγελο, όπως γράφει και η Κατερίνα εδώ πέρα στο μήνυμά της. Ας χαμογελάσουμε, λέει, για αυτά τα παιδιά που μας έδωσαν αυτή την επιτυχία. Επιτέλους, καιρός ήταν. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει καλημέρα Κασιανή, καλώς ήρθες στην παρέα μας την πρωινή.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βεβαίως, γιατί η κυρία Μαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια, λείπει αυτή την εβδομάδα, οπότε θα είμαστε μαζί με την Κασιανή Βράχα.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Μέχρι και την Παρασκευή, κάθε πρωί, 8 με 11. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Συγχαρητήρια λέει στην Εθνική Πόλο για την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου. Αλλά καλό λέει θα ήταν να δείξετε και την ίδια ευαισθησία στους αθλητές της Κοπηλασίας που το Σαββατοκύριακο κατέκτησαν 4 χρυσά και 2 ασημένια παγκόσμια στην Κοπηλασία. Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό το λόγο σε πολύ λίγο θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Μαυρωτά, Θα συζητήσουμε κυρίως για το πόλο, αλλά και για τις επιτυχίες της κοπηλασίας που όντως αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε και εκείνη πάρα πολλά μετάλλια. Καλημέρα και στον Νίκο Δοσάντσι. Συγχαρητήρια λέει για την Εθνική Πόλο. Να σε καλά, Νικόλα. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα και σε σένα, φίλε. Και στον Μαργαρίτη, ο οποίος πλέον μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλές διακοπές, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά και στο φίλο μας τον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Έλεγα που λες, Κασιανή μου, για την Εθνική Ομάδα, επειδή την παρακολουθώ πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1984 στο Λος Άντζελες, όπου αυτή η ομάδα ήταν σταθερά ψηλά, πάντα μέσα, τουλάχιστον στην τετράδα, άντε στην εξάδα. Έφτανε στους τελικούς, απλά δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει μετάλλιο. Οι βάσεις όμως είχαν μπει εκεί, είχαν μπει από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκ των βάσεων που θα λέγαμε του καταστήματος είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς, ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. 17χρονος τότε, στην Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Και στη συνέχεια έχει συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις με αυτή την ομάδα, ενώ είναι και ο ρέκορντμαν συμμετοχών με περισσότερες από 500 εμφανίσεις.
1: 500 εμφανίσεις.
0: Περισσότερες από 500 εμφανίσεις. Είναι λοιπόν τα παιδιά που έβαλαν τις βάσεις εκεί για να ακουμπήσουν τα νεότερα παιδιά, τα οποία ήρθαν σήμερα και έφεραν το χρυσό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό λοιπόν ο πιο αρμόδιος για να μας δώσει τα φώτα του για το θέμα είναι ο Γιώργος Μαυρωτάς, σημερινός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, κυρίως όμως ένας μεγάλος αθλητής του Πόλο. Κύριε Μαυρωτά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τα είπαμε καλά, μπήκαν οι βάσεις εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 80.
7: Ναι, και εγώ θα έλεγα, επειδή είμαι της θεωρίας της σκάλας, ότι και από πιο πριν, και εμείς πατήσαμε στις πλάτες των προηγούμενων γενιών, Αρώνης, Σταθάκης, Γιαννόπουλος, Γαρίφαλος, για να πάμε ακόμα πιο πίσω. Βάλαμε τα δικά μας έτσι σκαλοπάτια, ήρθαν οι επόμενες γενιές, Αφρουδάκης, Χατζηθεοδόρου, Μάζης και μετά αργότερα Φουντούλης και τα λοιπά, και βάλανε τα δικά τους καλοπάτια για να οδηγήσουν την εθνική ομάδα ακόμα ψηλότερα, και θεωρώ ότι χθες αυτό που έγινε με την εθνική ομάδα Πόλο ήταν ότι ξόρκισε ουσιαστικά τους δαίμονές της. Μέσα στο 2026 κάναμε δύο πράγματα που ήταν ουσιαστικά μια κακή παράδοση, θα έλεγα, γιατί σπάσαμε δύο παραδόσεις. Το ένα ήταν το μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που δεν είχαμε πάρει ποτέ, παρόλο που είχαμε φτάσει κοντά από το 1999 και μετά. Και το δεύτερο ήταν ότι κατακτήσαμε την κορυφή σε μεγάλη διοργάνωση, κάτι που έγινε χθες. Είχαμε φτάσει από το 1997 σε ένα κατάμεστο ΆΚΑ στον τελικό, αλλά άργησε 29 χρόνια αυτή η μέρα. Τα παιδιά χθες τελειώσαν τη δουλειά.
0: Αυτό λοιπόν γιατί έγινε, γιατί άργησε τόσο πολύ? Ήταν θέμα συγκυριών, ήταν θέμα τύχης?
7: Εγώ νομίζω ότι ήταν το σημαντικότερο στη διαδικασία του αθλητισμού, είναι πως θα ξανασηκώνεσαι όταν πέφτεις. Και αυτή η ομάδα βήμα-βήμα, εκεί που εμείς πανηγυρίζαμε κάποτε όταν μπαίναμε στην εξάδα ή στην τετράδα μιας μεγάλης διοργάνωσης, τα παιδιά αυτά το καθιερώσαν αυτό, το έχουν κάνει, ας το πούμε, σαν κάτι, σαν business as usual, το να περιμένουμε από αυτούς κάποιο μετάλλιο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτό. Παρόλο που το πόλο είναι ένα άθλημα που δεν έχει τη δημοφιλία και τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ ή ακόμα και του βόλεϊ, υπάρχουν 10 χώρες στον κόσμο οι οποίες έτσι, ας το πούμε, κυριαρχούν. Τώρα έχουμε μπει και εμείς στην ελίτ των 4-5 χωρών που διεκδικούν τα μετάλλια, και αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει δεκαετίες. Θέλει δουλειά στις υποδομές, στη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Έγινε αυτή η δουλειά. Οι αφανείς ήρωες είναι οι προπονητές των μικρών κατηγοριών που βγάλανε τους παίκτες από όλη την Ελλάδα και από την περιφέρεια, Χίος, Χανιά, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Κέρκυρα, Πάτρα, ομάδες με παράδοση έτσι στο πόλο. Και αυτά τα παιδιά από τις μικρές κατηγορίες φτάσανε σιγά σιγά στην κορυφή του κόσμου. Δεν είναι δηλαδή ένα πυροτέχνημα που
0: έγινε.
7: Όχι,
0: σε καμία περίπτωση. Προφανώς έχει γίνει δουλειά από πίσω. Υπάρχει υποδομή.
7: Και στους άντρες και στις γυναίκες. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι τέτοια εποχή πανηγυρίζαμε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Γυναικών.
0: Είμαστε υπερδύναμοι. Στο Πόλο, κύριε Μαυρωτά, πλέον μπορούμε να το πούμε ότι είμαστε υπερδύναμοι μαζί με την Ουγγαρία, μαζί με την Ισπανία, την Κροατία και κάποιες άλλες χώρες.
7: Ναι.
0: Είμαστε πλέον κι εμείς στις υπερδυνάμεις. Να πούμε μια καλημέρα στον Απόστολο, ο οποίος γράφει εδώ στο μήνυμά του: συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο. Να θυμηθούμε, λέει, και το βιβλίο του κυρίου Μαυρωτά, που περιγράφει τους μόχθους και την πορεία της ομάδας Πόλο, είναι άξιο διαβάσματος και ευχάριστο για το καλοκαίρι.
7: Το θεώρημα της Επτάδας.
0: Το θεώρημα της Επτάδας.
7: Αυτό αναφέρεται ο Απόστολος, ήταν ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Τι να περιμένουμε τώρα από αυτά τα παιδιά, τι έχουμε μπροστά μας, Ολυμπιακούς αγώνες.
7: Πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε ευρωπαϊκό, έχουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει έτσι του χρόνου, του παραχρόνου θα έχουμε το ευρωπαϊκό και μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Λος Άντζελες. Τώρα νομίζω ότι η ομάδα είναι έτσι απελευθερωμένη από το όποιο άγχος. Έδειξε σε τρία παιχνίδια με Μαυροβούνιο, Ιταλία και Ουγγαρία στο Σίδνεϊ, σε τρεις μέρες δηλαδή, έπαιξε με τρεις αντιπάλους και έρθει σε τρία ντέρμπι στο γκολ. Έχει αποκτήσει έτσι το γονίδιο, την οτροπία του νικητή, ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε να στραβώσουν σε ένα παιχνίδι, κάτι που ίσως στο παρελθόν δεν το είχαμε και τόσο πολύ. Και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος ότι από αυτή την ομάδα, όσο και από την ομάδα των κοριτσιών, μπορούμε να περιμένουμε μεγάλα πράγματα τα επόμενα χρόνια, στηριζόμενος και στην παράδοση που υπάρχει, αλλά και στην πορεία που βλέπω από κάτω, δηλαδή από τις μικρές κατηγορίες. Το Πόλο είναι ένα άθλημα που συνεχώς ανατροφοδοτείται. Είναι ένα άθλημα που δίνει ευκαιρία στους παίκτες να παίξουν στις ομάδες τους και έτσι να αποκτήσουν εμπειρίες, να αναλάβουν ευθύνες, και αυτό αντανακλάται και στην εθνική ομάδα.
0: Σε αντίθεση με άλλα ομαδικά αθλήματα, θα πω εγώ, όπου εκεί πέρα οι Έλληνες παίκτες δεν έχουν τόσο μεγάλο χώρο, ας το πούμε έτσι.
7: Ναι, αυτό το Πόλο το έχει κατακτήσει, το έχει καταφέρει, και εξάγουμε και παίκτες που παίζουν σε μεγάλα έτσι πρωταθλήματα, όπως ο Στέλιος Αλληρόπουλος χθες που ήταν φανταστικός, ο Δημήτρης Κουμπάκης έχει περάσει από Σερβία, ο Αλέξανδρος Παναστασίου, δηλαδή και τα άλλα παιδιά έχουν τέτοιες εμπειρίες και έχουν και τις ευκαιρίες. Έχουμε και μια πολύ καλή τεχνική ηγεσία με τον Θοδωρή τον Βλάχο, που είναι πάνω από 10 χρόνια στο τιμόνι αυτής της ομάδας, έχει φέρει τις μεγάλες επιτυχίες και ξέρει πλέον πώς έρχονται τα μετάλλια και οι νίκες. Έχει αποκτήσει δηλαδή αυτή την τεχνογνωσία. Είμαι αισιόδοξος γενικά, όχι μόνο για το Πόλο, αλλά γιατί με το Πόλο ως παράδειγμα δείχνουμε τι μπορεί να καταφέρει ο ελληνικός αθλητισμός όταν ακούγεται ο εθνικός ύμνος 15.000 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δεν είναι πιο πολλοί οι τομείς στους οποίους μπορούμε να φτάσουμε σαν Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου σε ένα ομαδικό άθλημα. Επαναλαμβάνω, ομαδικό άθλημα, γιατί δεν είμαστε και πολύ εύκολοι στη συνεργασία οι Έλληνες. Τότε αυτό κάτι σημαίνει.
0: Να πούμε, συγγνώμη, έχουμε συγχαρητήρια και από την Αντρέα, η οποία μας ακούει στη Βέρεια και είναι από την Ουγγαρία. Λέει, έχετε συγχαρητήρια και από μια Ουγγαρέζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Κύριε Μαυρωτά, ποιες είναι οι δράσεις που κάνετε ως Γενικός Γραμματέας και το Υπουργείο Αθλητισμού για να μπορέσουμε να μάθουμε το Πόλο? Γιατί είναι ένα άθλημα που μας φέρνει πολλές επιτυχίες, που φαίνεται ότι το έχουμε σαν λαός, αλλά δεν είναι δημοφιλές, δεν είναι πολύς ο κόσμος που ξέρει τους κανόνες του, που μπορεί να παρακολουθήσει έναν τελικό σαν τον χθεσινό, αλλά να μην ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει σε αυτό το την πισίνα.
7: Ναι. Αυτό ίσχυε από τα παλιά έτσι, χρόνια που παίζα και εγώ ακόμα. Δηλαδή ήταν ένα δύσκολο να το παρακολουθήσει ένας μέσος πολίτης άθλημα, γιατί είναι δύσκολο όχι μόνο να το παρακολουθήσει, είναι δύσκολο να το παίξει. Δεν είναι σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο που όλοι έχουμε παίξει από λίγο. Το Πόλο έτσι στην παραλία, μόνο όταν πατάμε μπορούμε να ανταλλάξουμε καμία μπαλιά. Γενικά υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία, γιατί αυτή είναι η αρχή του αθλήματος, η Κολυμπητική Ομοσπονδία Ελλάδος, που θα πρέπει να της δώσουμε και εκείνη συγχαρητήρια. Εμείς ως πολιτεία αυτό που κάνουμε και που τώρα και με την ΕΡΤ που έχει αποκτήσει το δικό της κανάλι για τα σπορ έχουν προβολή και τα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα, που είναι πολύ καλό αυτό για τον αθλητισμό, γιατί όταν μπαίνει η εικόνα αυτή μέσα στα δωμάτια των παιδιών, έτσι δημιουργούνται τα πρότυπα. Και ο πρωταθλητισμός, να ξέρετε, θρέφεται από τα παιδικά όνειρα. Θέλουν εικόνες τα παιδιά. Και από την άλλη μεριά υπάρχει έτσι, ας το πούμε, τα τελευταία 4 χρόνια μια γενναία χρηματοδότηση από τη φορολογία των κερδών του στοιχήματος από την ελληνική πολιτεία προς τον αθλητισμό, έξτρα από τον τακτικό προϋπολογισμό, που τα λεφτά αυτά πηγαίνουν στις ομοσπονδίες, στα σωματεία, στις εθνικές ομάδες, και αυτά νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής έχουμε αρχίσει να τα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο οι επιτυχίες του Πόλο. Χθες είχαμε επιτυχίες, ξέρω εγώ, και στην Κοπηλασία.
0: Αυτό να πούμε και για την Κοπηλασία.
7: Ναι. Πολύ σημαντικές επιτυχίες. Και στην Κοπηλασία έχουμε γίνει κάτι σαν παγκόσμια δύναμη, θα έλεγα. Παρόλο που είμαστε μια μικρή χώρα χωρίς τόσο πολλές εγκαταστάσεις. Αλλά φαίνεται ότι το μεράκι, η τεχνογνωσία και η οργάνωση έτσι μπορεί να φέρει αποτελέσματα που να σε φέρουν πολύ ψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό νομίζω ότι ο αθλητισμός έτσι με κάποια τέτοια καλά παραδείγματα το δίνει αυτό το παράδειγμα στην ελληνική κοινωνία. Οπότε για να το κάνουμε πιο δημοφιλές το Πόλο εν κατακλείδη, νομίζω ότι τα παιδιά αυτά κάνουν ό,τι μπορούν με τις επιτυχίες που φέρουν και που γίνονται κάποιες φορές και πρώτη είδηση σε πολιτικά δελτία. Από την άλλη, πρέπει και τα μέσα μαζικής ενημερώσεις να τους βάλουν λίγο παραπάνω χώρο, αλλά και γενικά τα θέματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανά τη χώρα να τα προσεγγίσουμε με μια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση και όχι με μια προσέγγιση ότι ανοίγουμε, ξέρω εγώ, κάποια αθλητική εγκατάσταση εδώ πέρα επειδή είναι ο βουλευτής ή για ψηφοθυρικούς λόγους, αλλά περισσότερο για ουσιαστικούς λόγους, κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια με 500 έργα αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, έτσι είτε να ανακατασκευάζονται ή να γίνονται καινούρια.
0: Να πούμε μόνο για την Κοπηλασία ότι αυτό που είπε ο κ. Μαυρωτάς, η εθνική ομάδα αναδείχθηκε κορυφαία δύναμη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K23 που ολοκληρώθηκε στην Γερμανία με 4 χρυσά και 2 ασημένια.
7: Ναι.
0: Άλλη μία λοιπόν πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτή από τα τμήματα υποδομής. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που αγωνίζονται στην κατηγορία K23.
7: Ναι. Είναι κάτω των 23 ετών. Ο Σχοινιάς είναι παιδιά που κάνουν πολύ, ας το πούμε, ασκητική θα λέγαμε ζωή στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, το οποίο πέρασε προχθές μάλιστα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από την ΕΤΑΔ, και αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές, καταρχήν στους γονείς που είναι η βασική, όπως λέω, χορηγή του ελληνικού αθλητισμού, και στην Ομοσπονδία που κάνει έτσι μια πολύ οργανωτική και δημιουργική δουλειά. Και μην ξεχνάμε και το Μίλτο Τεντεντόγλου, που χθες ισοφάρισε το ρεκόρ του Λούι του Τσάτουμα, που δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε εξαιρετική κατάσταση.
7: Ναι.
0: Να μην τον ματιάσουμε.
1: Αυτό το παιδί.
7: Ναι.
0: Κύριε Μαυρωτά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Συμμεριζόμαστε τη χαρά σας, όχι απλά σαν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.
7: Χαρά και περηφάνεια.
0: Ακριβώς. Αλλά ως ένας από τους στυλοβάδες, από αυτούς που έβαλαν το λιθαράκι για να βρίσκεται το Πόλο εδώ που βρίσκεται σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
7: και
1: καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Και μας έδωσε την πάσα ο κύριος Μαυρωτάς, γιατί χθες, πέρα από όλα τα άλλα τα ευχάριστα, και με το Πόλο και με την Κοπηλασία, είχαμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με 8,66, ένα πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κρατούσε από το 2007.
1: Το ισοφάρισε, το κατάφερε ο Τεντόγλου. Φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έχει ανακάμψει από μια περίοδο που δεν ήταν ο εαυτός του, ας πούμε. Και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Και τώρα είναι δυναμίτης. 8,66 λοιπόν από τον Μίλτο Τεντόγλου. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤΑ αμέσως μετά τη σπουδαία αυτή επίδοση.
8: Μίλτο, πέταξε στην κυριολεξία σήμερα. Φαινόσουν σε εξαιρετική κατάσταση.
9: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα.
8: Αυτή η σκέψη σε ταλαιπωρεί? Το σκέφτεσαι συνέχεια αυτό το άλμα?
9: Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Αλλά έχασα ευκαιρία πάλι. Στη συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Ναι.
8: Σήμερα όμως το ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
9: Εντάξει, ναι, κάτι είναι γι' αυτό. Ξέρω εγώ, okay, κάτι είναι γι' αυτό. Απλά δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ, ούτε το. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
8: Ο κόσμος πάντως σηκώθηκε όρθιο στις κερκίδες και κυρίως τα παιδιά φώναζαν «Μαμά, τι κάνει ο Μίλτος?».
9: Αλήθεια. Ναι, εντάξει, το έχασα σήμερα. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το έχασα. Δεν ξέρω τι έπαθα. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ άλματάρα.
0: Το έχεις αγόρι μου, το έχεις. Το τελευταίο άλμα ήταν πραγματικά πολύ αλματάρα.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος.
0: Είναι μοναδικός πραγματικά.
1: Και δεν ξέρω και με τι ευχαριστιέται πια και αυτό το παιδί. Δεν ευχαριστιέται με τίποτα.
0: Για να μιλάει με τέτοια σιγουριά, πάει να πει ότι ξέρει ότι μπορεί να κάνει 8,70 και πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρει ότι το έχει. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν και συγκυριών
1: της
0: ημέρας το πότε θα το κάνει. Πάντως παιδιά, στα αθλητικά πάμε καλά όπως καταλάβατε, και στο πόλο και στην κοπηλασία και στο στίβο. Μια χαρά, τα παιδιά μας δίνουν χαμόγελο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων θα αφήσουμε τα ωραία και τα αισιόδοξα και θα πιάσουμε την καθημερινότητα. Κουράγιο Κασιανή.
10: Real FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
12: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρελί. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην Αθηνά από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα σε Γάλλιο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Και επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία, άκουσες για τον καιρό έτσι. Πάμε πάλι σε 37 άρια, έρχεται και αφρικανική σκόνη.
1: Θα περάσουμε ωραία το διάστημα.
0: Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε έτσι. Γιατί το διήμερο η αλήθεια είναι ότι ήταν μια χαρά τα πράγματα. Είχε δροσιά, καθαρή ατμόσφαιρα, όλα καλά.
1: Κοιμόσουν άνετα το βράδυ.
0: Παιδί μου το βράδυ μέχρι που κρύωνα, σου λέω. Μέχρι που έγινα το παράθυρο. Σε τέτοια κατάσταση. Τώρα λοιπόν επιστρέφουν και τα 37 άρια, επιστρέφει και η αφρικανική σκόνη. Οπότε αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος όμως να συνδυάζει και πολυτέλεια και χαλάρωση, αλλά κυρίως εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας. Εκεί έχουν φτάσει και τα καύσιμα για τα οποία θα πούμε στη συνέχεια. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μία premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ένας μαγευτικός προορισμός με μία απίστευτη θέα σε όλο τον Κορινθιακό κόλπο. Κάθεσαι εκεί πέρα στην πλαγιά του Wyndham και απολαμβάνεις όλο τον Κορινθιακό κόλπο πιάτο στα πόδια σου. Και έχεις και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Ξέρω εγώ τι σου λέω, Λάσκαρη.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, Ιωσήφ μου?
0: Πάντα.
1: Θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς Αιγαίου με εξεπεραστή ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, Τόρπι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Τόρπι φυσικά δίνει τα συγχαρητήριά του και στους αθλητές της ομάδας Πόλο, αλλά και στον Μίλτο Τεντόγλου. Καλημέρα και στον Ηλία. Να πούμε λέει και πόσο μεγάλος αθλητής ήταν ο Λούις Τσάτου μας. Φυσικά, για να κρατάει 20 ολόκληρα χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε στο Άλμα Ισμίκος. Προφανώς μιλάμε για ένα σπουδαίο αθλητή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Λεωνάρδο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Γιώργο. Γιώργο, αυτό το οποίο περιγράφεις εσύ, το παρατήρησα και εγώ, δηλαδή ότι οι αθλητές της ομάδας Πόλο, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα, δεν βλέπεις να είναι γεμάτη τατουάζ, ξέρεις, όπως βλέπεις σε άλλα ομαδικά αθλήματα. Ναι, είναι μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα, το παρατήρησα και εγώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Καλώς όρισες, λέει Κασιανή, ελπιδοφόρο ταλαντούχο, νέο αίμα της δημοσιογραφίας και διδυμάρα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Άντε με το καλό και η άδειά σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα και στον Χρήστο και σε όλα τα παιδιά στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Ελευσίνας. Το Σάββατο πήγα και είδα Οδύσσια.
1: Όπα.
0: Είδα την Οδύσσια του Νόλαν. Θα τη σχολιάσουμε στη συνέχεια. Την έχεις δει?
1: Την έχω δει, ναι.
0: Ωραία. Θα τη σχολιάσουμε παρέα, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν ανοίξει προς συζήτηση σχετικά με την ταινία.
1: Μπορώ κάθε φορά. Την είδες σε κλειστό κινηματογράφο ή σε θερινό?
0: Σε θερινό.
1: Σε θερινό την είδα και εγώ, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε κλειστό κινηματογράφο θα ήταν διαφορετική εμπειρία.
0: Φίλος που την είδε σε κλειστό κινηματογράφο, αυτό το περίφημο σύστημα τέλος πάντων, ναι, μου είπε ότι ήταν μοναδική εμπειρία, ότι ήταν κάτι εξαιρετικό. Αλλά έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά εκεί και για τον Κύκλοπα. Και γιατί είναι Καλυψό, όπου Καλυψό. Εγώ έτσι και είχα πάει στο νησί και με κρατούσε η Καλυψό, δεν θα φεύγα ποτέ. Αν ήταν σαν τη Σαρλίς Θερόν, δηλαδή έτσι όπως ήταν στην ταινία, δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσω πίσω στην Ιθάκη με τίποτα.
1: Εντάξει, γιατί ωραία ήταν και η Αν Χάθαουέι ως Πινελόπη.
0: Καλή ήταν, δεν λέω, αλλά εντάξει, άστο τώρα η Σαρλίς Θερόν, άλλο πράγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι. Καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Έχω κάνει φίλε στη Νέα Σάντα, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος εργάζεται τη νύχτα και ακούει εκπομπές σε επανάληψη. Να σε καλά, αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι παλαιότερες εκπομπές εδώ που έχουν γίνει στον Real FM και μεταδίδονται τη νύχτα με τα μεσονύχτια σε επανάληψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει και ο Πανετολικός πόλο.
1: Αυτό τώρα και εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω, δεν ξέρω τι.
0: Έχει τα Γρίνιο εκεί πέρα, πόλο.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα που μας λέει ο Γιώργος.
0: Για να το λέω ο Γιώργος, έτσι θα είναι. Για πάμε λοιπόν και στα καύσιμα. Γιατί είχαμε χθες τις ανακοινώσεις με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, το κυριακάτικο μήνυμα, που μας είπε ότι από την 1η Αυγούστου θα υπάρχει πλέον επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Και με τα 5 που υπάρχουν ήδη θα πάμε στα 15 λεπτά. Τα 5 που ήταν στην τιμή του ΙΖΕΛ που χρηματοδοτείται από το αντιληστήριο θα πάμε στα 15 λεπτά στο ΔΙΖΕΛ. Σήμερα μετά την πάυση των βομβαρδισμών από την πλευρά του Τραμπ, όπως ανακοίνωσε, έχουμε 5% κάτω στο πετρέλαιο Brent. Είμαστε στα $92 το βαρέλιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε με το άνοιγμα των αγορών. Παρ' όλα αυτά η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου είναι πολύ αυξημένη, πλησιάζει τα 2 ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις τα ξεπερνάει και όλα στα νησιά μας, έχουμε ακούσει και 2.30.
0: Άκου εδώ τώρα, σήμερα το πρωί, επειδή κάθε πρωί όταν ανεβαίνω έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι, τι να κάνω, παρατηρώ τις τιμές στα πρατήρια. Η αμόλυβδη από 2.038 μέχρι 2.048. Παντού ήταν πάνω από τα 2 ευρώ. Το ντίζελ κατά έναν περίεργο τρόπο ήταν σε όλα καρφωμένο στο 1.999. Ένα περίεργο. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς όλα είχαν την ίδια τιμή. Όλα ήταν στο 1.999. Από εκεί και πέρα, στα νησιά, γίνεται σφαγή. Άκουγα τιμές χθες, στην Αλόνισο για παράδειγμα, ήταν στο 2.7.
1: 2.70.
0: Η αμόλυβδη. Σε άλλα νησιά στο 2.4. Οι τιμές έχουν ξεφύγει, δηλαδή κυριολεκτικά. Και όχι μόνο στην αμόλυβδη, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει εναρμονιστεί η τιμή του με αυτό της αμόλυβδης. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ποτέ, σχεδόν.
1: Και είναι και ένας λόγος που πολλοί προσπαθούν να πάρουν πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα και όχι βενζινοκίνητα. Η τιμή της, ότι είναι πάρα πάντα ήταν πάντα τουλάχιστον πιο οικονομικό. Δεν βλέπουμε να συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι ένας, θα μας τα εξηγήσει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου που θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι το θέμα και το πώς διηλίζονται τα συγκεκριμένα προϊόντα και ότι έχουν ακριβήνει τα προϊόντα που τα διηλίζουν, που χρησιμοποιούνται στη διήλυση. Θα μας τα εξηγήσει και ο κύριος Ασμάτογλου. Και βλέπουμε αυτή την πολύ αυξημένη τιμή και στο πετρέλαιο να κοντεύει τα 2 ευρώ στο ίδιο με τη βενζίνη.
0: Ο κύριος Ασμάτογλου, λοιπόν, λίγο μετά τις 9, θα μας πει ακριβώς τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, τι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα, γιατί περιμέναμε νέες αυξήσεις έτσι κι αλλιώς, αλλά τι μπορεί να αλλάξει μετά από αυτή τη νέα επιδότηση που έρχεται των 10 λεπτών. Προς το παρόν, ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Καλώς το παλικάρι μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους που ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον 27 Ιουλίου.
2: Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα σήμερα για αρχή της εβδομάδας. Πιο περιορισμένη κίνηση στον Κηφισό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Άνω Πατήσια μέχρι Περιστέρια. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση. Απροσπέλαστη κάθοδο της Πέτρου Ράλη από Ρέντι μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ανατμήματα καθυστερήσεις στην άνδο της Κηφισίας.
0: Αυτά είναι τα θετικά, ρε Παναγιώτη. Δηλαδή, άμα δεν ήταν θετικά 27 Ιουλίου, τι θα μας έλεγε.
2: Είναι πολύ περιορισμένα όμως.
0: Το βλέπουμε.
2: Ουρές χιλιόμετρων, όντως.
0: Ναι, ναι.
2: Απλά το λέω και με ανάλογο τρόπο.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μην επηρεάζω τους οδηγούς αρνητικά. Ανατμήματα καθυστερεί στην άνοδο της Κηφισίας, σε ψυχικό χαλάνδρι

0: Εντάξει, δεν είναι για 27 Ιουλίου η κίνηση που έχει, δεν είναι αρκετή.
1: Εγώ περίμενα να είναι δύο σειρές. Εκείνος έχει γράψει ολόκληρο κατεβατό πάλι.
0: Έχει αρκετή κίνηση ακόμη και σήμερα.
1: Ρε μπας και το κάνεις επίτηδες.
2: Μπορεί και να το κάνω επίτηδες.
1: Πουλάκι μου, δεν σου έχω καμία εμπιστοσύνη. Λέγαμε λοιπόν για τα καύσιμα, για τις τιμές που κινούνται εκεί στα 2 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης και παραπάνω φυσικά για την αμόλυβδη. Έρχεται αυτή η νέα επιδότηση των 10 λεπτών από το κράτος. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, δεν θα είναι τα μοναδικά μέτρα, γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια για έκτακτες καταστάσεις, ώστε να πάρει μέτρα στήριξης όπως εξελιχθούν τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η επιδότηση τώρα των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτήθηκε χθες λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υπουργός Οικονομικών, εάν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Μίλησε χθες το μεσημέρι στο Open.
3: Όσο η κρίση εκτείνεται σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή και δημιουργεί ζητήματα και προβλήματα, άλλο τόσο θα αντιδρά το Οικονομικό Επιτελείο, η κυβέρνηση, κατόπιν των εντολών του Πρωθυπουργού. Σε τέτοιου είδους κρίσεις δεν μπορείς να παραμένεις στατικός. Ανακοινώνεις μέτρα και αν χρειάζεται τα βελτιώνεις. Θα μπορέσουμε, αν χρειαστεί, να κάνουμε τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για να ανακουφιστεί ο πολίτης, πάντοτε με δημοσιονομική όμως ισορροπία.
4: Υπάρχει στη σκέψη σας και νέος κύκλος Fuel Pass?
3: Αυτά είναι δυναμικά. Τα παρακολουθούμε και ανάλογα με την κρίση τοποθετούμαστε. Οτιδήποτε χρειάζεται για να ανακουφιστεί ο πολίτης και να μην ευνηδιαστεί σε καιρούς δύσκολους οικονομικά, με την έννοια της διεθνούς κρίσης, η κυβέρνηση είναι εδώ παρακολουθώντας και παρεμβαίνοντας.
1: Ανοιχτό παράθυρο λοιπόν και για νέα μέτρα στήριξης από Σεπτέμβριο, ενδεχομένως εκεί να χρειαστεί και Fuel Pass. Προς το παρόν η στήριξη αφορά το ντίζελ, αυτά τα 10 λεπτά. Καλημέρα και στο Γιώργο. Μας δουλεύουνε, λέει, την Τετάρτη ήμουν στη Βαρκελόνη και η αμόλυβδη είχε 1,61. Δηλαδή 40 λεπτά φθηνότερη από εδώ. Ναι αγαπητέ Γιώργο, αλλά πόσο είναι η έμεση φόρη εκεί? Δηλαδή και πόσο είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πόσο είναι ο ΦΠΑ που έρχεται και κάθεται πάνω από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί στην Ελλάδα συνήθως όταν μιλάμε για μια τιμή του καυσίμου κοντά στα 2 ευρώ, τα 70 λεπτά επί της ουσίας είναι η έμεση φόρη. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα είχαμε τιμές εκεί κοντά στο 1,30 και 1,40 και εμείς. Για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Από την άλλη θα σου πούνε ναι, αλλά αυτοί οι έμεσοι φόροι είναι που στηρίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό και φέρνουν τα έσοδα.
0: Ναι, αλλά όταν είναι τόσο αυξημένη η τιμή, μπορείς να μειώσεις και λίγο ή το να καταργήσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως ένα έκτακτο μέτρο και να βγάλεις αυτά που θα έβγαζες ούτως ή άλλως αν ήταν η τιμή στα σημεία, στα επίπεδα που ήταν και πριν. Δηλαδή εκεί γύρω στο 1,70, 1,80, 1,60, όχι 1,80 είναι ακριβή. 1,70, 1,60. Να κερδίσεις από αυτό.
1: Θα είναι ένα από τα θέματα λοιπόν τα οποία θα συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα και από το Σεπτέμβριο, όταν θα μπούμε και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
5: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20%

0: ετήσιως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είδες, Κασιάνη, μία αναφορά κάναμε στο θέμα των καυσίμων και πήρανε φωτιά εδώ πέρα τα μηνύματα. Και πήρανε φωτιά γιατί οι άνθρωποι καίγονται και είναι λογικό αυτό.
1: Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, το σούπερ μάρκετ και το αυτοκίνητό μας, για να πάμε στη δουλειά μας, να γυρίσουμε και να μπορέσουμε να επιζήσουμε, με τα τρόφιμα εννοώ, είναι το νούμερο ένα της καθημερινότητας. Όταν δεν μπορείς καλοκαιριάτικα, ας πούμε, να πάρεις το αυτοκίνητό σου από την τιμή της βενζίνης που είναι στα 2 ευρώ ή του πετρελαίου, είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Και λέει εδώ, Σοκράτης, η κυβέρνηση μοιράζει ένα μικρό μέρος από την αύξηση των κερδών της από την κρίση. Δηλαδή από την ακρίβεια, η οποία ανεβάζει και τους έμεσους φόρους. Και ο Μόσχος εδώ πέρα, καλημέρα, μας κοροϊδεύουν, λέει, μέσα στα μούτρα μας. Τι περίσσευμα, 30 εκατομμύρια και έχουν 200 εκατομμύρια, αφού και 50 λεπτά στην Αντλία να κάνει το 0,30 θα τα πάρει αμέσως πίσω. Γιατί δεν το κάνουν, έλεος πια. Αυτό που λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, για να πούμε και τον αντίλογο δηλαδή, είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, γιατί προς το παρόν τώρα ο Τραμπ βγήκε και είπε «παγώνω», λέει, «τους βομβαρδισμούς προς το παρόν για να γίνουν και διαπραγματεύσεις». Βέβαια, λέει, «έχω αποθέματα πυρομαχικών, έχω τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρομαχικών στον κόσμο, αλλά προς το παρόν τα παγώνω». Και με το που είπε «τα παγώνω», όπως σας είπε και η Κασιανή, έπεσαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου.
1: Το θέμα είναι ότι είχαμε δει και πριν από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, είχαμε δει ότι είχε πέσει το πετρέλαιο κάτω από τα $80, είχε πάει στα 72. Παρ' όλα αυτά, η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου εδώ ήταν ακόμη στα ύψη, γιατί υπήρχε θέμα με τα διυλιστικά προϊόντα. Φαντάζομαι ότι και τώρα που πέφτει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, δεν νομίζω ότι θα δούμε άμεσα κάποια μείωση στην Αγγλία. Γι' αυτό θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, όσο και να ο Τραμπ να σταματήσει τις εχθροπραξίες και να πάμε σε ειρήνη, που το βλέπω πάρα πολύ χλωμό, αν δεν αποφασίσουν να ανοίξουν τελείως τα στενά του Ορμούς, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια αλλαγή στη μέση.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί είναι και τα στενά του Ορμούς. Τώρα επικαλούνται και τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, επειδή χτυπήθηκαν και τα δηληστήρια στη Ρωσία και έχει σταματήσει εξαγωγές. Όλο κάποια δικαιολογία υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για να πληρώνουμε πάντα εμείς το μάρμαρο. Έτσι γινότανε πάντα, έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται. Και κάποιοι βέβαια θα κονομάνε. Γιατί και ο Τραμπ και οι φίλοι του κονομάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτές τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων. Οι γνωρίζοντες τοποθετούνται από πριν και βγάζουν τρελά λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Θα διαβάσω το μήνυμά σου για την Οδύσσια την κατάλληλη στιγμή. Καλημέρα και στον Παντέλη στη Γερμανία. Στη Γερμανία το πρωί, λέει, η αμόλυβδη είναι 2.10, το μεσημέρι 2.35. Καλημέρα, Παντελή, καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Εδώ έχουν αρχίσει και εμφανίζονται φαινόμενα να πηγαίνουν οδηγοί στα πρατήρια και να μην πληρώνουν. Δηλαδή, βάζουν τη βενζίνη και την κοπανάνε. Το φουλάρουνε.
1: Και φεύγουν.
0: Και φεύγουν χωρίς να πληρώσουν. Άκου τι έπαθε η κυρία Ζάγκα. Η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βυζανοπολών. Έτσι. Και όχι από όποιον και όποιον. Πήγε ένας κύριος ενιαρισμένος εκεί πέρα για να φουλάρει το ακριβό αυτοκίνητό του και τελικά της έριξε το φέση.
2: Μπάτσα χοντρά. Έρχεται ένας ωραίος άντρας, μάσπρο κουστούμι, μαλλί περιποιημένο, μαύρο Mercedes, δίπορτο.
3: Μάλιστα, ακριβώς.
2: Μου λέει κατοστάρα το γεμίζεται. Ήμουν εγώ πίστα. Λοιπόν, κάποια στιγμή ακούω το τάκ, μόλις ακούω το τάκ, λέω πώς έκανε το τάκ μόνο του. Κάτι έγινε. Πού πας, σε λογοτή. Μπαίνει μέσα στο Mercedes, πατάει και φεύγει.
0: Λούις! Από πίστα πήγε έτσι βράδυ, σενιαρισμένος ο τύπος, ήταν και ωραίος όπως λέει η κυρία Ζάγκα, με το Mercedes στο δίπορτο, φουλάρισε το, της λέει, κατοστάρα, κανονικά το φουλάρι, μην τον είδατε.
1: Το λευκό το κουστούμι.
0: Εκεί καταντήσαμε, εκεί φτάσαμε. Για πάμε και στα χρηστικά της ημέρας, γιατί έχουμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα.
1: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Ο Δημήτρης Χριστούλιας έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο να διαβάσετε αυτή τη στιγμή στο enikos.gr, που είναι στην πρώτη του σελίδα. Είναι για χρέη σε δημόσιο τράπεζες από 5.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Αφορά 1 εκατομμύριο οφειλέτες. Είναι 240 μηνιαίες δόσεις για χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία και 420 δόσεις για όσους έχουν οφειλές σε τράπεζες. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ, οπότε αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και σε τράπεζες ή servicers, θα πληρώνουν το λιγότερο 100 ευρώ το μήνα, 50 και 50, όπως αναφέρει εδώ και το άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια. Και το σημαντικό είναι ότι ο μηχανισμός προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών και σταθερό επιτόκιο 3%, καλύπτοντας το σύνολο των οφειλών παλαιών και νέων. Αλλά είπαμε είναι από 5.000 ευρώ μέχρι και 10.000 ευρώ οι οφειλές. Δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 10.000 ευρώ, είναι για μικροοφειλέτες.
0: Σε συνδυασμό λοιπόν με τις 72 δόσεις που είχαν προηγηθεί νωρίτερα, τώρα λοιπόν έρχεται και αυτός ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για να μπορέσουν οι μικροοφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Είναι μια ευκαιρία. Το καλό σε αυτή την περίπτωση για τον καθένα είναι να το κοιτάξει μαζί με κάποιον λογιστή, με κάποιον δικηγόρο, να δει τι τον συμφέρει ακριβώς, γιατί όλο το πρόγραμμα αυτό βγαίνει μέσα από έναν αλγόριθμο. Δηλαδή βάζεις τα οικονομικά σου στοιχεία, τα εισοδήματά σου και τα περιουσιακά σου στοιχεία, βάζεις τις οφειλές που έχει και ο αλγόριθμος σου βγάζει ένα πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχει το δοσολόγιο και το ύψος της δόσης δηλαδή και ο χρόνος αποπληρωμής. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία με κάποιον λογιστή και με κάποιον δικηγόρο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα, οπότε πάρτε μια γνώμη ενός ειδικού. Ενδεχομένως αυτό το πρόγραμμα να μπορεί να σας βοηθήσει. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αλλά όντως είναι εξαιρετικό το θέμα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Είναι το πρώτο θέμα. Υπάρχει ανάλυση από τη δικηγόρο, την Κατερίνα Φραγκάκη. Μπείτε στο ενικός.gr για να δείτε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Oh yes, Sherry, you smile at me and all Paris just seems to light. Τώρα, αν έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου, σκέπτεσαι το επόμενο βήμα σου. Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία. Το Lead Lab Learn and Work παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1.000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1.530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr. team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level ή Lidl Up. Σας έλεγα λοιπόν αυτή την πληροφορία τώρα από τα Lidl. Ο Λάσκαρης είχε γουρλό στα μάτια και με κοίταγε καλά-καλά. Ενδιαφέρεται, τον βλέπω να τα παρατάει εδώ στην κονσόλα και να φεύγει για Lidl. Πάει για υποδιευθυντής, έτσι.
1: Λοιπόν, σήμερα Ιωσήφ μου το βρήκε, ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση για φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση για την ασφάλιση. Η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
8: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σαπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Περιστέρι ως Ρέντι, στην Αθηνό Ναπολεόν έως Εγάλεο και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, Αρδιτού, Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρελί. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη συνδρομή διεθνούς βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στις 11 το πρωί ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 5 τραυματίστηκαν.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στην ομάδα της Kansas City που λήθηκε από τον Ολυμπιακό Βραζιλιάνος Extreme Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, αναμένεται να είναι η τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή του πρωταθλήματος των ΗΠΑ, με την Kansas City να ξοδεύει 16 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαν σήμερα που λες Κασιανή μου, το 1974 γέννητοι ήμασταν και οι δύο, η Λίναρτ Σκίναρτ, κυκλοφορούν το Sweet Home Alabama. Η Λίναρτ Σκίναρτ, το σημαντικότερο ίσως συγκρότημα του Southern Rock, ο περίφημος Αμερικανικός Νότος, ο οποίος φημιζόταν πάντα για τον υπερσυντηρητισμό του και για τον ρατσισμό του σε κάποιες περιπτώσεις. Η Αλαμπάμα υπήρξε ένα τέτοιο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ ρατσιστικών και αντιρατσιστικών απόψεων. Το τραγούδι και το συγκρότημα κατηγορήθηκαν για ρατσιστική συμπεριφορά, κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο συνέβαινε, καθώς το τραγούδι είναι ένα τραγούδι καταγγελία και για το σκάνδαλο Watergate και για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αλλά έμεινε η στάμπα, το λέγε, ξέρεις στο τέλος κάτι θα μείνει. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Η Λίναρτ Σκίναρτ λοιπόν και το Sweet Home Alabama στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 9 και 8 στον Real FM 97,8. Με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σιφκάλα Μαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Γιατί το κορίτσι μας, ναι, η Αμαλία, έχει πάρει την άδειά της την καλοκαιρινή, άλλη μία άδεια, γιατί είχε πάρει και μία τον Ιούλιο, στις αρχές να τα λέμε αυτά. Τώρα πήρε και δεύτερη άδεια, θα πάρει και τρίτη μετά τον Αύγουστο. Όλο άδειες είναι αυτό το κορίτσι, αλλά τέλος πάντων, εμένα δεν μου αρέσει να λέω λόγια.
2: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Τι ζεις. Άδειες ζεις. Κοιμάσαι. Ρίχνει κάτι ύπνους. Άστα να πάνε, 12 ώρα βαράει.
1: Σαν να ζηλεύεις λίγο.
0: Εγώ καθόλου. Μια χαρά. Μια χαρά. Είμαι γλίτωσα και από την κρίνια της και από τη μουρμούρα της. Άσε που εσύ μου φέρνεις καλύτερο καφέ το πρωί. Αλλά μεταξύ μας τώρα, δεν θέλω να βγει παρά έξω.
1: Όχι.
0: Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα και σε σένα φίλε. Καλημέρα Αγγελική, τα μηνύματα για την Οδύσσια θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια που θα μπούμε στο θέμα. Θα κάνουμε κριτική παιδιά στην ταινία του Νόλαν, γιατί έτυχε να τη δω και εγώ και η Κασιανή, οπότε έχουμε άποψη.
1: Βέβαια.
0: Και θα το ανοίξουμε το θέμα μαζί σας. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις σχετικά με την Οδύσσια. Τι σας έκανε εντύπωση, τι σας άρεσε, τι όχι, θα τα συζητήσουμε όλα. Νάτος και Σωτήρης από την Αμοργό, λείπει λέει η κυρία Κάτζου για να πει τι κλαπατσίμπανα είναι αυτά τα τραγούδια. Ναι, οτιδήποτε έχει λίγο κιθάρα μέσα και λίγο drums παραπάνω, τα θεωρεί κλαπατσίμπανα, δεν τα μπορεί καθόλου.
1: Εντάξει, το Sweet Home Alabama μέχρι και εγώ που είμαι ανίδεη το ξέρω και είμαι τραγουδάρα. Τώρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σύντροφε, να σε καλά, καλή εβδομάδα. Την πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά σας είπαμε για τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κάνοντας περήφανους και τους Έλληνες ομογενείς. Ακούσαμε και τον Γιώργο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, που μας είπε πώς έχει έρθει αυτή η επιτυχία, πώς έχει χτιστεί δηλαδή αυτή η επιτυχία στο πόλο, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα Πόλο, όπως και στα παιδιά της κοπηλασίας K23 που σάρωσαν στο παγκόσμιο που έγινε στη Γερμανία και φυσικά στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική επίδοση 8.66 ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Τι άλλο είπαμε την πρώτη ώρα. Α, σας είπε η Κασιανή για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα.
1: Είναι από 5.000, για φιλέτες από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Είναι για το δημόσιο αλλά και για τις τράπεζες και τους servicers. Όπως είπαμε, η κατώτερη δόση μπορεί να είναι 50 ευρώ. Επομένως, αν έχεις χρέη σε δημόσιο και τράπεζες, η κατώτερη δόση για το μήνα είναι στα 100 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις είναι για το δημόσιο, 420 για τράπεζες και servicers.
0: Και για τον καιρό σας τα είπαμε, επανέρχεται η ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δούμε μέχρι και 37, ενώ ταυτόχρονα έρχεται και αφρικανική σκόνη. Τεράστιο πρόβλημα βέβαια να πούμε με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μιλάμε για κόλαση, πραγματική κόλαση, μιλάμε για σκηνές αποκάλυψης, εκενώνονται τεράστιες περιοχές, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αυτή την ώρα εκενώνεται η ξενοδοχειακή ζώνη στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Έχει πλησιάσει τόσο πολύ λοιπόν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Είναι δραματική η κατάσταση και σε Γαλλία και Ισπανία. Ενώ λίγο πριν έχει ξεσπάσει και πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Ιταλία, στην πλευρά της Αδριατικής. Οπότε Γαλλία και Ισπανία και στη συνέχεια Ιταλία αυτή την ώρα βρίσκονται σε πύρινο κλοιό και σε μια πραγματικά δραματική κατάσταση. Ας είμαστε εδώ προσεκτικοί, γιατί τις επόμενες μέρες με την άνοδο της θερμοκρασίας έρχεται και ενίσχυση των ανέμων από την Πέμπτη. Οπότε ας είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Γιατί τα έχουμε δει κάθε καλοκαίρι αυτά που συμβαίνουν με τις φωτιές που καίγονται τεράστιες εκτάσεις. Περιοχές που έχουν καεί και ξανακαεί, όπως ας πούμε εκεί ανάμεσα από τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό, που έχει καεί ήδη δύο φορές φέτος και έχει καεί και πόσες φορές τα προηγούμενα χρόνια μέχρι τη Μάνδρα. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις τα ποσοστά των πυρκαγιών που ξεκινούν από αμέλεια, από ανθρώπινη αμέλεια, επειδή κάποιος με 40 βαθμούς και 8 μποφόρ αποφάσισε να κάνει ηλεκτροσυγκόληση δίπλα στο δάσος. Οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί, να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών μας σε αντιπυρική περίοδο, να έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας και ας ελπίσουμε ότι με την πυροσβεστική υπηρεσία σε επαγρύπνηση, με όλα αυτά τα καινούργια μέσα που έχουμε, με τα drones, με όλα αυτά, να μην έχουμε τα άσχημα επεισόδια όπως βλέπουμε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη. Όταν με το καλό γυρίσει η Αμαλία, λέει, να ξέρεις, θα σου φέρει καλύτερο καφέ. Στο κεφάλι. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε σένα. Και στο Μιλτιάδη, Καλαμαράκη, λέει, μόνο καλά λόγια για την Αμαλία. Είπα εγώ τίποτα κακό? Δεν είπα τίποτα. Άστο Κώστα, όταν γυρίσει θα έχουμε δάκρυα και πόνο. Καθώς μιλάμε για διεθνή, να πούμε ότι υπάρχει μια ευχάριστη είδηση από τη Βενεζουέλα. Δεν ξέρω αν έτυχε να τη δεις.
1: Όχι, τι.
0: Μετά έγινε από 29 ολόκληρες ημέρες από τους δίδυμους σεισμούς, βγάλανε από τα συντρίμια ένα σκυλάκι ζωντανό. Μετά από 29 ολόκληρες ημέρες. Άντεξε το καημένο. Το είδα και σε βίντεο. Το βγάλανε, του δίνανε εκεί νεράκι. Να, μια ευχάριστη είδηση, ρε παιδί μου. Ένα θετικό μήνυμα. Μήνυμα ζωής, μήνυμα ελπίδας που έρχεται μέσα από το καταστροφικό αυτό σεισμό στη Βενεζουέλα 29 μέρες μετά. Και τώρα που λέω για τη Βενεζουέλα θα μου πεις τι συνειρμούς κάνεις, αλλά το δικό μου το διεστραμμένο μυαλό τα κάνει κάτι τέτοια. Η κυρία Σοφία πραγματοποίησε τηλεοπτική παρουσία για άλλη μια φορά. Μία είναι η κυρία Σοφία, δεν θέλω να ρωτάτε ποια είναι η κυρία Σοφία. Εκεί βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπη στο πάνελ με εκπροσώπους και των άλλων κομμάτων. Ένας εξ αυτών ήταν ο κύριος Μελίδης. Ο κύριος Μελίδης είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδε τον κύριο Μελίδη λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη γύρισαν τα λαμπάκια και θυμήθηκε τη Βενεζουέλα. Γι' αυτό σας είπα ότι έρχεται ο συνειρμός αυτόματα. Και τι είπε λοιπόν η κυρία Σοφία για την Βενεζουέλα? Για να την ακούσουμε.
3: Καλημέρα, στη Βενεζουέλα ήσασταν. Λοιπόν, ο παπάς πήγε, λέει, να μας φέρει τρόφιμα, καλά, πετρέλαιο θα έπαιρνε ο Τσίπρας. Τρόφιμα από τα άδεια σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας, όπου του είπε ο Μαδούρο ότι εμείς τρώγαμε ζωοτροφές. Είπε ο Μαδούρο, τρώγαμε ζωοτροφές. Είπε στον Τσίπρα. Αλλά διώξαμε το δουνουτού. Άμα είναι να τρώω ζωοτροφές για να διώξω το δουνουτού. Παιδί μου, καταλαβαίνεις, είναι τρελή. Καταλαβαίνεις. Ζωοτροφές θα μας τάει.
2: Να είστε καλά.
3: Καταλαβαίνεις. Είχες πριν το διαιτολόγο, τι ήταν εδώ αυτό.
4: Το διαιτολόγο,
2: ναι.
3: Ναι. Πες του, ζωοτροφές είναι καλύτερα. Να πάει και αυτός εκεί.
0: Από του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε. Ζωοτροφές θα μας τάιζαν. Αυτά θέλανε να μας φέρουνε. Μίλαγε, λέει, ο Τσίπρας με τον Μαδούρο και του έλεγε ο Μαδούρο ότι εμείς εδώ τρώγαμε ζωοτροφές, αλλά το διώξαμε το δούνε του. Αυτά, λέει, θέλανε να μας ταΐσουνε, θέλανε να φέρουν εδώ ζωοτροφές να τρώμε. Γλιτώσαμε από τις...
1: Για να διώξουμε το δούνε του.
0: Γλιτώσαμε, παιδιά, από τις ζωοτροφές. Για φανταστείτε τώρα να τρώγαμε δηλαδή σκυλοτροφές. Πώς θα είχαμε καταντήσει όλοι, τι θα κάναμε. Έτσι θα γαυγίζαμε. Έτσι και τρώγαμε και εμείς τις σκυλοτροφές. Έτσι θα γαυγίζαμε όπως γαυγίζει ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Γνωστό που ακούγεται το γαυγίσμα.
0: Γνωστός δεν είναι. Λάσκαρη, γνωστός δεν είναι. Είναι γνωστός. Ποιος γαυγίζει, ρε παιδιά, έτσι? Λες να έχει φάει ζωοτροφές. Η κυρία Σοφία λοιπόν λέει ότι γλιτώσαμε από τις ζωοτροφές. Παράλίγο, παιδιά, να τρώγαμε και εμείς κροκέτες, ξηρά τροφή. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Σοφία χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα. Παλαιότερα είχε πει...
3: Ο κόσμος νομίζει ότι χρεοκοπία είναι αυτό που ζει τώρα.
4: Ναι.
3: Χρεοκοπία σημαίνει πραγματική χρεοκοπία, στη διάρκεια της οποίας σταματούν αμέσως οι εισαγωγές καυσίμων, πρώτων υλών και φαρμάκων. Από εκεί πέρα, επειδή αυτά τα έχουμε δει Δεν είναι κάτι που δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει την Κύπρο, βλέπουμε τώρα τη Βενεζουέλα, βλέπουμε την Αργεντινή.
4: Κοντεύετε να μας πείτε ότι δεν θα έχουμε και χαρτιά υγείας.
3: Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει η Αργεντινή και η Βενεζουέλα. Πάντως σου συνιστώ να αγοράσεις.
0: Ούτε χαρτί υγείας, ούτε και θα τρώγαμε και ζωοτροφές. Κυρία Σοφία, μία και μοναδική, έτσι ανεπανάληπτη. Κάποια στιγμή βρέθηκε σε πάνελ με τον κύριο Μπάρκα. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και επανήλθε το θέμα με το χαρτί υγείας. Της το θύμισε αυτή την παλιά δήλωση, δηλαδή, που είχε κάνει τότε στο Γιώργο Οικονομία. Λέει, εσείς μας λέγατε για το χαρτί υγείας ότι δεν θα κάνουμε. Ναι, του λέει. Εσύ υπέγραψε τα μνημόνια για να έχεις χαρτί υγείας.
5: Κύριε Παπαδάκη, η κυρία Βούλτευση είναι η ίδια η οποία έχει κάνει πρόβλεψη ότι δεν θα υπάρχει χαρτί υγείας.
3: Ναι, βέβαια, μα τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις. Αλλιώς δεν θα είχες.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Το χαρτί υγείας!
2: Τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας.
3: Εγώ πάντα...
2: Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις
3: το χαρτί υγείας.
2: Αλλιώς δεν θα είχες, διότι δεν θα υπήρχαν πρώτες ύλες και δεν θα είχες υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φαντς και έχεις χαρτί υγείας. Για σένα γίναν όλα.
4: Δόξα σε ο Θεός. Έχουμε χαρτί υγείας, παιδιά, και δεν χρησιμοποιούμε εφημερίδες. Άγιο είχαμε. Γλιτώσαμε.
5: Δεν μπορώ.
4: Τι δεν μπορείς, παιδί μου, που έχεις χαρτί υγείας. Επιτέλους. Άστο τώρα, θα έτρωγες και ζωοτροφές. Α, και επειδή λέμε για ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε νωρίτερα μία ανάρτηση από τον κύριο Καραμέρο.
5: Ναι.
4: Έχει ανεβάσει ένα πλοίο, το οποίο το όνομα του πλοίου είναι Ελλάς. Επιβιβάζεται και λέει: «Σήμερα εγγράφομαι απλό μέλος στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με τον Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Κατάστρωμα, όχι πρώτη θέση. Το ταξίδι το κάνουμε μαζί». Και έχει ανέβει πάνω ο κύριος Καραμέρος, το πλοίο το οποίο ονομάζεται Ελλάς, και ξεκινάει το ταξίδι. Το έχει σαλπάρει. Είχε ανεβάσει και βίντεο στα social media. Καλημέρα και στον κύριο Καραμέρο. Καλά ταξίδια. Βέβαια, νωρίτερα λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για αυτή τη νέα επιδότηση που έρχεται για το πετρέλαιο κίνηση. Στην επιδότηση των 10 λεπτών που θα τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 1η Αυγούστου και ολόκληρο τον Αύγουστο θα είναι σε ισχύ.
5: Και έχουμε αυτή την απορία, το γιατί είναι το πετρέλαιο τόσο αυξημένο, γιατί έχει φτάσει σχεδόν στη τιμή της βενζίνης, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μέσω τώρα με τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Είναι πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παρατηρούχων Καυσίμων. Γεια σας, κύριε Ασμάτογλου.
4: Καλημέρα σας, κύριε Ασμάτογλου.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Βραχά και κύριε Καλαμαράκη.
4: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Για βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τώρα. Επειδή ακούσαμε για αυτή την επιδότηση των 10 λεπτών, αλλά ταυτόχρονα σας ακούσαμε και εσάς να λέτε ότι έρχονται νέες αυξήσεις αυτή την εβδομάδα. Τι συμβαίνει ακριβώς?
6: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι απρόβλεπτη βέβαια για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Και το λέω γιατί. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, και βέβαια η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης από την έκπτωση, όχι επιδότηση, από την έκπτωση από τα δηληστήρια, ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Θα σας πω ενδεικτικά ότι το πετρέλαιο κίνησης το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Άρα λοιπόν είχαμε μεγάλες αυξήσεις γι' αυτό, και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Δηλαδή αν δεν ήταν και η μείωση θα ήταν 35 λεπτά. Και ήρθε λοιπόν το πετρέλαιο να έχει την ίδια τιμή με την αμόλυβδη βενζίνη, και θα σας πω ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στα 2 ευρώ τόσο το πετρέλαιο όσο και η αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή η αύξηση λοιπόν μας ήρθε πάρα πολύ μεγάλη το προηγούμενο διάστημα. Περισσότερο στο πετρέλαιο, γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Είναι μια
4: ευσταθή αυτή η δικαιολογία?
6: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν πράγματι υπάρχει ζήτηση. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών. Τώρα πιθανότατα να υπάρχει και ζήτηση. Αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Τώρα από εκεί και πέρα το τι μπορούμε να συναντήσουμε. Σήμερα είδαμε, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα 98 δολάρια, 96 δολάρια, σήμερα το βλέπουμε να κατρακυλάει στα 86,5. Αν αύριο αλλάξει κάτι διαφορετικό, και αυτό πιστεύω ότι ήταν λόγω, αν θέλετε, της σιωπηλής γεχηρίας αυτής της περίοδου της εβδομάδας που μας πέρασε, έχει σαν αποτέλεσμα τα 86,5 δολάρια. Εάν αύριο το πρωί αλλάξει κάτι και ενταθεί πάλι η σχέση μεταξύ της Αμερικής και του
4: Ιράν.
6: Έτσι, θα δούμε κάτι διαφορετικό πάλι. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο από την κυβέρνηση, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει. Γιατί είναι ένα καταναλωτικό, επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά,
2: ναι,
6: λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Το πετρέλαιο επηρεάζει τα παραγόμενα προϊόντα, τα μεταφερόμενα προϊόντα. Αυτό ναι μεν είναι καλώς δεχούμενο, αλλά για τον Αύγουστο εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Και όχι μόνο να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Να δοθεί αν θέλετε μόνιμα και πολύ μεγαλύτερη, γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
4: Τώρα κύριε Ασμάδογλου, σήμερα που μιλάμε, η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης ποια είναι στη χώρα?
6: Πάνω από 2 ευρώ κύριε Καλαμάρα.
4: Είναι πάνω από 2 ευρώ, το ίδιο και για την αμόλυβδη, έτσι?
6: Βέβαια, γιατί σας είπα 2 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πανελλαδικά, δεν ισχύει αυτό πανελλαδικά. Όταν η Ρόδος είναι στο 2,40, όταν η Αμοργός είναι στο 2,40, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
5: Κύριε Ασμάτογλου, ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει έλλειψη και αύξηση τιμών στα προϊόντα τα διυλιστικά για να, από το αργό πετρέλαιο να φτιαχτεί η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Ισχύει αυτό?
6: Κυρία Βραχά, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος έχει διαρκέσει 5 μήνες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα αποθέματα των δηληστηρίων έχουν καταναλωθεί. Τα στρατηγικά αποθέματα έχουν δοθεί, τα αποθέματα ασφαλείας έχουν καταναλωθεί, άρα ό,τι αποθήκες υπάρχουν είναι για να βγει η βενζίνη και το πετρέλαιο, άρα όλα αυτά τα παράγωγα αρχίζουν και έρχονται σε δεύτερη προτεραιότητα της παραγωγής. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αιτία για να δούμε κάποιες ελλείψεις σε αυτά τα προϊόντα. Όπως είναι τα ορυκτέλαια, τα λάδια. Ναι, υπάρχει αυτό. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα δούμε και στο μέλλον, εάν ενταθεί η κατάσταση και επιδεινωθεί μεταξύ της Αμερικής και του Ιράν, εάν θα δούμε και δυσκολία στην προμήθεια του καυσίμου. Αν κλείσουν λοιπόν τα στενά του Ορμούς τελείως, εάν η Ερυθρά Θάλασσα και αυτή αποκοπεί από εκεί, ο κύκλος που θα κάνουν, οι καθυστερήσεις που θα υπάρχουν, οι επιβαρύνσεις που θα υπάρχουν στην τιμή,
4: θα αυξήσουν και το κόστος.
6: Επιστεύω ότι θα αυξήσουν την τιμή αυτή και το κόστος αυτό θα επιβαρύνει κατά πολύ. Γι' αυτό είπα ότι αυτό το δεκάλεπτο πόσο θα κρατήσει. Είναι συνάρτηση της κατάστασης όπως κλιμακώνεται ή αποκλιμακώνεται, αν θέλετε, στη Μέση Ανατολή.
4: Οπότε, χονδρικά κύριε Ασμάτογλου, θα πάμε σε μία μείωση από το Σάββατο 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η τιμή θα πάει κοντά στο 1,90. Δηλαδή από τα 2 ευρώ που είναι σήμερα θα πάει στο 1,90, εκτός αν έχουμε αυξήσεις και άλλες μέχρι το Σάββατο.
6: Πιθανότατα όμως να έχουμε και μειώσεις. Γιατί όπως είδαμε σήμερα να κατεβαίνει, εάν κλείσει με αυτό τη τιμή σήμερα, τη διεθνή τιμή, και αύριο πάλι έχουμε κάποια χαμηλότερη τιμή, πιστεύω ότι δεν θα δούμε μόνο το δεκάλεπτο, θα δούμε ίσως και λίγο παραπάνω τη μείωση αυτή.
5: Επειδή και άλλες φορές έχει πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά η αντλία παραμένει ψηλά.
6: Δεν το έχουμε δει, ναι. Κοιτάξτε, έχει πέσει διεθνώς και επειδή οι τιμές αυτές βγαίνουν από κέντρα του εξωτερικού, δεν τα είδαμε στα δηλισμένα προϊόντα του δηληστηρίου όταν βγάζει τις τιμές των δηλισμένων το δηληστήριο, δεν το είδαμε. Συμφωνώ μαζί σας, βεβαίως.
4: Οπότε γιατί να το δούμε τώρα, κυρία Ασμάτογλου, γιατί είμαστε αισιόδοξοι?
6: Όχι, γιατί το δεκάλεπτο αυτό δεν είναι θέμα τιμής που βγαίνει από κέντρα του εξωτερικού και ένα.
4: Όχι, δεν λέω για το δεκάλεπτο. Το δεκάλεπτο θα το δούμε. Για μια ενδεχόμενη μείωση, λέω, σε υποχώρηση τιμών. Την προηγούμενη φορά, σας θυμίζω, που έγινε η εκεχηρία, δεν είδαμε εδώ πέρα μειώσεις στις τιμές ή τουλάχιστον δεν είδαμε σημαντικές μειώσεις.
6: Συμφωνώ, κύριε Καλαμαράκη, και έτσι είναι. Αλλά ποιος μπορεί να το ελέγξει αυτό το γιατί δεν μειώθηκε? Εδώ είναι το θέμα. Διότι όταν το πλάτη της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου, βγαίνει και δίδει μία τιμή και έτσι έρχονται όλα τα δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης και εναρμονίζονται πάνω σε αυτή, γιατί να το δούμε? Και αυτό και δεν το είδαμε. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν και κερδοσκοπικά παιχνίδια μέσα σε αυτό.
4: Προφανώς.
6: Αλλά από εκεί και πέρα το δεκάλεπτο, αν πράγματι δεν έχουμε καμία μεταβολή στη τιμή, πράγματι θα το δούμε αυτούσιο.
4: Μάλιστα.
6: Εκτός και αν έχουμε αύξηση. Όπως ήταν την προηγούμενη φορά το πεντάλεπτο αυτό που έγινε σαν έκπτωση.
4: Και χάθηκε.
6: Είχε 3,5 λεπτά την ίδια ημέρα και είδαμε μια μείωση μόνο 1,5 λεπτού. Και αυτό το είδαμε για 2 μέρες μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί η περιφέρεια, επειδή εφοδιάζεται ένα πενθήμερο η υπηρετική Ελλάδα, ανά δεκαήμερο η νησιωτική Ελλάδα, μπορεί όχι να μην δουν την μείωση, αλλά να δουν και αύξηση, αν θέλετε, μετά από 10 μέρες που θα εφοδιαστεί το πρατήριο.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σμάτογλου. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σμάτογλου. Να είστε καλά, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων.
0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Συνολικά 62.800.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν στη ΣΥΠΑ τον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική μετάδοση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας ακόμη και τους τελικούς του NBA και του πρωταθλήματος του baseball. Το νούμερο αυτό αφορά αποκλειστικά την παραδοσιακή τηλεόραση και δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες streaming, γεγονός που κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Από τους σχεδόν 63 εκατομμύρια τηλεθεατές, περίπου οι 39 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον τελικό από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο είχε τα δικαιώματα διοργάνωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα $93 το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Σεναργύρου έως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Λεώνα έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για μια αγάπη, λοιπόν, την ιστορία. Χάθηκε η Τρία. Κάπως έτσι ξεκίνησαν, Κασιανή μου, τα πράγματα με την ωραία Ελένη και τον Πάρη που την έκλεψε από το Μενέλαο και είχαμε τον Τροϊκό πόλεμο. Και φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το δεύτερο μέρος, φυσικά, όχι για την Ιλιάδα, αλλά για την Οδύσσια που έκανε ταινία ο Νόλαν. Και έχει γίνει το μεγάλο θέμα συζήτησης. Πρώτα απ' όλα με την ωραία Ελένη. Γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη? Και κατ' επέκταση και η Κλυτεμνίστρα, γιατί ήταν αδερφή της. Οπότε ήταν μαύρες και οι δύο στην ταινία, και η ωραία Ελένη και η Κλυτεμνίστρα. Υπάρχει ερώτηση, μάλλον απάντηση στο συγκεκριμένο θέμα, για το πώς ήταν η ωραία Ελένη, τι δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μελετήσει και την ιστορία και κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Πώς είναι η ωραία Ελένη? Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι μελαχρινή, ούτε αν είναι κοντή, ούτε αν είναι ψηλή. Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
0: Οπότε, σε αυτό έχει δίκιο ο Νόλαν. Ο καθένας την ονειρεύεται όπως θέλει. Μπορεί να τη φτιάξει στο μυαλό του όπως εκείνος νομίζει. Δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή από τον Όμηρο για την ωραία Ελένη. Μόνο ότι ήταν ωραία. Οπότε ο καθένας την πλάθει στη φαντασία του.
2: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς. Την είδες στην ταινία?
2: Την είδα, ναι.
0: Σου άρεσε?
2: Μου άρεσε. Δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, δεν μπορώ να μπω στα βαθιά, αλλά ήταν μια ταινία που την είδα πολύ ευχάριστα. Κάποιες τέτοιες αλλαγές του Νόλαν, κάποια ιδιαίτερα πράγματα όπως ο Κύκλοπας, όπως η ωραία Ελένη που είναι μαύρη, οτιδήποτε άλλο, δεν με πείραξαν καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ, είχε ωραίες ερμηνείες. Παρόλο που ήταν μια τρίωρη στο σύνολο ταινία, ενώ μαζί με τα διαλύματα και όλα αυτά, δεν με κούρασε καθόλου. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, και εγώ μπορώ να πω ότι ήταν μια ωραία ταινία. Ήταν μια καλή ταινία. Μέχρι εκεί δεν είναι ότι τρελάθηκα να πω «Α, τι ταινία είδα». Αλλά η αλήθεια είναι, από την άλλη, ότι είναι η πρώτη φορά που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη τουλάχιστον το ομορφότερο ποίημα που γράφτηκε ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου, η Οδύσσια. Λέει η Αγγελική, για παράδειγμα, η Οδύσσια του Νόλαν σίγουρα άρεσε σε άτομα που το είδαν ως κινηματογράφο και όχι σαν ομηρικό έργο. Αυτή δεν είναι η Οδύσσια του Ομήρου. Αν έχεις διδαχθεί ή διαβάσεις Όμηρο περί ομηρικά, έστω και σε μετάφραση, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αγγελική. Και ο Αβραάμ έχει στείλει μήνυμα για την Οδύσσια. Τι να τη δούμε την Οδύσσια, λέει, τη ζούμε καθημερινά και γνωρίζουμε και το τέλος. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια στην ομαδάρα μας. Αυτό είναι για το πόλο. Ιστερόγραφο, ο πραγματικός ήρωας της Οδύσσιας είναι ο Άργος, ο σκύλος του Οδυσσέα που πράγματι τον περίμενε. Άστα το υπόλοιπο τώρα, τους συνειρμούς που κάνεις με τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, να μην τον μπλέξουμε. Καλημέρα και στη Μαριάννα. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, λέει, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είχε πει πρώτος ο αείμνηστος Λιαντίνης. Καλημέρα από την Βιέννη. Καλημέρα και σε σένα, Μαριάννα. Ο Σωτήρης έχει μια διαφορετική εξήγηση μαζί με τη Λένη, μαζί με τη Λένα. Η ωραία Ελένη ήταν μαύρη γιατί μαύρησε από το κακό της με τις τιμές του πετρελαίου. Καλημέρα. Το προσάρμοσαν στην καθημερινότητα τη σύγχρονη. Λοιπόν, και εγώ την είδα την ταινία. Μου άρεσε σε γενικές γραμμές. Μου άρεσε ο Ματ Ντέιμον, η ερμηνεία του δηλαδή γενικά. Έλειψαν κάποια στοιχεία, δηλαδή έλειψε το κανένας στον Πολύφημο. Στη σκηνή δηλαδή με τον Πολύφημο δεν υπήρξε, το κανένας δεν ακούστηκε πουθενά. Καμία αναφορά, για παράδειγμα, στο νησί των Φεάκων, συναυσικά, εκεί πέρα υπήρξε παράληψη, το καταλαβαίνω, γιατί διαφορετικά αν τα έβαζε όλα θα είχαμε μια ταινία που θα ξεπερνούσε τις 5 ώρες. Αυτό που μου έλειψε εμένα περισσότερο ήταν λίγο το συνέστημα. Για παράδειγμα, η σκηνή με τον Άργο, στο τέλος. Το σκυλί δηλαδή που περιμένει τον Οδυσσέα και τον αναγνωρίζει όταν επιστρέφει. Εκεί μου έλειψε το συνέστημα, δηλαδή ήταν πολύ γρήγορη σκηνή, ίσα που κουνάει την ουρά το σκυλί του, ας πούμε, και πεθαίνει με το που τον βλέπει. Εκεί θα ήθελα λίγο περισσότερο συνέστημα. Ή αντίστοιχα, όταν η Ευρύκλεια του πλένει τα πόδια όταν έχει επιστρέψει στο παλάτι, τον αναγνωρίζει από το σημάδι που έχει στο πόδι, είναι η πρώτη που καταλαβαίνει ότι είναι ο Οδυσσέας, αλλά και εκεί λοιπόν το περνάει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε μου έλειψε λίγο το συνέστημα. Η Κίρκη πολύ καλή, πραγματικά, μου άρεσε αυτό το κομμάτι και της ιστορίας. Όπως μου άρεσε, όπως έλεγα και νωρίτερα, η Καλυψό. Δηλαδή έχει πάει τώρα ο Οδυσσέας, έχει συναντήσει την Καλυψό, τον έχει κρατήσει εκεί πέρα 7 χρόνια με διάφορους τρόπους, τον έχει κάνει να ξεχάσει τα πάντα. Και εγώ, άμα είχα τη Σαρλίς Θερόν και με είχε κρατήσει σε ένα τέτοιο νησί 7 χρόνια, θα είχα ξεχάσει το όνομά μου. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγω ποτέ.
2: Φαντάζομαι και εσύ, όταν την είδες, όταν βγήκε η Σαρλίς Θερόν στην οθόνη.
0: Εδώ είμαστε,
2: οθόνη,
0: λέω.
2: Ακούστηκαν επιφωνήματα παντός είδους.
0: Δεν φεύγει κανείς, τώρα δεν φεύγει κανείς. Πάντως, σε γενικές γραμμές, καλή η ταινία. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα σε κάποιον να τη δει, γιατί βλέπετε ευχάριστα. Εντάξει, ωραία Ελένη, ωραία παρουσία, δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα. Από την άλλη, ιδιαίτερος τρόπος που παρουσιάζει τον Αγαμέμνονα μέσα στην ταινία, πολύ ιδιαίτερος τρόπος. Πρώτη φορά δηλαδή βλέπω κάτι τέτοιο.
2: Με αυτό το επιβλητικό που φορούσε για την κοτσίδα και όλο αυτό ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος
0: το παρουσίασε
2: που τον
0: πολύ
2: παρουσίασε.
0: Αυτό. Και ωραία και η σκηνή με τις σιρήνες, με τη σκύλα και τη χάριβδη. Εκείνα τα σημεία δηλαδή πραγματικά σε εντυπωσιάζουν, ας πούμε, σε κερδίζουν. Αλλά γενικά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να την παρακολουθήσει κάποιος. Έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος. Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε να τσακωνόμαστε για το γεγονός ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Άκουσα και άλλες κριτικές για το πλήρωμα, για παράδειγμα, του Οδυσσέα, που ήταν μέσα από Ασιάτες, που ήταν μέσα από μαύρους, από όλες τις φυλές του κόσμου. Εντάξει, είναι μια κινηματογραφική μεταφορά, δηλαδή. Δεν γίνεται να περιοριστεί.
2: Έπρεπε να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να πάρουν όλους τους Έλληνες ηθοποιούς, να τους μάθουν καλά αγγλικά και να πάει να φτιάξει μια ταινία. Μια κινηματογραφική μεταφορά είναι. Δεν κατάλαβα γιατί γίνεται τόσο θόρυβος. Επίσης, η ωραία Ελένη φαίνεται, νομίζω, σε όλη την ταινία 2 λεπτά, 3 λεπτά. Δεν είναι ότι γυρίστηκε πάνω της σε αυτή η ταινία. Okay. Και πω, πω

0: Για παράδειγμα, η σπηλιά του Κύκλοπα, του Πολύφημου, είναι η σπηλιά του Νέστορα, που είναι πάνω εκεί από την Βοηδοκοιλιά. Στη Μεσσηνία εκεί έχουν γίνει τα γυρίσματα. Και σε άλλες περιοχές, και στη Γιάλωβα έχουν γίνει γυρίσματα, και ευρύτερα γενικά στη Μεσσηνία. Οπότε ενδεχομένως να δούμε και τα αποτελέσματα από την προβολή αυτής της ταινίας στην επόμενη χρονιά, ενώ από την αύξηση του τουρισμού.
1: Ναι, πολλοί είναι αυτοί που θα εντυπωσιαστούν με την ταινία και θα πούν πού γυρίστηκε. Αυτό να πάμε να το δούμε, να πάμε στη σπηλιά που γυρίστηκε η συγκεκριμένη σκηνή. Νομίζω ότι δεν μας λείπει ο τουρισμός στην Ελλάδα βέβαια, αλλά κάθε μπουστάρισμα είναι θετικό.
0: Και βέβαια καταπληκτική και η σκηνή στο τέλος, εκεί πέρα με τους μνηστήρες, όταν επιστρέφει πλέον ο Οδυσσέας στο παλάτι και αρχίζει να τους εξολοθρεύει έναν έναν. Εκεί ο Αντίνος πραγματικά είναι ό,τι πιο συχαμερό, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα σου βγάζει, δηλαδή θέλεις να τον βάλεις κάτω και να τον πατήσεις, πραγματικά δηλαδή αυτός ο τύπος ήταν ό,τι χειρότερο, αλλά πάνε και οι μνηστήρες δεν είχαν καμία τύχη.
2: Οι σύγχρονοι μνηστήρες είναι εδώ και στέκονται ακόμα απέναντι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ιθάκη στα χέρια τους, γιατί η Ιθάκη είναι μόνο η αρχή.
0: Θα τους ξεπαστρέψουμε όλους, Αλέξη, δεν θα μείνει μνηστήρας για μνηστήρας. Έτσι, σαν τον Οδυσσέα, θα πάρουμε και εμείς το τόξο μας, θα το τεντώσουμε κανονικά και όποιον πάρει ο χάρος. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και με τα δικά σας μηνύματα για την Οδύσσεια.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Πανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολή.

0: Πολλές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμο Στίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει σχετικά με την Οδύσσια, παιδιά. Το υπόσχομαι, αν όχι τώρα και στη συνέχεια, γιατί θα είμαστε μαζί σας σήμερα μέχρι τις 11, οπότε έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε καθόλου. Μόνο ο Πάνος έχει μια απορία. Μνηστήρες έχει η Πινελόπη ή ανεμιστήρες? Λέει κάτω τα χέρια από τους ανεμιστήρες. Καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα. Και ο Κωνσταντίνος, αυτός ο Αντίνος, μήπως έχει καμία σχέση με τον Αντίνο του Παναθηναϊκού? Ναι, οι ίδιοι είναι φτιστοί. Θα τα πούμε στη συνέχεια λοιπόν για την Οδύσσια. Εγώ να σας κάνω πρόταση, γιατί στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο δίπλα στον Κορινθιακό, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, και σε μία ώρα είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς. Ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Ευάγγελο, καλή εβδομάδα. Σκηνοθετικά, λέει ο Νόλαν, έφτιαξε παπάδες στην Οδύσσια. Ο Δέδημος Ιθάκης θα έπρεπε να του φτιάξει άγαλμα σαν το Δούριο Ήπο τόσες φορές που ακούγεται το νησί στην ταινία. Η Ιθάκη φυσικά έχει την τιμητική της. Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί κάτι στην Ιθάκη που να πιστοποιεί ότι εκεί ήταν ο Οδυσσέας. Ίσα ίσα κάποια από τα ευρήματα βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, βρίσκονται στην Κεφαλονιά, αλλά αυτό είναι ένα μυστήριο, όπως και να το κάνουμε. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να είσαι σύντομος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Θα το προσπαθήσω. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλετε να ακούσετε κίνηση ανάλογη για 27 Ιουλίου?
0: Ακριβώς.
2: Δεν θα ακούσετε. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Παραλιακά συνεχίζεται η ταλαιπωρία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Εντάξει, καλά ήταν τα πράγματα, δεν μπορώ να πω.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Υπάρχει, λέει, περιγραφή για την ωραία Ελένη και μου κάνει εντύπωση, λέει, που δεν ακούστηκε νωρίτερα. Για παράδειγμα, από τον Άδωνη Γεωργιάδη χρησιμοποιείται σε περιγραφή η λέξη λευκό, λένε, δηλαδή που έχει λευκά χέρια. Μία μαύρη, λέει, γυναίκα, είναι λίγο δύσκολο να έχει λευκά χέρια. Το έχει στείλει και άλλος αγαπητός φίλος αυτό το μήνυμα για τη λευκό, λένε. Κάτσε να τα βρω τώρα, γιατί είναι και πάρα πολλά εδώ. Καλημέρα, πάντως έχουν έρθει δύο μηνύματα. Να, και ο Δημήτρης, ο Ρούσης. Καλημέρα, Δημήτρη, και εκείνος έχει γράψει, λοιπόν, για την περιγραφή με τα λευκά χέρια της ωραίας Ελένης. Επίσης, λέει, πέρσι ο Ραλφ Φάινς πρωταγωνίστησε στην ταινία Οδύσσια που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας θα ήθελε τη γνώμη μας, λέει, για ταινία με τον μεγάλο Αλέξανδρο που να εμφανίζεται ως νέγρος. Πώς θα σας φαινόταν τέχνη, λέτε? Εντάξει, παιδιά, είναι μία μεταφορά, κινηματογραφική μεταφορά, και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μυθολογία, έτσι, μιλάμε για την ελληνική μυθολογία. Τώρα, αν με ρωτάτε προσωπικά, εντάξει, ναι, θα ήθελα, ας πούμε, την ωραία Ελένη όπως ήταν η Σαρλίς Θερόν που σας έλεγα στην Καλυψό. Δηλαδή, πώς θα το κάνουμε? Θα μου άρεσε περισσότερο, αλλά δεν με ενοχλεί το γεγονός. Τώρα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχει μια σειρά στο Netflix που λέγεται Chaos και έχει θέμα τους θεούς του Ολύμπου οι οποίοι ζουν στη Μινωική Κρήτη και είναι στο σήμερα όμως και παρουσιάζει τους Τρώες ως παρήσακτους και έχει τέλος πάντων το Δία ως Μέθυσο ή οτιδήποτε άλλο και έχει ένα σκηνικό έτσι περίεργο. Αν ξεκινήσουμε να πούμε για τη μαύρη ωραία Ελένη, πού να πιάσουμε τη συγκεκριμένη σειρά του, του Netflix το Chaos. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχει πολλή έμπνευση από σε σειρές και ταινίες του Hollywood, διεθνών προδιαγραφών, από την ελληνική μυθολογία. Αν κάτσουμε και πιάσουμε τώρα πόσο ακριβή είναι και αν είναι σωστά με αυτά που μαθαίνουμε μέσα στο σχολείο ή οτιδήποτε άλλο, πια θα βγω και κούρευτο. Είναι μια ταινία, ο σκηνοθέτης θεώρησε ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό του άρεσε, αυτό τον ενέπνευσε, αυτή η ηθοποιός του έκανε, τελείωσε.
1: Από την άλλη, υπάρχει και το εξής. Ένα σκηνοθέτης προσπαθεί να προσεγγίσει τώρα ένα ομηρικό έπος, το οποίο είναι διαχρονικό και το έχουμε μάθει. Αν προσπαθούσε να κάνει την ακριβή μεταφορά όπως τη γνωρίζουμε όλοι, ενδεχομένως και να μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα ήθελε πάντα να προσδώσει ένα δικό του προσωπικό στοιχείο, μια δική του προσωπική οπτική, να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι όλο, αλλά η συζήτηση καλά κρατεί και μάλλον θα τη συνεχίσουμε και στην επόμενη ώρα της εκπομπής, γιατί είναι πάρα πολλές οι δικές σας εδώ αναφορές. Απλά επειδή αναφέρθηκε στους θεούς του Ολύμπου, να πούμε και για την πολύ σημαντική είδηση, καθώς ο Όλυμπος πλέον ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO με την απόφαση η οποία ελήφθη. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση λοιπόν, το βουνό των θεών, των θεών του Ολύμπου, είναι πλέον μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Και φυσικής κληρονομιάς και για το φυσικό του κάλος ο Όλυμπος αποτελεί κληρονομιά από την UNESCO. Πάρθηκε η απόφαση στην 48η Σύνοδο που έγινε νομίζω στη Νότια Κορέα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι αν μη τι άλλο ο Όλυμπος αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, είτε το αναγνώριζε η UNESCO είτε όχι.
1: Λοιπόν, επειδή χρειάζομαι νεράκι, βγαίνω τώρα έξω και κατευθύνομαι στο βάθος της αίθουσας, εκεί όπου έχουμε τοποθετήσει τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
2: Real FM.
3: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου σε Οσεγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνό Ναπολεώνα Οσεγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη συνδρομή διεθνούς βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση από την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, πρόσθεσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς το κορίτσι μας η Αμαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρινή της άδεια και όπως μου γράφει η Δήμητρα από την Κοζάνη, καλημέρα Δήμητρα, η Αμαλία δεν θα σου την πει για τον καφέ που είπε ότι η Κασιανή φέρνει καλύτερο καφέ, αλλά ότι βρήκε την ευκαιρία να πει ότι το 74 ήσουν αγέννητο και να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δήμητρα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, όπως και στο studio atrialfm.gr για τα email σας, όπου γίνεται χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια. Και λέει ο Αβραάμ, να που κολλάει η Οδύσσια που λέγαμε, φύο ελπάς και πίσω δεν γυρνάς. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, η Οδύσσια, η Ιθάκη, ψάχνοντας όλη την Ιθάκη μας. Γιατί εμείς, αλήθεια, δεν ψάχνουμε την Ιθάκη τόσα χρόνια. Δεν έχουμε βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Περνάμε εκεί από τη Σκύλα και τη Χάρη, συναντάμε λεστριγόνες, κύκλοπες, λωτοφάγους. Έχουμε ξεκινήσει από το 2009 και ταξιδεύουμε για την Ιθάκη.
2: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Μια νέα Οδύσσια για τον Ελληνισμό. Όμως, πλέον, ξέρουμε το δρόμο. Ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά.
0: Το ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά από τότε και πηγαίνουμε. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει τώρα το ταξίδι και πηγαίνουμε να δούμε τώρα πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Έχουμε τον Οδυσσέα που έχει ανέβει στο καράβι. Μας έχει καλέσει όλους και εμάς για να είμαστε πλήρωμα. Το θέμα είναι να μην παρασυρθούμε, για παράδειγμα, από το τραγούδι των Σιρήνων.
3: Θα ρω πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων.
0: Α, και ο Τσίπρας ήταν δεμένος στο κατάρτι. Και εκείνος είχε μπει στο καράβι πάνω, πήγαινε για την Ιθάκη, του είπε και τον δέσανε εκεί στο κατάρτι και δεν άκουσε τις Σιρήνες. Έχουμε κι άλλο Οδυσσέα. Τι νομίζεις? Έναν έχουμε. Έχουμε πολλούς.
4: Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας, όχι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας πέθανε έξω από την Τρία. Ο Οδυσσέας, ο έξυπνος, ο φυής, ο πολυμήχανος, μπήκε εις την Τρία. Άλωσε την Τρία. Έσπασε τα τείχη με το δούριο ύπο και μπόρεσε και πάταξε αυτό που επί δεκάτη δεν μπόρεσε να πατάξουν. Εμείς λοιπόν προτιμάμε να μην πέσουμε έξω από τα τείχη της Τρίας. Εμείς θα μπούμε σαν τον Οδυσσέα μες στην Τρία. Θα φτάσουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες.
0: Φτάνουμε όπου να είναι, παιδιά. Έχουμε βάλει το δούριο ύπο εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουμε όλους και φτάνουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουμε. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος, Οδυσσέας. Όπως άκουσες, μου άρεσε και το έβριμα με το δούριο ύπο στην ταινία. Ήταν ξεχωριστό από αυτό που έχουμε μάθει. Το είχαν αφήσει στην παραλία πάνω στην αμμουδιά,
1: ναι,
0: μισοθαμένο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν όπως το βλέπαμε πάνω σε ρόδες έξω από τα τείχη της Τρίας. Ήταν ένα διαφορετικό έβριμα εκεί πέρα στην ταινία. Να και ο δούριος ύπος λοιπόν. Τον έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον έχει κατασκευάσει. Πολυμήχανος Οδυσσέας και εκείνος. Για να δούμε λοιπόν πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη.
5: Δεν πιστεύω. Σε ένα πατερναλιστικό κράτος που απλά προσφέρει μία αυταπάτη προστασίας, ευνουχίζοντας τους πολίτες από κάθε δημιουργική αλλαγή. Ούτε με συγκινούν οι λυρικές αναφορές για μία επιστροφή σε μία Ιθάκη που δεν υπάρχει πια.
0: Δεν θέλει να πάει. Εκείνος δεν θέλει να πάει, δεν υπάρχει, λέει, Ιθάκη, εγώ δεν γυρίζω πια. Έτσι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνος δεν θέλει να πάει. Άλλοι θέλουν να πάνε, ρε παιδί μου, άλλοι το έχουν βάλει σκοπό να φτάσουν στην Ιθάκη.
6: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα. Θα πω όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
0: Είναι και ατιμούλα, η Ιθάκη είναι σαν το σοσιαλισμό. Δηλαδή φτάνεις στο σοσιαλισμό και με το πλησιάζεις, τσουπ κανένα έτσι και πάει πιο μπροστά. Δεν προλαβαίνεις να τον αγγίξεις το σοσιαλισμό, κατάλαβες.
1: Φεύγει, απομακρύνεται.
0: Ναι, έτσι κάνει και η Ιθάκη. Είναι άτιμη η Ιθάκη, αλλά πού θα πάει, μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φτάσουμε.
7: Επιτέλους, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, φτάσαμε στην Ιθάκη.
0: Αυτό είναι, κατέβα, φτάσαμε, μπήκαμε βαθύ.
1: Τον πιάσαμε το σοσιαλισμό.
0: Μπήκαμε βαθύ, κατέβα, να πάμε Κιόνι, να πάμε Σταυρό. Είναι και ωραία Ιθάκη, παιδιά, να τα λέμε αυτά έτσι, πανέμορφο νησί. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην Ιθάκη, είμαστε στην Ιθάκη, καλά να περάσουμε. Let's drink Καλημέρα στο Μιχάλη. Ταινία είναι ρε παιδιά, λέει. Μια απλή ταινία. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα να σε πειράζει μια ταινία που έχει απλά ως βάση μύθους. Ήμαρτον σε αυτή τη χώρα, αντί να κοιτάμε το χάλι που ζούμε, τσακωνόμαστε για τις ταινίες. Φίλε Μιχάλη, δεν τσακωνόμαστε. Ο καθένας έχει απλά μια διαφορετική προσέγγιση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένας ο Μαγκελάνος λέει και δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Νικόλας ασχολείται με την ωραία Ελένη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για την ωραία Ελένη. Έχει στείλει και η δική μας η Νίκη η Κότσου μήνυμα σχετικά με την ωραία Ελένη. Και λέει δεν ισχύει αυτό για τα λευκά χέρια. Ο Όμηρος το χρησιμοποιούσε για όλες ως ένδειξη ομορφιάς. Το χρησιμοποιούσε και για όλες τις θέες. Μα όλες. Οπότε δεν ήταν συγκεκριμένο για την ωραία Ελένη. Καλημέρα και στο Λευτέρη κάτω στην Κρήτη. Να είσαι καλά φίλες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ενοχλούνται, για παράδειγμα, με το χρώμα της ωραίας Ελένης, όπως αντίστοιχα θα είχαν ενοχληθεί με έναν μαύρο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Θόδωρος θα ήθελε να δει το sequel με το γιο του Οδυσσέα, με την Κύρικη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα και σε σένα, Θεόδωρε. Νάτος και ο Γιώργος στην όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα από όλο να λέει και ωραία μας Κασιανή. Κανονίστε σήμερα, έχω κλείσει να πάω να τη δω. Και ακούγοντας λέει την παρότρινση της Κασιανή σε άλλη εκπομπή, δεν θα πάω σε θερινό. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετική εμπειρία.
1: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, σε κάποια σημεία ένιωθα ότι θα ήθελα να είμαι σε κλειστό κινηματογράφο για να καταλάβω καλύτερα αυτό που έδινε ο σκηνοθέτης. Γιατί είχε πάρα πολλές ωραίες σκηνές με τη θάλασσα, με τις μάχες που σε ένα κλειστό κινηματογράφο τις βιώνεις διαφορετικά.
0: Και ο Νίκος, γιατί κολλήσαμε, λέει, ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη και όχι η Κλυτεμνίστρα. Το είπαμε νωρίτερα, αφού ήταν αδελφές, λογικό ήταν να ήταν και οι δύο μαύρες.
1: Ήταν και η ίδια ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα. Η Μαρία απογοήτευση. Κανείς δεν κατάλαβε, λέει, από όσους γράφουν ότι η ταινία είναι αλληγορία. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα, λέει, που αναρωτιέμαι αν γυριστεί ταινία για τον Λένιν, ποιος ηθοποιός θα τον ενσαρκώσει. Κάτι ανησυχίες που έχεις και εσύ, αδελφάκι μου, πρωί-πρωί. Ενώ ο Σταύρος από τον Πειραιά, αν ο Νόλαν είχε χιούμορ, θα έβαζε ωραία Ελένη τη Σκάρλετ Γιοχάνσον και Αγαμέμνονα τον Τσακαλώτο. Και ο Παναγιώτης, άντε, λέει, να κάνουν ταινία την εκπομπή και να έχουν την Αμαλία Μαύρη και σε ένα Κινέζο. Έρε γέλια που θα κάνουμε. Και ο Βασίλης. Βασίλη, δεν μας τα λες καλά. Καλημέρα, λέει, ποια Σαρλίζ Θερόν εργατάκια. Μία είναι και μοναδική. Αμαλία Κάντζου. Αυτό λέει δηλαδή ο Βασίλης. Ποια Σαρλίζ Θερόν, Αμαλία Κάντζου.
8: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, Βασίλη μου. Βλέπεις πόσα είναι τα μηνύματα.
1: Δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Ναι.
0: Και η Λία, ο Ευρυπίδης, λέει, αναφέρει ότι η Ελένη είναι ξανθιά. Παιδιά, πώς να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ομηρικό έπος, μιλάμε για Έλληνες, για ελληνική μυθολογία. Οι Έλληνες τι να κάνουμε, παιδιά. Ήταν λευκοί και κυρίως με ανοιχτά χρώματα. Ήταν ξανθοί, με ανοιχτό χρώμα μάτια. Έτσι ήταν τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με όλες τις περιγραφές. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που αισθάνομαι ότι κρατάω από τους αρχαίους Έλληνες, πελασγός δηλαδή. Κανονικός, έτσι. Κάπως έτσι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, για να καταλάβεις ότι είναι ένα παράδειγμα δηλαδή. Ελπίζω να ακούει Κάντζο. Νάτος και ο Δυτικός, η ομηρική Ιθάκη είναι η Λευκάδα. Το πίστευε, λέει, ο αρχαιολόγος Νάιπερφελντ, του οποίου ο τάφος είναι στη Λευκάδα. Ακούγονται πάρα πολλά, δεν έχει βρεθεί κάτι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στο Διονύση, τον Καντιάνη. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Και ο Αλέξανδρος, απίθανη ταινία και χωρίς ψηφιακά όλα τα εφέ πρακτικά. Είσαι κανένας, λέει, της Κύρκης κορυφαία, καθόλου walk, κάθε άλλο σχεδόν, λέει, χριστιανός ηθικά ο Οδυσσέας, καθώς είχε και ενοχές. Ήταν 7 χρόνια εκεί, καταλάβεις. Ήξερε ότι κάτι δεν πάει καλά, σου λέει. Κάτι θυμάμαι, λέει, πρέπει να έχω οικογένεια, πρέπει να έχω παιδί κτλ. Τι με κάνεις εδώ που με κρατάς 7 χρόνια, έλεγε στην Καλυψό. Αλλά 7 χρόνια είχε μείνει εκεί με την Καλυψό, δεν ξεκολούσαμε τίποτα. Σου είπα, άμα είχα και εγώ τη αριστερών και με είχε φυλακισμένο σε ένα νησί, σιγά μην
1: έφυγε. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, βρε Ιωσήφ μου. Πήγαινε και μάζευε τα ποκαίδια από το καράβι του να φτιάξει τη σχεδία.
0: 7 χρόνια του πήρε να θυμηθεί. Καλημέρα αρετή, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ξεχάστε, λέει, τους ελεύθερους δρόμους φέτος. Με τέτοιες τιμές γενικά ο κόσμος δεν πάει πουθενά αναφερόμενος. Προφανώς στις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στο κύμα της ακρίβειας. Για το οποίο πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών θα καταθέσουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων που θα μειωθούν από 31 Αυγούστου. Αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων που λέμε και θα τεθεί σε εφαρμογή από τέλη Αυγούστου, επί της ουσίας από αρχή Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για τα προϊόντα.
1: Για τους κωδικούς για τους οποίους θα δούμε τις μειώσεις από αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το είπαμε, το είχαμε ξανασυζητήσει ο ΣΥΦ, ήμασταν μαζί την περίοδο που έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων, ότι είναι πολύ εύκολο να λες ότι από Σεπτέμβριο θα χαμηλώσω τις τιμές, ενώ όλο το καλοκαίρι με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ και προτιμούν πλέον να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές. Το θέμα είναι να δούμε και τι αυξήσεις θα είναι αυτές, ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα, να μην είναι. Να είναι τα βασικά είδη που χρησιμοποιεί μια οικογένεια και όχι κωδικοί που δεν τους ακουμπάει σχεδόν κανείς ποτέ.
0: Βέβαια, γιατί αν η μείωση γινόταν τώρα θα χάναμε και έσοδα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει ο ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούσαν να χαθούν τα έσοδα τώρα μέσα στην τουριστική περίοδο, οπότε γι' αυτό λέμε από Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε οι πολίτες όμως, οι οποίοι πηγαίνουν για να ψωνίσουν, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.
9: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
10: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
11: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
10: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
12: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, όπως την περιγράφουν και οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί. Γιατί άκουσες για τα ροδάκινα στο τέλος, φεύγουν 70 λεπτά από το χωράφι και φτάνουν 3 και 3,5.
1: Να σου πω για κάτι που παρατήρησα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ. Είχα καιρό να πάρω, έπαιρνα κάτι καιρό, ενώ 2 χρόνια. Έτοιμες βαφλίτσες που τους βάζεις κάτι πάνω και το είναι εύκολο πρωινό, ας πούμε. Και το είχα παρατήσει, επειδή δεν είναι και ό,τι πιο υγιεινό. Και τις πετυχαίνω προχθές, είχαν όταν τις αγόραζα εγώ γύρω στο 1 ευρώ ή 2 που είχε μέσα η συσκευασία. Και έχουν 2,30. Από 1 ευρώ και κάτι που είχαν, έχουν 2,30. Έχει διπλασιαστεί η τιμή σε ένα χρόνο περίπου που έχω εγώ να τις αγοράσω. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα. Μέσα σε ένα διάστημα ενός σε 2 ετών έχουν διπλασιαστεί όλες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει, υπέρτατε παραγωγή. Πώς κατάφερες να ξαποστείλεις τη ζωγράφια? Δεν την έχω ξαποστείλει εγώ. Έχει πάρει άδεια το κορίτσι. Είναι από την καλοκαιρινή της άδεια. Καλημέρα και στον Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Πάμε, λέει, για τη δική μας Οδύσσια, τελευταία εβδομάδα εργασίας. Με το καλό, Γιώργο, να βγεις την άδειά σου. Καλημέρα και στον Ηλία, παρότι ήταν 3 ώρες η ταινία, λέει, την είδα χωρίς να βαρεθώ, σημαντικό. Τα walk-lay δεν με απασχολούν, δεν πήγα να δω ντοκιμαντέρ, πήγα να δω μυθοπλασία με ό,τι αυτό μπορεί να περιέχει. Φαντάστηκα ότι δεν είμαι Έλληνας, αλλά ένας Τέξανος ανιστόρητος και είδα ένα ωραίο οπτικοποιημένο παραμύθι.
1: Ο φίλος ο Τάξιτρο λέει να σε βγάλουμε στο ψυγείο να κρατήσουμε το σόι. Λαζιέ.
0: Αμέ, φυσικά να με κρατήσετε, παιδιά, για να με δείχνετε και στις επόμενες γενιές. Καλημέρα, Μελέτη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμου. Εγώ θέλω να αφήσουν την Ιθάκη ήσυχη, λέει, γιατί η Ιθάκη θα μας κυνηγάει στο τέλος. Ο Τάσος λέει, καταλάβαμε, ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις σχετικά με την συμφωνία κυρίων. Καλημέρα, Σόφη μας. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους πολιτικούς, δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς έχει περάσει Οδύσσια εν αντιθέση με το λαό που την περνάει καθημερινά. Κάπως έτσι είναι και η πραγματικότητα. Και καθώς αναφέρεται τώρα στους πολιτικούς, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Είχαμε την Παρασκευή και τη σύγκριση στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open την Παρασκευή, εκεί όπου έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
13: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
0: Εκλογές λοιπόν δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, είπε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά μετά από όσα έχουν προηγηθεί, ούτε μετεκλογικά. Οπότε απάντησε εμέσως και σε αυτό που είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξέκοψε αυτό ο πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ρωτήθηκε από τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για ένα ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο κτλ. Και απάντησε.
13: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούβα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
14: Ό,τι εθρίζει.
13: Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη, λοιπόν, ευθύθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την άλλη, καλεί τους πολίτες να επισκέπτονται την πλατφόρμα που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, από το σήμερα. Παρατηρητήριο για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
0: Ακριβώς. Ναι. Και καλεί λοιπόν τους πολίτες να δίνουν τις τιμές που βρίσκουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα και να καταγράφονται οι τιμές και να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που παίρνει το ΠΑΣΟΚ.
15: Από τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετεί και σε αυτό το τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα εις βάρος των νησιών και των μόνιμων κατοίκων.
0: Παρατηρητήριο τιμών λοιπόν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από το ΠΑΣΟΚ. Η πλατφόρμα έχει ανέβει από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, οπότε οι πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται. Τώρα, οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίσεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Magenta One Business.
1: Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Show me the
0: way into your heart. Light up the dark. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί και η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη. Στον Sky μίλησε το πρωί της Παρασκευής. Εκεί είπε λοιπόν ότι πιστεύει ότι ο λαός θα εμπιστευτεί την ελπίδα για την δημοκρατία.
16: Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πραγματικά δικό του κομμάτι,
17: και θα
16: μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία.
0: Εμφανίστηκε σίγουρη λοιπόν για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα ρωτήθηκε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε.
1: Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος και διαφωνεί το κόμμα της μαζί της.
0: Οπότε λέει είναι μέρος του συστήματος, εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι μέρος του συστήματος. Χθες εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε εκεί η κυρία Καριστιανού.
14: Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει δηλώσει ότι την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής, αδιαφάνειας και ισχροκέρδειας κατά των αδενεοληπτών. Είναι άμεση προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, το σωστό, να αποκαλύψουμε τις παρανομίες που έχουν προηγηθεί και βέβαια να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
0: Προτεραιότητα λοιπόν για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και με τα φαντς. Βέβαια υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και εκείνη η αναφορά ότι η κυρία Καριστιανού συμμετείχε σε εταιρεία κατά 50% και ήταν διαχειρίστρια σε εταιρεία η οποία είχε αγοράσει από φαντ, από πληστηριασμό, ένα ακίνητο.
1: Ναι.
0: Η ίδια όπως είχε απαντήσει ήταν όντως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέτοχος κατά 50%, αλλά την ουσιαστική διαχείριση είχε ο τότε σύντροφός της και ότι εκείνη δεν γνώριζε την συγκεκριμένη αγορά. Για να λέμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Βέβαια εδώ πέρα στα μηνύματά σας από ό,τι βλέπουμε το θέμα το οποίο μονοπολεί είναι η Οδύσσια, η ωραία Ελένη, αν ήταν μαύρη, αν ήταν άσπρη. Ο Σταύρος από την άλλη θέλει ωραία Ελένη την Κίμπερλι. Έχει μια λατρεία με την κυρία Γκυλφόηλ. Ο Σταύρος από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η παρουσία της στην Ελλάδα.
1: Είναι ο πρόεδρος των φίλων Κίμπερλι Γκυλφόηλ. Ναι, είναι, ναι, ο Δημήτρης Μιχαλέλης, να ξέρεις.
0: Α, ναι, το πουλάκι μου.
1: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα. Να σε προστατέψω που λες ότι κατάγεσαι από τους πελασγούς.
0: Καλημέρα Δημήτρη, και έλεγα καλά λόγια για σένα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει, ο Οδυσσέας 7 χρόνια με την Καλυψό και δεν κατάλαβε πως πέρασαν. Εγώ 30 με τη γυναίκα μου και νομίζω ότι είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Έχουν επέτειο σήμερα.
1: Τι γλυκό.
0: Πάνε τα πρώτα άντα τώρα για τα δεύτερα. Κάθε καλό την αγάπη μας, τις καλύτερες ευχές μας Πάνο, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
17: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
20: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
19: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά φιλέτες μέχρι άνω των 5.000 ευρώ σε δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα έχει σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και το μεταναστευτικό. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
20: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισό Αθηνών Κηφισίας και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γέρακα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Την Κυριακή ο κύριος Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη ότι προσπαθεί να πολιτευτεί κρυπτόμενος. Δίνω μια συμβουλή στον κύριο Ανδρουλάκη στον κοινάλι. Είναι μια καλή συνταγή για λίγο. Την ονομάζω η συνταγή της ωραίας Ελένης.

0: πώς είναι η ωραία Ελένη.
1: Θα αρχίσει ο πόλεμος κι η συμφορά του, Ελένη του έρωτα και του θανάτου.
0: Πώς είναι η ωραία Ελένη. Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι μελαχρινή, ούτε αν είναι κοντή, ούτε αν είναι ψηλή.
1: Ήταν η αγάπη σου καταραμένη, μικρή μου Ελένη, ωραία Ελένη.
0: Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Ακούσαμε για τον πρόεδρο του κινήματός μας, δεν είναι ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον.
0: Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον.

0: Μετά από όλα αυτά, χάθηκε η τρία. Όταν άκουσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η ωραία Ελένη, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Λιακούλη να απαντάει ότι είναι ο κρατιός Νικόλας, λέει και η τρία, άσε να χαθώ, καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, με Οδυσσέα, με ωραία Ελένη και γενικά με την ελληνική μυθολογία και με τα ομηρικά έπι. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα έχουμε και κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Την κλήρωση θα την κάνουμε εμείς εδώ σε λίγο μαζί με την Κασιανή. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, καθώς στην κλήρωση που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο. Όχι, περίμενε, πότε είναι αυτό, όχι. Πού είναι το σημερινό, μου το πήρανε. Α, λάτο, περίμενε ρε παιδί μου να το πω. Στην κλήρωση λοιπόν που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι τριήμερο στο Πήλιο, προσφορά του Real FM και τη Selecta Rendecar. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία για όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Και βέβαια, 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση στο seajets.com ή το ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό προλαβαίνετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 10 λεπτά, θα σας τα ανακοινώσει τα αποτελέσματα η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Έχεις κατεβάσει την καινούργια εφαρμογή του Real Group? Γιατί εγώ την έχω κατεβάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού. Έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μόνο μία εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android.
0: Καλημέρα στον Μπάρι και στην νορβηγική μυθολογία. Λέει, σε ταινία δηλαδή, ανέβαζαν μαύρο Θόρ, θα ήταν κάτι ωραίο. Επίσης, η ωραία Ελένη δεν μπορεί να μην ξέρουμε πώς ήταν, αλλά σίγουρα δεν ήταν από το Ντιτρόιτ. Έχει ενοχληθεί ο Μπάρις με το θέμα. Ο Δήμος από την άλλη, εγώ την πολιτική λέει, θα την ονόμαζα ο Κανένας, γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Καλημέρα και στο Δήμο, στο Βόλο και στην Αθηνά που μας ακούει. Οπ, στο Μαύρο Λιθάρι, τι έγινε, πάει το Λονδίνο, Μαύρο Λιθάρι. Εμένα πάντως λέει μου άρεσε η Οδύσσια, θα προτιμούσα άλλη για την ωραία Ελένη, αλλά δεν με χάλασε. Εγώ συμφωνώ με την Αθηνά, δεν με χάλασε ρε παιδί μου, αλλά εντάξει και εγώ θα προτιμούσα.
1: Να δεν είσαι αριστερόν.
0: Μια
1: okay,
0: ελληνική
1: ναι.
0: Μορφή, να σου το πω έτσι, γιατί μιλάμε για την ελληνική μυθολογία. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, α, τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτό λέω.
1: Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που αφιερώθηκε στην ωραία Ελένη στην ταινία. Ήταν και. Μην κάνω και σπόιλερ τώρα σε όσους δεν την έχουν δει, θα το αφήσω να το δείτε. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που έπαιξε. Δεν νομίζω ότι έκανε κάποια τρελή διαφορά ή μεγάλη αίσθηση αυτά τα τρία λεπτά που μπορεί να την είδαμε στην οθόνη μέσα σε μια ταινία τριών ωρών.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι.
0: Και ξεχάσαμε να το πούμε. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Χρήστο, που μου αναστοθύμησες. Εγώ φταίω.
1: Και στην Παρασκευή και στον Παρασκευά που γιορτάζαν χθες.
0: Χρόνια πολλά στους Παντελίδες, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Παντελή το Χάρο, το φίλο μου. Χρόνια πολλά, Παντελή. Να είσαι καλά.
1: Make up your mind. Μας έχει σώσει ο Παντελής από του Χάρου τα δόντια ούκο λίγες φορές.
0: Oh. Είναι όνομα και πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Με το πολύ σοβαρό θέμα λέει, των κοτόπουλων με τη σαλμονέλα, έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί είχαμε αυτά τα περιστατικά και στη Λαμία αλλά και στην Καστοριά. Ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά με σαλμονέλα. Γίνονται οι έρευνες από τις αρχές. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει κάτι καινούριο.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι γίνονται έλεγχοι, ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν κάπου στα 20, σχεδόν 30 στη Λαμία και κάποια ακόμη στην Καστοριά. Αυτό που λένε ο ΕΟΔΗ τουλάχιστον είναι ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή η σαλμονέλα από μόνη της. Είναι μια βαριά γαστρεντερίτιδα. Το θέμα είναι υγειονομική έλεγχη για να δουν από πού ξεκίνησαν τα κρούσματα.
0: Από εκεί και πέρα σας λέγαμε στην προηγούμενη ώρα τις εκπομπές για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν σε Ισπανία και Γαλλία με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Στην Ισπανία όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα που λέμε πάρα πολλές φορές του υπερτουρισμού. Και έτσι λοιπόν στη Μαγιόρκα υπάρχουν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές κατά του υπερτουρισμού. Μάλιστα η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες και υπάρχουν τραυματίες από αυτές τις συγκρούσεις κατά του υπερτουρισμού. Γιατί οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή βλέπουν τις πόλεις τους, βλέπουν τα χωριά τους να κατακλείζονται ανεξέλεγκτα από τουρίστες. Οι υποδομές δεν επαρκούν ώστε να φιλοξενήσουν τόσους πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα και εκείνοι να βιώνουν μια αφόρητη κατάσταση. Και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό αυτό το φαινόμενο των διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού, που τώρα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, τουλάχιστον στην Ισπανία, καθώς έχουμε συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Και φοβάμαι ότι δεν θα αργήσουμε όχι να δούμε συγκρούσεις, ενώ να δούμε και εδώ αντίδρασεις για αυτόν τον υπερτουρισμό, ειδικά από μικρά νησιά, τα οποία δέχονται πολύ μεγάλο τουριστικό όγκο, χωρίς να μπορούν να αντέξουν αυτούς τους επισκέπτες και κυρίως χωρίς να έχουν τις απαραίτητες υποδομές.
1: Αυτό το θέμα είναι οι υποδομές. Όχι μόνο να υπάρχουν τα καταλύματα για να φιλοξενήσουν τους τουρίστες, αλλά να αρκούν οι υποδομές, το σύστημα ίδρυυσης. Είναι ένα. Θέλουμε τον τουρισμό, ειδικά και στην Ελλάδα, που είναι αυτό που λέμε βαριά μας βιομηχανία και πολλούς εκνευρίζει, πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε να μπορούμε να αντέξουμε και αυτούς τους τουρίστες. Όχι μόνο να τους θέλουμε για τα χρήματά τους, αλλά να μπορούμε να τους αντέξουμε.
0: Δεν είναι καλό
1: αντέχουμε.
0: Και για εκείνους. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σε αυτή τη σεζόν για νησιά, τα οποία είναι στην κορυφή της τουριστικής κίνησης, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, με το νερό. Με το αποχαιρετιστικό σύστημα, δηλαδή και η εικόνα που παρουσιάζουμε δεν είναι η κατάλληλη προς τους ξένους επισκέπτες. Και θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, καθώς λέμε τώρα για τον υπερτουρισμό, ένα παράδειγμα που το έχω ζήσει από πρώτο χέρι, γιατί πάω πάρα πολύ συχνά από μικρό παιδί στην Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια παραλία που λέγεται Αντίσαμος. Είναι η πιο όμορφη παραλία του νησιού. Καταπληκτική τεράστια παραλία, με λευκό βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά, τα δέντρα φτάνουν σχεδόν μέχρι την παραλία. Αυτή η παραλία λοιπόν, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά, ήταν αυτό που λέμε παρθένα. Ήταν χωματόδρομος για να κατέβεις κάτω, όχι στρωτός χωματόδρομος, πέτρες μεγάλες. Και κάτω δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση. Ούτε ομπρέλα, ούτε ξαπλώστρα, ούτε καντίνες, ούτε τίποτα. Ξαφνικά γυρίζεται η ταινία «Το Μανταλίνο» του Λοχαγού Κορέλη. Καθαρίζεται όλος ο χώρος πάνω από την παραλία, γιατί εκεί για την ταινία, τις ανάγκες της ταινίας, ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Και ταυτόχρονα ρίχνουν και άσφαλτο και φτιάχνουν το δρόμο. Και από την επόμενη χρονιά αρχίζει η εκμετάλλευση του χώρου. Στείνεται ένα beach bar στην αρχή, εκεί που ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Αρχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει, μπαίνουν οι πρώτες ξαπλώστρες και οι πρώτες ομπρέλες. Τώρα λοιπόν λειτουργούν τουλάχιστον 4 καταστήματα εκεί και οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες έχουν καλύψει την έκταση όχι της παραλίας μόνο. Έχουν περάσει και το δρόμο και έχουν φτάσει πάνω μέχρι το πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα να βλέπεις μία εικόνα στην Αντίσαμο, να σε πιάνει η ψυχή σου, δηλαδή η πιο ωραία παραλία του νησιού, και έχει φτάσει σε ένα σημείο όχι υπερκορεσμού. Δηλαδή λυπάσαι πλέον για το θέμα το οποίο αντικρίζεις. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία φέρνει ο υπερτουρισμός και ταυτόχρονα η υπερεκμετάλλευση. Εγώ δεν λέω, προφανώς και να γίνουν επιχειρήσεις και να εξυπηρετήσουν και τους τουρίστες και οι άνθρωποι να έχουν και έσοδα.

0: φλόγκρες και τις ομπρέλες και τα beach bar και τα εστιατόρια, με αποτέλεσμα κάποιος που δεν θέλει να πληρώσει, που θέλει να πάει στην παραλία με την ομπρέλα του, με την μπετσέτα του, να μην μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει σε όλες τις παραλίες να υπάρχει και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο εγώ, εσύ και ο παραπέρα να κάτσουμε, να υπάρχει ο χώρος να κάθονται και οι λουόμενοι που δεν θέλουν να κάτσουν στις ξαπλώστες.
1: Σε αυτό που σου λέω υπάρχει χώρος, αλλά υπάρχει στις άκρες της παραλίας, δηλαδή δεξιά και αριστερά. Όμως όλο το κεντρικό σημείο είναι γεμάτο, είναι φουλ και δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν βρίσκει χώρο ο επισκέπτης να στήσει ένα καρεκλάκι να καθίσει, που και αυτό δεν βρίσκει. Είναι το θέμα ότι αλλοιώνεται φυσικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή ακόμα και τα νερά τα οποία ήταν κρυστάλλινα στο συγκεκριμένο σημείο, εάν πας τον Αύγουστο είναι πλέον θολά. Και λέω ας πούμε ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα, οι τοπικοί παράγοντες δεν το βλέπουν αυτό, δεν βλέπουν ότι καταστρέφουν το ίδιο τους το προϊόν. Ότι σε κάποια χρόνια δεν θα έχει την ίδια αξία. Όλα ρε παιδί μου στο βωμό του κέρδους. Είπαμε εντάξει, προφανώς και να γίνουν και επενδύσεις και να υπάρξει και κέρδος για τους επιχειρηματίες, να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Φαντάσου λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Φαντάσου τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Νομίζω ότι σε λίγο θα μας στείλουν οι ακροατές και τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα από πολλές παραλίες που μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος συμβαίνουν πολλά. Εδώ πέρα η Μαρία Χριστοδούλου έχει ενθουσιαστεί γιατί μόλις έμαθε ότι ο Justin Bieber βρίσκεται στο Κρανίδι. Είδες μεγάλη για το Κρανίδι. Μια χαρά. Και Justin Bieber εκεί. Και ταυτόχρονα, τι είναι αυτό, παιδί μου. Να το πούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπαμε ένα βίντεο εδώ από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Παιδιά, πώς είναι οι ψευδοροφές, έτσι που υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Ξαφνικά άνοιξε το ένα τετράγωνο εκεί και βγήκε ένα ρακούν από μέσα.
1: Άρχισε να κοιτάξει το ρακούν κανονικά.
0: Στην αρχή κοίταζε, περιεργαζόταν το χώρο και μετά τσουμπ ρίχνει μια βουτιά το ρακούν και πέφτει κάτω. Όπου φύγει, φύγει. Όσοι ήταν εκεί στην αίθουσα αναμονής με το που είδαν το ρακούν να προσγειώνεται, εξαφανίστηκαν όλοι. Κάτσε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, Κασιανή, και ναι, να πεις εσύ τώρα τους νικητές για τους νικητές, το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σε ταξί από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου ξεχάστηκαν κλειδιά στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός ακούει φανατικά Real. Οπότε, αν μας ακούει ο φίλος οδηγός που νωρίτερα πήρε κούρσα από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου, ο επιβάτης έχει ξεχάσει τα κλειδιά του στο πίσω κάθισμα. Εάν έχει την καλοσύνη λοιπόν και τα βρει, ας τηλεφωνήσει στο σταθμό στο 211-200-8200.
1: Ήρθε η ώρα για τους νικητές. Το τριήμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent a Car κερδίζει ο Νίκος Τσατσαμπάς. Το κλιματιστικό Outfit 12.000 BTU κερδίζει η Γεωργία Κολοκούρα και τα διπλά εισιτήρια από την Σίτζετς κερδίζουν ο Νίκος Δαλέζιος, ο Κυριάκος Καρανάσιος, ο Λευτέρης Ράπτης, η Αλεξάνδρα Αλατάρη και η Μαρσελίνα Χασούνη. Μην ανησυχείτε γιατί θα σας καλέσουν και από εδώ το τηλεφωνικό μας κέντρο να σας ενημερώσουν και να σας πούν τις λεπτομέρειες.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Και βέβαια οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Έρχεται νέος διαγωνισμός που θα ξεκινήσει από σήμερα, από αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Τι βλέπουν εδώ τα ματάκια μου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Α, πάλι εγώ θα την κάνω την κλήρωση.
0: Θα την κάνεις την κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα και έχει και τριήμερο στην Καλαμάτα, έχει και διπλό στρώμα προφάιλ, έχει και air fryer από τη Μόρις. Ο νέος διαγωνισμός και αυτόν θα το βρείτε στο real.gr εκεί στον Real Player. Καλημέρα στο Σωτήρι. Αμοργός, παιδιά, λέει. Όλες οι παραλίες είναι ελεύθερες. Ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες. Και έτσι θα πρέπει να το κρατήσετε, αγαπητέ φίλε. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Ακούω, λέει, που μιλάτε για τις παραλίες μας και αναρωτιέμαι πότε θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτές. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα έχουμε πουλήσει σχεδόν όλα. Και ο Αντώνης από το Μαρούσι, κινηματογραφική παραγωγή, λέει, με θέμα την Οδύση από το Hollywood, έχει γίνει στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Κέρκ Ντάγκλας.

0: Από την άλλη, η Αναστασία στο Πορτοράφτη διαμαρτύρεται. Λέει: ελάτε να δείτε χάλια εδώ. Ελάχιστο ελεύθερο χώρο για εμά. Ξαπλώστρε παντού και τραπεζάκια από τι ταβέρνε πάνω στην άμα. Δράμου από πάνω απ' όλα το κέρδο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αναστασία.
1: Ξέρετε, αυτό το παρατήρησα στη Ρόδο που την επισκέφτηκα πέρυσι, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Αλλά όχι μόνο οι παραλίε, όλο ο τόπο εκεί και τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. Είναι όλα λε και φτιάχτηκαν για τον τουρισμό, για τον τουρίστα που θα έρθει από την Αγγλία, από την Αμερική, από δεν ξέρω εγώ πού. Είναι όλα τουριστικά μαγαζιά. Οι παραλίες είναι γεμάτες με ξαπλώστρες, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Και είναι κρίμα εσύ, εγώ που είμαστε από την Ελλάδα και ξέρουμε και το έχουμε δει και παλιότερα, ας πούμε, να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγα τα νησιά που έχουν κρατήσει αυτό το παραδοσιακό ελληνικό νησάκι, με τις παραλίες που θα βρει και τις ξαπλώστρες. Θα είναι όμως λελογισμένα, θα έχει το χώρο σου, θα έχει τα παραδοσιακά τα ταβερνάκια που δεν είναι εξωφρενικές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα νησάκια, όπως η Αμοργός, καλή ώρα, που μας λέει ο Σωτήρης.
0: Και η Αθηνά, κάτι αντίστοιχο, λέει: ένιωσα και εγώ στη Ζάκυνθο. Πήγαινα από μικρό παιδί, γιατί είχαν οι γονείς μου εκεί επιχείρηση. Όμορφο νησί με υπέροχη ομορφιά, παραλίες απίστευτες. Πλέον είναι αγνώριστη και όχι μόνο λόγω τουρισμού, αλλά λόγω άκρατης ασχεδίαστης εκμετάλλευσης. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Αβραάμ λέει ότι πρέπει να τηρείτε το μέγιστο της καταλαμβανόμενης έκτασης σε γυαλό και σε όμορους χώρους. Ο Αβραάμ είναι και μηχανικός, ξέρει τις διαδικασίες. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνουν αρκετά οι έλεγχοι αυτοί. Υπάρχει η νομοθεσία.
0: Το ίδιο γράφει και ο Γιώργος, ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός και δίνονται ανεξέλεγκτα άδειες για τουριστικά καταλήμματα. Από την άλλη, ο Στέλιος, καλημέρα Στέλιο, επανέρχεται στο θέμα, το αγαπημένο θέμα της ημέρας, δηλαδή την ταινία Οδύσσια. Και λέει: δηλαδή, ο σκηνοθέτης επιλέγει πώς θα πει αυτή την ιστορία με τη γλώσσα του σινεμά για να την κάνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται κατά τη δική του αισθητική και άποψη. Δεν είναι ντοκιμαντέρ και δεν έχει κανένα χρέος να είναι ακριβής με αυτά που γράφει ο Όμηρος. Όταν καταλάβουν όλοι τι είναι το σινεμά, τότε θα καταλάβουν ότι αυτά τα οποία λέγονται για την Οδύσσια είναι ανοησίες. Ξαναλέω, η μυθοπλασία, το γράφει και στους τίτλους, ότι είναι εμπνευσμένο από το ομηρικό έπος, δηλαδή ξαναγράφτηκε ως σενάριο. Έλεος πια λέει με το τι πρέπει ντε και καλά να είναι κομμάτι κάποιας συνωμοσίας. Καλημέρα και στο Στέλιο. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 11, που πάει να πει ότι εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
1: ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και εγώ τον κύριο Σιφκαλαμαράκη.
0: Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους σε Γαλλία και Ισπανία λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Τα σημαντικότερα μέτωπα είναι στη Ζιρόν γύρω από τον Μπορντό της Γαλλίας καθώς και στην κεντρική Ισπανία κοντά στη Μαδρίτη. Οι αρχές των δύο χωρών με τη συνδρομή Διεθνούς Βοήθειας συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρελί. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς τόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Συνάντηση με τον καγκελάριο της Αυστρίας θα έχει σήμερα στο Σάλτσμπουργκ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ευρωπαϊκή άμυνα και το μεταναστευτικό. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull και στην τρίτη ο Ιταλός Kimi Antonelli με Mercedes. Περισσότερα στο filathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε, όλο, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα πάτε μαζί μου 11 με 2 το μεσημέρι εδώ από την συχνότητα του Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα και μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτάκτως λοιπόν σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, πριν αρχίσει δηλαδή η καλοκαιρινή μου άδεια, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11 με 2 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου είναι η Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα. Στο τηλεφωνικό κέντρο το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί στην έναρξη του Real FM πριν από πολλά χρόνια, η Εύη Βουγιουκλιώτη, απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr για τα email. Με την επικαιρότητα να τρέχει, να είναι καυτή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός, με τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Αυστραλία παίζαμε λες και ήμασταν εντός έδρας, εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες ομογενείς το ευχαριστήθηκαν, πανηγύρισαν και σηκώσαμε την κούπα το χρυσό μετάλλιο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αλλά και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε μέχρι να προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές ή το Μητσοτάκης αποφασίσει να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή εκεί περί τον Μάρτιο-Απρίλιο, το αργότερο Μάιος, γιατί από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, πάντως όχι υπηρεσιακή. Και όπως καταλαβαίνετε, είτε προκηρυχθούν τότε οι εκλογές είτε νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δίνονται μάλιστα και κάποιες ημερομηνίες ως πιθανά σενάρια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είτε γίνουν τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, στις αρχές φθινοπόρου, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας, από εδώ και πέρα ο χρόνος λογίζεται ως προεκλογικός. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν τις περιοδίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγες διακοπές, 3-4 μέρες εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο. Έρχεται η ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ειδικά για τη μεσαία τάξη και ακόμα πιο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν αρκετά παράπονα, αλλά θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μας λένε οι δημοσκόποι, μας τα έλεγαν και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μου, την δεύτερη θέση. Τη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντικό ποιος θα την πάρει, γιατί ο τρίτος, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές, θα είναι ο μεγάλος χαμένος της κάλπης. Όποιος έρθει τρίτος δηλαδή, θα είναι bad news για αυτόν και θα φέρει και σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις όποιος και είναι αυτός. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, με διευρυμένη όμως διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να τσιμπάει κάτι και να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το Πασόκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού, θα δημοσκόπηση δηλαδή που καταγράφει τις τάσεις της κοινή νόμης και η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αναρχικέ. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια καθαρή πρωτιά στο 30+, αν δεν κάνω λάθος είναι μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα έχει ανέβει στο 16,8%. Και όχι μόνο έχει ανέβει στο 16,8%, αλλά το Πασόκ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%, που σημαίνει ότι έχει μια καθαρή διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5,8%. Πάμε για άλλες πολιτείες. 30,8% είναι η Δημοκρατία, 16,8% η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, 11% ακριβώς το Πασόκ, το κίνημα αλλαγής, 7,5% η Ελληνική Λύση. Επανήλθε στην τέταρτη θέση. 7,4% για την ελπίδα της για τη δημοκρατία της κυρίας Καρσιανού. Τρεις μονάδες κάτω, 3,1% σε σχέση με τη μέτρηση, την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Από 10,5% υποχώρησε στο 7,4%. Ελαφρώς ανεβασμένο το κουκούε, 6,7% από 6,5%, 5,5% από 5,3% η πλεύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. 3,5% από 2,7% η φωνή λογικής και από εκεί και πέρα 3,1% οριακά εντός Βουλής στο Μέρα 25, 1,4% η Νίκη, 1,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2% οι Σπαρτιάτες, 1,1% οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 0,39 αριστερά και 2,4% άλλο κόμμα. Αυτό το 2,4% άλλο κόμμα προσμετράται, θα μπορούσε μάλλον δυνητικά να προσμετρηθεί ένα ποσοστό αυτού στο νέο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και σε άλλα κόμματα. Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Κασιδιάρης, θα συμπεριλαμβάνει ψηφοφόρους στη Σανταρσία. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέγουν άλλα κόμματα από αυτά τα οποία εμφανίζονται στην κάρτα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής. Πολλά θα κρυθούν στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις που θα κάνουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη μου, θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Κατά πόσο δηλαδή θα ικανοποιήσει την τάξη αυτή, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφίζει παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται ότι θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά πράγματα, κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ίδιος, που θα προτείνει ο ίδιος εάν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο από πλοίο, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι στην πρώτη θέση, λέει, αλλά στο κατάστρωμα. Θα ακούσουμε το βίντεο λίγο αργότερα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας και αν τους θέλει, πώς θα τους αξιοποιήσει τελικά. Και βέβαια από εκεί πέρα υπάρχει και η κινητικότητα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξέρει και έχει καταλάβει ότι τα παίζει όλα για όλα και θα πρέπει να εμφανιστεί πιστικό στην ΔΕΘ ώστε να ανακάμψει και να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς. Μια φωτογραφία του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδόρα Τζάκρη στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει ανάψει τα παραπολιτικά και τις φήμες ότι η κυρία Τζάκρη έχει ήδη κλειδώσει την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει ακολουθήσει έναν δρόμο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εν συνεχεία επέστρεψε ανεξάρτητη και τώρα λοξοκοιτάζει πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Χαμός μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμάτων. Ακούσατε, φαντάζομαι, εδώ τον κύριο στην εκπομπή μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, το Σαββατοκύριακο και όλα όσα είπε και κατήγγειλε σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο του κυρίου Σαλμά. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα μικρότερα κόμματα. Και να καταγράψουμε βέβαια και τη μεγάλη επιτυχία, θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Θα τον αναζητήσουμε, είναι στην Κορέα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO, σε μια, αν θέλετε, συνεδρίαση της UNESCO, η οποία εντάσσει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της τον Όλυμπο, τον μυθικό Όλυμπο. Δεν ξέρω κατά πόσο διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες λόγω της ταινίας που παίζεται και κάνει θράψη σε επίπεδο εντυπώσεων και εισιτηρίων η Οδύσσια στους παγκόσμιους κινηματογράφους, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για τη χώρα μας την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ δυνατή, μεγάλη νίκη αυτή, να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Είναι ακόμα στην Κορέα, εκεί δηλαδή που συνεδρίασε η ολομέλεια της UNESCO, και εκεί ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος, σας υπενθυμίζω, μετά την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως παγκόσμια αναφορά, ως παγκόσμια γιορτή, είχε και αυτή την επιτυχία με τον Όλυμπο και την UNESCO. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε βεβαίως και τα κοινωνικά θέματα, αρκετά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Η οικονομία η οποία θα κυριαρχήσει, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της ανόδου του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Υπάρχουν βεβαίως και τα χρηστικά θέματα που αφορούν την οικονομία. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά από επιδόματα και συντάξεις που πληρώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο από το οικονομικό ρεπορτάζ. Με τον Δημήτρη Χριστούλια θα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και τα άλλα θέματα που αφορά αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για επιπλέον χρήματα όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα που πολλούνται σε πολλά νησιά του Αιγαίου, πάνω από 2,20. Είναι απίστευτο, έχουν φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Τα ευχάριστα νέα σήμερα είναι ότι υποχωρεί το δολάριο στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 92 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητικό. Μπροστά στα 105. Ανακοινώνονται μειώσεις τιμές έως 20% στα σούπερ μάρκετ. Θα δούμε στη συνέχεια ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Αλλάζουν πολλά, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο από 5.000 ευρώ. Να δούμε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ρύθμισης έως 420 δόσεις. Λοιπόν, 11 και 18 πρώτα λεπτά, να επαναλάβουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στους Παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Στο στήθος σου να κλέβω τραγουδάκια μονα... Να πούμε χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν χθες. Γιορτάζει ο Παντελής, ο Παντελεήμων, η Παντελεημονία, σπάνιο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτάζει σήμερα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλή κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο. Φεύγουν κατά χιλιάδες οι φίλοι μας οι εκδρομείς, είτε πηγαίνουν για 2-3 μέρες, είτε για να ξεκουραστούν. Ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος φέτος κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ειδικοί λένε, βάσει των προκρατήσεων, ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά η κίνηση, κίνηση. Για πες μας τα νεότερα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, παραμένει κίνηση, αν και αυξημένη, αν και είμαστε 27 Ιουλίου. Για ακόμη μία μέρα επικρατεί από νωρίς αυξημένη κυκλοφορία. Είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από αυτό οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο.
0: Ναι.
1: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού από τα Ευχάριστα. Και στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το πρωί, 20-25 λεπτών από Φιλή έως έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία,
0: ναι,
1: στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα, τέλη Ιουλίου είμαστε, σε 4-5 μέρες αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Και το πρωί στον Κηφισό είχε αρκετή κίνηση, Παναγιώτη.
1: Σχήνα.
0: Και να ενημερώσεις τον κόσμο ότι μπορεί να είναι καθημερινή σήμερα, από αύριο κυρίως, γιατί το πρωί φεύγουν τα πλοία για το Αιγαίο, αλλά γίνεται χαμός πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Να φεύγετε νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που χάνει τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν φτάνουν, κάνουν μισή ώρα τη διαδρομή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
1: Και γεμίζει από νωρίς και η Πειραιός στα δύο ρεύματα στο Φάληρο.
0: Ακριβώς, γίνεται χαμός.
1: Και...
0: Τίποτα άλλο έχουμε.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις γενικά?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Τώρα παίζει την άλλη Τρίτη. Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και με αποχωρήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Δεν ήταν ευχάριστα τα δείγματα τώρα Παρασκευή Σάββατο στα δύο φιλικά.
0: Θα ενισχυθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι λες.
1: Ναι, αλλά ο προπονητής έχει αυτό το.
0: Το κόλλημα.
1: Το μοτίβο να πρώτα να βλέπει ποιοι αποχωρούν και μετά να παίρνει παίκτες. Οπότε η ενίσχυση.
0: Είναι νωρίς. Με Ναϊμέγγεν δηλαδή θα παίξει για να κρυθεί η είσοδός του στους ομίλους του Champions League, σωστά.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Τώρα θα είναι ο
0: πρώην ομίλη του. Ναι, ναι. Θα παίξει προγραμματικό δηλαδή.
1: Ναι, παίζει πρώτα με την Ναϊμέγγεν και αν περάσει, παίζει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Όχι σε ομιλούς.
1: Όχι κατευθείαν.
0: Μετά μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Okay. Πρέπει να περάσει και δεύτερη ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μπάσκετ.
1: Όχι, όχι. Μπάσκετ, ό,τι λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, θα λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα. Μόνο το δεύτερο τεσσάρι είναι το ζήτημα. Και αν θα φύγει ο Γόκαπ, εγώ πάντως βλέπω να το δυσκολεύουν.
0: Να μην του ανάβουν το πράσινο φως.
1: Ναι, κοίταξε,
0: άμα δεν πάρει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, διάβαζα για ποιο λόγο να τον αφήσει να φύγει. Έχει συμβόλαιο.
1: Σωστά.
0: Ζητάει αρκετά λεφτά ο Ολυμπιακός. Πώς προχωράνε οι εργασίες στο ΣΕΦ?
1: Εντάξει, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Νομίζω μπορεί και πριν το τέλος της σεζόν να προλάβει να μπει.
0: Μήπως πρέπει να κάνεις πρόταση στη διεύθυνση να μετακομίσει στα αθλητικά, στο αθλητικό ρεπορτάζ.
1: Θα το εισηγηθώ, θα το εισηγηθώ.
0: Με προτεραιότητα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Θα το εισηγηθώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πριν από λίγο, ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε πετυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί στην Αυστρία και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στο δημόσιο διάλογο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης, γι' αυτό και έχει εκτοξευθεί το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος και εκεί. Οι δύο ηγέτες, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχαν συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδει ζωντανά η δημόσια τηλεόραση την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πολιτικών ηγετών. Ο πρωθυπουργός επιστρέφει το μεσημέρι στην Ελλάδα.

Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών και ούτε θα το αποφασίσει τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, αφού πάρει κάποιες δημοσκοπήσεις που θα τον ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού δει ποιο θα είναι το διεθνές κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού δει πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό, κυρίως όσον αφορά με τις τιμές της ενέργειας και την οικονομία γενικότερα, για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Μετά τον 15 Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις.

0: Πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βλέπετε τι γίνεται. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με την πρωτοφανή πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. 375.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Από ό,τι λένε, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο σημαίνει. Όμως και εκεί, παρά τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές, φίλες και φίλοι, παρά τις πολύ μεγάλες καταστροφές, καήκαν χωριά, αυτοκίνητα, περιουσίες. Το 112 λειτουργήσε και εκεί αποτελεσματικά. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία. Η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Μία εβδομάδα καίγονται δασικές εκτάσεις εκεί. Όποιος έχει πάει εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων ή του Μπορντό, ξέρει πώς περίπου είναι διαμορφωμένο το ανάγλυφο. Μεγάλα δάση με ψηλά δέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν όχι απλά κατακαεί, έχουν γίνει κάρβουνο. Έκταση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την γεωγραφική έκταση που καλύπτει το Παρίσι και τα περίχωρά του έχει ήδη καεί. Ο Μακρόν μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, η απόσταση έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό.
1: Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη δάκρυ.
0: Για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση των εκτάκτων αναγκών της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να καταλάβετε ότι μαζί με τη βοήθεια που έχει σταλεί στη Γαλλία σε επίπεδο αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών, μιλάμε για πρωτοφανή κινητοποίηση. 5.000 πυροσβέστες, 2.000 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, 30.000 εθελοντές, 1.200 αεροσκάφη και ελικόπτερα συνολικά σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο που δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί περίπου 400 σπίτια, έχουν γίνει κάρβουνο δηλαδή. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Εκεί έχουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο και της Βαλένθια. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε από αυτά τα οποία του είπε το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία, τη φωτιά η οποία καίει και κατακαίει και καταστρέφει τα πάντα, ως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Και τα μέτωπα είναι απίστευτο. Είναι έξω από τη Μαδρίτη, είναι έξω από τη Βαλένθια, είναι έξω από τη Μούρθια, έξω από τη Μάλαγα. Είναι διάσπαρτα πάνω από 50 μέτωπα σε όλη την Ισπανία. Φοβερό. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα του πολύ περίεργου περιβαλλοντικού φαινομένου. Να έχουν καύσωνες το Μάιο και τον Ιούνιο στην Ισπανία και τη Γαλλία, με θερμοκρασίες άνω των 40 και 45 βαθμών Κελσίου και με πολύ έντονη υγρασία. Ενώ εμείς, που είμαστε μια χώρα ακόμα πιο μεσογειακή, πιο νότια, να βλέπουμε τα βοριαδάκια να ενισχύονται και να έχουμε αρκετή δροσιά για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Περίεργα πράγματα. Φέτος στην Ευρώπη είδαμε καύσωνες στη Βρετανία, στη Σκωτία, αν είναι δυνατόν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ. Να πούμε καλημέρες.
2: Real FM.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους.
2: Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Επιβεβαιώσαμε την αμοιβαία διάθεσή μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία των τελευταίων ετών στον τουρισμό αλλά και στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας, τόνισε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αυστριακό Καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Η Ελλάδα μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη στήριξή μας όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Περισσότερα στο real.gr. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο στάθμευση μονοκατοικία στα Άνω Λιώσια. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση τη πυροσβεστική. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.
7: Real Traffic. Η κίνηση στου δρόμου.
10: Χωρί ιδιαίτερα προβλήματα, δείξα η κυκλοφορία των οχημάτων στου κεντρικού οδικού άξονε του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους παντελίδες, στους φίλους μας και όχι μόνο. Να πω την καλημέρα μου στην Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Καλημέρα κυρία Προμπονά, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα. Αυτή την ώρα δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά σε σημείωσα να ακούσω εσένα ειδικά 11 με 2 όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, και μετά ξεκινάει η άδεια μου. Να είσαι καλά, coach. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιάννη. Ας ανάψει καμιά λαμπάδα στο γίγαντα Αλέξη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον θα τη εξασφαλίσει την τρίτη θητεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που αναρωτιέται τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε την παγκόσμια κληρονομιά, αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή ότι μας άφησαν οι πρόγονοι μας, εμείς σήμερα τα ξεπουλάμε. Τι σημασία έχει αυτό που λες εσύ Γιάννη, δηλαδή δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα μνημεία και τα φυσικά κάλλη μας σε παγκόσμιες κληρονομιές? Δεν πρέπει δηλαδή να δεν ήταν θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την UNESCO? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη. Έτσι κάνει ο κόσμος, γκρινιάζει προεκλογικά για να πάρει κάτι. Κυβερνήσεις πάντα προεκλογικά θυμούνται να δώσουν κάτι για να μην τους ξεχάσει ο κόσμος στις εκλογές. Το ίδιο παραμύθι πάντα. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος στις επόμενες εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και νομίζω αυτό είναι το δίλημα που θέτουν όλοι. Καλώς το φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα Αβραάμ. Καλημέρα Γιάννη, όταν ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η Σέγγεν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρηση από την παράνομη μετανάστευση, η Ελλάδα οφείλει να μιλήσει καθαρά. Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται και επιστροφές για όσους δεν το δικαιούνται. Ανθρωπισμός χωρίς τάξη τελικά αδικεί και τις κοινωνίες και τους ίδιους τους μετανάστες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας, φίλε. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να μιλήσουμε με τον καθηγητή, να τον πάρουμε τηλέφωνο, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα σας. Δυνατή ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου. Και με άποψη. Και με πολλά μηνύματα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα σε σένα, Γιάννη, μας και σε όλους τους συνεργάτες σου. Εχθές υψώθηκε η ψυχή όλων των Ελλήνων με το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλου Ανδρών και προσωπικά σκεφτόμουν πως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη Τζορτζάτο και των συμπαικτών του για να μπορούμε να λέμε ωραίοι σαν Έλληνες. Από την άλλη, όμως, η καρδιά μας καίγεται με τα τραγικά νέα της πύρινης κόλασης στην περιοχή Μπορντό και λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του. Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίδου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο... Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Παντελή. Πιστεύει ο Παντελής ότι ο Σαλμάς πληρώνει τη στάση του απέναντι στα φαντ που κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πληρώνουν ευρώ εφορία. Έχω κάνει αγωγή εναντίον τους με 123 σελίδες δικογραφία, γράφει ο φίλος ο Παντελής. Ελπίζω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να βρεθεί ένας δικαστής με κάκαλα και να τους βάλει στη θέση τους. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλό φίλο, να είστε καλά κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Αναστασία και την κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κυρία Γεωργία. Να χαίρεστε το Παντελή το γιο.

0: Ο Γιώργος μου λέει, ο φίλος ο Γιάννης που γράφει ότι τα ξεπουλάμε, αναφέρεται στη φήμη που έχουν κυκλοφορήσει ότι έχουμε πουλήσει την Ακρόπολη για 50 χρόνια. Εξήγησέ τους τι συμβαίνει, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν μερικοί και τα μεταφράζουν όπως θέλουν. Τώρα, φίλε Γιώργο, ξέρεις, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω, δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατρός στο επάγγελμα, κύριος Παυλίδης, δεν θα είναι απλά πρώτη. Το ζητούμενο αν η διαφορά από τον δεύτερο θα είναι πάνω από 20 ή λιγότερες από 20 μονάδες. Λοιπόν, Γιώργος Κουμουτσάκος, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Καλημέρα, κύριε Κουμουτσάκο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ένα απόγευμα γιατί με βρίσκεται στην Κορέα.
0: Στην Κορέα. Χθες πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα ήθελα να μας την περιγράψετε, πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή, αν είναι ομόφωνη ή όχι και τι σημαίνει για τον Όλυμπο αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα αυτή η ανάδειξη σε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όταν πριν μια εβδομάδα φτάναμε στον Μπουσάν της Κορέας για την διάσκεψη αυτή της UNESCO.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι και πρέπει να σας πω ότι είχαμε και αρκετή ανησυχία για το αν θα ήταν εφικτή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και η δουλειά πρώτης γραμμής που έγινε εδώ, η συνεργασία δηλαδή εμπειρογνωμοσύνης και διπλωματικής δράσης έφεραν το αποτέλεσμα. Και να σας πω κύριε Παπαγιάννη κάτι. Δεν αρκούσε μια απόφαση πλειοψηφίας. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να φανεί ότι περισσότεροι ναι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν την μοναδική αξία του Ολύμπου αλλά κάποιοι όχι. Εγώ ερχόμουν εδώ με ένα στόχο. Ομόφωνη απόφαση. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη και αυτό συνιστά αν θέλετε την μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η επιτυχία αυτή?
0: Ναι, να μας πείτε πρώτα τι σημαίνει, είναι, γιατί είναι ιστορικό ορόσημο και ύψιστη τιμή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας της χώρας μας. Με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη σχέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολία, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα και απτά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως όχι μόνο επισκεπτών και τουριστών, αλλά και επιστημόνων
0: και επενδυτών.
1: Και συγγραφέων. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας, τι σημαίνει πολιτιστικό αγωθό, τι σημαίνει κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει?
1: Ακούστε, μόνο ο τίτλος του υποδηλώνει τη σημασία του. Είναι ο κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αποτελεί την ελίτ, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, την κορυφαία καταλογράφηση πολιτιστικών μνημείων σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν η Ελλάδα έχει μαζί με τον Όλυμπο πλέον 21 εγγραφές.
0: Ποια άλλα μνημεία είναι δηλαδή τα οποία έχουν καταγραφεί?
1: 21 εγγραφές που για το μέγεθος της χώρας πρέπει να σας πω μας φέρνουν πολύ ψηλά στην κατάταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βέβαια δεν είναι μόνο αριθμός.
0: Πέστε
1: είναι
0: μας ποια άλλα μνημεία παγκόσμια κληρονομιάς.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Είναι η Ακρόπολη. Ναι.
1: είναι τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης πρόσφατα. Mm-hmm. Είναι το Άγιο Όρος. Mm-hmm. Είναι η Πάτμος, το μοναστήρι και η παλαιά πόλη. Mm-hmm. Είναι η παλαιά πόλη της Ρόδου. Τώρα θα δικήσω κάποιους. Είναι
0: προφανώς.
1: Οι
0: Μάλιστα. 20 είναι, 21 πόσοι είπατε ότι είναι.
1: 21 γραφές. Mm. Έχουμε κάτι που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στη διεθνή ας πούμε κατηγορία των κρατών εκείνων που έχουν πολιτιστικά μνημεία, διότι αυτό πρέπει να το δείτε και με την αναλογία της έκτασης της χώρας.
0: Προφανώς. Αλλά η δική μας ιστορία δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν η αναγνώριση. Ναι, ναι, πείτε το, γιατί είστε μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι από πάνω, από την κορυφή μέχρι κάτω, όχι τώρα μόνο διαχρονικά. Η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ο πολιτισμός, και θα προσέξετε τα κοιναυτιλία, είναι εκείνα τα δύο στοιχεία που δίνουν στην Ελλάδα μια δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας και επιρροής. Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς, βεβαίως η οικονομία μας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ, αν θέλετε, εντοπισμένο στην περιοχή μας. Mm. Η παγκόσμια ακτινοβολία και προβολή της χώρας έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Και μετά η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Κουμουτσάκο, κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν το αποδεικνύει η απόφαση, η ομόφωνη αυτή η απόφαση, που είναι ομόφωνη να το επαναλάβουμε, της UNESCO, απεδείχθηκε με την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο και νομίζω ότι και εκεί η δουλειά που κάνατε όλοι εσείς τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καμία νίκη δεν κερδίζεται στην πρώτη γραμμή εάν δεν έχεις τη στήριξη πολλών ανθρώπων ως στήριξη, ως υποστήριξη. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Τρία υπουργεία.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που προβλέπει έως και 420 δόσεις. Στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές από 5.000 ευρώ. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά παραδείγματα. Πρωτοφανής πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό απέχουν οι φλόγες. Στάχτη έχουν γίνει εκατοντάδες κατοικίες και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Τι σημαίνει η απόφαση για το Βουνό των Θεών?
0: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να έχετε, καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές σε όποιες φίλες και φίλους, όποιες φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Όλη αυτή τη βδομάδα, την εβδομάδα θα πάμε 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντι.

0: Δήμου, στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη βεβαίως του αληθινού ραδιοφώνου. Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις έρθει Ελλάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Είσαι Βρυξέλλες.
1: Όσο νούπο.
0: Κυριαρχούν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, βλέπω στα διεθνή ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαμός.
1: Πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πλέον από πέρσι, αλλά κυρίως φέτος με το μεγάλο κύμα ζέστης που είχαμε στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, και οι πυρκαγιές πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν όχι μόνο στην καθημερινότητα των ειδήσεων, αλλά και στις γενικότερες ανησυχίες του κόσμου. Στο Βέλγιο βέβαια δεν τίθεται το θέμα, γιατί είναι πιο βόρεια, ναι, τα δάση δεν είναι έφλεκτα, ναι, αλλά πλέον στη Γαλλία είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης οι πυρκαγιές, και ακόμα και στο Βέλγιο και στη Βόρεια Ευρώπη που δεν έχουν θέμα πυρκαγιών λόγω της, των αυξημένων θερμοκρασιών, πλέον υπάρχει ένα άλλο κλίμα,
0: ναι,
1: στη ψυχολογία του κόσμου.
0: Βλέπεις ότι από αρχές Μαΐου στην Ευρώπη είχαν καύσονες. Μέχρι τη Σκωτία έφτασαν τα 35 άρια.
1: Ήταν τραγικά. Ναι. Μέναμε σπίτια με κλειστές κουρτίνες και κλειστά παράθυρα την ημέρα. Mm. Δεν μπορούσες να λειτουργήσει, γιατί δεν υπάρχουν και κλιμακτικοί.
0: Η ζέστη στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγρασία αυτή που έχει σε συνδυασμό με τη ζέστη. Πολλές φορές 35 βαθμοί Κελσίου μοιάζουν με 45 και 50 εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα έρθεις στην Ελλάδα για να ξεκουραστείς?
1: Θα έρθω.
0: Αύγουστο, με το καλό.
1: Αυγουστιάτικο μελτεμάκι.
0: Ναι, με το καλό, να δροσιστείς. Ελπίζω να μην έχουμε και εμείς τα ίδια. Μέχρι στιγμής πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Για να δούμε. Την ερχόμενη Τρίτη πραγματοποιείται η 7η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φαντάζομαι ότι όσοι πιστεύουν πως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους, μάλλον έχουν διαψευτεί για άλλη μια φορά. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παίζει το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό και επιχειρηματικό ρόλο, και πολιτικό βεβαίως. Τι γράφουν για τα F-35 γενικά, ποια είναι η αντίδραση απέναντι στο όχι του Τραμπ στα F-35, με την έννοια ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια στιγμή να πάρει διαβεβαιώσεις συγκεκριμένες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο θα εισέπραξε από τον Τραμπ.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς το καθεστώς Ερντογάν χειρίζεται και μάλλον χειραγωγεί την τουρκική κοινή γνώμη. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί από τα καθεστωτικά μέσα και το ίδιο αφήγημα του Ερντογάν και του Φιντάν, ότι το θέμα πάει σε μια λύση, ότι έχει βρεθεί συμφωνία και ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και να βγει και από τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό που αμελούν συνειδητότατα βέβαια να γράφουν και να λένε, κάτι που το ανέδειξε βέβαια ο αντιπολιτευόμενος τύπος Τουρκία, είναι ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν ακόμα νόμοι και κανονισμοί στις ΗΠΑ που στην Τουρκία αυτά έχουν καταργηθεί. Οπότε η Τουρκία του Ερντογάν νομίζει ότι επειδή ο Ερντογάν μίλησε με τον Τραμπ ή του έδωσε το χέρι ή το χτύπησε φιλικά στον νόμο, θα ληφθούν όλα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτά γίνονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, γιατί τις μέρες που ο Ερντογάν και ο καθεστωτικός τύπος στην Τουρκία τότε με τον ΝΑΤΟ τα γράφαν όλα αυτά, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τα μίντια γράφαν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βγούμε. Έχουμε τα S-400. Δεν είναι εύκολο. Μετά πέρασα στο άλλο. Βρήκαμε αγοραστή για τα S-400 και θα το απολύσουμε. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας.
0: Έτσι,
1: και η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να δώσει την έγκριση. Γιατί αν δώσει την έγκριση η Μόσχα για πώληση S-400, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάει ακόμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και μετά στο 35. Γιατί να το κάνει?
0: Έτσι. Οπότε φαίνεται ότι η επιλογή να συμμαχήσουμε γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά με το Ισραήλ ήταν σωστή επιλογή στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ είναι μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικές κεφαλές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά παίζουν να έχουν τη δική του σημασία και για εμάς και για αυτούς. Άλλωστε, με τους Τούρκους δεν μπορείς να κάνεις χωριό, από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές. Λες, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Τουρκία, διότι την περασμένη Παρασκευή ιδρύθηκε το νέο κόμμα, έτσι λέγεται, το νέο κόμμα αυτών που έχουν αποσχιστεί από το κλασικό κεμαλικό κόμμα, με αρχηγό τον Οσγύρο Ζέλ, το οποίο εδώ και ακόμα και πριν ιδρυθεί, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν και θα δείχνουν μάλλον ότι είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ξεπερνάει και το κόμμα του Ερντογάν. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον πίεση στο καθεστώς Ερντογάν και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει πάντοτε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, σήμερα μια μεγάλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Τουρκία, η ΝΕΦΕΣ, έχει τίτλο «Το καρπούζι 15, το καρπούζ 25».
0: Τι εννοεί δηλαδή?
1: Το καρπούζι είναι το καρπούζι στην Ελλάδα 15 λίρες τουρκικές. Το καρπούζ, που είναι το καρπούζι στα τουρκικά, ήταν 25 στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα μπαίνει μέσα σε όλα πλέον. Ακόμα και για τις συγκρίσεις τιμών, τουρισμού κτλ. Και βεβαίως υπάρχει πάντοτε από τα καθεστωτικά μέσα κυρίως, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα βέβαια, αυτή η μόνιμη αντιπαράθεση και λόγω συμμαχίας Ελλάδος με το Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια καθημερινή ροή ειδήσεων στην Τουρκία.
0: Ναι, και μας υπολογίζουν διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. Ο Βαγγέλης Αρετέος, εξαιρετικός συνάδελφος και πάντα εύστοχος στις αναλύσεις. Είδατε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επιστρέφουν τους S400 ή τους μεταπολούν τους S400 κάπου αλλού οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35 και να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν θέλουν οι Ρώσοι να συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτον. Και δεύτερον, το βέτο που θέτει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και γενικότερα το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο, το πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες μας ενδιαφέρουν τώρα στην κουβέντα μας. F-35 στην περιοχή να έχουν μόνο οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη, άντε να αποκτήσουν και οι Έλληνες. Σε καμία περίπτωση οι Τούρκοι. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει εύκολα αυτό ο Ερντογάν, γιατί εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε πριν, κυρίως ο Βαγγέλης Αρετέος τα σχολίασε με ευστοχία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και το Κογκρέσο, που εκεί μπορεί να έχει οριακή πλειοψηφία ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά όσον αφορά τα F-35 συνασπίζεται μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων ομογενών και άλλων που δεν θέλουν, Ισραηλινών κυρίως, που δεν θέλουν την ισχυροποίηση σε αμυντικό επίπεδο της Τουρκίας, που δεν επιτρέπουν να ανάψει πράσινο φως στο Κογκρέσο στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τρελαθεί ο Ερντογάν, ψάχνει να βρει τρόπο πώς να ενισχυθεί από αέρος, γιατί με δεδομένο τι έχουμε, τα Μιράζ πέμπτης γενιάς, τα Ραφάλ τα οποία έχουν έρθει και μας έχουν καταστήσει κυρίαρχους σε επίπεδο αερομαχιών μετά την αγορά τους. Αν έρθουν και τα F-35 μαζί με τις φρεγάτες, ολοκληρωθεί δηλαδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, όχι απλά θα έχουμε κυριαρχία απέναντι στους Τούρκους, αλλά θα έχουμε και ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ απέναντι στους Τούρκους. Και είναι σωστή επιλογή αυτή. Και νομίζω ότι σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αφήστε τις κομματικές παροπίδες που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Με αυτές δεν κερδίζεις ποτέ πολέμους και με αυτές δεν γίνεσαι ποτέ κυρίαρχος σε μια περιοχή. Η ουσία είναι πως η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι προς όφελός μας. Όχι μόνο γεωπολιτικά, όχι μόνο αμυντικά και στρατιωτικά, αλλά τουριστικά, επενδυτικά, οικονομικά κτλ. Κτλ.
2: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Αυστριακό καγκελάριο στο Σάλτσμπουργκ. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής. Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε μεταξύ άλλων από την πλευρά του ο Κρίστιαν Στόκερ. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, με τις φλόγες να έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα μέτωπα γίνονται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας στα Ανολιώσια. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Πάξη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος. Με προβλήματα τραυματισμού αποχώρησαν οι Σαλάι και Χάραστη και η συμμετοχή τους στη ρεβάση της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό κρίνεται αμφιβολή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Βλέπω ότι έχουν έρθει εδώ αρκετές φίλες και φίλοι που συμφωνούν με την ανάλυση για την ισχύ του Ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ. Μόνο όποιος έχει επισκεφθεί τις ΗΠΑ, όπως ο φίλος ο κύριος Παυλίδης ή ο Γεωργιάδης, ο αγαπητός, όχι συνάδελφος, αλλά περίπου αρχισυντάκτης χρόνια σε περιοδικά γραφιστικής ύλης, μπορεί να καταλάβει πόσο ισχυρό είναι το λόμπι αυτό στις ΗΠΑ και πώς επηρεάζει τις αποφάσεις και του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου και των κυβερνήσεων των Αμερικανικών και βεβαίως του Κογκρέσου. Τρομερή δύναμη σε διπλωματικό, σε μηντιακό, σε τραπεζικό, σε επιχειρηματικό, σε διπλωματικό επίπεδο που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή για να είσαι απόφυτος πολιτικών επιστημών ή διπλωματικών σπουδών για να το αντιληφθείς αυτό, ότι πάντα επηρεάζει την Αμερικανική πολιτική από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, βρε Νίκο. Τα καλύτερα για το παιδί. Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, Ελένη, να σε καλά. Και σε εμάς εδώ έπιασε φωτιά, Γιάννη, χθες στην Πηλαία. Πλησίων σε βενζινάδικο. Ευτυχώς η κινητοποίηση ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Συγχαρητήρια στο πυροσβεστικό σώμα για την άμεση κινητοποίησή του. Καλημέρα, να σε καλά, αγαπητή Ελένη.

Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Real Blocker που σχολιάζει σχετικά με την UNESCO. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν αρκεί να κηρυχθεί ένας τόπος ως παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO, αλλά στη συνέχεια να ενδιαφέρεται και η UNESCO για την τύχη του και όχι να μένει στα χαρτιά. Και βέβαια, πολύ σωστά ο φίλος ο Real Blocker σχολιάζει το θέμα της Αγίας Σοφιάς που δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Καλημέρα Γιάννη, μεγάλη χαρά να σε ακούμε και καθημερινές. Ο φίλος ο Μπάμπης ο μεταφορέας από το Εγάλο. Να σε καλά Μπάμπη, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Εννοείται ότι από τα νούμερα των δημοσκοπήσεων μέχρι την κάλπη υπάρχει πολύς πολιτικός δρόμος. Και ειδικά στην περίπτωση που οι εκλογές γίνουν στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Βαγγέλη. Να σε καλά Βαγγέλη. Καλημέρα και στην κυρία Ειρήνη Δεριζιώτη που μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάτε κάθε Σαββατοκύριακο αλλά και στις αλλαγές του προγράμματος. Έχω προσπαθήσει να ζητήσω βοήθεια αποστέλλοντας αυτό το email στον ραδιοφωνικό σταθμό σε ώρα εκπομπής όπως με συμβούλευσαν από το τηλεφωνικό κέντρο. Μήπως και υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν έλαβα καμία απάντηση. Πρέπει να το διαβάσω το μήνυμα, αγαπητή κυρία Ρένα, κυρία Ειρήνη, να δούμε τι ακριβώς και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Τώρα είναι θέμα με τον ΑΜΚΑ που από την ημέρα που εκδίδεται δεν αλλάζει να λέει ότι δεν είναι ο σωστός. Πρέπει να δούμε πού θα απευθυνθούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να το επιλύσετε το πρόβλημά σας. Υποτίθεται ότι όλα αυτά τα επικυρωποιημένα στοιχεία και τα έγγραφα και ειδικά οι νέες ταυτότητες γίνονται αυτοματοποιημένα οι αλλαγές. Στο Εθνικό Μητρό, όπως μου λέτε, επαληθεύσατε και βάλατε σωστά το αίτημα και στην ενιαία ψηφιακή υπηρεσία. Όταν η διαδικασία από το gov.gr έφτανε στην ταυτοποίηση με κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, η διαδικασία δεν ολοκληρωνόταν, παρόλο που, όπως σας προανέφερα, είχε γίνει επικαιροποίηση. Τώρα, να σας πω κάτι, αυτό πρέπει να είναι μάλλον θέμα του Υπουργείου που σχετίζεται και έχει την αρμοδιότητα του gov. Δώστε μου, το κρατάω το email, να ρωτήσω και θα σας πω. Καλημέρα. Σε όλα αυτά τα οποία επισημαίνετε, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Στεριοπούλου, να μην εμποδίζουν και κάποιοι τους τουρίστες που έρχονται από το Ισραήλ. Γιατί οποιαδήποτε και αν είναι η πολιτική του Πρωθυπουργού, είναι αυτονόητο αυτό που γράφεται, κυρία Στεριοπούλου. Είναι απαράδεκτο να εμποδίζεται η έλευση τουριστών στην χώρα μας. Δεν έχει καμία σχέση η πολιτική του Ερντογάν, με την οποία μπορεί κάποιος να διαφωνεί ή να συμφωνεί, με τους πολίτες που έρχονται εδώ ως τουρίστες στη χώρα μας. Και ποιος έχει δηλαδή την αρμοδιότητα, τι είναι δημόσια αρχή για να απαγορεύει την είσοδο ενός πολίτη σε μια άλλη? Εννοείται ότι σε κανέναν δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να το αντιληφθούν και μόνοι τους όσοι δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Τι σχέση έχουν οι τουρίστες από το Ισραήλ με την πολιτική με την οποία μπορεί κάποιος να διαφωνεί του Νετανιάχου?

με τζάρκα. Λοιπόν, μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία, εκτός αν επισκεφθείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις, κυρίες και κύριοι, και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας. Μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε κι εσείς τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά? Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες? Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο? Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο, γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance, για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Στο magentainsurance.gr. Μία λέξη, μπορείτε να μπείτε και να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Ο διαγωνισμός για ένα ταξίδι. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: να λιώνω.
1: Λοιπόν, αλλαγή βάρδιας. Παραμένουμε εμείς Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, και θα είμαστε κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή, 11-12 το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Η κυρία Μαρία Χρυστοδουλού είναι μαζί μας, παραμένει εδώ η Μαρία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη αναχωρεί, είναι από το πρωί στη βάρδιά της. Τα τηλεφωνικά κέντρα και τα email θα τα χειρίζεται πλέον η Αναστασία Γκεργελεζίου. Η κυρία Γκεργελεζίου θα είναι μαζί μας, απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και στα δικά σας email. 211-200-8200, studio 3LFM.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο Φιλιππίδη, δικηγόρο, παλιό φίλο ακροατή εδώ του Real Fame, που επισημαίνει κάτι το οποίο μάλλον έχει δίκιο. Δεν είναι μόνο, Γιάννη, η συμμαχία που έχουμε συνάψει εμείς με το Ισραήλ σε γεωπολιτικό επίπεδο και η δύναμη που έχει το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ τα τελευταία 60-70 χρόνια. Είναι και οι συμμαχίες που έχουν συνάψει ισχυρές χώρες όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Γαλλία, ακόμα και η Γερμανία.
1: Τα πάντα θα περάσουνε.
0: Γιατί το Ισραήλ στην τεχνογνωσία και ειδικά στην κατασκευή drones, που κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική και εμείς, δηλαδή στη συνεργασία μας μαζί με το Ισραήλ, τεχνολογικά είναι σε κορυφαίο επίπεδο μαζί με τους Κινέζους.
1: Για σένα στο πρωί.
0: Γενικός και ειδικός, γράφει ο φίλος ακροατής, ότι η στρατηγική της Ελλάδας και της κυβέρνησης πρέπει να είναι: οτιδήποτε είναι απέναντι στην Τουρκία και τον Ερντογάν πρέπει να γίνει δικός μας σύμμαχος.

0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κοινή συνέντευξη τύπου του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Νομίζω κάτι το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, το οποίο έχει ενδιαφέρον για τη δική μας καθημερινότητα, είναι αυτό το οποίο σχολίασε στο τέλος. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Ευρωπαϊκά μέτρα αν ξεφύγει ξανά η κρίση. Φαίνεται πως αρχίζει και γίνεται μια συζήτηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ αργά κατά με, έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα η συζήτηση αυτή, για ενιαία και οριζόντια μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων στην περίπτωση που το πετρέλαιο, το Brent δηλαδή, ξεφύγει, ξεπεράσει τα 100 δολάρια ένα βαρέλι.
1: Δώσε στα όνειρα φτερά.
0: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα έκτακτη επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ για τον Αύγουστο, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξη ψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ληφθεί μέσα στο 26 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Όμως, φίλες και φίλοι, το τέρας της ακρίβειας κατατρώγει όποια αύξηση και αν δει και αν γίνει από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει νησί του Αιγαίου, στις Κυκλάδες κυρίως, που να μην έχει την τιμή, την αμόλυβδη, πάνω από 2,20 το λίτρο.
1: Σαλα ταξίδια μακρινά στου δειλινού τα μένες.
0: Εντάξει, προφανώς δεν είναι Αύγουστος, δεν έχει ενσωματωθεί αυτή η μείωση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνει από την 1η Αυγούστου αυτό. Αλλά αν σου φτάσει η τιμή στην αμόλυβδη στα 2,20-2,30 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, τι να σου κάνουν τα 10 λεπτά.
1: Σε χρυσαφένια ακρογιαλιά.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Είναι κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρω αν θα κρατηθεί σε αυτή την τιμή. Πολύ φοβάμαι ότι οι φίλοι μας οι Σαουδάραβες και οι Κουβετιανοί θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα από τις επιχειρήσεις των Ιρανικών drones και πυράβλων και για κάνα 2-3-4 μήνες ακόμα θα βλέπουμε πολύ ψηλά την τιμή του πετρελαίου. Είναι μια άποψη την οποία εκφράζουν διεθνείς αναλυτές, ότι δηλαδή εσκεμμένα δεν πέφτει η τιμή του πετρελαίου και όχι λόγω των εξελίξεων στον Περσικό, γιατί θέλουν οι μεγάλοι πετρελαιάδες του Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ να βγάλουν τα σπασμένα από τις ζημιές και τις καταστροφές που έγιναν στον πόλεμο. Τώρα τι να σας πω, αναλύσεις είναι αυτές από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν καλά τα οικονομικά της ευρύτερης περιοχής και κυρίως των λεγόμενων πετρελαϊκών δεδομένων. Άνθρωποι της αγοράς οι οποίοι προσεγγίζουν με διαφορετικό ίσως μάτι από ότι εμείς όλα αυτά. Η ουσία είναι ότι στην καθημερινότητα η τσέπη βαραίνει. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα ανοίγει η ρύθμιση η πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Θα τα πούμε με τον Δημήτρη Χριστούλια όλα αυτά. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πώς θα λειτουργήσει το πλαίσιο αυτό, για ποια ποσά και πάνω μιλάμε και μέχρι πόσες δόσεις. Επί της ουσίας δυνητικά έτσι, δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τους υποτίθεται ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού. Στην πράξη, μείωση του ορίου ένταξης αποτελεί μεγάλη ανάσα για τους μικροοφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Θα δούμε όμως κατά πόσο είναι εφαρμόσιμος αυτός και πώς μπορεί κάποιος να μπει και να ρυθμίσει ως 400 δόσεις οφειλές του σε τράπεζες, σέρβιρσες, εφορία και εύκα. Οι οφειλές εφορία προς εφορία και εύκα θα φτάσουν μέχρι και τις 240. Οι οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς θα φτάσουν μέχρι τις 420 δόσεις.

Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Και με πόνας. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που μου λέει να μην έχουμε αυταπάτες με τις διάφορες συμμαχίες στην κρίσιμη στιγμή. Μακάρι να μην υπάρξει, θα είμαστε μόνοι. Γι' αυτό καλά θα κάνουμε να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιούμε όποιους πανάκριβους οπλισμούς έχουμε αγοράσει και όχι να τους έχουμε μόνο για παρελάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, φίλε Real. Ότι στην κρίσιμη στιγμή δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποιος στο πλευρό μας. Μπορούμε όμως μέχρι την κρίσιμη στιγμή να διαμορφώσουμε συμμαχίες στρατηγικού επίπεδου και σε επενδυτικό και σε αμυντικό εξοπλισμό, ώστε να είμαστε έτοιμοι στη στιγμή εκείνη. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ. Να καλωσορίσουμε και τον καινούριο κόσμο που ήρθε στην ομάδα του Real και θα δείτε κι άλλο καινούριο κόσμο. Υπομονή. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τη διεύθυνση, όχι από μένα. Την ακρίβεια την παλεύεις, Γιάννη. Και την εσχροκέρδεια επίσης μπορείς να την πατάξεις. Όχι με επιδόματα, γιατί τότε την επιδοτείς. Αναφέρεται στο νέο εξωδικαστικό, ο φίλος ο Γιώργος, και κάνει ένα σχόλιο που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Γιατί υπάρχει έντονο το φαινόμενο της εσχροκέρδειας, ειδικά στα καύσιμα. Και όχι μόνο στα καύσιμα, και στα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον κύριο φίλο, τον Νίκο το Σπανό, που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Κάρπαθο. Κάποιος που είναι ήδη στον εξωδικαστικό μπορεί να κάνει νέα αίτηση με τους ευνοϊκότερους όρους. Φίλε Νίκο, θα μας τα απαντήσει αυτά ο αρμόδιος, ο οικονομικός μας συντάκτης. Ο οικονομικός αναλυτής, ο Δημήτρης ο Χστούλιας, που τα ξέρει αρκετά καλά.

0: Να πω μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Σε ταξί από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου ξεχάστηκαν σήμερα κλειδιά στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός ακούει φανατικά Real FM, ο οδηγός του ταξί, του αυτοκινήτου, αυτοκινητιστής. Ακούει φανατικά Real FM, μας ελπίσουμε ότι έχουν εντοπιστεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον καπετάνιο, τον Αναστάσιο Καμπά. Καλημέρα φίλε Γιάννη, έχω τρία παιδιά και λόγω εργασίας ταξίδια πολλά, ακόμα και όταν είμαι στη στεριά εργάζομαι πολλές ώρες στο γραφείο. Τα παιδιά ήταν αναγκαστικό να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, άσε που όταν ήταν μικρά λόγω φορολογικών εισοδημάτων δεν μπορούσαν να τα πάω σε κρατικό νηπιαγωγείο και παιδικό σταθμό. Πάνε πολλά χρόνια και κάθε χρόνο πληρώνω αρκετά χρήματα για τα κρατικά βιβλία που είναι υποχρεωτικά για τα τρία παιδιά, με την ετήσια απορία γιατί πληρώνω φόρους και πολλούς, δεν κλέβω εισοδήματα. Γιατί το κράτος με κλέβει, γιατί πληρώνω για κρατικά βιβλία που υποτίθεται ότι είναι δωρεάν, τι κάνουν οι σύλλογοι δασκάλων και καθηγητών, τι κάνουν οι βουλευτές. Η δικαιολογία ότι σε αυτά τα σχολεία πηγαίνουν και ξένοι είναι παντελώς αβάσιμη. Έχω αφημί, φορολογούμε και μπορούν να με βρουν. Πότε θα σταματήσει η κλοπή και τι θα κάνουν τα συγκεκριμένα χρήματα. Λοιπόν, ο κύριος Σαρνιακός, ο καλός φίλος μετεωρολόγος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει αν ο καιρός θα μας πάει έτσι ευχάριστα. Αν δηλαδή παραμείνουν τα ελαφρά βορειαδάκια και η θερμοκρασία είναι κανονική για την εποχή, και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα κύριε Αρνιακέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Λοιπόν, πολύ κράτησε αυτό το ψυχρό κύμα, θα έλεγα, και έκανε και αρκετές καταστροφές. Τώρα από σήμερα και κυρίως μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα τραβήξει τον ανήφορο. Θα φτάσουμε ιδιαίτερα στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα. Στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική πιστεύω μέχρι 36-37 το πολύ. Ενώ από την Τετάρτη και μετά τα μελτέμια θα δυναμώσουν, θα φτάσουν τα 7, τα 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για την εκδήλωση πυρκαγιών που χρειάζεται μεγάλη προσοχή, και η θερμοκρασία θα πέσει λιγάκι 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Με άλλα λόγια, καύσωνας με την στενή έννοια της λέξης δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή την εβδομάδα. Και φαίνεται ότι θα ανέβει η θερμοκρασία σε σύγκριση με το ψυχρό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όμως θα είναι ένα φυσιολογικό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, χωρίς βροχές, ούτε καν αυτές τις μπόρες τις μεσημεριανές και τις απογευματινές. Τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα και η επόμενη, η πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, δεν φαίνεται να έχει καιρικές εκπλήξεις. Ένα φυσιολογικό, ζεστό ελληνικό καλοκαίρι.
0: Ας ελπίσουμε δεν θα μας επιφυλάσει ο Αύγουστος. Ό,τι δεν μας έκανε ο Ιούλιος, δηλαδή δυνατούς καύσονες και μάλιστα μακράς διαρκείας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Αύγουστος δεν κάνει μεγάλους καύσονες. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, η μέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει. Οι περισσότεροι καύσονες είναι συνήθως τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Αρνιακή.
0: Να είστε καλά, κύριε Αρνιακή, και καλό καλοκαίρι με υγεία. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ στο εσωτερικό εντός του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου ο Παναγιώτης Βολάνιος για μια είδηση που αφορά την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. Έλα, Παναγιώτη.
2: Σωστά, υπήρξε τηλεφώνημα γύρω στις 12 παρα 20 για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Γι' αυτό και η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακαδημίας από το ύψος της Οδού Κανάρη. Προφανώς, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, εκεί έχει διακοπεί την κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Η γαλλική πρεσβεία είναι απέναντι από τη Βουλή. Είναι στην συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βασιλής Σοφίας, στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας.
2: Σωστά. Οπότε εκεί θα έχουμε και μποτιλιάρισμα, αναμένεται στους γύρω δρόμους. Αλλά παραμένει, αυτό να πούμε στο ακροατήριο, ότι παραμένει κλειστή η Ακαδημίας από το ύψος Οδού Κανάρη μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για το τηλεφώνημα που υπήρξε για βόμβα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Θα σας ενημερώσουμε όσοι από εσάς πηγαίνετε ή κινείστε εκεί κοντά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν παραμείνει κλειστή για ώρα η Ακαδημίας και εκείνο το κομμάτι της Βασιλής Σοφίας, θα επηρεαστεί όλη η κυκλοφορία του κέντρου της Αθήνας. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων ακριβώς στις 12.30 και σε περίπου 4 με 5 λεπτά είμαστε και πάλι πίσω.

0: Real FM.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Κλειστήνει η Ακαδημία από το ύψος της οδού Κανάρι έπειτα από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία της Γαλλίας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, επιτόπου επίγειες και αέριες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο στάθμευσης μονοκατοικίας στα Άνω Λιώσια.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του Ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 29 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 26 στα Ιωάννινα.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: αλλιώς.
1: Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας.
2: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι μάλλον τώρα μετά τις 12. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, 12 και 33 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026, του Αγίου Παντελεήμονος. Χρόνια πολλά στις Παντελίτσες και τους Παντελίδες, τους φίλους μας.
0: Φωτιές, άνεμο, μαζώματα, σπίθες και την...
2: Εμείς είμαστε όλοι εδώ και εγώ θα είμαι μέχρι την Παρασκευή 11-2 κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, μέχρι να ξεκινήσει η καλοκαιρινή μου άδεια. Γιάννης, Παπα Γιάννης στα μικρόφωνο, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στην επικοινωνία, στα τηλέφωνα και στα email 211-200-8200 studio@3lfm.gr για τα email. Λοιπόν, έχουμε το Δημήτρη Χριστούλη ακριβώς δίπλα μας για να μας δώσει όλη τη διάσταση αυτών που περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς αντιπολίτευσης. Να δούμε όμως και μερικά θέματα που έχουν να κάνουν και με τη ρύθμιση χρεών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του εξοδικαστικού, όπως επίσης και την πορεία των τιμών στα καύσιμα. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
3: Νομίζω, Γιάννη, ότι έπιασες τρία θέματα πολύ σημαντικά που ουσιαστικά αποτελούν και την οικονομική επικαιρότητα της σημερινής ημέρας. Αυτό που πρέπει να σου πω είναι το εξής. Θες να αρχίσουμε από τα καύσιμα, θες να αρχίσουμε
2: από τα καύσιμα.
3: Από τα καύσιμα. Γιατί να λέμε και καμιά καλή είδηση.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου Brent mm-hmm. σημειώνει μείωση της τάξης του 7%. Είναι στα 85 δολάρια το βαρέλι. Να σου υπενθυμίσω ότι την περασμένη εβδομάδα είχε ξεπεράσει έστω και οριακά τα 100 δολάρια τα βαρέλι, όπως επίσης πρέπει να σου πω ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες ήταν στα 70 δολάρια το βαρέλι. Πώς αποτυπώνεται μέχρι στιγμής αυτή η εκρηκτική άνοδος του πετρελαίου Brent των προηγούμενων ημερών? Επίσημες τιμές: 2,01 μέση πανελλαδική τιμή ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή 2 ευρώ και 1 λεπτό το λίτρο. Μέση πανελλαδική τιμή συναμόλυδη βενζίνη, 2 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο κίνησης, 2,03. Δεν είναι τυχαίο.
2: Αυτό Γιάννη, πώς γίνεται όταν
3: είναι πραγματικά
2: η πρώτη ύλη
3: παραγωγής
2: της βενζίνης είναι το πετρέλαιο, να είναι η βενζίνη φθηνότερη από το πετρέλαιο? Πώς γίνεται αυτό?
3: Καταλαβαίνεις ότι αυτή την ερώτηση την έχουμε κάνει πολλές φορές.
2: Παγκόσμια πατέντα
3: λοιπόν,
2: πρέπει να
3: είναι. Παγκόσμια πατέντα. Τα διυλισμένα, ο δείκτης, ο μεσογειακός, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη. Τι γίνεται εκεί? Η συγκυβέρνηση τι κάνουν για να αντιμετωπίσουν το θέμα του πετρελαίου κίνησης? Από 1η Αυγούστου 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης επιδότηση, μείωση, ώστε πιστεύω...
2: Από 1η Αυγούστου αυτό.
3: Πολύ σωστά, από 1η Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή, αν συνεχίσει έτσι και υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών στο πετρέλαιο Brent, η οποία θα επέλθει προφανώς από την αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η οποία ελπίζουμε να ανοίξει και ένα παράθυρο για να λυθεί τέλος πάντων το πρόβλημα και να σταματήσει ο πόλεμος mm-hmm. στη Μέση Ανατολή. Άρα αυτή την εβδομάδα λογικά, Γιάννη, θα έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών τόσο στην αμόλυβδη βενζίνης και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Η αποκλιμάκωση θα φανεί στα πρατήρια.
3: Στα πρατήρια. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή, αν συνεχίσουμε έτσι, πρέπει να φανεί σημαντική μείωση τόσο στο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη.
2: Για τον Brent τι λένε οι διεθνείς αναλυτές? Πώς εκτιμούν θα κινηθεί?
3: Εάν, τι γίνεται, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις δηλώσεις του Τραμπ. Λοιπόν, του πρόεδρου Τραμπ, εάν μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε 7% μείωση του πετρελαίου Brent και να ξυπνήσει ο πρόεδρος της Αμερικής σε λίγες ώρες όπου να είναι ξυπνάει και να κάνει μία δήλωση και να δεις το πετρέλαιο από το μείον 7 στο σύν 7. Άρα κανείς την περασμένη εβδομάδα διεθνείς οίκοι εκτιμούσαν ότι το πετρέλαιο Brent, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, θα μπορούσε να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι.
2: Άρα
3: γενικά υπάρχει μια αβεβαιότητα πάνω στο θέμα του πετρελαίου Brent και της κατάστασης φυσικά στην Μέση Ανατολή. Αυτή είναι μια βασική είδηση, γιατί ξέρεις, τώρα φεύγει και ο κόσμος, πάει διακοπές, μας ακούει και κατεβαίνει στην επαρχία και βλέπει 2,05, 2,07.
2: 2,20, 2,30 στις Κυκλάδες μου έστειλαν μηνύματα και φωτογραφίες πριν, φίλοι ακροατές.
3: Πολύ σωστά, Γιάννη, ακριβώς, και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρεις, ο άλλος προτιμά να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει στην υπηρετική Ελλάδα, να μην χαλάσει χρήματα και βλέπει ότι πρέπει να γεμίσει, να δώσει 20 και παραπάνω ευρώ για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του σε σχέση με πριν από 10 μέρες.
2: Πάμε στη ρύθμιση χρεών. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του εξοδικαστικού. Έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα εδώ από φίλους.
3: Φυσικά, ό,τι μπορώ να απαντήσω.
2: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, για πες μας.
3: Λοιπόν, τα βασικά.
2: Θα είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή, σωστά?
3: Είναι η ίδια πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για να μπορούμε να συνοηθούμε, που μας ακούν οι φίλες και οι φίλοι, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που υπάρχει. Θα το λέμε από εδώ και ως εξής, ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και το τι προβλέπει. Η βασική αλλαγή που υπάρχει είναι ότι για να μπει κάποιος τώρα στον εξοδικαστικό, θα μπορούσε μέχρι χτες να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό, θα έπρεπε να έχει συνολικές οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή και κάποια δάνεια σε τράπεζες, πάνω από 10.000 ευρώ. Από σήμερα, σε λίγο που θα ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, θα μπορούν να μπαίνουν και οφειλέτες με χρέη 5.000 ευρώ.
2: Περίμενε, να τα πάρουμε ένα χρηστικά. Δεν χρειάζεται φυσική παρουσία να πας κάπου. Γίνεται ηλεκτρονικά. Είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα.
3: Είναι ηλεκτρονική πλατφόρμα.
2: Με τους κωδικούς τάξης, σε αναγνωρίζει ως οφειλέτη κτλ.
3: Ακριβώς.
2: Τώρα.
3: Ποια είναι τα μειονεκτήματα, για να βοηθήσουμε τους φίλους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις που μπορεί να κάνει κάποιος. Αν έχει κάποιος πάνω από 5.000 ευρώ και έχει και φρέσκα χρέη, να το πω έτσι, πρέπει να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν έχει κάποιος παλαιά χρέη, μπορεί να τον βοηθήσει και η ρύθμιση των 72 δόσεων.
2: Κάποιος που έχει μπει ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θέλει περισσότερες δόσεις.
3: Αυτό μπορεί να γίνει προφανώς, αλλά είναι βάσει των εισοδηματικών περιουσιακών
2: κριτηρίων.
3: Υπάρχουν κάποια κριτήρια και όλα αυτά τα πράγματα, εάν έχει χάσει τη ρύθμιση και όλα αυτά τα πράγματα. Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι είναι ότι ουσιαστικά μπορούν και οι μικροοφειλέτες, αν μου επιτρέπεις να δώσω έναν τίτλο, να μπουν πλέον στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μπορούν να ρυθμίσουν χρέη έως 240 δόσεις. Φυσικά κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τον 50 ευρώ. 420 δόσεις για τα χρέη στις τράπεζες.
2: Άρα λοιπόν, όσον αφορά τις οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ στο δημόσιο, μπορείς να ρυθμίσεις μέχρι 240 δόσεις.
3: Πολύ σωστά.
2: Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη από τον 50 ευρώ.
3: 50 ευρώ.
2: Και οποιοδήποτε φυσικά πόσο και αν χρωστάς μπορεί να το ρυθμίσει σε 240 δόσεις.
3: Έως 240 δόσεις. Ο αλγόριθμος τη βγάζει. Υπάρχει ένας αλγόριθμος και σου λέει: κύριε Παπαγιάννη, εσύ έχεις δύο σπίτια, έχεις και 1500 ευρώ εισόδημα το μήνα, άρα θα πάρεις λιγότερες δόσεις. Ο Χριστούλιας που έχει 500 ευρώ εισόδημα και
2: ωραία,
3: ένα σπίτι θα
2: παράμετρες.
3: Πάρει περισσότερες. Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τον αριθμό των δόσεων.
2: Αυτά όσον αφορά τα χρέη οφειλές προς το δημόσιο. Εφορία και ΕΦΚΑ.
3: Ναι.
2: Όσον αφορά τράπεζες και σέρβισερς.
3: Και services, μιλάμε για τα δάνεια φυσικά, για τα καταγγελμένα, για τα κόκκινα δάνεια που λέμε. Εκεί είναι ως 420 δόσεις. Υπάρχει και δυνατότητα διαγραφής και εκεί σε ό,τι αφορά την βασική οφειλή, αλλά και πάλι εκεί είναι βάση εισοδηματικών κριτηρίων και περιουσιακών του κάθε οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να πούμε, Γιάννη, είναι ότι αυτή ουσιαστικά η αλλαγή στον εξοδικαστικό μπορεί να βοηθήσει ακόμη και πάνω από ένα εκατομμύριο
2: δυνητικά
3: πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Το μειονέκτημα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των 72 δόσεων και το μειονέκτημα του εξοδικαστικού. Το πλεονέκτημα των 72 δόσεων είναι ότι σε τρεις μέρες μπαίνεις στη ρύθμιση και αρχίζεις και ξεκινάς και πληρώνεις και έχεις τακτοποιήσει τις οφειλές σου. Το μειονέκτημα με τον εξοδικαστικό είναι ότι μπορεί να περιμένεις 2 και 3 μήνες μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και ο αλγόριθμος και να μπορέσεις να μπεις και να τακτοποιήσεις τις οφειλές σου. Παρακαλώ.
2: Είναι εύκολα διαχειρίσιμο από έναν απλό πολίτη να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και το φτιάξει θέλεις λογιστή.
3: Άκου να σου πω. Εγώ πιστεύω ο καθένας πρέπει
2: δηλαδή
3: να κάνει την προσπάθεια.
2: Σου αναγνωρίζει αυτοματοποιημένα το σύστημα τα στοιχεία.
3: Σου αναγνωρίζει.
2: Ή πρέπει να βάζεις ε3, ε9.
3: Σου αναγνωρίζει κάποια πράγματα, αλλά θα σου πω το εξής. Επειδή πρόκειται για μια κατάσταση η οποία ένας άνθρωπος όταν χρωστάει τόσα πολλά χρόνια και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, πρέπει να κάνει κάτι σωστά. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα στείλω άνθρωπο σε δικηγόρο ή λογιστή. Λοιπόν, πρέπει να μπει, να δει αν μπορεί να το κάνει μόνος σου. Διαφορετικά, ναι, πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο ή σε ένα λογιστή.
2: Τώρα. Επιτόκιο, το επιτόκιο της ρύθμισης και
3: 3%
2: στη μία και στην άλλη περίπτωση.
3: Ναι, ναι, 3% είναι στον εξοδικαστικό, από όσο θυμάμαι, νομίζω θυμάμαι σωστά. Και 5,
2: σε όλη τη ρύθμιση, 3.
3: Ναι, είναι σταθερό το επιτόκιο και 5,7 αν δεν κάνω λάθος στις 72 δόσεις, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος ούτε σε αυτό.
2: Ναι, πότε προβλέπει ο εξοδικαστής, είπες κάτι για κούρεμα οφειλής.
3: Ναι, ναι.
2: Πότε αυτοματοποιημένα και αυτό.
3: Πρόσεξε, εκεί τι γίνεται. Ο αλγόριθμος σου λέει, εάν για παράδειγμα, Γιάννης Παπαγιάννης είναι άνεργος είναι ευάλωτος, δεν έχει τίποτα, χρωστάει 150.000 ευρώ, εκεί λοιπόν θα έχει κούρεμα. Όλα έχουν να κάνουν
2: με τα συμβατικά. Δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση.
3: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μπορεί να σου αναγνωρίσει το σύστημα αυτοματοποιημένο ότι μπορεί να κουρευτεί ένα μέρος της βασικής οφειλής σου.
3: Ακριβώς.
2: Ποια ακριβώς είναι τα οικονομικά δεδομένα που βάζει ο καθένας, δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ.
3: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Σωστά.
2: Ωραία, τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα από αυτού.
3: Λοιπόν,
2: εσύ να πεις δηλαδή.
3: Εγώ, σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, μένει να δούμε. Εγώ ξέρεις, πάντα λέω, Γιάννη, ότι κάθε, σαν δημοσιογράφος και οικονομικός ρεπόρτερ τόσα χρόνια, πιστεύω ότι κάθε αλλαγή πρέπει να τη βλέπουμε στην πράξη. Να δούμε πώς θα προχωρήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, γιατί το ζητούμενο είναι οι άνθρωποι που έχουν κόκκινα δάνεια να βρουν τελικά μια βιώσιμη λύση, να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να βάλουν τη ζωή τους σε μια τάξη. Δεν υπάρχουν πλέον στρατηγικά κακοπληρωτές, είναι πολύ λίγοι και αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν τι τους περιμένει.
2: Μάλιστα.
3: Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι που χρωστάνε κάποια χρήματα και πρέπει να τα αποπληρώσουν.
2: Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

Είναι εξαιρετικός ο Δημήτρης, ο συνάδελφος. Ακούστε τα με προσοχή, γιατί θα τα πει όσο πιο απλά και χρηστικά γίνεται. Είπε του πως ξαγρύπνησα. Θα απαντήσει και σε ερωτήσεις ακροατριών και ακροατών. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα 2-3 λεπτά και επιστρέφουμε.

0: ο Φιλής, αν έχει ρυθμίσει,
1: παίρνει
0: φορολογική ενημερότητα με υπό την προϋπόθεση ότι αν εισπράξει χρήματα από το δημόσιο, αυτά θα συμψηφιστούν με την οφειλή σου. Είναι αυτονόητο αυτό, έτσι δεν είναι? Τι άλλο έχουμε να πούμε μέχρι να βρω τα μηνύματα?
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, πρέπει να βλέπει ο κόσμος ακριβώς τις οφειλές του,
0: ναι,
1: να ξέρει ακριβώς τι χρωστάει, να παίρνει το σωστό, στην περίπτωση των services, δηλαδή των δανείων, να έχει το σωστό δοσολόγιο από τους servicers και να ζητά το δοσολόγιο ώστε να ξέρει κάθε μήνα τι πρέπει να πληρώσει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέω πάντα, Γιάννη, και ίσως είναι το πιο βασικό, να μην αφήνουν οι οφειλέτες για τελευταία στιγμή ή να αργούν να μπαίνουν σε κάποια ρύθμιση. Να μου πεις, ο άλλος αν δεν έχει να πληρώσει, πώς να μπει σε κάποια ρύθμιση?
0: Ξέρεις,
1: και το θέμα είναι όσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν από τη ρύθμιση.
0: Ξέρεις ποιος σου δίνει χαρητήρια για τον τρόπο που τα αναλύεις? Ο Πρίτανης.
1: Ένα είναι ο Πρίτανης.
0: Γιώργος Αυτιάς. Σε ακούει τώρα τηλεφωνικά και λέει είσαι εξαιρετικός στην ανάλυση.
1: Τα φιλιά μου στον συνάδελφο.
0: Λοιπόν, εδώ ρωτάει ο φίλος ο Νίκος από την όμορφη Κάρπαθο. Κάποιος που είναι ήδη στον εξοδικαστικό μπορεί να κάνει νέα αίτηση με ευνοϊκότερους όρους?
1: Αυτό να το ρωτήσω σε πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Από τη στιγμή που δεν έχει χάσει, δεν μπορεί να κάνει, από ό,τι ξέρω. Mm. Αλλά να το ρωτήσω επακριβώς και θα απαντήσουμε σε δύο λεπτά.
0: Τι εννοείς κάποιος που την έχει χάσει, κάποιος που δεν την έχει χάσει?
1: Κάποιος που δεν την έχει χάσει, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
0: Τώρα αυτό είναι και λίγο άδικο για μερικούς.
1: Είναι και λίγο άδικο, αλλά ξέρεις τι, η συγκεκριμένη νέα ρύθμιση ουσιαστικά πιάνει ανθρώπους που δεν μπορούσαν καν να μπουν στο νοσοδικαστικό. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που
1: Γιάννη,
0: αναφέρουν...
1: ξέρεις, λέω όλα αυτά τα μηνύματα για να είμαι και εγώ ακριβής σε αυτό που λέω, να τα πάρουμε και να τα απαντήσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Πάμε σε ένα τρίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια να μας πει αν μπορεί να γίνει εδώ και αν θα μπορούσε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, στη ΔΕΘ, αλλά και τι άλλο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Γιατί υπάρχουν κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες που έχουν πολλά παράπονα. Θα τις πω εγώ ποιες είναι αυτές. Ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που προβλέπει έως και 420 δόσεις. Στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές από 5.000 ευρώ. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά παραδείγματα. Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό απέχουν οι φλόγες. Στάχτη έχουν γίνει εκατοντάδες κατοικίες και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Τι σημαίνει η απόφαση για το Βουνό των Θεών?
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Εδώ και 50.

0: 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Νομίζω ο τρομερός, φοβερός και τρομερός, αείμνηστος Λουκιανός Κυλαϊδόνης το είχε περιγράψει τέλεια όλο αυτό το οποίο βιώνουμε με τις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας. Για ακούστε. 6,

0: Λοιπόν, επιστροφή στην πεζή πραγματικότητα με τους αριθμούς και το Δημήτρη Χριστούλια στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου μας εξηγεί όλα αυτά περί εξοδικαστικού συμβιβασμού. Έχεις να μας πεις κάτι?
1: Για τον Νίκο από την Κάρπαθο, νομίζω που ρώτησε αν είναι κάποιος ήδη στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θέλει να μπει στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με τις νέες βελτιωμένες ρυθμίσεις. Ναι, μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η απάντηση. Και φυσικά, όποιος έχει χάσει τον εξοδικαστικό, μπορεί να ξανακάνει αίτηση για να ξαναπροσπαθήσει να μπει στον εξοδικαστικό, έτσι ώστε να μπορέσει να τακτοποιήσει τις οφειλές του.
0: Μία απλή απάντηση στο ερώτημα που βάζουν πάρα πολλοί πολίτες εδώ, σε εμάς, που έρχονται κατά δεκάδες τα μηνύματα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Ρωτάνε, γιατί στην Κύπρο έχουν καταργήσει, έχουν μειώσει το ΦΠΑ και ενώ παίρνουν από τα ίδια δηληστήρια με την Ελλάδα, από την Ελλάδα δηλαδή, η βενζίνη και το πετρέλαιο ευθυνότερα? Και γιατί δεν γίνεται το ίδιο στη χώρα μας? Μπορείς να δώσεις μια απάντηση?
1: Να σου απαντήσω το τι λένε στην κυβέρνηση ή να σου απαντήσω το τι λέω εγώ?
0: Όχι, το τι λες εσύ με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, το τι λέω εγώ, θεωρώ ότι τόσο οι φόροι, τόσο δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο και ο ΦΠΑ αποτελεί τη βασική δεξαμενή των εσόδων για τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μειωθεί, για τα κρατικά έσοδα μιλάω, να μειωθεί ο ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Στην κυβέρνηση θεωρώ ότι μάλλον δεν πιστεύουν ότι αυτό θα έχει μια σημαντική επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό πηγαίνουν στοχευμένα ανακαύσιμο, είτε είναι στο πετρέλαιο κίνηση, είτε είναι στην αμόλυβδη βενζίνη. Και θεωρούν ότι καλύτερα να υπάρχουν χρήματα, ώστε στοχευμένα, όταν υπάρχει ανάγκη, να μπορούν να μειώνουν την τιμή του πετρελαίου κίνηση τη αμόλυβδη βενζίνη, παρά να περάσουν σε μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ή του ειδικού φόρου κατανάλωση σε καύσιμα.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Ταναυτιά από συναδέλφους δημοσιογράφους, άσχετα μπορεί να είναι και αντίθετη πολιτική προέλευση, που πράγματι συμφωνούν με τον όρο Πρίτανης, και από ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν χρόνια και στο Κεφάλαιο και στην Αυτεμπορική, σε εφημερίδες που έχουν ιστορία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Και θα του δώσω του Γιώργου τους συναδέλφους εδώ ονομαστικά. Ο ένας είναι Παύλος και ο άλλος Γιώργος. Λοιπόν, για πάμε τώρα, Δημήτρη, του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Να περιμένουμε κάτι σημαντικό? Κάτι το οποίο θα αποτελέσει μέτρο έκπληξη, κάτι το οποίο θα φέρει τα πάνω κάτω, για ποια είναι η γνώμη σου?
1: Λοιπόν,
0: με δεδομένο και τον προεκλογικό χρόνο, γιατί βαδίζουμε σε εκλογές.
1: Πριν κλείσεις, πριν από λίγο, για να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, είπες κάτι πολύ σημαντικό, Γιάννη. Είπες, μίλησες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για όλους αυτούς οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν δει κάτι σημαντικό. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχω να πω είναι ότι σίγουρα, οπωσδήποτε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό με τι θα έχει να κάνει? Θα έχει κάνει, για παράδειγμα, με την τεκμαρτή φορολόγηση. Θα ξαναδούν εκεί πάρα πολλά πράγματα, να δουν τι γίνεται. Αφορά, ξέρεις, 670.000 αυτοαπασχολούμενους, το τι θα γίνει, έτσι ώστε να μπορέσουν να τη μειώσουν ή και να την καταργήσουν εντελώς. Να δουν τι θα γίνει με το τέλος επιτιδεύματος, να δουν τι θα γίνει με τη μείωση φορολογίας στα κέρδη. Να δουν επίσης, πολύ σημαντικό, Γιάννη, τι θα γίνουν με την προκαταβολή φόρου, που είναι ένα πάγιο αίτημα.
0: Φίλε, μας έχουν ξεπατώσει από την περίοδο του Τσίπρα, που ήταν 100% μέχρι και σήμερα που είναι 55%.
1: Ακριβώς.
0: Επιτέλους, μειώστε την προκαταβολή φόρου. Δεν πάει άλλο για εμάς.
1: Δεν γίνεται δηλαδή αυτό το πράγμα, να προκαταβάλεις έναν φόρο για έσοδα τα οποία δεν έχεις. Δεν είναι σωστό.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου και όχι κάτι κοροϊδευτικό, 5 ή 10%.
1: Σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω αυτό που λες. Τώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα προφανώς αποκτήσουν και οι αποφάσεις για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Να δούμε τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό. Κράτα αυτό που σου λέω, είναι πολύ νωρίς. Κράτα αυτό που σου λέω για τον ερχόμενο Απρίλιο. Σου θυμίζω ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ μεικτά. Εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τα ξεπεράσει και κατά πολύ, μάλιστα.
0: Για τις κλίμακες των εργαζομένων συνταξιούχων προβλέπεται κάποια αλλαγή?
1: Για τις κλίμακες όχι, δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής. Για τη φορολογία εισοδήματος, καταρχάς προβλέπεται.
0: Φορολογία εισοδήματος για όλους.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Γιατί εδώ υπάρχει παγκόσμια πατέντα. να υπάρχει κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες, για ατομικές επιχειρήσεις.
1: Και ταυτόχρονα.
0: 45%.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πρόσεξε. Είπες, μίλησες για ένα μέτρο.
0: Συν 20% με συγχωρείς, την παρακράτηση φόρου.
1: Πολύ σωστά.
0: 65% δηλαδή.
1: Πολύ σωστά.
0: Βάλε και την προκαταβολή φόρου, φτάσαμε στο 105-110%.
1: Αυτό που γνωρίζω μέχρι στιγμής, Γιάννη, είναι ότι ο βασικός κορμός των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα χρήματα που φαίνεται να δίνονται μέχρι στιγμής είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τη φορολογία θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο κυβερνητικό επιτελείο. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι πάντα υπάρχει ένα μέτρο, ίσως και δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία μπορεί να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι είναι προεκλογική περίοδος.
0: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Είναι προεκλογική περίοδος και να μου πεις τώρα, δηλαδή, θα βγουν μετά κάποιοι και θα πούνε: α, ήταν εκλογές και έδωσε κυβέρνηση παραπάνω. Το θέμα είναι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπου το εισόδημα των πολιτών δοκιμάζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις, να υπάρχουν σημαντικά μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις.
0: Κάτι τελευταίο και κλείνουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Από αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση, κυρίως η αστική αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να γίνει κάποια στιγμή κυβέρνηση. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι όλα κοστολογημένα ή είναι αρλούμπες του αέρα που λένε και τα οποία δεν πρόκειται να υλοποιηθούν ποτέ. Τι εικόνα έχεις εσύ από το γενικό προϋπολογισμό και από το γενικό λογισμικό
1: κράτος? Εγώ αυτό που έχω ως εικόνα είναι ότι τα όποια χρήματα υπάρχουν, προφανώς δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, τα όποια χρήματα υπάρχουν πρέπει να πηγαίνουν στοχευμένα. Ο κόσμος έχει ανάγκη, ο κόσμος έχει προβλήματα και πρέπει στοχευμένα να βοηθηθούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Εγώ ξέρω ότι με τα λόγια ο Μανώλης χτίζει ανόγια και κατόγια. Στην πράξη όμως πρέπει να υπάρξει σοβαρή πολιτική.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Ειδήσεις τη μία ακριβώς και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι
12: τώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Εκτροπές διενεργεί τροχέας σε Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, όπου συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας σύνδρομης. Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνική κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, με τις φλόγες να έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι τα μέτωπα γίνονται ολοένα και πιο ανεξέλεγκτα. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, επί τόπου επίγειες και αέριες δυνάμεις. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά από την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Μια 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Τουλάχιστον 8 άτομα τραυματίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Πάξη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League επικράτησε με 4-2 της Φερεντσβάρος. Με προβλήματα τραυματισμού αποχώρησαν οι Σάλεϊ και Χαράστη και η συμμετοχή τους στη ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολη. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλες και όλοι καλά και κυρίως οι φίλες και οι φίλοι που έχουν φύγει για διακοπές και από ό,τι φαίνεται θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών, να περάσετε όμορφα και να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς.
1: Στην αυγή παντρεύεται.
0: 13:01 και 7 πρώτα λεπτά. Πολλά μηνύματα θετικά για αυτά τα οποία είπε ο Δημήτρης ο Χριστούλιας και για τον τρόπο που τα παρουσίασε με χρηστική έτσι, διάθεση και με απτά παραδείγματα. Ο φίλος ο Γιώργος μου γράφει να μην μειωθεί ο ΦΠΑ, Γιάννη, να μας επιστρέφουν ένα ποσοστό που θα αντιστοιχούν στη μείωση βάσει των ηλεκτρονικών πληρωμών μας. Κοίταξε. Εμείς που κόβουμε τιμολόγια και είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, το ζητάμε πολύ καιρό αυτό. Εμείς δηλαδή που δεν φοροδιαφεύγουμε, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών που φοροδιαφεύγουν. Εμείς λοιπόν που δεν φοροδιαφεύγουμε και δηλώνουμε όλα τα εισοδήματά μας, ζητάμε να μας δώσουν κίνητρα για να ζητάμε τιμολόγια. Και να εκπίπτει ένα μέρος του φόρου εισοδήματος, και εγώ θα σου έλεγα και κάτι ακόμα, όπως το κάνει η Αυστρία και η Γαλλία, για να δώσουν επιπλέον κίνητρα. Να κόψουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στις αγορές σου, να εκπίπτει και ένα μέρος του ΦΠΑ και ας το έχεις προεισπράξει εσύ. Μόνο έτσι θα δοθεί κίνητρο και θα ζητάς από τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο ή από οποιονδήποτε άλλον που φοροδιαφεύγει κανονικά και με τον νόμο ηλεκτρονικό τιμολογιά και όπως πρέπει δηλαδή. Ούτε βεβαίως όλους τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες πρέπει να τους πάρει η μπάλα επειδή υπάρχει ένα κομμάτι των ελεύθερων επαγγελματιών που φοροδιαφεύγουν μόνιμα, σε μόνιμη βάση, τα τελευταία χρόνια για να μην πω δεκαετίες. Αλλά προφανώς αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσεις λιγότερο φόρο εισοδήματος, άρα το κράτος θα έχει να εισπράξει λιγότερα. Γι' αυτό και δεν το δοκιμάζουν το μοντέλο αυτό. Τι θα γίνει με τη φορολογιστία της ΕΑΣ στις συντάξεις, ρωτάει ο Μιχάλης. Μιχάλη, μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να καταργηθεί εντελώς. Δεν ξέρω αν θα ανακοινωθεί αυτή ή την επόμενη ΔΕΘ. Όποιος το ανακοινώσει αυτό, προφανώς θα είναι ένα μέτρο το οποίο θα ανακουφίσει τους συνταξιούχους. Εννοείται ότι είναι άδικος. Ως προσβλητικός θα έλεγα ο φόρος αυτός. Πρέπει να μειωθεί και σιγά σιγά να καταργηθεί η ΕΑΣ. Είναι εννοείται βασική συνθήκη για να επιβιώσουν οι συνταξιούχοι σήμερα. Αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Να μην ξεχάσουν πάλι να συμπεριλάβουν στο καλάθι της ΔΕΘ την οριστική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, που βέβαια μέχρι τώρα δεν την έχουν καταργήσει ποτέ. Ο Real Blogger μου λέει και όμως έχουν μπει σε εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης, όσο και αν σου κάνει εντύπωση. Και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για τις οφειλές που έχουν στα ταμεία τους έχουν ρυθμίσει και τις πληρώνουν. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνίδα τον ταξιτζή. Χθες πήγα στη λίμνη Βουλιαγμένη. Η είσοδος ήταν 40 ευρώ και 50 ευρώ εξαπλώστερες, 90 ευρώ για δύο άτομα. Δεν ξέρω αν είναι κρατικό ή από ιδιώτη. Δεν σε αφήνω να μπεις μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα κρατικό, αγαπητέ φίλε Λεωνίδα. Δεν υπάρχει τίποτα κρατικό όσον αφορά την αξιοποίηση των παραλίων στην Ελλάδα. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ να υπάρχει κάτι και θα μου κάνει εντύπωση αν υπάρχει κάτι κρατικό. Έχουν περάσει πλέον με ανοιχτό διαγωνισμό και διαδικασίες σε επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται, αξιοποιούν, να το πω διαφορετικά, τις παραλίες. Η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Έχουν ευθύνη και οι πολίτες, κύριε Παπαγιάννη, που δεν πληρώνουν με POS ή ηλεκτρονικά. Τώρα, σε αυτό δεν έχετε άδικο, κυρία Στεργιοπούλου, αλλά αν ο άλλος σου προσφέρει, σου κάνει μια τιμή, σου ζητάει 50 ευρώ. Και στην περίπτωση που κόψει απόδειξη ή τιμολόγιο προσθέτει και 24% ΦΠΑ, ο άλλος το σκέφτεται. Στην περίπτωση που, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δηλαδή, δεν εκπίπτει αυτό το ποσοστό του ΦΠΑ από κάπου ή από φόρο εισοδήματος ή από δαπάνες ή από τον ΦΠΑ ή οπουδήποτε αλλού. Νομίζω τα περισσότερα ερωτήματα για τον εξοδικαστικό τα έλυσα. Όσον αφορά τις φορολογικές ενημερώτες, δεν χρειάζεται να είσαι οικονομικός συντάκτης για να το ξέρεις αυτό, ούτε λογιστής. Οποιοδήποτε θέλει να εκδώσει φορολογική ενημερώτα και χρωστάει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει μπει σε ρύθμιση, μπορεί να την εκδώσει κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές ενημερώτες. Εννοείται ότι σου κρατάει, το ποσοστό το οποίο χρωστάς με την έννοια ότι θα γίνει συμψηφισμός. Είναι αυτονόητο αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό Ορέστη. Γεια σου Ορέστη, να είσαι καλά. Εννοείται αυτό. Γι' αυτό και ο κλάδος των δημοσιογράφων είναι ένας κλάδος που δεν μπορεί να φοροδιαφύγει, γιατί όλα είναι δηλωμένα, έχεις κάνει έναρξη επαγγέλματος, έχεις το μητρό ηλεκτρονικό τύπο για όσους είναι σε site και είναι αναγνωρισμένα κανονικά και με τον νόμο, δηλώνεις ασφαλιστικές φορές, σου απασχολείς υπαλλήλους, το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αναλογικά είναι ένας χώρος ο οποίος έχει την μικρότερη ή αναλογικότερα τη μικρότερη φοροδιαφυγή. Μην διαβάζεις κάποιους αγράμματους, άσχετους, διάφορα κομματικά τρόλς που προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο. Προσπαθούν να κάνουν και να το πείσουν αυτό το πράγμα το οποίο υποστηρίζουν ή λένε, γιατί αυτό έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Γιατί έχουν τις κομματικές παροπίδες. Περισσότεροι από αυτούς ούτε μέχρι το 10 δεν ξέρουν να μετράνε. Εντελώς αγραμματική αστοιχείωτη. Μην ασχολείσαι με τους ανώνυμους στα κοινωνικά δίκτυα ή στα σχόλια που στέλνουν σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Μιλάμε για τον κανονικό πληθυσμό, τους εγγράμματους, τους σοβαρούς, τους μετριοπαθείς. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο το Μιχάλη. Νομίζω στην έλυσε την απορία, αγαπητέ φίλε ο Δημήτρης ο Σταυρούλιας, και στο ερώτημα που απάντησε ο προηγούμενος ακροατής, που ερώτησε ο προηγούμενος ακροατής. Μπορείς να μπεις και στη νέα ρύθμιση του εξωδικαστικού υπό την προϋπόθεση ότι έχεις μπει και πληρώνεις κανονικά τις προηγούμενες οφειλές. Λοιπόν, αλλάζουμε λίγο από το πολιτικό ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε μετά τις και μισή, γιατί έχουμε και την τελευταία δημοσκόπηση σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, με την προεκλογική δραστηριότητα παρά το γεγονός ότι είναι καλοκαίρι από τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό. Πάμε λίγο στα αστυνομικά θέματα με τον Γιώργο Καλιακμάνη. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πού βρίσκεσαι, Αγρίνιο, Αθήνα, πού είσαι?
2: Είμαι στην Ετωλοκαρνανία.
0: Ετωλοκαρνανία, πού αλλού θα ήσουν? Στην πατρίδα σου. Λοιπόν, για πες μας μερικά πράγματα σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη Σύρο. Αναφέρομαι στην δολοφονία, πώς να τη χαρακτηρίσω, δολοφονία είναι.
2: Δολοφονία είναι,
0: ναι. Της άτυχης γυναίκας, της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Τελικά τι έχεις καταλάβει, για ποιο λόγο έχουν ασκήσει ποινικές δίωξη αρχές και τι γίνεται από εδώ και πέρα?
2: Λοιπόν, η ποινική δίωξη είναι για θανατηφόρα βλάβη. Πού διαφέρει αυτό από την ανθρωποκτονία με πρόθεση? Ότι εκεί, στην ανθρωποκτονία με πρόθεση, ο δράστης, ο δολοφόνος, έχει πρόθεση να σκοτώσει το θύμα. Ενώ στη θανατηφόρα βλάβη θέλει να του προκαλέσει σωματική βλάβη, και από τη σωματική βλάβη αυτή που του προκαλεί προέρχεται ο θάνατος. Αυτή είναι η διαφορά, για να πούμε το νομικό κομμάτι. Τώρα, το αστυνομικό. Είναι περίεργο πως μια γυναίκα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, δεν είχε παραβατική συμπεριφορά, κάλυψε τα χαρακτηριστικά της, φορούσε ρούχα, άλλο κι αυτό, εντελώς παράλογο, τα ρούχα της δουλειάς της, γιατί ήταν διασώστρια στην Αθήνα, ήταν σε άδεια, πήρε ένα μαχαίρι.
0: Νομίζω φορούσε και μάσκα ιατρική, χειρουργική, ή κάνω λάθος?
2: Κάλυψε τα χαρακτηριστικά της με μάσκα. Λοιπόν, πήρε ένα μαχαίρι, ένα μεγάλο μαχαίρι, αρκετά μεγάλο μαχαίρι, έβαλε στο σάκο που κουβαλούσε μαζί της ένα πιστόλι αεροβόλο και ένα λωστό, και πήγε και χτύπησε την πόρτα. Και όταν βγήκε η σύζυγος του ανθρώπου αυτού που κατόπιν την μαχαίρωσε, αυτή επιτέθηκε. Ο σύζυγος πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, γιατί την ώρα εκείνη είπε ότι ήταν στην κουζίνα και έτρωγε. Τη μαχαίρωσε στην πλάτη.
0: Και όλα αυτά στην είσοδο της πόρτας.
2: Στην είσοδο της πόρτας.
0: Άρα έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.
2: Έχουν καταγραφεί όλα αυτά από κάμερες ασφαλείας. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά. Γιατί έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, τώρα, ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο?
0: Όχι, πριν πάμε στο κίνητρο. Πώς κατέληξε η γυναίκα αυτή, πώς δολοφονήθηκε, πώς κατέληξε, χτυπήθηκε?
2: Ο άνθρωπος αυτός καθόταν στην κουζίνα. Είπε, καθόμουν στην κουζίνα και έτρωγα. Ναι. Τα ίδια είπε και η γυναίκα. Το έγινε αναπαράσταση, δεν υπέπεσαν σε αντιφάσεις, είπαν και οι δύο τα ίδια πράγματα. Ναι. Χτύπησε η πόρτα και είδα κάποιον, δεν κατάλαβε λέει αν ήταν άντρας ή γυναίκα, με κρυμμένα τα χαρακτηριστικά του, με μια μάσκα, και να κρατάει ένα μαχαίρι και να επιτίθεται στη σύζυγό μου. Αυτό είπε. Πήρα ένα μαχαίρι από την κουζίνα, τον κάρφωσα στην πλάτη, προσπάθησε να φύγει, του ρίξε και μια γλάστρα, φώναζα μαζί με τη σύζυγό μου.
0: Μαχαίρι από την κουζίνα, τον κάρφωσε στην πλάτη και του πέταξε γλάστρα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και κατόπιν είπε ότι φώναζε με τη σύζυγό του μαζί και οι δύο, κλέφτες, κλέφτες. Μπήκαν να μας κλέψουν.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα αυτή έκανε κάποια βήματα, έπεσε και εκεί έπεσε νεκρή.
0: Ναι.
2: Γιατί το μαχαίρι της διαπέρασε τον πνεύμονα. Λοιπόν, τώρα να πάμε στο κίνητρο. Ποιο θα μπορούσε να είναι το κινητό.
0: Αυτά έχουν καταγραφεί πριν πας στο κινητό. Αυτά έχουν καταγραφεί όλα που λες, το μαχαίρι, όλα όσα έγιναν έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας.
2: Αυτά αποδεικνύονται.
0: Ωραία.
2: Έχει βρέθηκε με το μαχαίρι.
0: Άλλο
2: το
0: αυτό, μαχαίρι έχουν καταγραφεί σε κάμερες ασφαλείας.
2: Έχουν καταγραφεί, δεν έχει καταγραφεί το σημείο αυτό που χτυπάει στην πλάτη και μαχαιρώνει, γιατί ήταν πλέον περίπου μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα,
2: ήταν
0: κατάλαβα.
2: Στην πόρτα, δεν φαινόταν.
0: Δεν φαινόταν, μάλιστα.
2: Αλλά από τις κάμερες τι έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί η στιγμή που προσεγγίζει το σπίτι η συγκεκριμένη γυναίκα, το θύμα, γιατί θύμα είναι από τη στιγμή που είναι νεκρή, λοιπόν, και κατόπιν όταν προσπαθεί να ξεφύγει.
0: 70 μέτρα περίπου μετά από την κατοικία, εντύπωσαν την 40χρονη πεσμένη.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Η οποία και έτσι κατέληξε
2: ακριβώς.
0: Εκεί.
2: Κατέληξε, έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα... να πάμε στο, γιατί έχει σημασία το κίνητρο, αυτό επιμένω.
0: Ναι.
2: Ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο. Είναι μια γυναίκα που δεν είχε ποινικό παρελθόν, που δεν είχε παραβατική συμπεριφορά. Επιγλιτώρησε με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να ληστέψει. Γιατί τα όπλα και το εργαλείο που έχει μαζί της, δηλαδή το μαχαίρι και το πιστόλι, το αεροβόλο, καθώς και ο λωστός παραπέμπουν σε ληστεία και διάρρηξη.
0: Ναι.
2: Γιατί ληστεία. Γιατί ληστεία με τα όπλα αυτά μπορεί να απειλήσει. Και με το γλωστό.
0: Τι μπορεί να έγινε λοιπόν.
2: Λοιπόν, 10 μέρες πριν στο σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου μπήκαν κάποιοι. Προσπάθησαν να πάρουν χρήματα. Ο άνθρωπος αυτός είχε χρήματα. Δεν μπόρεσαν τότε, δεν τα κατάφεραν. Δεν ξέρω αν ήταν ο ίδιος άνθρωπος που μπήκε, δηλαδή αυτή η γυναίκα, το θύμα. Γιατί και τότε είχε άδεια και βρισκόταν στο νησί, όπως και τώρα. Λοιπόν, αλλά και πάλι. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο αυτή η γυναίκα και πώς ξαφνικά έγινε, ξέρω εγώ, μια γυναίκα παραβατική. Λοιπόν,
0: στο εσωτερικό του σπιτιού η έρευνα των αστυνομικών ανακάλυψε χρηματικό ποσό σε μετρητά 13.000 ευρώ. Ανακάλυψε επίσης μια σειρά όπλων και φυσικείων. Αληθινά είναι αυτά ή όχι? Είναι αληθινά περιστατικά?
2: Ναι, αληθινά είναι. Αλήθεια είναι. Μα το είπε και ο ίδιος ο άνθρωπος ότι εγώ είχα. 13.000, δεν ξέρω αν βρήκαν 13, είχε πει ότι είχα 17.000 μέσα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Είχα 17.000 ευρώ μέσα στο σπίτι μου. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει παραβατική συμπεριφορά, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορείς να το εξηγήσεις αλλιώς, εκτός αν αυτός ο άνθρωπος κάνει χρήση ουσιών, είναι εξαρτημένος από κάτι. Mm. Από τζόγο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Αλλιώς δεν μπορεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος και πόσο μάλιστα μια γυναίκα 41 έτους που έχει και παιδιά, που έχει μια τέτοια δουλειά, που είναι διασώστρια στο ΕΚΑΒ, που οι συνάδελφοί της λένε ότι ήταν και πολύ καλή συνάδελφος και μάλιστα βοηθούσε σε πολλές περιπτώσεις κάποιους ανθρώπους. Πού δεν μπορεί ξαφνικά να τρελάθηκε και πει να το κάνει αυτό?
0: Όχι.
2: Αν δεν συμβαίνουν αυτά που σας λέω, αν δεν έχει εξάρτηση από κάποιες ουσίες ή κάποια μορφή διαταραχή ή οτιδήποτε άλλο, τότε σημαίνει ότι κάποια άλλη σχέση υπάρχει. Κάποια άλλη...
0: Πάντως είναι λίγο περίεργο σε ένα νησί που δεν έχει κυνήγι, όσο γνωρίζω.
2: Είναι πολύ
0: δηλαδή,
2: περίεργο.
0: 200 φυσίγκια σε 8 συσκευασίες, εκατοντάδες φυσίγκια, ένα κυνηγητικό όπλο μάρκας Μπενέλη, άλλο ένα δίκανο μάρκας Μπαϊκάλ, άλλα δύο αλληλεπίθετα δίκανα, ένα ακόμα επαναληπτικό κυνηγητικό όπλο, δηλαδή καραμπίνα επαναληπτική.
2: Γιάννη, θα σου πω κάτι.
0: 200 φυσίγκια.
2: Είναι κάποιοι που έχουν... που έχουν αιμονή με τα όπλα και
0: εντάξει, έχουν πάθος και με το κυνήγι ενδεχομένως.
2: Και έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πολλά όπλα, να έχουν άδειες κατοχής όπλων.
0: Δεν λέω ότι είναι παράνομο αυτό, προς Θεού.
2: Ναι, και έχουν και να έχουν φυσίγκια στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω αν συνδέεται με την περίπτωση αυτή, την πράξη αυτή που έκανε αυτή η γυναίκα. Αν υπάρχει κάποια άλλη σχέση μεταξύ όλων αυτών των ανθρώπων, μπορεί και να συνδέεται. Αυτό πρέπει να δει η αστυνομία. Τι άλλο υπάρχει, προφανώς μπορεί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο στοιχείο που ξεκλειδώνει το γρίφο.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, είναι ουσίες, είναι εξάρτηση, είναι η σχέση των ανθρώπων, αυτό πρέπει να βρει η αστυνομία.
0: Ωραία, μπορεί να είναι και κάτι προσωπικό που δεν γνωρίζουμε.
2: Ναι,
0: ποιοι έχουν επιληφθεί του εγκλήματος, αστυνομικοί από τη Σύρο από την Αθήνα?
2: Είναι η ασφάλεια εκεί στη Σύρο. Και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν λαμβάνει το ανθρωποκτονιό δεν με ακούει κανένας, δεν πειράζει.
0: Mm-hmm.
2: Θα επιβιώνομαι πάντα όσο περνάει.
0: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και έχει και δικονομική διάσταση. Δηλαδή δεν έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία στο ζευγάρι.
2: Όχι. Μα γι' αυτό το λόγο.
0: Μέχρι τώρα τουλάχιστον.
2: Γι' αυτό το λόγο η ανακρίτρια ζήτησε αναπαράσταση. Γιατί δεν πείθονταν ότι ένας άνθρωπος τον σκότωσε χωρίς λόγο έναν άλλο άνθρωπο.
0: Ένα παράσταση πόσα χρόνια είχε να γίνει σε έγκλημα.
2: Είχε να γίνει πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Ναι, ναι.
2: Ναι, δεν διατάσσουν εύκολα αναπαράσταση.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Όμως η αναπαράσταση έδειξε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν διαρρεύσει, ότι δεν υπήρξε μεταξύ των δύο τοποθετήσεων και μαρτυριών, των δύο ανθρώπων αυτών, δηλαδή του συζύγου με τη γυναίκα, του δράστη με την συνεργό του, γιατί πάει για συνεργεία η γυναίκα.
0: Ναι,
2: του,
0: όχι για ανθρωποκτονία όμως.
2: Όχι για ανθρωποκτονία. Δείχνει ότι δεν υπήρχαν αντιφάσεις και γι' αυτό το λόγο προφανώς εισαγγελέα. Άσχη ποινική δίωξη, όχι για ανθρωποκτονία.
0: Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, μου έλεγε κορυφαίος ποινικολόγος στη χώρα, εάν δεν μετατραπεί το αδίκημα αυτό σε ανθρωποκτονία από πρόθεση ή έστω εξαμελίας, το ζευγάρι να βγει έξω.
2: Ναι, ναι, βέβαια υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί υπάρχουν και κανόνες της άμυνας, υπάρχουν πολλά. Εκεί είναι στοιχεία που θα αναλυθούν στο δικαστήριο.
0: Ωραία, προφανώς.
2: Δηλαδή, αν να σας πω ένα ενδεχόμενο. Αν η συγκεκριμένη γυναίκα έτεινε το μαχαίρι και προσπάθησε να καρφώσει και να σκοτώσει τη γυναίκα που ήταν μέσα στο σπίτι την ώρα που άνοιξε το. Και ο άντρας δεν μπορούσε με άλλο μέσα να το αποτρέψει. Και πήρε το μαχαίρι και έτρεξε και τη χτύπησε στην πλάτη.
0: Σωστό.
2: Εκεί μπορεί να πάει για άμυνα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
2: Ξέρετε, αυτά είναι πραγματικά περιστατικά.
0: Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις. Είναι ένα περίεργο μυστήριο. Θρίλερ, θα έλεγα εγώ.
2: Είναι περίεργο.
0: Πάμε στην ιστορία με τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Ετάφη ο άτυχος ποινικολόγος.
2: Γιάννη, στην εκπομπή σου είχα πει ότι αν λέει αλήθεια ο Αιγύπτιος και δεν πήρε αυτό το κινητό και το πορτοφόλι, πάει να πει ότι ίσως εκεί είχε κάποια κρύπτη ο Σταύρος Γεωργίου. Mm. Τελικά φαίνεται ότι έτσι ήταν. Υπήρχε σε δεύτερη έρευνα που έγινε ποινική αστυνομία των Θαυτονιών, βρέθηκε σε ένα σημείο επιμελώς κρυμμένο το κινητό και το πορτοφόλι του. Προφανώς ο Σταύρος Γεωργίου, όταν πήγε στο σπίτι, φρόντισε να κρύψει το κινητό του, ίσως γιατί φοβόταν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα τον ληστεύσει, θα του τα πάρει. Μπορεί ναι. να πω ότι υπήρχε ενδεχόμενο να τα πάρει. Λοιπόν, και επιβεβαιώθηκε μετά θάνατον, γιατί είδατε ότι του πήρε το λάπτοπ και το πούλησε για 50 ευρώ. Τώρα και εκεί αναζητείτε.
0: Υπάρχει εμπλοκή και άλλων ατόμων, γιατί διαβάζω ότι οι δίδυμες κόρες του άτυχου ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, λένε, υποστηρίζουν, δεν ξέρω από πού τα λένε όλα αυτά και από πού έχουν βγει αυτά ως συμπέρασμα, ότι υπάρχει περίπτωση να εμπλέκονται και άλλα άτομα στη δολοφονία του ποινικολόγου και να του έχουν πάρει χρήματα από το γραφείο.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι εσύ, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Κοιτάξτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η ελληνική αστυνομία από την έρευνα αυτού του εγκλήματος που έγινε πολύ σωστά από τον Θεοτονιόν από την πρώτη στιγμή, και υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Στοιχεία από τις κάμερες που δείχνουν το συγκεκριμένο δολοφόνο υπήκου Αιγύπτου,
0: ναι,
2: μαζί με το Σταύρο του Γεωργίου να μπαίνουν στο σπίτι και κατόπιν να βγαίνει μόνο ο Αιγύπτιος. Τώρα,
0: υπάρχουν αυτά από κάμερες,
2: πρόσωπο,
0: μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Αν υπάρχει άλλο πρόσωπο, μόνο ηθικός αυτό μπορεί να υπάρχει. Ή κάποιος που να ήξερε,
0: ναι,
2: ότι θα πάει ο Αιγύπτιος να κάνει κάτι, να κλέψει.
0: Κατανοητό. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχει και μια ανθρώπινη διάσταση στο θέμα αυτό. Σε οποιοδήποτε έγκλημα υπάρχει και ανθρώπινη διάσταση.
2: Mm-hmm.
0: Σε αντίθεση με αυτή την εικόνα που μπορεί να έχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν ή δεν ήξεραν μάλλον το Σταύρο Γεωργίου, τα κορίτσια αυτά τα οποία είναι 16 ετών και τα οποία ζούσε η γιαγιά, η μάνα του Σταύρου Γεωργίου, του άτυχου ποινικολόγου, έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα επιβίωσης τώρα, μου έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι του. Αληθεύει αυτό?
2: Αληθεύει. Σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει, αληθεύει. Γιατί ο Σταύρος ο Γεωργίου είχε αυτό το γραφείο που το είχε μετατρέψει μάλιστα και κάποια δωμάτια σε οικία και έμενε εκεί. Τα κορίτσια έμεναν στην Καλλιθέα και τους έδινε σε μια κυρία 1000 ευρώ το μήνα προκειμένου να τα προσέχει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τώρα ότι υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Και αυτά τα παιδιά έχασαν τον πατέρα τους. Η μάνα τους έφυγε.
0: Ναι.
2: Εδώ και κάποια χρόνια και ο μόνος που είχαν ήταν ο πατέρας τους και τώρα υπάρχει ζήτημα, βέβαια, ναι, υπάρχει.
0: Όπως επίσης υπάρχει ζήτημα και με αυτό το κάθαρμα των Αιγύπτιων, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλεια σε ανήλικη, είχε απασχολήσει την Ελλάδα για παράνομη είσοδο στη χώρα και κυκλοφορούσε ελεύθερος, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
2: Άκουσε αυτό, εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε το βήμα, αλλά και εμείς κάποιοι που αναλύουμε, που έχουμε την εμπειρία και βγαίνουμε, θα πρέπει να το φωνάζουμε συνέχεια. Εγώ από τη μεριά μου το φωνάζω συνέχεια. Δεν μπορεί να έρχεται κάποιος ως οικονομικός μετανάστης, ως τουρίστας.
0: Σε μένα τα λες. Τα φωνάζω τόσα χρόνια εγώ, ναι, και κινδυνεύω να με πούνε και ακροδεξιό.
2: Όχι, όχι, δεν είναι ακροδεξιό.
0: Άστο.
2: Ακροδεξιό είναι το αντίθετο. Όταν αφήνεις στη χώρα σου κάποιους που είναι, έχουν παραβατική
0: ο τύπος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ενώ είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Είχε απασχολήσει σε δεκάδες περιπτώσεις την Ελλάδα για παράνομη είσοδο στη χώρα και για κλοπές και κυκλοφορούσε ελεύθερος.
2: Λοιπόν, ακούστε, αυτό δεν γίνεται σε καμία χώρα. Είμαστε ένας πολιτισμός, είμαστε μια δημοκρατική χώρα που δέχεται τους ανθρώπους αυτούς, τους οικονομικούς μετανάστες, αλλά ειδικά και τους πρόσφυγες, δεν το συζητάμε. Πρέπει να ακολουθούμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους διεθνείς κανονισμούς. Όμως, όταν έρχεται κάποιος στη χώρα και δεν έρχεται για τουρισμό, δεν έρχεται ως οικονομικός μετανάστης για να δουλέψει ως εργάτης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έρχεται για να κλέψει, αυτός με συνοπτικές διαδικασίες πρέπει να φεύγει από τη χώρα και να το απαγορεύει την
0: 100% συμφωνώ. Τέλος. Δεν πρέπει να ξαναεπιστρέψει, να επιστρέψει ποτέ αυτός πίσω.
2: Εντάξει.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
3: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
4: Συνολικά 62.800.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν στη ΣΥΠΑ τον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική μετάδοση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας ακόμη και τους τελικούς του NBA και του πρωταθλήματος του baseball. Το νούμερο αυτό αφορά αποκλειστικά την παραδοσιακή τηλεόραση και δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες streaming, γεγονός που κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Από τους σχεδόν 63 εκατομμύρια τηλεθεατές, περίπου οι 39 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον τελικό από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο είχε τα δικαιώματα της διοργάνωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στην πρεσβεία της Γαλλίας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Εκτροπές διενεργεί η τροχέα σε Ακαδημίας και Ιπποκράτους, Πανεπιστημίου και Αμερικής, Κριεζότου και Πανεπιστημίου. Περισσότερα στο real.gr. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ. Σε 18 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε παραθαλάσσιο αλσίλιο μη οργανωμένων κατασκηνωτών στη Μεσσηνία. Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και συσκευές ασυρμάτου.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις σε Αρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας και στα 2.

0: στους 97,8.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Ναουγκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναουγκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, ειδικά εσείς που έχετε ξεκινήσει τις διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να αλλάξετε παραστάσεις. Καλή επιστροφή σε όλους. Στους άλλους υπομονή. Λοιπόν, βλέπω ότι πριν από λίγο έχουμε μια έκτακτη είδηση όσον αφορά το θάνατο της 42χρονης διασώστριας. Δεν την προλάβε την είδηση ο Γιώργος ο Καλιακμάνης. Έγιναν γνωστά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης σχετικά με τα αίτια του θανάτου της. Από πληροφορίες που έχουμε, ο ιατροδικαστής αναφέρει πως η αιτία θανάτου είναι η κακώση στο θώρακα από νήσων και τέμνων όργανο, από μαχαίρι δηλαδή. Κάτι το οποίο μας είπε ο Γιώργος Καλιακμάνης. Ένα μόνο χτύπημα δέχθηκε, το οποίο όμως αποδείχθηκε θανατηφόρο γιατί τρύπησε ο πνεύμονάς της. Να δούμε, είναι πολύ λεπτή υπόθεση. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Μιλάω πάντα για τη δολοφονία της άτυχης διασώστριας στη Σύρο. Οι αρχές με προσεκτικό τρόπο διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό. Η δικογραφία, όπως μας είπε ο Γιώργος Καλιακμάνης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του 42χρονου άνδρα, ο οποίος, προσέξτε, κατηγορείται όχι για ανθρωποκτονία, αλλά για θανατηφόρα σωματική βλάβη και δίωξη για απλή συνέργεια έχει ασκηθεί στη σύζυγό του.
1: Μην απομακρύνεσαι απ' την αγκαλιά μου.
0: Καλημέρα στο φίλο το Σωτήρια από την Αμοργό. Συμφωνώ, Σωτήρη. Καλημέρα στον Πάνο που επισημαίνει ότι η σύζυγός του είναι από το Ιράν. Είμαστε παντρεμένοι, Γιάννη, από το 2010. Όταν μέναμε στην Αγγλία, η σύζυγός μου είχε κανονικά τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα τελευταία 5 χρόνια μένουμε Ελλάδα και κάνουμε κανονικά, καταθέτουμε τη φορολογική μας δήλωση. Αλλά οι ελληνικές αρχές, οι τράπεζες δηλαδή, αρνήθηκαν να τις ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, λέγοντας ότι οι πολίτες από αυτές τις χώρες είναι στην blacklist. Τι ακριβώς σημαίνει? Δεν το ξέρω, αγαπητέ φίλε Πάνο. Πραγματικά με πιάνει εντελώς αδιάβαστο. Αλλά πώς μια τράπεζα χωρίς να έχει κάποια στοιχεία από τον Τηρεσία ή κάπου αλλού λέει ότι είναι στην blacklist? Δεν το ξέρω. Αν θέλεις να ρωτήσω και να σου πω, με μεγάλη χαρά αύριο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, το γραφίστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Έπαθα μια ζημιά στην αποχέτευση σπιτιού μου. Το κόστος ήταν 3.000 ευρώ. Φυσικά και απέφυγα να πληρώσω 750 ευρώ ΦΠΑ. Δανειστήκαμε χρήματα για να φτιάξουμε την αποχέτευση, να μην σαπίσει το σπίτι. Δεν δανείστηκα να πληρώσω το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ, Βαγγέλη, γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι ώστε να υπάρχει κίνητρο για αυτόν που ζητάει τιμολόγιο ή απόδειξη. Αυτό λέμε. Εσύ τώρα, αν πάρεις απόδειξη, ούτε εκπίπτει κάτι από το φόρο εισοδήματός σου, ούτε από τον ΦΠΑ. Για να δοθεί κίνητρο στον αγοραστή να ζητήσει τιμολόγιο και απόδειξη, πρέπει κάτι να συμβαίνει, κάτι να το κράτος να δώσει ως κίνητρο. Έκπτωση στο φόρο εισοδήματος, έκπτωση στο ΦΠΑ τον οποίο πληρώνεις, τον οποίο έχεις προπληρώσει, αλλά αυτό θα σου δώσει επιπλέον κίνητρο να ζητήσει τιμολόγιο και απόδειξη κανονικά. Αυτό λέμε, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Για ποιο λόγο να ζητήσεις απόδειξη όταν δεν σου εκπίπτει ποσό από το φόρο και έχεις να πληρώσει και επιπλέον 750 ευρώ? Αυτό εκμεταλλεύονται ορισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες και φοροδιαφεύγουν. Καλά, δεν το συζητάμε για τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Δεν θέλω να πω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι την χρησιμοποιούν. Πάντως δεν είναι πολλοί, να το πω διαφορετικά. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, καλημέρα, καλησπέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Σαν συνταξιούχος εργαζόμενος έχω μια απορία. Γιατί ενώ οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν δώρα και επιδόματα, το κράτος κρατά χρήματα και από αυτά? Δηλαδή κρατείται ένα 10% από τις μεικτές αποδοχές και κρατούν και τα δώρα. Σας θυμίζω ότι πριν έρθει ο νέος νόμος, πριν από 3-4 χρόνια, δεν είχες δικαίωμα παράλληλα με τη σύνταξή σου να εργαστείς, νόμιμα τουλάχιστον. Τώρα ο νέος νόμος σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις ολόκληρη τη σύνταξή σου και να σου παρακρατά ένα ποσό της τάξης του 10%. Προτιμότερο από το καθόλου είναι. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να σας παρακρατά τίποτα, ούτε το 10%, ούτε 1% να σου παρακρατά. Να πληρώνεις την ασφαλιστική σου εισφορά, η οποία θα προστίθεται στα συντάξιμα χρόνια σου, στο να χτίσεις επιπλέον δηλαδή σύνταξη και μόνο αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που ανησυχεί για το δημογραφικό. Δεν ακούω τίποτα γι' αυτό πέρα από τις καθημερινές μας ανάγκες. Είναι θέμα που καίει εθνικό, κύριε Παπαγιάννη. Πάντως ο Όμιλος είναι ο μόνος Όμιλος που έχει διοργανώσει ημερίδες για το δημογραφικό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλημέρα και στον κύριο Παναγόπουλο. Ο κύριος Τουρνάρας στη δήλωση, στη συνέντευξή του θέλετε να πείτε, εμφανίστηκε αρνητικός για την επιστροφή του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης του Δημοσίου. Ο κύριος Τουρνάρας είναι διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, δεν είναι όμως πρωθυπουργός ούτε υπουργός οικονομικών. Άλλοι αποφασίζουν. Είπε την άποψή του και ενδεχομένως, αν το δει από τη δική του πλευρά, να έχει και μια λογική η τοποθέτησή του αυτή, αλλά άλλοι αποφασίζουν. Άλλοι βάζουν κάτω τα θετικά και τα αρνητικά και άλλοι έχουν τα κλειδιά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σας το λέω γιατί μου στέλνετε εδώ περίπου την άποψή του ως δεσμευτική για την κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Λαμβάνεται υπόψη, αλλά δεν δεσμεύει την κυβέρνηση. Ο Γιάννης μου λέει να δω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις δεσμεύσεις λογαριασμών. Είναι πολύ σημαντική. Θα τη δω, Γιάννη. Τα σημειώνω αυτά για να επανέλθω αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, όσοι δεν είδατε την Οδύσσια, εγώ θα σας συμβούλευα. Ό,τι θέλετε κάνετε, ελεύθεροι πολίτες είστε, να τη δείτε. Αξίζει να τη δείτε και μάλιστα να τη δείτε σε κινηματογράφο, μάλλον κλειστό υπό την έννοια να έχει καθαρότερο Dolby Surround και να η οθόνη να είναι πιο υψηλότερης τεχνολογίας. Τρομερό το έργο, τρομερή πραγματικά η Οδύσσια, όχι μόνο η ηθοποιία αρκετών από τους πρωταγωνιστές, όχι μόνο το σενάριο το οποίο είναι μια σχετική παραλλαγή σχετικά με την Οδύσσια του Ομήρου, αλλά κυρίως ο τρόπος που στήθηκε το φιλμ και οι στιγμές δράσης. Τρομερό έργο. Διάβαζα ότι ήδη οι προκρατήσεις για του χρόνου, όχι για φέτος το καλοκαίρι, για του χρόνου, στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά έχουν αυξηθεί κατά 40%. Πώς επηρεάζει ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός, δηλαδή ένα κοινωνικό γεγονός που κάνει το γύρο του πλανήτη με εκατομμύρια τηλεθεατές ή εμπάσχετος θεατές σε συγκεκριμένη περίπτωση, πώς επιδρά στην τοπική οικονομία ή τον τουρισμό μιας άλλης χώρας. Πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα η ιστορία με την Οδύσσια σε όλα τα επίπεδα, και ιστορικά και πολιτισμικά, αλλά και σήμερα. Ο τρόπος που όσοι έχετε δει το έργο το αντιληφθήκατε, και ο τρόπος που στήθηκε η προσωπικότητα του Οδυσσέα και της Πινελόπης, αλλά γενικότερα ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Ναι, εννοείται ότι γινόταν παρακράτηση, Γιάννη, αλλά σου παρακρατούσαν το 30 με 40% της σύνταξης τότε. Όχι, δεν σου παρακρατούσαν το ποσό της εργασίας. Είναι πολύ καλύτερα τώρα. Πρέπει να καταργηθεί τελείως η ιστορία αυτή. Να βρεθεί άλλος τρόπος ώστε να πληρώνουν οι διπλά εργαζόμενοι που είναι συνταξιούχοι τις ασφαλιστικές φορές.

Κοιτάζω τώρα τα site, είναι τέτοια η καταστροφή στη Γαλλία από τις τρομακτικές πυρκαγιές στο δυτικό κομμάτι της Γαλλίας, στο Μπορντό εκεί. Ταξίδεψε, διαβάζω, ο καπνός, ο μαύρος καπνός από τις πυρκαγιές στα δάση της Γαλλίας πάνω από 500 χιλιόμετρα και υπάρχουν εικόνες από δορυφόρους. Ξεπέρασαν δηλαδή οι καπνοί που αποτυπώνονται ως δορυφόρους ολόκληρη την Ισπανία και την Πορτογαλία, όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και απλώθηκε στον Ατλαντικό. Μέχρι στιγμής ο απολογισμός, δηλαδή μέχρι το πρωί, ήταν περίπου 500, μισό εκατομμύριο στρέμματα γης. Καταλαβαίνετε για τι καταστροφή μιλάμε. Μισό εκατομμύριο στρέμματα γης. Όλοι οι ειδικοί επιστήμονες στη Γαλλία και την Ισπανία θεωρούν το φαινόμενο φυσιολογικό, επειδή υπήρχε πολύ έντονη ξηρασία και ζέστη από το Μάιο στις δύο χώρες αυτές, με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου κάποιες μέρες. Το θεωρούν φυσιολογικό φαινόμενο γιατί έχουν ξεραθεί τα πάντα εκεί. Μην το ματιάσουμε, μέχρι στιγμής πάμε καλά εδώ. Βοηθάνε και οι μετεωρολογικές συνθήκες, ότι είναι μέχρι τώρα σχετικά δροσερό το καλοκαίρι. Δεν είχαμε πολύ ισχυρούς βοριάδες, πολύ ισχυρά μελτέμια μέχρι στιγμής. Η εβδομάδα όμως που διανύουμε θα είναι δύσκολη, μας είπε ο κ. Σαρνιακός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε βοριάδες 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ στη στερεά Ελλάδα. Πάντως κινείται καλύτερα ο κρατικός μηχανισμός μέχρι στιγμής. Να πούμε βέβαια ότι στις μεγάλες φωτιές της Γαλλίας και της Ισπανίας, που κατέκαψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, χιλιάδες σπίτια κατέστρεψαν περιουσίες, δεν κάει και ούτε ένας άνθρωπος. Το 112 λειτουργήσε άψογα. Φανταστείτε ότι έγινε η μεγαλύτερη εκένωση, τα λέγαμε νωρίτερα το πρωί, με το Βαγγέλη Αρετέο, που έχει γίνει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στη Γαλλία. 350.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν και άλλαξαν σπίτια. Καλημέρα, πολλά θετικά σχόλια για την Οδύσσια. Ο Γιάννης μου λέει να του στείλουμε το Συνολάκι στη Γαλλία. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Λαμία μου λέει την είδα την Οδύσσια και ήταν

Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο το Βαγγέλη από την Καλυθέα. Να σε καλά, Βαγγέλη, να χαίρεσαι το γιο σου. Παντελή, ο γιο του γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλου του Παντελίδε, του Αγίου Παντελεήμονο. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που προβλέπει έως και 420 δόσεις. Στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές από 5.000 ευρώ. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά παραδείγματα. Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό απέχουν οι φλόγες. Στάχτη έχουν γίνει εκατοντάδες κατοικίες και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Τι σημαίνει η απόφαση για το Βουνό των Θεών?
1: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα,

0: έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Τέλεια. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση. Τα μετάλλια της κοπηλασίας τα λέγαμε όλη τη μέρα χθες, αγαπητέ φίλε Θανάση. Αν εννοείς για τα δελτία ειδήσεων, τα είπαμε αυτά. Τις επιτυχίες της ελληνικής ομάδας. Καλημέρα στο Γιάννη που μου είχε στείλει πράγματι ένα μήνυμα πριν από λίγες μέρες. Πάλι το ίδιο μήνυμα και θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, συνονόματος ο Γιάννης Λούμος, να το δεις λίγο προσωπικά και να ασχοληθείς με το θέμα, με τον κοινωνικό τουρισμό. Γιατί αυτό που γίνεται φέτος με τους παρόχους δεν έχει προηγούμενο. Το μόνο που δεν έχουν ζητήσει ακόμα είναι το νεφρό μας. Ήθελα να ξέρω, Ειδήπα, τι κάνεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καταγγελιών. Έχω κάνει καταγγελία για κατάλημα του νομού Αργολίδας από τις 30 Μαΐου και ακόμα περιμένω την απάντηση, με αποτέλεσμα εγώ και σύζυγός μου, άτομο με ειδικές ανάγκες, να μην μπορούμε να βρούμε ακόμα κατάλημα. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης Λούμος. Να το δούμε, φίλε Γιάννη. Δεν το πράγματι μου είχε στείλει και το προηγούμενο μήνυμα, αλλά μην νομίζεις ότι κινούνται οι αρχές τόσο γρήγορα όσο νομίζεις. Δυστυχώς, ειδικά σε θέματα καταγγελιών. Λοιπόν, η Άννα μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα, Άννα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, Άννα. Λοιπόν, η Άννα επισημαίνει σχετικά με την Οδύσσια ότι άκουσα πως αυξήθηκε πολύ η ζήτηση του βιβλίου, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς και είναι καλή η ταινία, Γιάννη. Είναι μια πανάκριβη παραγωγή, με ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει το παγκόσμιο σινεμά αυτή τη στιγμή. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ, αλλά ένα blockbuster, και φυσικά τα κατάφερε δημιουργώντας όλον αυτόν τον τόρο πριν καν βγει στις αίθουσες. Ακριβώς έτσι είναι, Άννα μου. Και να σου πω κάτι, δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση του κάθε θεατή. Αυτό ήθελε να φτιάξει ο άνθρωπος. Εισιτήρια να πουλήσει ήθελε, και όλο αυτό εν τέλει λειτουργήσε υπέρ μας και υπέρ της χώρας και υπέρ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και υπέρ της ιστορίας και υπέρ όλων, εν πάση περιπτώσει, όσων σχετιζόμαστε με τη χώρα. Και τουριστικά θα λειτουργήσει θετικά. Και αυτό επιβεβαιώνουν οι προκρατήσεις κυρίως στην Ιθάκη, αλλά και στην Κεφαλονιά. Υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που κάνει τουρισμό και με τέτοια κριτήρια. Ανακάλυψε, ξέρω εγώ, τις ομορφιές της χώρας μας, στην οποία μπορεί να μην έχει ταξιδέψει ποτέ. Και με αφορμή αυτό το έργο, αυτή την κινηματογραφική επιτυχία, η οποία θα σπάσει όχι ρεκόρ, λένε κάποιοι ότι τα ρεκόρ τα οποία θα σπάσει όσον αφορά την εισπραξιμότητά της σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριμήνου δηλαδή, θα είναι άνευ προηγουμένου. Θα θυμίσει ταινίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Για να δούμε. Και εδώ πάει πολύ καλά εισπρακτικά, να ξέρετε, μέχρι στιγμής, από τα στοιχεία τα οποία έχουν οι κινηματογράφοι. Δεν είμαι εγώ. Έχουμε μεγάλη έκπληξη. Μπήκε κάποιος κύριος εδώ στο στούντιο που έχει το μαγαζί. Μας έκανε έκπληξη.
2: Γεια, να περάσεις καλά. Φεύγεις σήμερα.

Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε κι άλλα. Κι άλλα μηνύματα έχουμε για την ταινία. Πολύ καλά μηνύματα. Με την έννοια ότι κάποιος πήγε να δει ένα κινηματογραφικό έργο που σχετίζεται με την ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, αλλά τα εφέ πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Λένε οι ειδικοί να τη δείτε σε οθόνη IMAX. Τώρα να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι θέμα προτίμησης του καθενός, αλλά και έβρεσης εισιτηρίων, γιατί δεν βρίσκεις πουθενά για τις επόμενες 15 μέρες. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 παρά 4 πρώτα λεπτά. Παραδίδουμε σκυτάλη στην Ελισάβετ Σαλαμάρα για το μαγκαζίνο στις 2. Και αμέσως μετά Μαλία Κάτζου και Νίκος Τραβελάκης. Κλείνουμε με ένα ωραίο. Όχι, τι όχι. Όχι Αμαλία, η Λουκία. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ έκανα λάθος. Κανονικά λοιπόν η Λουκία με τον Νίκο. Ο Νίκος με τη Λουκία. Κλείνουμε με ένα ωραίο, φίλες και φίλοι, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Ωραίο να θυμηθείτε τα παλιά καλοκαίρια με τους έρωτές σας. Να είμαστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 11 το πρωί. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Θα δίνει δυνατότητα ένταξης και των οφειλών από 5.000 ευρώ και πάνω. Προβλέπονται έως 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή, αναλυτικά παραδείγματα. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Κρατική επιδότηση 10 λεπτά στο ντίζελ ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί το μεταφορικό κόστος. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται μόλις 11 χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, ενώ έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες. Σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Μακρόν στη Γαλλία, δύο ελληνικά καναντέρ κάνουν ρήψεις νερού δυτικά της Μαδρίτης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Και τέταρτο άτομο αναζητούν οι αρχές για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα που απετράπη. Εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών να οργανώσει την επίθεση. Ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι? Στην Κύπρο, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά γενικά έθριος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Νέα θερμή εισβολή τις επόμενες ώρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης της Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις Ακαδημίας Ιπποκράτους Πανεπιστημίου Αμερικής και Κριεζότου που είχε απαγορευτεί κυκλοφορία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με μια οικονομική είδηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μιλάμε φυσικά για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, καθώς ανοίγει η πλατφόρμα για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη πάνω από αυτό το ποσό, ενώ μέχρι χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3: Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξοδικαστικού, όταν μέχρι χθες, πρέπει να σου πω, για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες τώρα, Ελισάβετ, που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίζουν, ανάλογα φυσικά με την οφειλή που έχουν, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματα που έχουν, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία, και έως 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες και σέρβισες. Αξίζει να σημειωθεί, Ελισάβετ, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρέος και στην εφορία και σε μια τράπεζα, θα πρέπει να δίνει μίνιμουμ ελάχιστη
0: 100 ευρώ,
3: δόση,
0: αν έχει δύο, ας πούμε.
3: Ακριβώς 50 και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 5.000 ευρώ μία οφειλή, μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά, να σου πω ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, Ελισάβετ, τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Να σου πω επίσης ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές ή δανειακές οφειλές, αλλά αφορά την συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ταμεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, Ελισάβετ, ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Ελισάβετ.
0: Τώρα, αν κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και την ρύθμιση των 72 δόσεων. Μπορούμε έτσι πρόχειρα να δώσουμε μία-δύο διαφορές αυτών των δύο ρυθμίσεων?
3: Η βασική ρύθμιση είναι ότι πρώτον ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά και παλαιά αλλά και παλαιές και νέες οφειλές, ενώ 72 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές που έχει κάποιος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι αν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στις 72 δόσεις, θα το κάνει μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ αν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
0: οφειλών, απαιτείται
3: πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να φτάσει και τους 3 ή και να ξεπεράσει τους 3 μήνες.
0: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας δίνει η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μίλησε νωρίτερα στον Real FM.
4: Όσοι θέλουν να κάνουν τη νέα αίτηση μπορούν να την υποβάλουν από σήμερα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Άρα, όταν κάποιος έχει γίνει κατάσχεση του λογαριασμού του από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί και να βγει η ρύθμιση του εξοδικαστικού. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν χρέος 100.000 ευρώ προς την εφορία και κατάφεραν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να πληρώσουν το μισό ποσό, το 50% της οφειλής τους, και να επιτύχουν 240 δόσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δει και η οφειλή να φτάνει στο μισό ποσό και ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 80% να διαγράφεται και να αποπληρώσει κάποιος μόνο το 20% σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια, αυτό ισχύει για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.
0: Πάμε τώρα, Δημήτρη, και στην κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξαιτίας της ελπίδας που άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δείχνουν ανακούφιση οι επενδυτές, Δημήτρη.
3: Αυτή τη στιγμή να σου πω, Ελισάβετ, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει μείωση της τάξης του 6%, βρίσκεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι, και όλο αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στις τελευταίες δύο ημέρες στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη μείωση της τάξης του 7,2% σημειώνει αυτή τη στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκεται από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα 59 ευρώ την μεγαβατόρα. Ωστόσο, τόσο ειδικά για τη μείωση του πετρελαίου Brent, που ευχόμαστε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών.
0: Για να
3: ημερών,
0: το δούμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες.
3: Με πρόλαβες, μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Υποθέτω ότι και θέλω να πιστεύω και πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Πάντως σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και τα 3 λεπτά ανά λίτρο, και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη τα 2 ευρώ και το 1 λεπτό ανά λίτρο. Άρα βλέπουμε δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη που πάνω από τα 2 ευρώ. Μην υπενθυμίζω ότι πριν από 20 περίπου ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Τότε
0: ναι,
3: που ήταν
0: η αλήθεια
3: πιο ώρα,
0: είναι ότι νιώσαμε σήμερα ανακούφιση βλέποντας τον Brent να πέφτει, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από τα δεδομένα και τις τιμές που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
3: Να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τις σημερινές τιμές κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και 20 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 10-15 ημέρες. Φυσικά, να υπενθυμίσω το εξής, ότι από τις αρχές Αυγούστου θα εφαρμοστεί η νέα επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θα ισχύσει για όλο τον μήνα Αύγουστο κατά 10 λεπτά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μια μείωση της τιμής 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Άρα φαντάζω ότι εάν δεν είχαμε τη μείωση των 5 λεπτών και αν δεν είχαμε και από τις αρχές του μήνα τα 10 λεπτά, που θα πήγαινε η τιμή της, του πετρελαίου κίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι θα είναι μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων, αναφορικά πάντα και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, εάν τελικά θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, έτσι ώστε να δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό πλέον έξοδο και μια σημαντική δαπάνη, Ελισάβετ, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Γιώργος Ασμάτογλου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Είπε ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.
5: Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Γι' αυτό και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά λόγω του ενεργειακού κόστου. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
0: Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, επικρατεί μια εύθραυστη ισορροπία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτέθηκαν για δεύτερη νύχτα έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες βομβαρδισμών και το Ιράν σταμάτησε τα αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ Ελισάβετ έλαβε αυτή την απόφαση μετά από μια πολύ έντονη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία διπλωματικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν τον συμβούλευσαν να μπει τέλος στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο γενικός διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Βέβαια, όσο βρίσκεται σε ισχύ αυτή η ανακοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια σειρά απειλών, κυρίως μέσω αναρτήσεών του. Σε μία από αυτές, για παράδειγμα, αεροσκάφη που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση, συνοδευόμενα από τη φράση επίθεση στο Χαρκ, υπονοώντας ασφαλώς το βασικό ιρανικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου. Σε άλλες αναρτήσεις του, με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελοφόρο», ο ίδιος απεικονίζεται να κρατά αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες και μορφές που παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 600. Μιλάμε για απώλειες κατά τη διάρκεια μόνο των εβδομάδων των συγκρούσεων με τις ιρανικές δυνάμεις.
0: Καλή ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Συμβαίνει τώρα.
0: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα από την πυροσβεστική. Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
7: Ελισάβετ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σωρός αγνώστων στοιχείων.
0: Άρα έχουμε ένα νεκρό από την πυρκαγιά αυτή.
7: Δεν γνωρίζει η πυροσβεστική ακόμη περισσότερο γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη από το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κορίνθου που έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με ένα τμήμα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
0: Η υπόθεση λοιπόν είναι σε εξέλιξη, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει στην κανονική ροή, Κασιανή, και μας ενημερώνεις. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα που αποτράπη, φαίνεται ότι οι αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο να στήσει αυτή την επίθεση, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς, είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για αυτή την υπόθεση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο εντολέας, αυτός που είπε δηλαδή στον 31 ετών Αιγύπτιο να οργανώσει το χτύπημα στην οικία του δικαστικού λειτουργού, που ήταν ένας από τους 5 στόχους βέβαια της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ηθικός αυτουργός ήρθε σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών και ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε και το σχέδιο. Μιλάμε για τον Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη και πώς συνελήφθη τώρα. Φαίνεται ότι ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος είχε κλείσει ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα. Αυτός φαίνεται ότι του προμήθευσε και την χειροβομβίδα μετά από τις εντολές φυσικά του Έγκλης στους φυλακές Διαβατών. Το σημείο συνάντησής τους ήταν πλατεία στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί όμως του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Κατέγραφαν λοιπόν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και κατέληξε στη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παρέλαβε ένα αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.
0: Στο το οποίο όμως λοιπόν, μέσα ακριβώς, είχε τη χειροβομβίδα.
8: Το χάρτινο λοιπόν ποτήρι, για να το πούμε έτσι, ακριβώς έκρυβε μέσα την λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Μόλις παρέλαβε λοιπόν τη χειροβομβίδα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπία και προχώρησαν στην σύλληψή του. πριν φυσικά προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας, βέβαια, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Mm-hmm. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον Αιγύπτιο που φέρεται να έχει αναλάβει την επίθεση. Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τότε. Η σύλληψή του όμως είναι πολύ σημαντική. Εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις ενδεχομένως για την πρόλευση της χειροβομβίδας και για το πρόσωπο που έδωσε την τελική εντολή. Μάλιστα, έχουμε μάθει ότι είχε οριστεί και αμοιβή για την επίθεση. Ο Αιγύπτιος που είχε αναλάβει το τελικό σχέδιο είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ.
0: Φέρεται πήρε μία προκαταβολή και
8: πήρε μία μικρή προκαταβολή των 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα έπαιρνε μετά την ρήψη της χειροβομβίδας. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, του έγκλειστου στις φυλακές διαβατών και του επιχειρησιακού βραχείου, του επιχειρησιακού δηλαδή,
0: έχει προκύψει
8: που
0: κάτι μέχρι στιγμής.
8: Έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα. Έχουν εντοπιστεί φωτογραφίες, στίγματα από χάρτες, τα οποία είχαν σταλεί από ό,τι φαίνεται από τον έγκλειστο των φυλακών διαβατών. Η πρώτη επικοινωνία προκύπτει μεταξύ των δύο ότι έγινε στις 21 Ιουλίου και φαίνεται ότι ο έγκλειστος στα διαβατά έχει ζητήσει από τον μωεθνή του η επίθεση να γίνεται με όπλο είτε με χειροβομβίδα και φαίνεται ότι του έχει δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν τώρα. Να πούμε ότι ο κρατούμενος στις φυλακές διαβατών κρατείται από το 2017 για ανθρωποκτονία. Στον ποινικό του φάκελο έχει καταδίκες για ληστείες και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Έγινε έρευνα στο κελί του στις φυλακές διαβατών.
0: Τι βρέθηκε?
8: Εκεί βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήσει στις επικοινωνίες αυτές και έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η έρευνα έχει ανοίξει γιατί έχουμε την εκτίμηση των αρχών ότι υπάρχουν περίπου 15 πιθανότητες. Στόχοι. Μιλάμε για δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, για αστυνομικούς, οπότε υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν αρκετοί άνθρωποι που είχε στοχοποιήσει ο ηθικός αυτούργος, οπότε εδώ είναι και ένα βασικό ερώτημα, ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ισοβίτη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, ποιους ακόμη ενδεχομένως είχε στοχοποιήσει και ποιες άλλες επαφές μπορεί να υπάρχουν και πόσοι ακόμη φαίνεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση αυτών των επιθέσεων, Ελισάβετ.
0: Τώρα φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί, Σοφία. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατά εξακολούθηση, σε 8 περιπτώσεις μάλιστα. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως παρήχαν συνδρομή στην τοπική μαφία.
8: Θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπει, τη φράση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της Κρήτης, του υποστράτηγου Γιώργιου Δούκη, ο οποίος είπε το εξής: το οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτή η φράση συνοψίζει τέλεια αυτή την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με την οποία φαίνεται ότι συνδέονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε και τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρονται έναν εμπλεκόμενο στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς, γνωστό και ως μαφία των Χανίων, που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Δηλαδή, πώς θα τη βγάλουν καθαρή, για να το πω απλά, οι εμπλεκόμενοι της μαφίας των Χανίων. Είχαν άμεση, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία. 8 περιπτώσεις, όπως είπες, έχουν διαπιστωθεί δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στη μαφία των Χανίων εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, δεκάδες άτομα. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν 2 αδέρφια, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες, μάλιστα ξενοδοχειακής μονάδας, γνωστοί στην τοπική κοινωνία. Διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, έκαναν εκβιασμούς, είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, ακόμη και κληρικό. Ενδεικτικά θα αναφέρω, υπήρχε εκβιασμός αντιδημάρχου, λογιστή ιεράς μονής, συναλλαγές ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα δεν δίσταζαν να ξυλοκοπούν τα μέλη της οργάνωσης και ανθρώπους και σε δημόσια θέα. Δηλαδή,
0: αυτό φαίνεται και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, Σοφία, που δείχνει ένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας να ξυλοκοπά άγρια έναν άνδρα μέσα σε μια καφετέρια.
8: Μέσα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ο Ελισάβετ είναι ο κατηγορούμενος, εκεί μάλιστα και συνοδεία κάποιους μαυροφορεμένους άνδρες, και μπαίνει μέσα στο κατάστημα, επιτίθεται στον άνδρα αυτόν με γροθιές, τον πετάει στο έδαφος και τον χτυπάει δίχως έλεος. Είναι προφυλακισμένος συγκεκριμένος και καταγραφεί να συνομιλεί, να θυμίσω, με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων για υπόθεση εκβιασμού εργολάβου. Τότε τα μέλη απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.
0: Είναι μεγάλη η υπόθεση της μαφίας των Χανίων που μας απασχολεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απασχολεί τη δημοσιότητα, γιατί τις αρχές της απασχολεί πολύ περισσότερο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες επισκέπτεται την Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, αλλά και για την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε, Παναγή Γαλιατσάτε?
9: Πιθανότατα Τετάρτη θα γίνουμε σπούδεροι. Γιατί θα κάνει τις συναντήσεις αυτές, θα τους έχει και ένα δείπνο από ό,τι ξέρω. Θα πάει να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα πάει μετά με τον κύριο Χιουμάν. Θα τους κάνει ένα δείπνο το βράδυ και μετά έχει πάλι συναντήσεις. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά αν είναι την Τετάρτη ή την Τρίτη, θα έχουν μια κοινή συνάντηση οι δυο τους και μετά θα μας δώσει ο κύριος Κουτιέρες μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί θα αποκαλύψει αν όντως αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, δηλαδή ότι η συνέχεια της επίσκεψής του θα είναι μία άτυπη πενταμερής με την προσπάθεια να επικοινωνήσει το Κυπριακό, θα γίνει πραγματικότητα. Να σου πω ότι η Μαρία Άγγελα Ορκίν, που είναι η προσωπική του απεσταλμένη, ήταν χτες στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον κύριο Χαγάν Φιντάν, προφανώς για να πάρει το πράσινο φως για την άτυπη πενταμερή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
0: Την ίδια ώρα, Παναγή, έχουμε στην Αθήνα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικές συγκλήσεις δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Βέβαια, θετικό είναι ότι συνομιλούμε και με τις δύο πλευρές, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πλευρές.
9: Δεν έχει κανείς ακόμα, ναι, πραγματικά δύο πλευρές. Και το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι πως η δεύτερη πλευρά θα γίνει κοινωνός των συνομιλιών αυτών, αλλά στην ουσία. Όντως η διαδικασία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, το οποίο έχει και τις τεχνικές επιτροπές. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό, αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είναι αυτή της Τρίπολης, της Βεγγάζης. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά είναι από θέση ισχύως, όντως ελέγχει την ανατολική πλευρά, έχουν εκφράσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τις συνομιλίες αυτές και για το πώς θα ενταχθούν. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τώρα, το αν υπάρχουν συγκλήσεις ή όχι, ή αν έχει προχωρήσει η τεχνική διαδικασία, αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε. Για το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών συνομιλίων, που είναι και πάρα πολύ τεχνικό στην ουσία, δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής κάτι, ούτε από τη δική μας πλευρά, ούτε από τη λιβική. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, είναι πάρα πολύ θετικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάμε στο εύθετο χρόνο με τη Λιβύη στη Χάγη για την ιστορία της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσά, το επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα για αναβολή και αναστολή της δίκης, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η εξέλιξη της διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την πορεία της. Η Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
10: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται σήμερα να πούμε ότι είναι η προτελευταία συνεδρίαση. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για τον Αύγουστο των δικαστηρίων, και μετά πάλι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μετά είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της πρότασης του εισαγγελέα σχετικά για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης. Εγώ να θυμίσω ότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία έχει συνταθεί η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Να πούμε, όπως αναφέρθηκε και από εσάς, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης. Και να πούμε ότι η εισαγγελέα έχει αναφέρει ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόλλημα έτσι ώστε να δοθεί αναβολή. Η εισαγγελέα έχει αναφέρει πως δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών. Δεν συγχαίει δηλαδή η εισαγγελική πρόταση τις δύο δικογραφίες, την ευρωπαϊκή και την εθνική, και πως δεν αποτελεί και κάποιο προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση αυτή η οποία εκκρεμεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα πράξης, ανέφερε η εισαγγελέα στην πρότασή της, και στην περίπτωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας διερευνάται και η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ η υπόθεση που εξετάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων έχει να κάνει με σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά λοιπόν αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως, όπως είπαμε, και περιμένουμε αύριο και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του θερινού τμήματος των δικαστήριων μετά και τη διακοπή, και μετά αμέσως, όπως είπαμε, η πρώτη συνεδρία στις 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμου Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: στους 97,8.
1: .33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Ευρώπη την ώρα που αναμένεται και νέος καύσωνας στις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία που περνάει και τις πιο δύσκολες ώρες, οι φλόγες απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, αν και οι αρχές διαμηνύουν ότι ακόμα δεν σχεδιάζουν την εκένωση της πόλης. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Μακρόν για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Λίγο καλύτερη η κατάσταση στην Ισπανία, παρόλα αυτά στις δύο αυτές χώρες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την τελευταία εικόνα από αυτές τις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, Ελισάβετ. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει ήδη στάχτη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί πόσα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη βιβλική καταστροφή. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρος Σάντσες επισκέπτεται σήμερα πληγήσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία. Στη Γαλλία η πυρκαγιά Ζιρόντ βρίσκεται κοντά στον Μπορντό και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους κατά την εκένωση. Ο καπνός μάλιστα από την κρασοφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία διένυσε μια απόσταση 500 και πλέον χιλιόμετρων προς τα δυτικά, ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές όπως είναι οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο τη Γαλλία με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνθρωπου που κάπνιζε στο δάσος και δύο που έκαναν μπάρμπεκιου στη δασική περιοχή.
1: Απίστευτα πράγματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα ρωτήσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιάκο, για αυτό το νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Να πούμε ότι η δήλωση ενός Ισπανού αξιωματούχου τα λέει όλα. Είμαστε σε πόλεμο με ένα τέρας, λένε. Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και δύο ελληνικά καναντέρ. Κάνουν ρήψεις δυτικά της Μαδρίτης. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Τζέννη, σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ? Μαθαίνουμε ότι μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων.
2: Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί χθες βράδυ στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Μάλιστα, ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό παιδικό μουσείο της πόλης για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν 7 με 8 πυροβολισμούς εντός του χώρου της εκδήλωσης, ενός χώρου που μοιάζει πολύ με εκθεσιακό κέντρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι τα άσχημα νέα είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται και νέος καύσωνας, ενώ και εμείς στην Ελλάδα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα θερμική εισβολή. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι καθώς μετά το παρατεταμένο φθινόπωρο που ζήσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, νέες ζέστες έρχονται, δηλαδή ερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με τον υδάργυρο να φτάνει λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν για αύριο.
1: Ακούσαμε τι συνέβη νωρίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτή τη ζέστη κάποιοι να κάνουν μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε δασικές περιοχές.
3: Τώρα τι να πούμε. Αυτά δεν συζητώνται. Νομίζω εμείς τα έχουμε πια ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα, γιατί έχουμε καεί που πολύ πιο γρήγορα από αυτούς. Τώρα, το εδώ στην αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές, πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στους 35 με 37, τοπικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου, 38 έχουμε και σήμερα στη Σπάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη έχουμε 37 στην Τρίπολη, την Αμφίκλεια και τη Θήβα και 36 στη Θεσσαλία. Στο κέντρο της Αθήνας μόλις 33 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 31. Αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο, παντού ο υδράγυρος, θα αποκλείται να έχουμε γιγανά 39, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου και του Πύργου, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αλλάζει τίποτα, θα έχουμε μια εβδομάδα σχεδόν άνομβρη παντού και αυτή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αμυγός καλοκαιρινές, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Με το ζόριο ο υδράγυρος θα φτάσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί στον παγκόσμιο χάρτη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Εντάσσεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε μια ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής του αξίας. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ναι, Ελισάβετ, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ανήκει πλέον και επίσημα στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της 48ης η Συνόδου της Επιτροπής που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό, αναγνωριζόμενος ταυτόχρονα για τη μοναδική πολιτιστική και φυσική του αξία. Το μυθικό βουνό των 12 θεών, έπειτα από μια μακρά πορεία υποψηφιότητας που είχε ξεκινήσει επίσημα από την Ελλάδα το 2014, γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO και μόλις το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Η απόφαση αναδεικνύει τον Όλυμπο ως ένα παγκόσμιο σύμβολο που εδώ και χιλιάδες χρόνια εμπνέει την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Από σήμερα γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έγγραφη επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο Όλυμπος εξακολουθεί να προκαλεί δέος, όπως ακριβώς περιγράφηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν 3 χιλιετίες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας του Ολύμπου, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, εκ των οποίων 27 δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε τέλος ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
1: Για μεγάλη ευθύνη όλων απέναντι σε αυτή την αναγνώριση, έκανε λόγο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας το πρωί στον Γιάννη Παπαγιάννη.
5: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας χώρας με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια. Τον Όλυμπο, να την οβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκη αίσθηση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολία, σε επίπεδο προβολή τη χώρα. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει, φέρνει και μία μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως.
1: Όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε τον Όλυμπο αναλύωτο, είπε ο Δήμαρχος Δήμου Ολύμπου, Βαγγέλης Γερολιόλιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
6: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο, τον Όλυμπο της ζωής μας. Παίρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό. Έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα. Να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο δράστης της επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει.
7: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές της Ελισάβετ, πρόκειται πλέον και επίσημα για μια ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο βασικός ύποπτος ήταν ένας 21χρονος γνωστός της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για Ισλαμιστική Δραστηριότητα. Είχε διαφύγει αρχικά από το σημείο, γεγονός που προκάλεσε μια μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης ολόκληρη τη Γερμανία, και τελικά εντοπίστηκε από ειδικές δυνάμεις υπόσταση του Βερολίνου και σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χμηρό όπλο. Και στη συνέχεια οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Ο καγκελάριος ο ίδιος, ο Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτηρίστηκε την επίθεση χτύπημα εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της Γερμανίας και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό κράτος θα απαντήσει με όλη τη δύναμη του νόμου. Να θυμίσουμε επίσης και να σημειώσουμε μάλλον εδώ, Ελισάβετ, ότι η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο συζήτηση στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης γνωστών εξτρεμιστών και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολύ το ακροδεξιό κόμμα AfD.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε μία επίθεση με τρεις τραυματίες το πρωί στο βόρειο Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα κοντά σε μία στάση του τραμ. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμούς στην νοσφυγική μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Φαίνονταν κάπως αποπροσανατολισμένος και φώναζε «Ο Αλλάχ με διέταξε».

0: θετικών ψήφων, προκειμένου στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται μόλις 151 θετικές ψήφοι για την αναθεώρηση κάποιου άρθρου. Τις διατάξεις αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως, χωρίς ωστόσο αυτό το άθροισμα να μπορεί να ξεπεράσει στις περισσότερες περιπτώσεις το 160, ακόμα και σε αυτές που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία σήμερα, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον στρέφεται στο άρθρο 30, το οποίο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τη μία και μοναδική εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω ότι το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί, διότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε αν θα είναι.
1: Άρα μπορεί να έχουμε διαρροές δηλαδή.
0: Ακριβώς, και να δούμε αν θα πέσει και κάτω από το 151, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο θα κοπεί, να το πω λαϊκά έτσι, και δεν θα περάσει καν την επόμενη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα είχαμε το πρωί την επίθεση του Υπουργού Οικονομίας του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το άρθρο 16, το άρθρο δηλαδή για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι ο κ. Πιερακάκης ως Υπουργός Παιδείας έφερε το σχετικό άρθρο, κρίθηκε συνταγματικός και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον βασίζεται και η επίθεσή του στα δύο κόμματα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση σήμερα, ενώ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη.
1: Στη Μυτιλήνη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί έξω από το λιμεναρχείο είχαμε διαμαρτυρία ακτινοτρόφων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διώξεις για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάνης θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
2: Το μεσημέρι από τη Μυτιλήνη, πράγματι οι ακτινοτρόφοι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα τον αυτόδη πυρετό, ο οποίος στην κυριολεξία τους έχει βουλιάξει, έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα 27 από αυτούς και ποινικές διώξεις, διότι κατά τις διαμαρτυρίες που έκανε και τις κινητοποίησεις πριν από 3 περίπου μήνες και είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης, με εισαγγελική παρέμβαση ασκούνται ποινικές διώξεις, και έτσι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν πολλοί από αυτούς έξω από το λιμενακείο της Μυτιλήνης, όπου οι 27 κατηγορούμενοι με αυτές τις κατηγορίες κατέθεταν τις απόψεις τους, τις απολογίες τους, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω δίωξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Αθλητικά.
3: Παναστασίου, Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή, με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος, θα σουτάρει το σκοράρι, Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14, ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού, 15-14.
1: Ναι, είναι το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία χθες. Το μεσημέρι στο Σίδνεϊ έκανε το 15-14, έστειλε την εθνική μας ομάδα στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου, Δημήτρη Σταυρακά, και από εκείνο το σημείο άρχισαν οι πανηγυρισμοί.
4: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε χρυσό μετάλλιο και πρώτη θέση σε μεγάλη διοργάνωση και στο παγκόσμιο κύπελο, δεν είχε πάρει ποτέ. Έσπασε η κατάρα που ήθελε την ομάδα μας να έχει όλων των χρωμάτων τα μετάλλια, δηλαδή αργυρό και χάλκινο, εκτός από το χρυσό. Παράλληλα, μετά από 5 μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να κερδίσει σε τελικό. Η πρώτη κατάρα όμως, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και όχι, κέρδισε την Ουγγαρία.
4: Βέβαια. Η πρώτη κατάρα είχε σπάσει το περασμένο Ιανουάριο, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ συγκεκριμένη διοργάνωση μετάλλιο. Πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ο χρυσός σκόρερ Στέλιος Αργυρόπουλος, που δήλωσε.
5: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες. Μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει, και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
4: Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ, με σημαντική συμβολή για το χρυσό μετάλλιο, και στα 3 παιχνίδια απέκλεισε στον προημιτελικό στον γκολ το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό στον γκολ την Ιταλία και στον τελικό νίκησε τη Μεγάλη Ουγγαρία με 15-14. Παναγιώτη Τζορτζάτος, ο Έλληνας θερματοφύλακας αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνουά.
6: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο. Επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν

0: Ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνό, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές ελπίζω να είναι μόνο η αρχή και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
1: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά η εθνική ομάδα έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα τις επόμενες χρονιές, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Open στους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου για το γλέντι που έγινε χθες μετά το χρυσό.
2: Όχι. Δεν κοιμήθηκα. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που δεν κοιμήθηκα. Εντάξει, εκτός από την υπερένταση, τόσο μεγάλη χαρά. Ήμασταν με τα παιδιά όλα μαζί. Πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα με ελληνική μουσική. Εδώ μας καλέσανε γιατί πολλοί κόσμος ήρθε στην πισίνα. Διασκεδάσαμε. Είχε σερτάκι, είχε τον εθνικό ύμνο στο τέλος, είχε πολλά. Εντάξει, το χρειαζόμασταν αυτό. Απλά αυτή τη φορά που ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί είναι πιο γλυκιά η πρώτη θέση και αυτό το οποίο ζήσαμε για πρώτη φορά που το ονειρευόμαστε και το θέλαμε, που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μάλιστα σε ένα κολυμπητήριο που ήταν γεμάτο από Έλληνες της Ομογένειας.
3: Και όχι μόνο.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εδώ και κλαίγανε από χαρά. Ό,τι κάναμε το κάναμε επειδή ήμασταν μια ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Οπότε νομίζω ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Αλλά πρέπει να τους τονίσω και εγώ, γιατί η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη.
4: Πάμε στο Στίβο και το Μίκος. Εντυπωσιακός ο Μίλτος Τεντόγλου. Χρόνια προσπαθούσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το ισοφάρισε.
1: Πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου, χθες στο Βόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε στο Μίκος το πανελλήνιο ρεκόρ. 8 μέτρα και 66 εκατοστά στην τρίτη προσπάθεια. Επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Λούις Τσάτουμας το είχε πετύχει στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα. Επίδοση που έχει στοιχειώσει. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Μάλιστα, το δεύτερο άλμα του ήταν 8,66, αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο 2,7. Στο τελευταίο άλμα έκανε 8,64 που ήταν πολύ καλό άλμα, όπως είπε και ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
5: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Διαβάζουμε στο real.gr έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός, και στο ενικός.gr σύρος από μία μαχαιριά στον θώρακα και δολοφονία της διασώστριας, το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. 7%, επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με αιτήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν η χάλκινη αγωγή με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην άμμολα τομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κοντά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προέλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Ωχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Real FM. Η ώρα είναι 3. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
17: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
18: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκη Ρουβάνο το τραγουδάκι.
1: Γιατί, Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα. Έχουμε διακοπές.
1: Και εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά
1: μου. Ναι.
0: Άρα είμαστε όλοι στα καλύτερά.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα, Σάκη.
1: Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το Φίβος είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά. Και εκεί που βυθίζω.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους.
1: Γιατί
0: κάποιοι
1: είναι.
0: Πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Αν και
1: θέλουν. Μπορούν να μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά. Αλλά...
2: Είμαι στα καλύτερά μου όταν σε έχω συντροφιά.
0: Ξέρεις, ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά. Που μας ακούνε και λένε: ωραία, ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Το σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εμείς το λέμε και από την άποψη ότι έχουμε ανάγκη όπως όλοι να ξεκουραστούμε. Άνθρωποι είμαστε,
0: εκείνη,
1: δεν είμαστε ρομπότ.
0: Και εκείνοι έχουν
1: εκείνη,
0: και να ξεκουραστούν.
1: Όλοι, αλλά
0: δεν
1: είναι μόνο το θέμα που θα πας διακοπές, είναι και ότι θα ξεκουραστεί.
0: Ναι, όλοι έχουν δικαίωμα να πάνε διακοπές. Δυστυχώς όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Εγώ αυτό συζητάω. Με μεγάλο σεβασμό. Σημασία έχει να υπάρχει υγεία, να είμαστε καλά. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασική καλοκαιρινή. Με το θερμόμετρο βλέπω τώρα να αγγίζει τους 40 βαθμούς Λουκία. Έχει 39,2 στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, 38,6 στη Συνανιά Αχαΐας και 38,4 στη Σπάρτη. Είναι μια μέρα... Όχι πολύ ζεστή. Εντάξει, έχει πάρα πολύ ζεστή, αλλά δεν είναι καύσωνας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προηγήθηκε στην Δυτική Ευρώπη όλο το τελευταίο διάστημα, με τις εφιαλτικές φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Είναι εικόνες που δεν έχουμε ζήσει, Λουκία, κανένα από τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολες εικόνες αυτή τη στιγμή. Η φωτιά κοντεύει να μπει μέσα στον Μπορντό,
0: στον Μπορντό, στη Μαδρίτη, δηλαδή, στην Ισπανία. Φοβερό. Μου θυμίζει την, ξέρεις, αυτές οι φωτιές έχουν ένα ειδικό, θα μπορούσαμε αύριο να βγάλουμε ένα καθηγητή.
1: Ναι, να μας εξηγήσει.
0: Δασικών πυρκαγιών.
1: Περί κοινούς πρόκειται.
0: Από το Αριστοτέλειο, ο οποίος θα μπορούσε να μας θυμίσει, θυμάστε τη φωτιά στον Εύρο, που έκυγε ένα μήνα και δεν έσβηνε.
1: Είναι οι λεγόμενες mega fires,
0: οι οποίες έχουν
1: λέγονται.
0: Το δικό τους μικρό κλίμα.
1: Ή αλλιώς ατμοσφαιρικές, νομίζω, φωτιές. Κάπως έτσι
0: σωστά,
1: λέγονται.
0: Σωστά. Νομίζω ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος, θα τον ζητήσουμε αύριο, τον κύριο Δημητρακόπουλο, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτές τις φωτιές και γιατί δεν σβήνουν. Έχουμε στείλει στην Ισπανία 2 Καναντέρ. Mm. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες, εικόνες αποκάλυψης. Ένας νεκρός μέχρι στιγμή στη Βαλένθια. Πάνω από 70 τραυματίες στη Γαλλία. Εκατοντάδες σπίτια καμένα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Και βέβαια δύο χώρες στο έρος των πυρκαγιών.
1: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πραγματικά δύο χώρες. Και δύο χώρες έτσι. Αυτή τη στιγμή μάλιστα στη Γαλλία γίνεται ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για τις πυρκαγιές. Και εγώ σκέφτομαι όλο αυτό. Πώς δηλαδή σκέψουν να έρχονταν στην Ελλάδα. Σε τι θέση θα βρισκόμαστε. Αυτό σκέφτομαι από το πρωί. Αυτό σκέφτομαι από το πρωί με αυτές τις μεγάλες φωτιές. Γιατί μιλάμε για περίεργα. Φωτιές, πολύ περίεργες φωτιές.
0: Περάσαμε καλοκαίρια που έκαιγαν τέτοιες φωτιές επί μέρες, επί εβδομάδες όπως τον Εύρο, αλλά και στην Αττική ταλαιπωρηθήκαμε από πάρα πολύ δύσκολες φωτιές.
1: Ναι, που κόντεψε να μπει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι,
1: μπήκε
0: ναι, ναι.
1: Στον αστικό ιστό ουσιαστικά. Πρόπερση.
0: Πραγματικά πολύ στενάχωρες εικόνες. Σε ένα καλοκαίρι δύσκολο έχουμε δύο πολέμους. Μάλιστα είχαμε το πρωτοφανές, Λουκία. Ενώθηκαν οι δύο πόλεμοι. Διότι οι Ουκρανοί,
1: το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Οι Ουκρανοί βύθισαν ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πίστεψαν ότι μετέφερε όπλα. Και ο Αραχτσί είπε θα απαντήσουμε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε θα απαντήσουμε και είναι παράσιτο ο Ζελένσκι. Σκέψτε ότι έχουμε ένα πόλεμο.
1: Σκέψτε ένα πόλεμο
0: Ουκρανίας,
1: στη μία μεριά και
0: Αμερικής,
1: ένα πόλεμο
0: και...
1: ναι. Στην άλλη μεριά και αυτοί οι πόλεμοι να διασταυρώνονται τελικά. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά.
0: Και επίσης έχουμε και το παράδοξο αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις διαφορετικές εικόνες στον πόλεμο. Ο Τραμπ εδώ από την Παρασκευή το βράδυ να έχει πατήσει παύση. Σε εχθροπραξίες με το Ιράν, λέγοντας να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα, βέβαια, τη νύχτα, να κάνει μια επίδειξη δύναμης και να απειλεί, ανεβάζοντας πλοία να ανατινάσονται, μηχανοστάσια να καίγονται.
1: Μία από τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι, απειλητικό.
1: Ό,τι έκανε όλο αυτό τον καιρό.
0: Ναι, αλλά έχει σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ναι, κατά τα άλλα. Ναι, βέβαια, λίμωνο. Δεν Ιρανοί... το βλέπει ότι τον έχει σταματήσει.
0: Όχι, τον έχει σταματήσει. Δεν έχει κανένα χτύπημα. Οι Ιρανοί ακολουθούν. Δεν έχουν κανένα χτύπημα και λένε όσο οι Αμερικανοί δεν μας χτυπάνε, δεν χτυπάμε κι εμείς ούτε στο Ορμούζ, ούτε πλοία, ούτε γειτονικές χώρες. Το εννοούν. Ήταν το τρίτο βράδυ χωρίς το παραμικρό χτύπημα. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Αν προσθέσουμε την άλλη εικόνα, την τρίτη, δηλαδή τις δύο διαφορετικές που σου είπα στο Ορμούς. Η τρίτη εικόνα είναι Χούθη, Σαουδική Αραβία. Εδώ έχουμε ένα πόλεμο που δεν αντιμετωπίζεται όπως υπάρχει με στρατιωτικά μέσα. Είναι μια άλλου επίπεδου διαμάχη. Με τους Χούθη από την Ιεμένη να χτυπούν με πυράβλους και ντρόνους τη Σαουδική Αραβία. Και ξέρεις ποιος απαντά από τη Σαουδική Αραβία? Η Ελλάδα.
1: Η Ελλάδα.
0: Με Patriot.
1: Ναι,
0: τους έχουμε εγκαταστήσει Σαουδική Αράμκο.
1: Είναι εγκατεστημένη μόνιμα εκεί, βέβαια.
0: Βέβαια. Στο Γιαμπού, το λιμάνι τη Ερυθρά Θάλασσα. Ένα από τα λιμάνια που ξεκίνησαν να αποκλείουν οι Χούθη. Το έχουν χαλαρώσει τώρα. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ξέρεις, έβλεπα τώρα, έχει πέσει.
1: Ναι.
0: Έφτασε τα 102, είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα δολάρια του βαρέλι, τώρα έχει 86.
1: Ναι. Το θέμα είναι
0: πολύ
1: όμως,
0: μεγάλη πτώση.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης που δεν σταματούν πραγματικά. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό από την Αυστρία να ζητάει ουσιαστικά να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Αν ξεφύγει ξανά η κρίση, ακριβώς. Γιατί, όπως είπε, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα. Από την άλλη, πρέπει να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το πετρέλαιο πέφτει. Εγώ δεν το είδα να πέφτει. Πήγα πριν από λίγο και έβαλα ντίζελ, γιατί ντίζελ βάζω στο αυτοκίνητό μου. 2 ευρώ ήταν.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως.
1: Στην Αγγλία.
0: Η εικόνα στα βενζινάδικα που εμείς περνάμε στην Αττική είναι περί τα 2 ευρώ
1: ναι,
0: και
1: 2 ευρώ.
0: Πρέπει να πω ότι στα περισσότερα το πετρέλαιο έχει ξαναπεράσει μπροστά από την αμόλυβδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις ένα πετρέλαιο κίνησης 2.01, ας πούμε.
1: Το οποίο ήταν πολύ πιο χαμηλά, όλο το χειμώνα δηλαδή ήταν πολύ πιο χαμηλά. Mm.
0: Και μία αμόλυβδη η οποία είναι γύρω στο 2.199999 κτλ. Οι τελευταίες τιμές του παρατηρητηρίου της Δημαία που βλέπω μπροστά μου, που είναι, χθες είχαμε, μισό λεπτό θα σου πω αμέσως, Κυριακή, περίμενε να το βρω, θα σου πω τις τιμές, πρόσεξε ποια είναι η ιδιαιτερότητα τώρα. Ενώ οι τιμές είναι γύρω στα 2 ευρώ, ενώ οι βενζινοπόλες λένε τα επόμενα τιμολόγια περιμέναμε θα ήταν 4-5 λεπτά επάνω, ξαφνικά το πετρέλαιο με την πάυση των ορθοπραξιών πέφτει από τα 100 στα 86. Το ερώτημα το δικό μου. Έχει προηγηθεί η απόφαση του Πρωθυπουργού, το ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι, να επιδοτήσει, το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλα 10 λεπτά στην Αγγλία το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που τροφοδοτεί τις αυξήσεις, τον ντόμινο των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα 5 στο δηληστήριο και 10 στην Αγγλία, 15. Και η βενζίνη 10. 10 στο δηληστήριο. Αυτά τα 15 ακόμα δεν έχουν μπει τα 5. Τα 10 θα μπουν την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη. 3 ή 4 Αυγούστου. Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Και ρωτούσα προηγουμένως την κυρία Ζάγκα και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Βρε Λουκία μου, είμαι και λίγο αφελής εγώ.
1: Αφελής
0: τη νύχτα που πέρασε,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο είχε πάει από 86 ανάποδα 102.
1: 102.
0: Θα είχαμε δει στην Αντλία την αύξηση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Τώρα που από τα 102 πήγε στα 86, και τι είδαμε πάλι αύξηση.
1: Γιατί είπαμε
0: όχι
1: ότι
0: μείωση,
1: ανεβαίνει,
0: αύξηση.
1: Μένει πάνω και δεν κατεβαίνει.
0: Και ρωτάω την
1: είναι
0: κυρία.
1: Δικό μας σύστημα αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι διαφοράιραλο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ρωτάω την κυρία Ζάγκα. Λέω, με συγχωρείτε, θα πέσει το πετρέλαιο αντιστοίχως αφού έπεσε από τα 102 ή θα συνεχίσει να ανεβαίνει? Λέει, κοιτάξτε, πρόκειται για το αργό πετρέλαιο. Όπα, λέω. Αργό πετρέλαιο
1: είναι
0: στην πτώση.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, είναι στην πτώση το αργό πετρέλαιο. Στην άνοδο είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι εξπρές.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι.
1: Το λέγαμε πριν, πέσει ο πρώτος πύραυλος.
0: Ναι, αλλά δεν
1: είχαν ανέβει τα πάντα.
0: Μιλάμε
1: είναι
0: για
1: ψυχολογικό,
0: κοροϊδία,
1: έτσι. Μάλλον έτσι.
0: Μιλάμε για κοροϊδία.
1: Ναι, εννοείται ότι μιλάμε για κοροϊδία, για ξεκάθαρη κοροϊδία.
0: Λοιπόν, τα βρήκα, θα σου πω τα ημερήσια στοιχεία. Είναι 26 εβδόμου τα τελευταία. Λοιπόν, η αμόλυβδη είναι από τη Δημαία. Είναι 2013, παρακαλώ. Μέσο όρο. Χθες Κυριακή, σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία, 2013. Το πετρέλαιο 2031, παρακαλώ, πήγε 2.03. Άρα ξεπέρασαν και τα δύο. Μόλις μπει η επιδότηση στο πετρέλαιο των 10 λεπτών, θα πάει το πετρέλαιο 1.93. Ξέρεις πόσο έχει με 15 λεπτά επιδότηση? Θα έχει δηλαδή 2.08.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έχει το ξεκίνησε ο πόλεμος?
1: Πόσο?
0: 1.56.
1: 1.56. Ναι, ναι.
0: Άρα
1: το
0: είναι
1: βάζαμε πολύ πιο κάτω. Το
0: και η αμόλυβδη είναι άλλα 40 λεπτά επάνω.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Θα σου πω τώρα ανανομό για να καταλάβεις ότι αυτό είναι μαγική εικόνα.
1: Και σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Πάμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που λες ανανομό και στα νησιά.
0: Ναι, ναι. Νομός Αττικής 1.99 η αμόλυβδη, 2.01 το ντίζελ. Πάμε στους ακριβούς νομούς. Ετωλοακαρνανίας 2.03, λέω πρώτα την αμόλυβδη. Γρεβενά 2.03. Ευρυτανία 2.07. Κέρκυρα 2.05, Κεφαλονιά 2.09, πάμε στα δύσκολα, Κυκλάδες 2.24, Λέσβος 2.06, Λευκάδα 2.09, Ρέθυμνο 2,04. Άρα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στο ντίζελ τώρα, εδώ θα δεις ωραία, είναι, να δω, είναι όλοι, 2, 2, 2, 2. Εκτός από τις Σέρες που είναι 1,92 και τη Φλόρη 1,98 και τη Χίο 1,98, όλοι οι Λωμοί είναι πάνω από 2 και οι Κυκλάδες, το ντίζελ, οι Κυκλάδες είναι 2,22.
1: Α, καλά. Όποιος δηλαδή θα φύγει για να ταξιδέψει στις Κυκλάδες και θα πάρει το αυτοκίνητό του μαζί και μπορεί να το πάρει, πρέπει να φουλάρει από την Αθήνα οπωσδήποτε.
0: Τώρα, η τελευταία εξέλιξη είναι έκρηξη σε. Εγώ βοήθηκα εδώ με Νέα Βιολάντα. Προς το παρόν,
1: ευτυχώς έχουμε ένα θύμα. Όχι, κανένα θύμα δεν θα εργοστάσιο. Έπρεπε να έχουμε, αλλά. Λοιπόν, εντάξει, κανένα θύμα δεν θα έπρεπε
0: έκρηξη
1: να έχουμε.
0: Σε εργοστάσιο που παράγει ξίδι στην Κόρινθο.
1: Στα Εξαμία Κορινθίας.
0: Παρασκευής ή συσκευασίας ξιδιού είναι το εργοστάσιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας βεβαιωμένος νεκρός. Την ώρα της μεγάλης φωτιάς και έκρηξης υπήρχαν μέσα 6 άνθρωποι. 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός πέραν του θύματος, mm-hmm. έχουν βρεθεί όλοι σόοι.
1: Είναι πάλι δυστυχή. Καλά, είναι πάλι καλά. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι, βέβαια,
0: είναι
1: νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Μια τραγωδία.
1: Τεράστια τραγωδία. Υπάρχει νεκρός. Μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή εκεί, στο εργοστάσιο. Να επαναλάβουμε ότι είναι στα Εξαμήλια Κορινθίας. Mm. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
0: Εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας ξίδιου. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η Εθνική Πόλο.
1: Έλα,
0: η
1: έχουμε, Εθνική Πόλο. Έχουμε και καλή είδηση, βέβαια, εννοείται.
0: Επιτέλους το άξιζαν τα χρυσά παιδιά του Θοδωρή Βλάχου, του αρχιτέκτονα των επιτυχιών.
1: Μας είναι, έχουν χαρίσει μεγάλες χαρές, να το πούμε αυτό.
0: Είναι 12 χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής Ανδρών του Πόλο, Θοδωρής Βλάχος. Ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει φτάσει μέχρι ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό. Πρώτη φορά παίρνουμε παγκόσμιο. Χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε το μεγαθύριο την Εθνική Ουγγαρίας με 15-14 στο τελικό. Το γλέντισαν δεόντως.
1: Το γλεντούσαν δεόντως.
0: Σε ελληνικούς ρυθμούς και σιρτάκι και τα υπόλοιπα. Ελληνική γιορτή εκεί στην
1: Ομοσπονδία. Ναι, τουλάχιστον έχουμε και μια πολύ πολύ πολύ καλή είδηση. Πραγματικά.
0: Πρέπει να πω ότι μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Βλάχο.
1: Κάθε
0: τον...
1: καλοκαίρι πάντως ο Θοδωρής ο Βλάχος μας δίνει χαρές περίπου. Ναι. Καλοκαίρι νομίζω συμβαίνει κάθε φορά.
0: Ναι. Μιλούσα λοιπόν μαζί του. Και του λέω, κοιμηθήκατε? Μου λέει, όχι καθόλου.
1: Σιγά.
0: Λέει, πέρασε σαν φίλμα από το μυαλό μου όλη αυτή η διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι γλίτωσα από μία ερώτηση.
1: Τι?
0: 12 χρόνια μου κάναμε μία ερώτηση.
1: Τι?
0: Πότε επιτέλους θα πάρετε χρυσό?
1: Α, πήραμε. Το πήραμε. Τελειώσαμε. Ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι το πρώτο χρυσό στην ιστορία, γι' αυτό τον ρωτούσαν. Στην
0: παγκόσμια
1: ιστορία.
0: Διοργάνωση.
1: Ναι, σε παγκόσμια διοργάνωση τη Εθνική Πόλο Ανδρών.
0: Μια εξαιρετική ομάδα με νέα παιδιά. Που νομίζω ότι αξίζει να πάει κατευθείαν χωρίς προκριματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μου έλεγε ο Δημήτρης Αβρακάκης ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ο ειδικός περί το θέμα. Τώρα, αν σταμάτησε να ρωτάει, να αντιμετωπίζει το ερώτημα πότε επιτέλους το χρυσό Θοδωρής Βλάχος, από χθες σταμάτησε να αντιμετωπίζει το άλλο ερώτημα ο άλλος κορυφαίος, ο Μίλτιος Τεντόγλου. Πρέπει να σου πω λοιπόν
1: τα
0: ότι.
1: Πάμε
0: ο Μίλτιος...
1: καλά λοιπόν.
0: Άκου. Ο Μίλτιος Τεντόγλου.
1: Στον αθλητισμό τουλάχιστον.
0: Περίμενα θέλω να πω. Ο Μίλτιος Τεντόγλου έχει πάρει, σε αντίθεση με την Εθνική Πόλο, όλα. Χρυσό στο παγκόσμιο. Χρυσό στο ευρωπαϊκό. Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα έχει πάρει όλα. Mm-hmm. Του έλειπε ένα, ξέρεις ποιο?
1: Ποιο?
0: Το πανελλήνιο ρεκόρ. Το είχε ο Λούις Τσάτουμας με 8,66 από το 2007.
1: Από το 2007 και δεν μπορούσε. Και το κατέριψε και αυτό.
0: Περίμενε, δεν το κατέριψε. Α. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, με ένα εκπληκτικό άλμα, το ισοφάρισε.
1: Α.
0: Άρα επιτέλους.
1: Άρα είναι ένα τσακ το να το καταρρύψει.
0: Το έχει και εκείνος εκτός από τον Τσάτουμα. Τώρα, ποια είναι η μεγάλη του ατυχία? Τον ρώτησαν τον καταπληκτικό Μίλτο. Είσαι ευχαριστημένος? Λέει όχι. Όχι.
1: Ήθελε να το καταρρύψει.
0: Όχι. Δεν είναι ευχαριστημένος. Διότι έκανα καταπληκτικό τελευταίο άλμα, το καλύτερο της ζωής του, όπως είπε ο ίδιος και έχει δίκιο,
1: ναι.
0: Το οποίο αν μετρούσε ήταν 8,80.
1: Το οποίο δεν το μέτρησαν.
0: Όμως, διότι, να σου πω, αν μετρούσε ακριβώς όσο ήταν, διότι πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα. Και έχασε εκεί 10-12 εκατοστά, άρα ήταν 8,64 θυμάμαι καλά, θα μπορούσε να είναι 8,76, 8,78, 8,80 mm-hmm. και ο ίδιος δικαίως λέει ότι ήταν το καλύτερο άλμα της ζωής του. Πάντα κάτι παθαίνει στο τελευταίο άλμα και κάνει την καλύτερη προσπάθεια ο Μίλτος. Ψάχνει να το βρει αυτό για να το κάνει λίγο νωρίτερα. Αλλά πέραν αυτού είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε τον Μίλτο που είναι ο κορυφαίος αθλητής παγκοσμίως στο μήκος. Νομίζω ότι μόνο από το Φορλάνι απειλείται. και το αξίζει. Θυμάσαι,
1: να μας δίνουν και καμιά χαρά, γιατί έχουμε πικραθεί πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Πολύ μικρή πτώση την οποία είχε κάποια στιγμή και έλεγα κάτω τα χέρια από το Μίλτο. Γιατί ο Μίλτος έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, και αν πέσει να τον φάνε, ότι είχε κάτι άλλο με τα 797, 805. Πόσο δίκιο είχαμε που το λέγαμε αυτό. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι απαράδεκτο να πέφτεις να φας αθλητές. Είναι ρομπότ οι αθλητές. Έχουν δικαίωμα και στην επιτυχία.
1: Και στην κακή μέρα. Και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχουν και μια κακή μέρα. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε. Οι αθλητές, γιατί να μην έχουν, δεν δικαιούνται.
0: Λοιπόν, και η τρίτη καλή είδηση έρχεται από τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος μπήκε το βουνό μας, το βουνό των Θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, παιδί.
0: Όλυμπος. Σε παρακαλώ.
1: Πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις.
0: Είναι η μεγάλη καταξίωση τώρα να μπαίνει το βουνό των Θεών στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Το άξιζε, έτσι. Είναι η ιστορία ζωντανή. Το δωδεκάθεο, ένα βουνό.
1: Την Οδύσσια, μιας και λέμε, θα πήγες να τη δεις.
0: Τι ώρα πήγες να πάω. Να βρω εγώ 3 ώρες να πάω να δω τη σινεμά.
1: Με τίποτα, ε.
0: Εμένα,
1: τώρα.
0: Με ρώτησε εμένα.
1: Έλα, τώρα που θα κάτσεις.
0: Από την Παρασκευή.
1: Την έχουν δει πάντες.
0: Θέλω να τη δω σε
1: και εγώ
0: κλειστό
1: θα τη δω.
0: Κινηματογράφο.
1: Και εγώ σε κλειστό θέλω να τη δω.
0: Με
1: και σε
0: εικόνα.
1: IMAX, αλλά δεν βρίσκεις εισιτήρια, λέει, για τις επόμενες 15 μέρες.
0: Προς το παρόν, είδα κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, Βρελουκία. Έχεις μπει ποτέ σε τραμ?
1: Σε τραμ? Όχι, ποτέ. Μπαίνουν τα παιδιά μου όμως και μου λένε.
0: Τραμ,
1: εγώ
0: λοιπόν,
1: δεν έχω πει, δεν τα πάω καλά μετά.
0: Στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν βγάλει όλη φωτογραφία.
1: Τι
0: πώς
1: έκανε?
0: Πώς οδηγούσε ο οδηγός?
1: Τι, καφέ στο χέρι, τι έκανε?
0: Το δεν τίποτα.
1: Α, τσιγάρο.
0: Έβγαλε τα παπούτσια και έβαλε τα πόδια.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Πάνω στην κονσόλα. Κάπνιζε.
1: Την έχεις αυτή τη φωτογραφία να βεβαίω.
0: Τη στάχτη στο πάτωμα.
1: Θεός.
0: Οδηγός, πρέπει να το δείξω. Οδηγός σε τραμ.
1: Πρέπει να γίνει viral, δεν τον ανέβασαν τα πιτσιρίκια στο TikTok. Ναι. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν στο τραμ, το ξέρω από τα δικά μου.
0: Είναι απίθανο. Έβγαλε και τα παπούτσια για να μην λερώσει την κονσόλα. Έβαλε τα πόδια ενώ
1: αλλά
0: οδηγούσε.
1: Τη στάχτη την έριχνε κάτω.
0: Μα είναι απίθανο.
1: Κατά τα άλλα τα παπούτσια τα έβγαλε να μην λερώσει την κονσόλα. Η στάχτη, άλλο πράγμα.
0: Καταρχήν, ο οδηγός αυτός, πρέπει να πω, δεν είναι δικό του, έτσι. Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και πρέπει να έχει.
1: Στο οποίο δουλεύει. Το οποίο...
0: Λοιπόν, υπάρχει βίντεο. Να το. Ορίστε. Το βλέπεις. Με τις κάλτσες.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Με τις κάλτσες.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να σας το δείξουμε. Να ήμασταν τηλεοπτικά και να σας το δείχναμε.
0: Τη στάχτη.
1: Εντάξει.
0: Μα είναι
1: έλα στο μεγαλείο σου.
0: Μα συγγνώμη. Μα συγγνώμη. Λοιπόν,
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι μια περίπτωση από μόνος του ο κύριος.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα να πω.
0: Δήμητρα Πανανού εδώ, σταθερή, θα ξεκαλοκαιριάσει. Γράφει και δημισήρια νιούς. Αναστασία Γκεργελεζίου, υποδέχεται τα μηνύματά σας. Πες, Λουκία.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 και στούντιο papaki.real.fm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ, παρεούλα σας.
0: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα και για τις διακοπές και για τις τιμές. Διότι καταρχήν να πω για τον καιρό πολύ γρήγορα. Σήμερα και αύριο έως 40 από Τετάρτη. Πέφτει θερμοκρασία 32-34, μελτέμια ως 9 μποφόρ. Σας παρακαλώ, μεγάλη προσοχή για τις φωτιές. Δεν κάνουμε μπάρμπεκι με μελτέμια
1: όχι,
0: και 40
1: όχι,
0: βαθμούς.
1: Ούτε πετάμε τίποτα τσιγάρα δεξιά και αριστερά.
0: Δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση με μελτέμια και 40 βαθμούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τροχό που κόβει ανάμεσα στα χόρτα το σίδερο και φεύγουν οι σπίθες, ε. Σαφές δεν είναι, το είπα.
1: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο.
0: Λοιπόν, είπες για το Μητσοτάκη που από την Αυστρία είπε για τα μέτρα και ότι αν χρειαστεί το επόμενο πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ευρωπαϊκό. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί σημαίνει ευρωπαϊκό. Και 27.
0: Λοιπόν,
1: πάρτε
0: εκτός...
1: να πάρουν καμιά απόφαση. Και ας είναι καλοκαίρι. Μαζευτείτε, παιδιά.
0: Πρώτο ερώτημα είναι εάν τώρα που το πετρέλαιο πήγε από τα 102 στο 86.
1: Αν θα πέσει.
0: Και έχει και επιδότηση, αν θα πέσουν επιτέλους οι τιμές και στο πετρέλαιο.
1: Θα το
0: και
1: δούμε
0: στη...
1: αυτό.
0: Μενζίνη.
1: Θα το εγώ δούμε και πότε θα το δούμε. Δηλαδή, εγώ αύριο θα το παρατηρήσω. Επειδή σήμερα έβαλα ντίζελ. Να δω, αύριο θα έχει πέσει.
0: Λοιπόν, το δεύτερο καμπανάκι από το πετρέλαιο είναι στο ρεύμα και το τρίτο είναι στο αέριο.
1: Ναι, γιατί έρχονται και εκεί αυξήσεις.
0: Όχι, έχουν έρθει αυξήσεις. Το αέριο, το ρεύμα έχει κάνει ένα άλμα 55%.
1: Α, αυτά είναι.
0: Έχει πιάσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ότι οι τιμές είναι πάνω, κατά μέσον όρο κινείται μέχρι 112 έναντι 92 του Ιουνίου. Και στα πράσινα η τιμή είναι 17,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, Λουκία μου. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει η κυβέρνηση ότι πάνω από τα 15 θα κάνουν επιδότηση. Σωστά. Mm-hmm. Πώς είναι 17,5 λοιπόν. Έλα.
1: Έλα.
0: Θα ρωτήσω. Θα έχω τον κύριο Παπασταύρο.
1: Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να μας πει.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό Παπασταύρο, θα ρωτήσω να μας πει και αν θα ληφθούν και εκεί μέτρα, δεν νομίζω. Και στο αέριο επίσης είμαστε πολύ ψηλά. Οι τιμές παίζουν 59-61 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Μιλάμε τώρα για αυξήσεις 50-60% πάνω. Και το ρεύμα και το αέριο, έτσι, δεν όχι αστεία. Και με τα κλιματιστικά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το άλλο μέτωπο, θυμάσαι που είχαμε πει με την κυρία Τσαγκάρη ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να έρθουν, συμφωνία κύριων είναι, αλλά μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα. Το θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Να σου θυμίσω και ποια είναι αυτά. Θέλω να σου πω, επειδή εγώ δεν ξεχνάω τίποτα και τα έχω φυλάξει εδώ, περίμενε, θα σου πω τα προϊόντα. Θυμάμαι ότι είναι καταρχήν κρέας. Έχουμε στο κρέας, να η επιστολή της κυρίας Τσαγκάρη, που ζητάει να γίνουν προτάσεις. Λοιπόν, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά. Στόχος 5-15%. Και πάμε τώρα έως 20%. Θέλει μειώσει σε γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Σ' αρέσει αυτό?
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Ωραία. Γιατί στο λέω τώρα? Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από προμηθευτές για τις μειώσεις τιμών έως 20%. Το σχέδιο προβλέπει ότι ξεκινάει σήμερα η διαδικασία, πάει μέρα-μέρα και αυτές οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι κρίσιμες για να δρομολογηθεί. Η ερώτησή μου είναι, θα κάνουν προτάσεις για μειώσεις? Μιλούσα χθες με κορυφαίο παράγοντα της αγοράς, όχι υπουργείο, από την άλλη πλευρά, ναι, που μου έλεγε ότι είναι εθελοντικό και ότι βλέπει πολύ δύσκολα κάποιοι φίλοι να κάνουν, που θέλουν να δείξουν την εικόνα ότι πάει καλά το μέτρο, τέτοιες προσφορές για μειώσεις, διότι με το πετρέλαιο τόσο πάνω δεν βγαίνει λογαριασμός. Εγώ ρωτάω, τώρα που πέσε, θα βγει?
1: Έλατε.
0: Ε?
1: Όχι, αυτό θα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και πότε θα βγει? Και πότε?
0: Ναι, ναι.
1: Πότε?
0: Πρέπει να περάσουν αυτές οι μειώσεις για 4 μήνες από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο,
1: ναι,
0: έως 20%. Τι μου λέγε ο παράγοντας αγοράς? Άντε να κάνουν 5% κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι πιέζει πάρα πολύ η κυβέρνηση και πιέζει και με έναν τρόπο που είναι λίγο πιο δύσκολος. Να σου το πω.
1: Για πες.
0: Το μήνυμα είναι, το λέω για να τα ακούσουν. Αν δεν κάνετε μειώσεις.
1: Προς όσους ακούν.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ακούνε, μας ακούνε.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Αν
1: ότι μας ακούνε.
0: Δεν
1: αυτό το λέω.
0: Κάνετε μειώσεις, λέει κάποιο πουλάκι από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: Ανάπτυξης,
1: ναι, ναι,
0: θα επανέλθει από Σεπτέμβριο αυτό που δεν σας αρέσει, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ε? Οπότε, παιδιά, μαζευτείτε λίγο, ε.
0: Ναι, πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η διαδικασία? Σήμερα ξεκινάει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Με έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυρίας Τσαγκάρη, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, πολύ γρήγορα, αύριο, Τρίτη, και 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Άρα θα έχουμε εικόνα τη Δευτέρα τι θα γίνει με τις μειώσεις Σεπτεμβρίου. Το ξέρεις αυτό? Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία, είδες, τι μαθαίνεις. Ωραία. Τώρα το ερώτημα είναι, θα κάνουν προτάσεις?
1: Εμείς αυτό περιμένουμε. Και επειδή, να σου πω κάτι, επειδή στην Ελλάδα τα πάντα δεν λειτουργούν, το λίγο μπαίνουν σε ρυθμούς ρελαντί, να το πω έτσι, τον Αύγουστο. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ότι ο κόσμος θα είναι εδώ, θα είναι κάποιοι, θα είναι διακοπές, η ακρίβεια επιμένει, πρέπει να εξακολουθούμε να ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να βάζουμε βενζίνη, ντίζελ στα αυτοκίνητά μας. Μην μας ξεχνάτε, παρακαλώ. Δεν, επειδή η χώρα μπορεί να μπαίνει λίγο στο ρελαντί και να πέφτουν οι ρυθμοί, δεν πάει να πει ότι οι πολίτες σταματάνε να υπάρχουν.
0: Λοιπόν, θέλω όταν γυρίσουμε να μας διαβάσει κανένα μήνυμα και να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή, για ελληνοτουρκικά θα σου πω τα νέα και για πολέμους. Μετά θα έχουμε τον κύριο Πετράκη με τον κύριο Χατζηδεοδοσίου για αυτό
1: για
0: που λέγαμε
1: αυτά,
0: για την αγορά,
1: τα
0: σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, και,
0: μετά τον κύριο Παπαγεωργίου για τα καύσιμα. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο.
1: Όλα τα θέματα τα που αφορούν την τσέπη μας.
0: Πάμε,
1: λοιπόν.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μία σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου νωρίτερα σημειώθηκε έκρηξη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ.
3: Real FM.
7: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Ζήρα, FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί και σήμερα ως 5, όπως και όλη την εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου, καυτή εβδομάδα που ξεκίνησε με 39. Μετά το φοβερό μπουρίνι, Λουκία, της Παρασκευής. Τι μπουρίνι ήταν αυτό το απόγευμα?
1: Τι ήταν αυτό.
0: Έριξε πάρα πολύ νερό, σχεδόν 105 τόνους νερού να στρέμα στην Εύβοια.
1: Δεν μπορούσες να προχωρήσεις πάντως. Εγώ έτυχε εκεί, ήμουν στο
0: κέντρο
1: εκείνη την ώρα.
0: Σταμάτησε.
1: Και λέω, Χριστέ μου, 5 λεπτά νωρίτερα να είχα φτάσει, θα το είχα γλιτώσει όλο αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσα να βγει από το αυτοκίνητο.
0: Και 60.000 κεραυνοί έφυγαν άρον-άρον από την Ακρόπολη, από την Επίδαυρο, έφυγαν σκαλοσιές, στέγες.
1: Έπεσαν δέντρα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια να προλάβω για τη Σύρο. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Μία απίθανη ιστορία που κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω της. Μία κυρία, μία κοπέλα 41 ετών. Διασώστρια του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα αυτή δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάνει κάποιο πρόβλημα, τίποτα. Καλύπτω, είναι 5 το απόγευμα. Σύρος. Δηλαδή εκεί. Φοράει το παντελόνι της δουλειάς με τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Φοράει. Καλύπτει το πρόσωπό της, τα χαρακτηριστικά. Πλαστικό στο χέρι, αλλά δεν φαίνεται το χέρι. Έχει σακίδιο με αεροβόλο και λωστό. Κρατάει μαχαίρι. Χτυπάει με το νάιλον για να μην αφήσει αποτυπώματα το κουδούνι σε ένα σπίτι. Μπαίνει μέσα. Φαίνεται ότι απειλεί με μαχαίρι κάτι τέτοιο τη γυναίκα. Ο άντρας θεωρεί ότι κινδυνεύει η σύζυγός του. Μαχαιρώνει τη γυναίκα αυτή.
1: Με μία μαχαιριά, να πούμε.
0: Μία τελικά ήταν η μοιραία στον πνεύμονα. Τη μαχαίρωσε, αλλά αυτή ήταν η μοιραία. Έτσι που επέφερε το θάνατό της. Τη χτυπάει βάναυσα, με γλάστρες, με καρέκλες. Φοβάται, λέει μετά, ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα. Την ληστεία. Εδώ. Η διασώστρια είναι νεκρή. Το ζευγάρι έκανε αναπαράσταση, δεν έπεσε αντιφάσεις. Ο άντρας δεν διώκεται, έχει σημασία αυτό για ανθρωποκτονία. Διώκεται για θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ πιο ήπια δίωξη από το ανθρωποκτονία. Άρα εξετιμήθη όταν σε κινδυνό και προσπάθησε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του. Το ερώτημα είναι, η διασώστρια πήγε να κάνει ληστεία. Πέτυχε το απόγευμα και πάρει το κουδούνι. Οπλισμένη. Ληστεία.
1: Και με μία μαχαιριά, έτσι. Με μία μαχαιριά.
0: Πλαστή μαχαιριά. Εγώ λέω. Τι πήγε να κάνει, εγώ, το σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Τι πήγε να κάνει η διασώστρια? Με αεροβόλο, με λωστό, με μαχαίρι, χτυπώντας το κουδούνι σε ένα σπίτι ξένο, δεν ξέρω, τα παιδιά τους γνωριζόντουσαν. 5 το απόγευμα, πας να κάνεις ληστεία και πας στο κουδούνι. 5 το απόγευμα, γεια σας, ήρθα να κάνω ληστεία. Δεν βγάζει λογική αυτό, κανείς δεν ξέρει τι πήγαινε να κάνει η διασώστρια. Το μόνο που ξέρουμε γιατί τη σκότωσε ο άντρας. Και τη θεώρησε ότι είναι η γυναίκα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Όλοι οι συγγενείς λένε ότι δεν είχε πρόβλημα, δεν έπαιρνε ναρκωτικά, δεν ήταν διαταραγμένη. Άρα δεν κολλάει. Μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία, Λουκία. Περιμένουμε απαντήσεις. Ξέρεις ποιος θα δώσει απαντήσεις? Τα κινητά.
1: Ναι,
0: τα κινητά.
1: Θα περιμένουμε τις έρευνες τώρα για το σκηνικό του εγκλήματος, από το σκηνικό του εγκλήματος και γενικά από το παρελθόν. Τι παρελθόν υπήρχε?
0: Δεν υπάρχει. Μόνο γνωριζόντουσαν τα παιδιά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν γνωριζόντουσαν. Περιμένουμε το κινητό του ζευγαριού. Τα κινητά της γυναίκας και των παιδιών των δύο οικογενειών. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και είναι μεγάλη μας χαρά, τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, δύο τα μέτωπα. Να ξεκινήσουμε λέω από τους πολέμους, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πόλεμοι, εδώ μπλέκουν τα πράγματα. Έχουμε μία τριήμερη, προς το παρόν τριήμερη, παύση εχθροπραξιών, θα την έλεγα, μεταξύ Τραμπ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εκατέρωθαν απειλές και προειδοποίησεις όμως. Δεν κάτι μηνύματα του Τραμπ με κάτι μηχανές να ανατινάσσονται, ότι σας έχουμε, να χτυπάει το Χάρικτον, η πλατφόρμα πετρελαίου και όλα τα υπόλοιπα. Τηρείται όμως. Έχουμε ένα μέτωπο Χούθη με Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν κλείσει τα στενά του Παλπεμπαντέ στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά εκεί υπάρχει διαταραχή στην αυσιπλοεία. Και ένα τρίτο μέτωπο που ενώθηκαν οι πόλεμοι. Δηλαδή, Ουκρανία με Ιράν. Πώς χτύπησε τώρα η Ουκρανία και βούλιαξε ένα πλοίο του Ιράν, υπάρχει νεκρός ναυτικός και το Ιράν λέει θα απαντήσουμε. Όλο αυτό το σκηνικό, ένα αποτέλεσμα έχει, το πετρέλαιο από τα 102 πήγε στα 86. Άρα οι αγορές θεωρούν ότι αυτό θα κρατήσει. Έτσι τι βλέπετε?
2: Οι αγορές, κύριε Τραβελάκη, έχουν προεξοφλήσει τις περισσότερες φορές που είχαμε αύξηση της έντασης. Προεξόφλησαν ότι κάποια στιγμή αυτή θα σταματούσε. Θα υπήρχε δηλαδή μία παύση.
0: Εντυπωσιακό, και... από τα 102 που είχε φτάσει προημερών πήγε 86
2: ναι.
0: τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Mm. Κοιτάξτε, είναι σαφές, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κατά την άποψη τη δική μου σύχθηκε σε αυτό τον πόλεμο,
0: από
2: το άλλη άποψη, από το Ισραήλ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε εμείς, ξέρουμε πολύ καλά ότι από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση περίπου αδιέξοδη.
0: Τελείως.
2: Και αν δεν το διαπίστωσε αυτό, το διαπίστωσαν οι σύμβουλοι του.
0: Και οι καταναλωτές, βλέποντας το γαλόνι, 4 δολάρια στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Από τα 2 κόμμα κάτι είχε πάει στα 4 κόμμα κάτι, γιατί εγώ βρέθηκα τον περασμένο Μάιο στο Σικάγο και πραγματικά έβλεπα σε κάθε πενιζάδικο που περνούσε.
0: Κόστος, πολιτικό κόστος.
2: Ένα υπερδιπλάσια αύξηση της τιμής της βενζίνης, που αυτό σημαίνει για τη μέσα αμερικανική οικογένεια ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι πολύ αρνητικό. Αλλά πέραν αυτού, είναι το θέμα ότι έχει πληγεί και το γόητρο των ΗΠΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι η απόλυτη στρατιωτική μηχανή παγκοσμίως και δεν καταφέρνεις να επιβάλλεις τις επιθυμίες σου και τα θέλω σου και αναγκάζεσαι να τα αλλάζεις από εβδομάδα σε εβδομάδα και να καταλήγεις σε μια συμφωνία αυτή τη 17η Ιουνίου, που είναι μια συμφωνία κακά τα ψέματα αρνητική για τους Αμερικανούς και θετική για τους Ιρανούς. Ανεξάρτητα από τι ερμηνεία έδωσε η κάθε πλευρά και πού καταλήξαμε μετά από λίγες μέρες, η αρχική συμφωνία κατάπαυση του πυρός 17 Ιουνίου ήταν μια συμφωνία η οποία ικανοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ιρανικές θέσεις.
0: Το πρόβλημα είναι ότι έχετε δίκιο. Εκεί, από εκεί και μετά, ο Τραμπ το χάσε διότι προέκυψε θέμα στενών ορμούς. Το οποίο τα είχε ανοιχτά πριν από τον πόλεμο. Άρα δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο και να έχει χάσει ένα του ορμούς. Εκεί ξαναξεκίνησε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι με ανοιχτά. Κλειστά. Τα στενά του ορμούς είναι σαν το φλάσμα που ανάβει και σβήνει. Εσείς βλέπετε να υπάρχει λύση ή θα ξανακυλήσουμε σε 5 λεπτά ή σε 3 ώρες πάλι σε πόλεμο?
2: Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση λύσης. Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές, γιατί κακά τα ψέματα και από τις δύο πλευρές ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος τους. Γιατί και οι Ιρανοί από πλευράς τους δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν να βρεθούν σε μία συνθήκη μετά από λίγο καιρό χωρίς συμφωνία με τον Τραμπ. Γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και θα διατηρήσει την γερουσία. Θα είναι αχαλήνοτος. Αυτό σημαίνει για το Ιράν πολύ κακά νέα. Γιατί θα μπορούσε είτε να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν, είτε να επιχειρήσει να το ισοπεδώσει.
1: Άρα, αυτό κύριε φίλε, αυτή τη φορά να το πιστέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Να πιστέψουμε ότι είμαστε κοντά αυτή τη φορά. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά βλέπουμε μια ανατροπή.
2: Ναι, θα σας πω. Υπάρχει από πλευρά Ομάν, που είναι η χώρα από την οποία περνούν, από τα χωρικά της ύδατα δηλαδή, τις οποίες περνούν τα πλοία ή προσπαθούν να περάσουν από τον νότιο διάδρομο, και εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου, οι Ιρανοί θεωρούσαν ότι αυτοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο γύρω από το Ορμούς. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον νότιο διάδρομο χωρίς οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δεξαμενόπλια και σε ό,τι περνάει από την περιοχή του Ομάν. Οι διπλωμάτες λοιπόν του Ομάν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους Ιρανούς. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αναζωπήρωση των διπλωματικών επαφών και ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση, έτσι ώστε να περνάει ένας αριθμός πλοίων για να είναι ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί από το νότο του Ορμούς, από το Ομάν δηλαδή, χωρίς να πλήττεται με επιθέσεις ή μενάρχες από τους Ιρανούς. Αν αυτή η συμφωνία μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, τότε μπορεί να έχουμε καλά νέα για κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες. Όμως το πρόβλημα το δομικό παραμένει. Τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς? Εκεί που κουβεντιάζαμε πριν από 4 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πλέον η συζήτηση έχει μεταφερθεί στο τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι μια επιτυχία των Ιρανών, μια αποτυχία προφανώς των Αμερικανών, αλλά το στενό του Ορμούς και το μέλλον του στάτους του στενού του Ορμούς, κατά την άποψή μου, είναι που θα καθορίσει και τις εξελίξεις σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε ο κ. Σαβελάκης πολύ εύστοχα στην αρχή στο θέμα των Ιρανών και των Ουκρανών, γιατί υπήρχαν κάποιες απειλές από πλευράς Ιρανών έτσι κι αλλιώς έναντι της Ουκρανίας, και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Ουκρανοί έδωσαν δικά τους drones στους Ρώσους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, τα οποία drones αυτά οι Ρώσοι τα μετεξέλιξαν και τώρα έχουν δώσει με και καλύτερη τεχνολογία, πιο ανεπτυγμένη, τα drones αυτά πίσω στους Ιρανούς, και με αυτά τα drones οι Ιρανοί είναι που πλήττουν κυρίως στις γειτονικές χώρες. Εδώ έχουμε το εξής θέμα. Όλες οι πλευρές ή κάποιες πλευρές θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός των περιοχών τους. Μην ξεχνάτε αυτό που συνέβη με τους Χούθη. Διότι οι Χούθη, οι οποίοι άσκησαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους Αμερικανούς με την απόφαση να πλήττουν σαουδαραβικών συμφερόντων πλοία τα οποία διέρχονται από την περιοχή, στην πραγματικότητα το Ιράν τι προσπάθησε να κάνει? Ας βάλουμε νοητά ένα χάρτη στο μυαλό μας. Οι Σαουδάραβες με τους Εμιρητανούς ήθελαν να παρακάνουν το στενό του Ορμούς. Αυτό μπορούσα να το κάνω μέσω ενός αγωγού υφιστάμενου και φτιάχνοντας και καινούριους αγωγούς στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτοί οι αγωγοί όμως καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Mm-hmm. Για να φύγει λοιπόν το δεξαμενόπλιο από εκεί, πρέπει να περάσει από την περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθη. Επομένως, αυτό που έκαναν οι Χούθη σε συντονισμό με τους Ιρανούς ήταν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής, πέραν του στενού του Ορμούς.
0: Και αυτό κάποια στιγμή στο Μπαμπ Ελ Μαντέ που είναι το νότιο άκρο της Ερυθράς. Εκεί είναι ο απόλυτος αποκλεισμός.
2: Πολύ σωστά. Και το θέμα, μπράβο ακριβώς. Είναι μία από τις περιοχές αυτά που λέμε αγγλιστή choke points, δηλαδή οι περιοχές θαλάσσιας ασφυξίας. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί, όπως είχαμε ήδη και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ακόμα και στο Αιγαίο, ή και με το θαλάσσιο drone το οποίο βρέθηκε στα Επτάνησα, θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ουκρανίας και βέβαια πολύ περισσότερο θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εντός Ρωσίας. Και ένας από τους λόγους, κύριε Σταβελάκη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις αύξησεις των τιμών πετρελαίου, είχε να κάνει και με τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ουκρανοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κυρίως εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγεται βενζίνη, στη Ρωσία. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο πλέον το ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Τι σημαίνει ασύμμετρη απειλή μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο από την περιοχή στην οποία γίνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική
0: ακτή. Έχετε δίκιο.
2: Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία, στην αγορά ενέργειας, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι.
0: Επιτρέψτε μου.
2: Αν το θαλάσσιο ντρόουν των Ουκρανών είχε με κάποιον τρόπο που έφερε εκρηκτικά, είχε συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποιο δυστύχημα σε ένα δεξαμενόπλιο ή σε ένα πλοίο το οποίο περνούσε από εκεί. Αντιλαμβάνεσαι αυτό θα σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό, λέω.
0: Καταστροφή. Πάντως, εγώ έφτασα, επειδή κοντεύουμε να τρελαθούμε με όλους αυτούς τους πολέμους και την επέκτασή τους και τη διακλάδωσή τους, έφτασα στο σημείο στη τηλεόραση που πρέπει να κάνω και πλάκα, το λέω και στη Λουκία, να πω ότι έχουμε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν-Αμερική. Είναι το Final Four. Είχαμε τον έναν ημιτελικό που είναι Ιράν-Ρωσία. Συγγνώμη, Ιράν-Ουκρανία. Τώρα θα έχουμε και Ρωσία-Αμερική και οι δύο νικητές θα παίξουν στο τελικό. Μα τι να πω, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Δεν βλέπω να σταματάει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με επιπτώσεις και από εκεί στον περιορισμό στις εξαγωγές πετρελαίου, στην αγορά, την παγκόσμια του πετρελαίου. Δηλαδή είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Τώρα θέλω να περάσουμε. Παρακαλώ.
2: Να θυμίσω μόνο τι είχε συμβεί, τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες με τα λοιπάσματα σε σχέση με τα πετρελαιοειδή. Και τι σημαίνει αυτό για τις χώρες, κυρίως του Βόρειου Ημισφαιρίου, οι οποίες.
0: Ακόμα, μου λένε οι αγρότες είναι 70% ακριβότερα τα λοιπάσματα.
2: Ακριβώς, ρίχνουν το σπόρο και προσπαθούν να κάνουν την αγροτική, να ξεκινήσουν με την αγροτική παραγωγή. Και τι βέβαια σήμαινε η έλλειψη σιτηρών, καλαμποκιού και ηλιελαίου από την Ουκρανία και τη Ρωσία όταν ξέσπασε ο πόλεμος εκεί.
0: Τώρα, θέλω το σχόλιο σας και για τα ελληνοτουρκικά, με το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της ΙΕΛΙΟΣ με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν ξανά» και το ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου, το οποίο έχει μία παράμετρο που δεν έχει τόσο φωτιστεί. Ως τώρα, εσείς το ξέρετε, αλλά όχι το ευρύ κοινό. Μιλούσαμε για τον αγωγό που θέλει να κάνει ο Ερντογάν αερίου μεταξύ διασύνδεσης κατεχομένων και Τουρκίας. Κάνει ναύτεξ μέχρι 30 Αυγούστου, δεσμεύει την ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μεσογείου, βγάζει το όρο της γεωτρήσης. Τι λέει λοιπόν ο Παναγής, ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτός ο όγος δεν είναι για να μεταφέρει αυτό το αέριο. Είναι 14 φορές μεγαλύτερος. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να κάνει γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, να μαζέψει το αέριο γύρω-γύρω και μέσω Τουρκίας να το στείλει στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο φυσικά προκαλεί και την έντονη αντίδραση και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όλο αυτό με άξονα το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Μεταξύ 2013 και 2020, κύριε Σταβελάκη, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι η Τουρκία έκανε, επιτρέψαμε τον όρο Σουρουτήρη, την Κυπριακή ΑΟΣ και η Βαλερπίδα. Μέσα από σεισμικές έρευνες, μέσα από σεισμικές, από ερευνητικές γεωτρήσεις και θυμίζω ότι μία φορά το 2019 είχε ουσιαστικά απαγορεύσει σε ένα ιταλικό πλωτό γεωτρύπανο να προσεγγίσει την περιοχή.
0: Μπράβο, θυμόμαστε τι έγινε τώρα. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι με αυτό, βέβαια.
2: Ασφαλώς. Για να διεξαγάγει ερευνητικές γεωτρήσεις. Επανέρχεται
0: είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Μα εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλίμονο. Επανέρχεται μετά από 6 χρόνια σε αυτή την πρακτική. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Η Τουρκία ξέρει ότι ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Κύπρος υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και υπό οποιαδήποτε μελλοντική, ούτε το Ισραήλ θα ήθελε να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως διαμετακομιστή του δικού του αερίου προς την Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά δεν την εμπιστεύονται. Ακόμα και αν η Τουρκία με το Ισραήλ αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, ακόμα και αν έχουμε λύση του Κυπριακού, ακόμα και αν αποκατασταθούν πλήρως όπως εκεί οδεύουμε ως προς το τελευταίο

0: μέτρα θα κατευθύνεται προς τα κατεχόμενα και θα είναι αποκλειστικά για την τροφοδοσία των κατεχομένων. Έτσι. Ο άλλος αγωγός στον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χρηματικότητας. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, η Ελλάδα καταναλώνει ετησίως 6 δις. Είναι δηλαδή σχεδόν 2 φορές η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία αποσκοπεί στο να βρει από κάπου αέριο και να μπορεί να το μεταφέρει εκεί.
1: Για τώρα, κρίσης, θα... γι' αυτό γυρίζει η γυρολογία, θα γυρίσει το Ρουσουέ.
0: Μπράβο. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σενάριο, γιατί να σας πω κάτι καταληκτικό. Στο τέλος της μέρας, αυτός που ορίζει το ποιο σχέδιο επιχάρτου ενεργειακό θα υλοποιηθεί και ποιο όχι, είναι η αγορά. Για να μπορέσει λοιπόν η Τουρκία να κατασκευάσει ένα σχέδιο το οποίο έχει κόστος πάνω από 5-6 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να έχει βρει τον τελικό αγοραστή. Ποιο θα είναι λοιπόν ο καταναλωτής?
1: Μιλάμε για σχέδια 20 ετίας, όπως το περιγράφω.
0: Εννοείται, θα πρέπει να έχει βρει την πηγή που θα παράγει το αέριο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και βέβαια θα πρέπει, για να το πούμε και αυτό, επειδή στα νότια της Τουρκίας δεν φτάνει το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας, θα πρέπει να κατασκευάσει και κάποιους αγωγούς εντός της επικράτειάς της, που είναι χαώδη σε κάποια σημεία, προκειμένου να συνδεθεί με τα κατεχόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι απλό, όπως μπορεί κάποιος να το ακούει. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ κοστοβόρο. Και στο τέλος της
1: ημέρας έχουμε πολύ μικρές παραγωγές. Μεγάλη εικόνα, κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η αντιπολίτευση της Τουρκίας και ειδικά τα εθνικιστικά κόμματα, έβλεπα το καλό κόμμα τι έλεγε στον Ερντογάν στη Βουλή μέσα, στην Εθνοσυνέλευση, πιέζει ασφυκτικά τον Ερντογάν, που είναι, λέει, γαλάζια πατρίδα, την έχει ξεχάσει, τον οδηγεί στα άκρα και με ενόψη και των εκλογών που πιθανόν να γίνουν το 27. Και βλέπω τον Ερντογάν, ο οποίος τρώει πόρτα για τα F-35 από το State Department, τρώει πόρτα για το SAFE από την Ευρώπη, ψάχνει να πουλήσει τους S-300, που είναι, ποιος να τους πάρει τους S-300. Άρα, ένας πιεσμένος Ερντογάν γύρω-γύρω δεν γίνεται πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα. Και σωστά γράφει ο Παναγής ότι εδώ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουν παγώσει τελείως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γίνονται τεχνικές συνομιλίες. Δεν υπάρχει προεργασία για ραντεβού. Μητσοτάκη, Ερντογάν και Γεραπετρίτη Φιντάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Είναι μια παράμετρο που εμένα με ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
0: Εμένα αυτό που με ανησυχεί σε αυτή την
1: περίπτωση,
0: κύριε Στραβελάκη.
1: Ένας πιεσμένος, είναι... αποκλεισμένος Ερντογάν δεν είναι καλό πράγμα για μας.
0: Όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που με ανησυχεί εμένα στην παρούσα φάση περισσότερο είναι η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.
1: Και αυτό είναι σήμερα κουτέρια στην Κύπρο.
0: Ακριβώς. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των προτάσεων για την λύση του Κυπριακού. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, και ολοκληρώνω, μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Κύπρος θεάται μέσα από μια ευρύτερη ματιά με το τι συμβαίνει γύρω από την περιοχή δι. Έτσι, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποιοι να θέλουν να πούνε ακόμα και στον πρόεδρο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα μετά από 52 χρόνια να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιεχόμενο των λύσεων. Παρά μόνο να έχει γρήγορες νίκες στα χέρια του και να πιστώνεται ο ίδιος την όποια διπλωματική διευθύνση.
1: Όχι, όχι, υπάρχει ερώτηση στους συνεργάτες του πώς θα, κερδίσουμε. Πώς θα κερδίσουμε, ρωτάει.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, γιατί ποιο είναι το δίπολο πάνω στο οποίο κινείται η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική επί Τραμπ? Business και ειρήνη. Ειρήνη και business. Αν μπορούσε να τα συνδυάσει αυτά τα δύο στην Κύπρο, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε λύση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει εμάς να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
1: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Κρύβει πολλές παγίδες στα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ο
1: Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποσχέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Λουκία, δεν ξέρω, είναι πραγματικά εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Παναγή και το πρωτοσέλιδο της Real, όπως πάντα. Αλλά διαβάζοντάς το, βλέπει κανείς και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Ναι.
1: Γιατί προκαλεί
2: και περιμένουμε
1: ο Ερντογάν, πού το
2: με
1: πάει.
2: Το νομοσχέδιο που, είχε, ναι, ναι, ναι. που είναι τώρα, μέσα στο καλοκαίρι που θέλει να το περάσει.
1: Αυτό είναι φθινόπωρο. Θα είναι Σεπτέμβριο για την γαλάζια πατρίδα. Ποια είναι τα μέτωπα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Ένα από τα ανοιχτά θέματα, ξέρεις, πολλές φορές κουβεντιάζουμε για όλα, αλλά αυτό είναι μπροστά μας.
2: Βέβαια.
1: Και τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν και απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, διότι μπορεί να είναι. Να επηρεάσουν πάρα πολλά ζητήματα στην περιοχή συνολικά, πέραν των σχέσεων των δύο χωρών.
2: Και επειδή και έχουμε μπροστά μας έτσι ένα καυτό Σεπτέμβρη
1: και
2: ένα ακόμη πιο καυτό Σεπτέμβρη και παγκοσμίως αλλά και εσωτερικά εδώ πολιτικά, πρέπει να προσέχουμε λίγο.
1: Ενισχύεται η φωτιά στην αληθινή Ηρακλείου. Έχουμε 3 ελικόπτερα, 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα. Το παρακολουθούμε. Πάμε σε τίτλους. Όχι, πάμε στη διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες στο Magenta.

0: Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
7: Λοιπόν, έχουμε ακροατή ρεπόρτερ για το θρίλερ της Σύρου, σε πληροφορώ.
8: Ναι, ναι, το διάβασα.
7: Ο Μιχάλης λέει, κύριε Νίκο, επειδή είμαι από τη Σύρο, καταρχήν γνωρίζονταν από πριν. Όπα, εγώ ήξερα ότι γνωρίζονται τα παιδιά τους. Έτσι μου είχε πει το εστιλόραση η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας. Άρα, αν γνωρίζονταν η γυναίκα, δεν πας να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Καταρχήν. Δεύτερον, δεν πας απόγευμα με τη στολή σου, μάσκα, γάντια, αεροβόλο, λωστό και μαχαίρι να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Νομίζω, ε?
8: Ναι, ωραία. Δεν εννοείται.
7: Λοιπόν, λέει, συνεχίζει ο Μιχάλης, όπως όλοι στη Σύρο γνωρίζονται μεταξύ τους, η κοπέλα, το θύμα δηλαδή, με κοινωνική δράση και διασώστρια να πάει να κάνει μέρα μεσημέρι ληστεία στο πιο τουριστικό οικισμό της Σύρου, στην Άνω Σύρο, δεν στέκει. Θα μιλήσουν τα κινητά. Νομίζω, ε, κάτι ξέρει,
8: κάτι ξέρει. Επίσης έχουμε κάτι πολλά μηνύματα για τα βενζινάδικα που απασχολεί τον κόσμο.
7: Την ευθυνή βενζίνη.
8: Μας λέει ο Κώστας, τα βενζινάδικα δεν βλέπουμε μείωση, το αντίθετο μάλιστα. Τώρα δεν αγοράζουν αυθημερών, όταν ανεβαίνει μόνο αγοράζουν όλοι αυθημερών.
7: Ναι, σου είπα, αυτό είναι το αργό, ξέρεις, σημαίνει, τώρα μάθαμε σήμερα, έμαθα εγώ από την κυρία Ζάκα, θα γίνει viral αυτό. Τι σημαίνει αργό πετρέλαιο, τι σημαίνει αργό πετρέλαιο.
8: Στην κυριολεξία όμως, να το πάρουμε στην κυριολεξία τη
7: αργό
8: λέξη.
7: Αργό σημαίνει, ναι, ότι αργό να πέσω.
8: Αργό να πέσω, αυτό.
7: Αλλά γρήγορα ανεβαίνω.
8: Ακριβώς. Το πάρουμε κυριολεκτικά.
7: Αργό στην πτώση.
8: Ναι, ναι.
7: Γρήγορο στην άνοδο, αργό στην πτώση.
8: Ναι, έτσι. Αυτό σημαίνει αργό πετρέλαιο. Ναι.
7: Να το αργό
8: να
7: πετρέλαιο.
8: Να το πώς το, τι σημαίνει. Είδες.
7: Δεν το είχα φανταστεί.
8: Είναι ερμηνεία Ζάγκα αυτό.
7: Πάντως να έχει πέσει 16 δολάρια το βαρέλι σε μια εβδομάδα και να ακριβένει στην Αντλία είναι πολύ ωραίο. Είναι πραγματικά, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
8: Όχι.
7: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
8: Και με τέτοια ταχύτητα, έτσι.
7: Ναι, διότι σου λέει, αγόρασα κύριε την περασμένη εβδομάδα.
8: Ναι.
7: Και εγώ ρωτώ γιατί είμαι ηλίθιος, συγγνώμη που είμαι ηλίθιος.
8: Ναι, ναι.
7: Αλλά όταν τη νύχτα που περνάει, παίρνει 3 δολάρια, γιατί δεν αγοράζει ποτέ εκείνη τη νύχτα, συγγνώμη, όταν πέφτει. Έχουμε σταθερά ψηλές τιμές, δεν πέφτει ποτέ, αντίθετα ανεβαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, το απόθεμα είναι μόνο ανάποδα, δηλαδή αποκλείεται να έχεις φθηνό απόθεμα και όταν το πετρέλαιο ακριβίνει να συνεχίσεις να πουλάς το φθηνό απόθεμα? Γιατί δεν γίνεται ποτέ αυτό, Βερολουκία μου. Να πουλάς το φτηνό απόθεμα. Λες, έχω γεμάτες δεξαμενές. Έχουν γεμάτες δεξαμενές τα δηληστήρια με φθηνό απόθεμα. Άρα, ας ακριβένει παγκοσμίως, εγώ θα το πουλάω φτηνά. Το δεις μια φορά αυτό?
8: Όχι.
7: Ποτέ.
8: Όχι.
7: Τελειώνει το απόθεμα.
8: Τελειώνει.
7: Όταν ακριβένει το πετρέλαιο, τελειώνει το απόθεμα.
8: Ακριβώς. Ναι. Διαμαγείας.
7: Όταν πέφτει το πετρέλαιο, υπάρχει τεράστιο απόθεμα.
8: Βέβαια.
7: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για την οικονομία. Πρώτα για αυτό που σου λέω για τα σούπερ μάρκετ, τις προσφορές από σήμερα, δεσμευτικοί κατάλογοι με μειώσεις. Που θα δούμε λογικά το Σεπτέμβριο, θα πρέπει να δούμε, βάσει συμφωνία κυρίων, ως 20% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και μετά ο κύριος Παγιοργίου, 4 και μισή, 5 παρα 25, για τα βενζινάδικα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μια σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης σε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Προηγήθηκε έκρηξη η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη γύρω περιοχή. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά. 3 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Κακώσεις θώρακα από νήσων ή τέμνων όργανο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία θανάτου της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να είναι η αδράνεια η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο ζήτημα της αγοράς ενέργειας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ, όπου συναντήθηκε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την αμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής. Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Στόκερ υπογράμμισε πως η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 89 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Τουλάχιστον 8 άτομα τραυματίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιχαμ Φόρεστ, προχωράει ο Ολυμπιακός. Στον Ατρόμητο ανακοινώθηκε η παραχώρηση στην Μπάγερν Μονάχου του 17χρονου αμυντικού Κωνσταντίνου Καρανδρίκα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα K19 των Βαβαρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα ηλικία? 27 Ιουλίου. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει σερή πριν φύγω για διακοπές τόσο μεγάλο διάστημα όλο τον Ιούλιο. Κάποιες μέρες φεύγω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ωραίο είναι γιατί το έχεις στο τέλος μετά. Όλο. Συνήθως φεύγω λίγο στην αρχή, κάνω στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όχι, είναι ωραίο να το έχεις συνεχόμενα, ξεκουράζεσαι συνεχόμενα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Εκτός αν έχεις να ετοιμάσεις κάτι για όταν επιστρέψεις.
1: Σταμάτα! Θα ξεκουραστείς, θα σου στέλνω μήνυμα. Ξεκουράστηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν, η Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Δαβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, με τα μηνύματά σας. Σας είπα, έχουμε και ρεπόρτερ στη Σύρο, είδες, λέει, γνωριζόντουσαν, θα μιλήσουν τα κινητά, άρα κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Επιμένω, το μείζον θέμα είναι αυτό που είπες, Λουκία. Να, τώρα μας στέλνει ο Μάνος. Πόλη Μυτιλίνης, απλή αμόλυβδη, 18 εβδόμου 205, 27 εβδόμου 232, 214. Καλή συνέχεια, μα με 214, στις Κυκλάδες έχει 224. Συγγνώμη, δεν συμφέρει αυτό. Δηλαδή πας σε διακοπές.
1: Πρέπει να φύγεις από εκεί και να ντεπόζιτο μαζί από πριν.
0: Συγγνώμη, αν υπολογίσεις το κόστος του πλοίου, δεν λέω ότι αυξήθηκε τα εισιτήρια, μας πάνε από το υπολογίσμα αυτή.
1: Άστο, ναι.
0: Το πάγιο κόστος του πλοίου είναι υψηλό. Πολύ ωραία. Ναι. Το πάγιο κόστος διαμονής εκεί, αν πας 15 Αύγουστο, το συζητάμε, πρέπει να πουλήσεις το σπίτι σου για να
1: ένα νεφρό. Ναι.
0: Αν βρεις να κολυμπήσεις, θα πληρώσεις τον καφέ Βαγορίσιο. Εάν βρεις να φας, θα πληρώσεις διπλή τιμή. Και στο τέλος θα γυρίσεις, θα εξοδέψεις σε μια εβδομάδα τα λεφτά 2 μηνών για να περάσεις την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη όπου όλο ζεις. Και μετά πώς θα περάσεις το μήνα.
1: Μετά ναι. Πρώτα απ' όλα θα γυρίσει σπίτι και έχουμε πει θα σε περιμένουν οι λογαριασμοί στο Θεό.
0: Καταρχήν,
1: γιατί κάποιος δεν θα τους πληρώσει πριν φύγεις για να πας διακοπές.
0: Θα έχεις περάσει καλά. Θα έχεις ταλαιπωρηθεί στο πλοίο πηγαίνοντας.
1: Έλα, θα φτάσεις εκεί, μην είσαι αρνητικός.
0: Θα ψάχνεις να βρεις
1: ξαπλώστρα.
0: Μία κουπιά ξαπλώστρα, γονίτσα να βάλεις
1: στην
0: πετσέτα.
1: Γονίτσα
0: να βουτύξεις τη θάλασσα χωρίς να κουμπίσεις το διπλανό.
1: Ναι.
0: Μετά να πας να φας, κύριε, με συγχωρείτε, έχετε κλείσει γεμάτο. Μάτο ταβερνάκι στην παραλία. Γεμάτο, γιατί είναι 15 Αύγουστο. Ωραία. Γυρίζεις πίσω, κίνησε το δρόμο. Θες να παρκάρεις, ενισχύει ο κυκλάδων. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
0: Δεν παρκάρεις. Αυτό,
1: παρκάρεις μακριά.
0: Ναι.
1: Παρκάρεις στο Θεό.
0: Καθίστε σπίτι να το απολαύσετε. Τι θέλετε να πάτε διακοπές. Όπως λέει και...
1: Νίκο, είσαι ο μαστροχαλάστρας των διακοπών, θα σε πω, μου φαίνεται. Μαστροχαλαστής.
0: Και ένας γνωστός μου διευθυντής μεγάλου μέσου.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μη φεύγετε διακοπές, μετά χάνετε το ρυθμό σας.
1: Ακριβώς. Σε αυτό έχει δίκιο πάντως. Εμένα όταν με βγάλεις από την πρίζα, μετά δεν μπορώ να ξαναμπω.
0: Ναι, και μετά όταν γυρίζετε, έχετε αρρωστήσει, έχετε πάθει διάρρεια, έχετε χάσει.
1: Τι, όχι, μία εβδομάδα είμαι χάλια.
0: Καθίστε εδώ όλο το καλοκαίρι, δρόσε.
1: Αλλά όχι, όχι, δεν. Ναι. Μία εβδομάδα μετά είμαι χάλια.
0: Γιώργο,
1: έχω τα ψυχολογικά.
0: Περίμενε. Ένας κανονικός άνθρωπος. Γιώργο, δεν φαντάζομαι εσύ να πας Δεβαρίνο, να πας διακοπές. Όχι. Διακοπές. Θα χάσει το ρυθμό εδώ.
1: Θα χάσει το ρυθμό.
0: Και ο ρυθμός.
1: Δεν το ξαναβρεις. Μετά από μια εβδομάδα όμως. Και εγώ την πρώτη εβδομάδα θα κλαίω λίγο. Μετά θα συνέλθω.
0: Χάλασε. Εγώ θα έρχομαι διακοπές. Θα έρχομαι κάθε μέρα λίγο να βρίσκω το ρυθμό εδώ και να
1: φάζω. Ναι.
0: Πώς φαίνεται. Θα περνάω μια φόλτα. Κάποιος θα είναι.
1: Σε έχω ικανό. Δεν μπορώ να πω δεν σε έχω.
0: Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο της οικονομίας. Να ξαναπώ τα στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως θα θυμάσαι, Λουκία, επειδή ο πληθωρισμός δεν αστειεύεται, είναι 3-4-5%, αλλά σε βασικά προϊόντα τρέχει με ρυθμό πολλαπλάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρένθεση. Ο Γιάννης Τουρνάδας μου έλεγε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, λέει: γιατί έχουμε πιο ψηλό πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη? Λέει: έχουμε τουλάχιστον μια μονάδα, γιατί έχουμε τουρισμό και ο τουρισμός παράγει υψηλότερη ζήτηση. Και η ζήτηση φέρνει υψηλότερες τιμές. Άκου, Λουκία.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: τι θέλετε, κύριε, να διώξουμε τους τουρίστες? Είναι καλό οι τουρίστες. Εγώ δεν θέλω να διώξουμε τους τουρίστες. Την ακρίβεια θέλω να διώξουμε.
1: Τους τουρίστες τους θέλουμε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όμως και οι τουρίστες να μην νιώθουν ότι τους εκμεταλλευόμαστε.
0: Λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, καλησπέριζουμε τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία κυρίων που πρέπει από σήμερα να αρχίσει να υλοποιείται. Έχω μπροστά μου την επιστολή που έστειλε η κυρία Τσαγκάρη στους παράγοντες της αγοράς, η οποία λέει ότι θα πρέπει να κάνουν σήμερα οι προμηθευτές δεσμευτικές προτάσεις στην αρχή της κυρίας Τσαγκάρη, ανά προϊόν και ένα barcode.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό στην πορεία θα προχωρήσει αύριο και μεθαύριο. Αυτό προβλέπει λοιπόν ότι σήμερα 27 η υποβολή δεσμευτικών προσφορών 5 με 20%. Αύριο θα αξιολογηθούν οι προσφορές και 29 Ιουλίου, Τετάρτη δηλαδή, ας το αψεσβήσει, θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ταχθούν στην πρωτοβουλία. Μιλάμε για ως 15% το κρέας και 5 με 20% γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι, βούτυρο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, είδη πρωινού, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Κύριε καθηγητά, μίλησα με παράγοντες της αγοράς χθες και προχθές. Και μου είπαν ότι ξέρεις, με το πετρέλαιο ακόμα δεν είχε πέσει, που είναι τώρα 86-87, ήταν στα 90 τόσο. Πάρα πολύ δύσκολο εμείς να κάνουμε συμφωνία κυρίων, είναι θεωρητική. Ακόμα και αν κάνουμε προτάσεις, θα είναι γύρω στο 5.
2: Ναι, η συμφωνία μέχρι πότε λέει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί?
0: Θα πρέπει
2: από εδώ και πέρα για πάντα.
0: Να σας πω, φαντάζομαι... θα πρέπει να είναι η πτώση για ένα δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
2: Ωραία.
0: Και μετά να ανανεωθεί έως και το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η πρόταση. Και ανταυτού έχει αποσύρει το Υπουργείο το πλαφόν στο κέρδος.
2: Ωραία. Νομίζω ότι εμένα τώρα τη γνώμη μου, γιατί με ρωτάτε.
0: Είναι εφικτό με αυτά τα δεδομένα, Άννα και Θατζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Ναι, και ο πρόεδρος μας ακούει. Λοιπόν, είναι εφικτό, κύριε καθηγητά, με αυτά τα δεδομένα της αγοράς να δούμε πραγματικές προτάσεις για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο? Γιατί καταδίδονται σήμερα.
2: Εκτιμώ ότι υπάρχει μια προσδοκία θετική στις, βλέπω, οι μειώσεις είναι αρκετά σημαντικές.
0: Θα πρέπει να είναι ως 20%.
2: Ναι, είναι σημαντικά μεγέθη. Θα
0: Μακάρι.
2: Πρέπει να είναι μέχρι.
0: Έως,
2: μέχρι,
0: 5 με 20. Μέχρι. Ναι, ναι.
2: Άμα είναι 5 με 20 μπορεί να δούμε να κυμαίνονται οι μειώσεις στο χαμηλότερο ποσοστό. Είναι πιθανόν. Κοιτάξτε, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μειωμένης προσδοκίας μεταβολής των τιμών, προσέξτε, μειωμένης, ότι δηλαδή αναμένουμε μείωση κατά κάποιο τρόπο της ποσοστιαίας αύξηση των τιμών, αυτό είναι γεγονός. Δεν αλλάζει δηλαδή το σενάριο το οποίο βγάλαμε και μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές αμέσως μετά την συμφωνία που έγινε κατά κάποιο τρόπο
0: την αρχική
2: όχι του Τραμπ με τους Ιρανούς.
0: Ναι, ναι.
2: Και τότε είπαμε ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα βλέπουμε μια σχετικά
0: 17 Ιουνίου,
2: μειωμένη πορεία. Ναι, μπράβο. Μια σχετικά πορεία του μειωμένου πληθωρισμού. Αυτό παραμένει. Και γι' αυτό είπαμε και με συναδέλφους σας προχθές και παραπροχθές που είδαμε να ανεβαίνουν τιμές και μάλιστα τους είπα ότι κοιτάξτε, εμείς σαν οικονομικοί αναλυτές αναμένουμε για να αλλάξουμε το σενάριό μας, δεν το αλλάζουμε τόσο εύκολα. Θα πρέπει αυτή η ένταση να παραμείνει για ένα μήνα, για κάτι παραπάνω. Και απεδείχθη ότι ήταν πολύ σωστό αυτό το οποίο λέγαμε, διότι είδατε από σήμερα ότι αρχίζουν και πέφτουν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά?
0: Ναι.
2: Ότι αναμένουμε μία... να τηρηθούν οι συμφωνίες, αλλά φοβάμαι ότι θα κινηθούν στα χαμηλά επίπεδα αυτά. Σίγουρα θα μπορούν να τηρηθούν για τουλάχιστον ένα μήνα, δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι υψηλή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή με λίγα λόγια, ας δούμε μειώσεις σύμφωνα με τις τιμές που υπήρχαν παλαιότερα, εννοώ. Ας δούμε μειώσεις, ας δούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον για ένα μήνα και ας το ξανασυζητήσουμε να δούμε συνέχεια πώς θα πάει.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Χατζηδοσίου που εκπροσωπεί την αγορά να μας πει αν είναι εφικτές. Ξαναλέω, κύριε Χατζηδοσίου, παράγοντες της αγοράς που μίλησα χθες, μου είπαν ότι ένα, είναι εθελοντική. Δύο, έχουμε πολύ μεγάλη πίεση λόγω της αύξησης του κόστους λόγω πετρελαίου πριν πέσει σήμερα στο 86-87. Τρία, άντε και να κάνουμε ως 5%. Τι λέτε?
3: Να σας πω μια άλλη ανάλυση, άκουσα τον καθηγητή. Παραδείγματος χάρη, εάν η τιμή του πετρελαίου είναι ακριβή, τι θα πει ακριβώς η αλυσίδα στον αγρότη? Ότι δεν θα κρατήσω την τιμή χαμηλή γιατί συμφώνησα, παρότι ο αγρότης, και λογικό είναι, ή αυτός που παράγει προϊόντα, η τιμή αυξήθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα καταλάβει από την αρχή, το είχα πει σε παλιότερη εκπομπή σας, γιατί αυτή η συμφωνία πρέπει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και όχι τώρα. Πάει διακοπές η συμφωνία? Γιατί στην πραγματικότητα.
0: Το θέλει προεργασία, μου απάντησε.
2: Όχι, όχι. Περιμέναν.
0: Θέλει προεργασία, μου απάντησαν από την
2: Ελλάδα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Περίμεναν τότε να εκδηλωθεί η μείωση των τιμών που είχε συμφωνηθεί πριν από τις 17 Ιουνίου. Αυτή είναι η ουσία.
3: Παρ' όλα αυτά δεν το καταλαβαίνω. Είμαι στην αγορά 45 χρόνια, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Όταν λέμε μείωση της τιμής, θα πάρουμε υπόψη μας πόσο ήταν οι τιμές πριν από 1,5 μήνα, πόσο είναι τώρα. Άρα, όποια μείωση γίνεται πάνω στη μείωση της αύξησης που έγινε σε αυτό το διάστημα. Είναι σαν την επίδομα πετρελαίου ή βενζίνης, που ξέρετε το ερώτημα είναι το επιδοτήσει με 15 λεπτά. Το θέμα είναι πώς θα κάνει. Γιατί ξέρετε, αν η τιμή ήταν 1,85, το πάει στο 1,70. Αν η τιμή γίνει 2,15, θα πάει στο 2. Άρα η μείωση έχει σχέση με τη τιμή του προϊόντος. Αυτό που νομίζω ξέρει και το ξέρει και ο καθηγητής είναι, εγώ ήμουν πριν από 20 μέρες στο Ελσίνκι. Το Ελσίνκι είχε τις ίδιες τιμές με εμάς, εγώ λέω και λίγο ακριβότερες. Μόνο που εκεί ο βασικός μισθός είναι 2.500. Δεν είναι 920 ευρώ, άρα πρέπει να δει. Ακριβώς τι συμβαίνει εδώ, και νομίζω το μεγάλο θέμα, κύριε Στραβελάκη, είναι η αγορά πώς δουλεύει. Εγώ θα σας πω τι είπαν και οι κερασοπαραγωγοί, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το ακούσατε. Είπαν ότι τις μεγάλες αγορές από τους συνεταιρισμούς και σε αυτούς τις κάνουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Άρα τα 70 λεπτά γίνονται 4 ευρώ, το πράγμα που κάνει η ίδια η αλυσίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι μεσάζοντες. Ο μεσάζοντας δεν είναι η αλυσίδα. Η εποπτεία λοιπόν όλου αυτού του μηχανισμού, που θετικά το ακούω, δηλαδή αν πρόκειται να μειωθούν 2.000 κωδικοί, θετικά το ακούω, αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Το προηγούμενο δεν απέδωσε. Δηλαδή την προηγούμενη συμφωνία του Γενάρη, Πλευάρη, δεν θυμάμαι πότε ήταν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Άρα σε κάθε περίπτωση, αν αυτό αποφέρει, να πω και εγώ αυτό που λέτε, αποφέρει μια μείωση των τιμών, γιατί στην έρευνα που κάναμε και την είπαμε την προηγούμενη φορά, το 97% βάζει ως μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και τα μεσαία και ψηλά εισοδήματα έχουν θέμα με την ακρίβεια, ειδικά στα βασικά αγαθά. Και αυτό νομίζω πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, γιατί αυτό μειώνει την αγοραστική του δύναμη σε όλα.
0: Την έννοια, πρόεδρε, τη βλέπετε εφικτή? Άρα, θέλω να πω, θα δούμε πραγματικές προτάσεις για μείωση τιμών. Σας λέω, το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι είναι πολύ διστακτικοί οι παράγοντες της αγοράς με τέτοιο κόστος υψηλό.
1: Και ειδικά όταν δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό, γιατί η συμφωνία κυρίων δεν είναι δεσμευτική.
0: Κυρίων.
1: Δεν είναι δεσμευτική όπως ξέρουμε όλοι.
3: Ακριβώς.
4: Άντως, κοιτάξτε, κύριε Στραβελάκη,
3: νομίζω στο προηγούμενο διάστημα, αν μπορεί και ο Σκαρδίδης να αποκάλυψε.
0: Αμέσως.
3: Όταν ο ίδιος υπουργός παραδέχεται. Και όταν πήγε να τους δει ότι δεν είναι δυνατόν το ίδια αλυσίδα να πουλάει σε άλλη τιμή το προϊόν στην Αθήνα και σε άλλη τιμή π.χ. στην Κρήτη, όταν έχει μάλιστα έχει και ίντερνετ, όταν ένα προϊόν που εισάγουμε, η μία αλυσίδα το πουλάει 8 και η άλλη 13-16% διαφορά, επιτρέψτε μου, εγώ θα πω να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία για το πώς καθορίζονται οι τιμές. Να έχουμε βέβαια και το κέρδος, τώρα πώς αγοράσουμε. Εδώ μιλάμε όμως για εσχροκέρδια, γιατί αυτά δεν στέκουν. Δεν στέκουν ένα προϊόν που εισάγεται, επαναλαμβάνω, και που έχει διαφορά 60% από το ένα μια αλυσίδα στην άλλη. Η ίδια αλυσίδα να πουλάει σε άλλες τιμές. Αυτό είναι θέμα καθαρά εποπτείας. Δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει σχέση ούτε με τη συμφωνία που συζητάμε. Στη δε συμφωνία θα πρέπει να καταλήξουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που συζητάμε, γιατί δεν είναι 2.000 προϊόντα, είναι 2.000 κωδικοί. Και πρέπει να σας πω την πρόταση που είχα κάνει παλιότερα. Στη μεγάλη ανάγκη έχει για 60 προϊόντα. Ο καταναλωτής είναι τα 60 προϊόντα που θέλει να πάρει σπίτι του. Έχει σημασία αν αυτά τα 60 προϊόντα είναι μέσα στις μειώσεις των τιμών.
0: Λοιπόν,
3: δεν το νοιάζει πόσο κάνουν
0: τα μαντελάκια. Ελάτε, κύριε Πετράκη.
4: Εντάξει, συμπερασματικά θα έβλεπα ότι η συμφωνία μπορεί να τηρηθεί σαν συμφωνία γενικά. Γενικά όμως θα δούμε τις μειώσεις των τιμών να είναι χαμηλότερες από αυτές που πιθανόν να προσδοκούσαμε πριν αρχίσει το νέο ξέσπασμα της έντασης, διότι απλούστατα έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα. Αλλά τα δύο μέρη αναμένουμε να τηρήσουν τις συμφωνίες τους, πιθανόν σε ένα μικρότερο νούμερο, σε μια... και εδώ βρισκόμαστε για να ξανασυζητήσουμε.
0: Έχω στρατηγικό ερώτημα. Είναι τρόπος και προς τη Λουκία και προς τον κύριο Χατζηδοσίου και τον καθηγητή. Είναι τρόπος να αντιμετωπιστεί ακρίβεια μια συμφωνία κυρίων σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, ή... Και το ρωτώ αυτό, ή είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπιστούν τα αίτια που παράγουν την ακρίβεια και έχουμε τα ίδια ακριβότερα, τα ίδια προϊόντα, εδώ και στην Ευρώπη, εδώ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100% ακριβότερα τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Μήπως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί είναι ακριβότερα, αντί να κάνουμε τις
3: ενέργειες κυρίως. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να μου επιτρέψει και ως καθηγητής να πω.
4: Ναι.
3: Η μεταφορά της συμφωνίας στο Σεπτέμβριο, για μου κάτι που είναι άμεσο. Τι σημαίνει ότι την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν εποχιακοί κλάδοι και περιμένουν να κάνουν, όπως λέμε στην αγορά, τζίρο, δεν θα το κάνουν. Και αυτό θα το δούμε αργότερα να μεταφράζεται σε παραπάνω κόστος. Δηλαδή, τι διαπιστώσαμε στην έρευνα, ότι το 60% θα κάνει καθόλου λίγες διακοπές. Και όταν πάει, έχει μικρή κατανάλωση. Άρα, το θέμα της ακριβίας θα επηρεάσει και τα έσοδα που αφορούν τις εποχιακές δουλειές του καλοκαιριού και θα έχει αντίκρισμα στα χρέη αυτών των επιχειρήσεων. Ο κλάδος της εστίασης, για παράδειγμα, θέλω να σας πω από έρευνα που κάνει, είναι 60% χρεωμένος. Το 60% δηλαδή χρωστάει. Και ένα μέρος από αυτούς δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.
0: Κακό αυτό. Ελάτε, κύριε καθηγητή.
4: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ερώτημα που βάλατε είναι δομικό. Είναι ουσιαστικό.
0: Βέβαια.
4: Αλλά είναι όμως εκτός μιας βραχυχρόνιας αντίληψης των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί χρόνο. απαιτεί συνένεση και απαιτεί ένα σχεδιασμό. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή οφείλει να γίνεται σε μια ευνοούμενη πολιτεία και νομίζω ότι είμαστε, αλλά θέλει δουλειά και συμμετοχή από όλους. Διότι, παραδείγματος χάρη, εάν πλησιάζονται στοιχεία κερδοσκοπίας και εκμετάλλευση των συνθηκών και της ευαιότητας που υπάρχει με τον καιρό, πώς το μαζέψει αυτό το πράγμα, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Να σας πω, να σας μεταφέρω την ερμηνεία. Έκανε μια μελέτη η Τράπεζα της Ελλάδος για δύο θέματα. Το ένα είναι χωράφι-ράφι. Ρωτούσε τον κύριο Στουρνάρα, γιατί είναι 10 φορές αψηλότερα, ξεκινάει το ρύζι 30 λεπτά και φτάνει 3,5 ευρώ. Λέει, αναρωτηθείτε τι περιορισμοί υπάρχουν ακόμα σε αυτή τη διαδρομή που αν αντιμετωπιστούν δομικά στην οικονομία θα χτυπήσουν το πρόβλημα. Κλειστά επαγγέλματα εννοεί. Δηλαδή ότι υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που αν δεν αλλάξουμε τη δομή της μεταφοράς του προϊόντος, απλώς θα το λέμε μέχρι να γεράσουμε. Και το δεύτερο στο ράφι, ότι υπάρχει ο παράγων τουρισμός που αυξάνει τη ζήτηση. Και μου λέει τι θέλετε, να διώξουν τους τουρίστες. Έρχονται τουρίστες, αυξάνονται τις ζήτησεις, αυξάνονται τις τιμές. Δεν θα ξανακούσει αυτά δύο, γι' αυτό σας τα θέτω υπόψη σας.
4: Όχι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το πρώτο, να ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία ανέκαθεν, όταν λέμε ανέκαθεν, εννοούμε 100 χρόνια πριν, πάντοτε χαρακτηριζόταν από ένα μεγάλο ενδιάμεσο τομέα μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης.
0: Μεγάλο, γάγκρινα, δομικό πρόβλημα.
4: Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Που είναι γεγονός ότι σε ένα βαθμό σημαντικό διατηρείται και είναι και υπεύθυνο αυτό το κομμάτι για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με τις αποστάσεις, έχει να κάνει με την οργάνωση της αγοράς, έχει να κάνει με την παράδοση η οποία υπάρχει. Προτιμότερο άλλος να είναι χονδρομπόρος παρά να είναι λιανέμπορος, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως πραγματικά δεδομένα τα οποία πρέπει και οφείλει η κοινωνία να τα ανοίξει σε μια συζήτηση και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης, οι σοβαρές συζητήσεις, σαν αυτή που προκαλείται, πάνε λίγο πίσω. Αυτή είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
1: Πάνε λίγο πίσω, κύριε Πετράκη, αλλά από την άλλη. Σαφώς ενώ δεν θα έπρεπε και μπορεί να πηγαίνουν λίγο πίσω, αλλά δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές. Δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές από το να πάνε σούπερ μάρκετ, από το να πάνε στην αντλία να βάλουν πετρέλαιο ή αμόλυβδη. Δεν μπορούν. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, περιμένουμε.
4: Όχι, δεν περιμένουμε. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να δίνουν τις αυξήσεις τις οποίες θα έπρεπε να δώσουν στους μισθούς, γιατί είναι εντυπωσιακό. Αντί να δίνονται σημαντικές αυξήσεις, γίνονται διάφορες άλλου τύπου κινήσεις. Μην γελιόμαστε. Τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν, και μάλιστα το βάλει και ο Ριχτατζηδόδης λίγο πριν, κάποια στιγμή, τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να έχει περάσει στους μισθούς. Θα μου πείτε, δεν περνάει από μια στιγμή στην άλλη, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία. Τώρα δεν υπάρχει. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ορθολογικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, διότι ας μην γελιόμαστε, πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με πολύ πολύ μικρότερο προσωπικό από ό,τι απαιτείται να δουλεύουν, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης και των ξενοδοχείων. Εντάξει, μετακλητή, το καταλαβαίνω, πρέπει να καλύψουν κενά, αλλά ας δούμε και τον κόσμο ο οποίος υπάρχει. Υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει όλοι, υπάρχουν καταναλωτικές ενώσεις, όλοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Εγώ σέφαμαι τη δουλειά των δημοσιογράφων, σχεδόν υποκαθιστούν όλο αυτό το πλέγμα των πρωταγωνιστών.
0: Πάμε στον πρόεδρο.
5: Ναι.
0: Πρόεδρε.
5: Αν με επιτρέπετε, αυτά τα θέματα δεν τα λύνει η κοινωνία, τα λύνουν και οι κυβερνήσεις. Θα συμφωνήσω με τον καθηγητή ότι το πρόβλημα των μεταπρατών, των μεσαζόντων υπάρχει, απλά τώρα οξύνθηκε πάρα πολύ. Σε ό,τι δεν αφορά τους μισθούς, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ακόμη και η Τράπεζα Ελλάδος που την επικαλεστήκαμε, ξέρει ότι ένα 3 με 4% των επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερα κέρδη. Να εξηγήσουμε σε έναν κλάδο που νομίζω είναι πολύ διακριτό. Παραδείγματος χάρη, ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, υπάρχει αύξηση τζίρου, μόνο που ο τζίρος πήγε στις πλατφόρμες και πήγε σε πολυκαταστήματα. Δεν πήγε στις μικρές, οι οποίες δηλώνουν τώρα ότι έχουν 50% πτώση του τζίρου. Άρα πρέπει να δούμε αυτός ο τζίρος και τα κέρδη σε ποιους πήγανε. Συνολικά όμως, δεν θα λύσει η κοινωνία το θέμα των μεσταζώνων, θα το λύσει η πολιτεία. Δεν λέω σημαίνει να μην παρανοήσω, το
4: δηλαδή πώς το τι είναι τυχαίο.
5: Αν μου επιτρέπετε, θα σας απαντήσω. Τι σημαίνει εποπτεία, το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Στραβελάκης, γιατί ένα προϊόν φτάνει 10% ακριβότερα, θα το λύσει η κοινωνία αυτό. Δεν θα πρέπει η πολιτεία να δει τι συμβαίνει, γιατί ο χοντρέα προσπαθημένη περίπτωση είναι ο όμιλος. αφήστε με να ολοκληρώσω, ο όμιλος, γιατί ο ίδιος το παίρνει και αυξάνει την τιμή 10 φορές. Δίνοντας, κάνοντας ο ίδιος ενομιλικές συναλλαγές για να το φτάσει μέχρι εκεί. Το πρώτο παράδειγμα που είναι βασικό. Το δεύτερο είναι στη λέξη κόστος. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που έχω συμφωνήσει, το My Data, οι κάρτες που δουλεύει ο κόσμος στο ψηφιακό τιμολόγιο, αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας. Έτσι, για παράδειγμα, μιλάτε για την εστίαση. Στην εστίαση, το είπα προηγουμένως, 60% χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Δεν αντέχει το κόστος το ενεργειακό κυρίως που μπαίνει. Άρα, μια συνολική ανάλυση δεν είναι η απάντηση. Γιατί εγώ έχω πει, για να αυξάνεται το ΑΕΠ, θα πει υπάρχει πλούτος. Το θέμα είναι ο πλούτος που πάει. Πάει οριζόντια ή πάει κάθετα. Πάει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και θυμίζω ότι για καρτέλ στην οικονομία μίλησε ο Στουρνάρας. Και είπε ότι υπάρχουν 4 καρτέλ, ολιγουργούνται κι άλλα. Τα καρτέλ είναι αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, εν αντιθέσει με τους μικρούς που δεν έχουν. Αυτό που λέμε στην αγορά, το να, η αγορά να λειτουργεί ομαλά, δεν είναι θέμα της κοινωνίας, μην μπερδευόμαστε. Είναι θέμα της πολιτείας. Η πολιτεία βάζει εκείνους τους φραγμούς που εμποδίζει να συμβαίνουν όλα αυτά. Και μένα στο τελευταίο θέμα των καυσίμων, που θέλω ο καθηγητής να μου πει, γιατί ακούω ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν βάσει. Όταν οι τιμές αυξηθήκαν την πρώτη φορά, τα διελιστήρια παίρνουν για 2 μήνες έχουν συμβόλαια για τα καύσιμα που παίρνουν. Γιατί αύξησαν την τιμή την επόμενη μέρα. Τώρα πάλι αυξήθηκε η τιμή πριν από λίγες μέρες, ενώ επίσης το έχουν. Αυτό από τη λογική.
6: Σωστά.
5: Ας πούμε, πάω και παρεμβαίνω στην Αντλία, που είναι παράλογο, και δεν είναι μέσα στο ληστήριο, μα το βενζινάδικο θα αγοράσει από το ληστήριο. Αυτά όλα, η ρύθμιση της αγοράς, δεν μπορεί να είναι θέμα της κοινωνίας. Γιατί δεν είναι, γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να τα αλλάξει. Η κοινωνία διαμαρτύρεται για όλα αυτά.
7: Και
5: ολοκληρώνω. Λέτε για την αύξηση των μισθών κλπ. Άρα η ερώτηση είναι να δούμε, ας πούμε, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που είναι εύκολο, αν τα κέρδη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία 3 χρόνια που δεν αυξήθηκαν. Τουναντίον μειώθηκαν. Και μειώθηκαν
1: και μπορεί να αυξήσει το μισθό.
6: Συγγνώμη. Μην παίρνουμε δεδομένο εκφράσεις μειώθηκαν, αυξήθηκαν και για τους μεν και για τους δε. Αυτό χρειάζεται πια αρκετά προσεκτική μελέτη να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εγώ τα στοιχεία, όχι, με συγχωρείτε, τα στοιχεία τα οποία τα έχω από την ΕΣΥΕ και έχω το ομολογουμένο στο συνολικό. Δεν έχω διανομή.
5: Και τι λένε τα στοιχεία, λένε ότι οι μικρομεσαίες ή λένε συνολικά.
6: Όχι. Έχω
5: το συνολικό. Συγγνώμη, κύριε Χατζηδεωσίου,
6: σας είπα ότι έχουν. Έχω το συνολικό μέγεθος. Δεν έχω διανομή ανάμεσα στο μέγεθος των μικρομεσαίων. Δεν έχω δηλαδή διανομή των κερδών ανάμεσα στις μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Το συνολικό, εγώ ξέρω το συνολικό και εξαιτίας αυτού το είπα.
5: Στο συνολικό μελέτη
6: δεν έχω κάνει.
5: Δίκιο.
6: Τέτοια μελέτη δεν έχω κάνει. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά θέλει δουλειά αυτό.
0: Ξέρετε,
6: το πράγμα. Δεν είναι αυτό.
0: Ακούγοντας αυτή την πολύ ψηλού επίπεδου συζήτηση και η ακαδημαϊκή πλευρά από τον καθηγητή και της αγοράς από τον πρόεδρο, εγώ ως καταναλωτής θα καταλάβαινα, δεν έχω καμία τύχη. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες.
5: Για μην είστε τόσο απαισιόδοξοι.
0: Σας πω, είμαι, διότι υπάρχουν τόσο πολλές αναγνώσεις, αλλά αυτή τη συζήτηση την ξανακούω, την έχω ξανακούσει στις ίδιες διαστάσεις τα τελευταία 40 χρόνια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, επί 40 χρόνια παραμένουμε ακριβότεροι από την Ευρώπη, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι θέλουν, μα ό,τι θέλουν. Και εξακολουθούμε να έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη με διάφορες δικαιολογίες, ενώ οι μισθοί μας δεν τρέχουμε την ίδια ταχύτητα. Αντίθετα, μειώνεται η αγοραστική μας δύναμη. Άρα είμαστε μονάχα ζυγά χαμένοι. Πράγματι δίδονται αυξήσεις σε μισθούς, πράγματι δίδονται αυξήσεις σε συντάξεις, πράγματι μειώνονται φόροι, αλλά όσο έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους. Στη βενζίνη σας θυμίζω για 1,74
6: είναι
0: το κλασικό
6: θέμα,
0: παράδειγμα.
6: Είναι άλλο θέμα, κύριε Τραβελάκη μου, μην τα ανακατεύουμε όλα.
0: Δεν ανακατεύω.
6: Οι έμεσοι φόροι μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, γιατί αλλά όλα μαζί σε εμάς καταλήγουν, στην πλάτη μας.
6: Καλά, ναι, προφανώς. Ναι. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Εάν εγώ αγοράσω 1,74 αμόλυβδη και
6: θέμα,
0: από αυτό το 1,74 το 1,03 είναι φόρος και είναι, ναι, τα 71 λεπτά βενζίνη, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
6: Με 6% έλλειμμα ισοζυγίου πυρωμών δεν έχετε καμία δυνατότητα να μειώσετε τους εμέσους φόρους.
0: Ναι.
6: Είναι άλλο τύπου πρόβλημα, δηλαδή, καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι στη διάθεση κάποιες να κάνουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά είναι πολλά θέματα μαζί που δεν γίνονται με μία συζήτηση όσο υψηλό επίπεδο όπως αυτή μπορεί
0: είναι
6: να είναι.
0: Είναι όπως ότι άκουσα τα μνημόνια έσωσαν την Ελλάδα. Όντως τι έσωσαν την Ελλάδα. Όντως απέτρεψαν. Όπως άκουσα ότι τα μνημόνια έσωσαν την Ελλάδα. Όντως έσωσαν την Ελλάδα. Όντως απέτρεψαν την έξοδό μας από το ευρώ. Όντως έσωσαν τις τράπεζες. Δεν ξέρω, Λουκία, αν έσωσαν τους κατοίκους της χώρας.
6: Τους
0: συνταξιούχους, οι οποίοι ακόμα πληρώνουν το μισό νόμο Κατρούγκαλου. Είναι πολλές οι αναγνώσεις, δυστυχώς.
6: Δηλαδή το 25% η μείωση του εισοδήματος των μνημονίων παραμένει.
0: Έχουμε μικρότερα εισοδήματα από ό,τι είχαμε προμνημονίων, πριν από το 9.
6: Όχι, λάθος.
5: Και πριν από το 2009.
0: Δεν είναι λάθος. Ο κύριος Τουρνάρας μου το επιβεβαίωσε. 9% κάτω 9% όχι, κάτω είναι ο μισθός σε σχέση με το 2009.
6: Όχι, κάντε λάθος. Είναι υψηλότερος. Αυτό το οποίο σας διαφεύγει είναι η σύγκριση του μισθού, του πραγματικού ενώ, σε σχέση με το εξωτερικό. Η διαφορά έχει μεγαλώσει. Η μισθή είναι υψηλότερη από το 9. Αυτό σας λέω, η αγοραστική αξία.
0: Ελάτε, πρόεδρε, κλείστε, ολοκληρώστε εσείς. Ελάτε, κύριε Χριστοδοσίου.
7: Τα μνημόνια προκύψανε όντως από το έλλειμμα που είχαμε στο ισοζύγιο. Εδώ όμως η απάντηση είναι η εξής, και μιλάω για όλο το πολιτικό σύστημα. Αν δεν κάνεις πολιτικές ώστε να μειώσεις αγωγές, που σημαίνει θα στηρίξω την πρωτογενή παραγωγή, θα στηρίξω τη βιοτεχνία, τη βιομηχανία, αυτό δεν θα λυθεί. Άρα θα υπάρξουν λίγα χρόνια, γιατί όντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Γι' αυτό και έχω μιλήσει ότι το σχέδιο στην οικονομία θέλει 7 με 10 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει με σχέδιο 6 μηνών και τόσο χρόνου. Είναι απόλυτα σωστό. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία πάλι ω οδηγητέ για να λύσει το θέμα. Όσο δεν το λύνει, πολύ σωστό είναι αυτό. Όσο το έλλειμμα δεν μπορούμε να το διδασκεύσουμε, να το μειώσουμε, θα προκύπτουν νέα προβλήματα και πιθανόν, μη φοβόμαστε τη λέξη, θα προκύπτουν νέα μνημόνια. Γιατί πρέπει να το λύσει.
8: Όχι,
7: δεν μπορεί.
8: Εντάξει,
7: αυτό που έλεγε παλιά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, δεν μπορεί. Είναι. Αυτά που ξοδεύουμε να είναι περισσότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αυτή είναι η λογική.
6: Σωστά, σωστά. Αλλά είμαστε μακριά από μνημόνια. Απλώς θέλει προσοχή για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον εαυτό μας. Αλλά είμαστε μακριά, μακριά, μακριά.
0: Λοιπόν,
6: αλλά
0: σας ευχαριστούμε.
6: Δεν καλά όσο θα θέλαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Κύριε Πετράκη, Θεοδοσίου, ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το μεγάλο θέμα των καυσίμων.
9: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μια σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 29 στα Χανιά.
13: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real

0: Βάκινα Ναούπουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα, αλλά εγώ θα το δείξω στη Λουκία και μετά θα σας πω.
1: Για να δω. Για να δω.
0: Αυτό, ξέρεις.
1: Για κάνε, έχει κάτι που πρέπει να το σταματήσεις για να το δω. Είναι αυτό, ροζ
0: καλάθια
1: σε σούπερ μάρκετ. Ροζ της Μπάρμπι.
0: Πάμε. Λοιπόν, δεν είναι μία διακοσμητική επιλογή, σου διαβάζω, ούτε διαφημιστική καμπάνια. Είναι ο νέος τρόπος γνωριμιών στους διαδρόμους των φιλανδικών σούπερ μάρκετ.
1: Δηλαδή,
0: έχει καλάθια μαύρα.
1: Ναι.
0: Και έχει καλάθια ροζ.
1: Ωραία. Εγώ θα το έπαιρνα το ροζ, αλλά τι σημαίνει.
0: Πρόσεξε,
1: για μην έχει παγίδα, μην έχει παγίδα, λέγει.
0: Δώσ' το πίσω, δώσ' το πίσω.
1: Το δίνω πίσω.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα, παγίδα.
0: Γράφει το καλάθι σύγκου κόρη.
1: Τι?
0: Όχι η κόρη του σύγκου. Ναι, είναι σύγκου, είναι σύγκλ, εργένει και κόρη είναι καλάθι. Όποιο επιλέγει το ροζ καλάθι και βγαίνει στο διάδρομο, σημαίνει ότι ψάχνει τον άλλο με το ροζ καλάθι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα, όταν συναντιούνται στο διάδρομο δύο ροζ καλάθια, λέει ροζ και εσύ, ροζ και εγώ
1: πάμε. Πού το έχουν πάει το έργο.
0: Γίνεται χαμός στη Φιλανδία. Πάνε όλοι με τα ροζ καλάθια στο
1: δρόμο που χάραξε η Φιλανδία, παιδιά.
0: Και φεύγουν ζευγάρια.
1: Αυτά είναι. Να. Καταλήγουνε, καταργούν τα social που έχει φτάσει το φλερτ στα social. Να, ορίστε, στο σούπερ μάρκετ το φλερτ τώρα.
0: Έχω και βίντεο νοικοκυράς.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Θα κλείσουν σπίτια έτσι στη Φιλανδία.
0: Περίμενε. Έχω βίντεο νοικοκυράς. Θα σου πω, θα μεταφράζω γιατί είναι στα αγγλικά. Είναι η ίδια μια καλοστεκούμενη έτσι γυναίκα, δεν είναι νέα γυναίκα. Είναι νοικοκυρά, έχει πάρει το καλάθι, περίμενε. Και εμφανίζεται να λέει, σου μεταφράζω. Πάω γρήγορα στη Φιλανδία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα, αυτά τα ροζ καλάθια. Δεν είναι ότι είναι ροζ, είναι ότι είναι κόρη, δηλαδή είναι για σίγκλ. Εξηγεί ότι αυτό και η σύγκου κόρη είναι καλάθια σίγκλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Πάω να περπατήσω στους διαδρόμους με το ροζ καλάθι.
1: Αυτά είναι. Εγώ φοβάμαι πολύ πράγματα. Θα κλείσουν σπίτια στη Φιλανδία, παιδιά. Μετά το σούπερ μάρκετ. Δύσκολο, δύσκολα τα πράγματα. Τη βλέπω.
0: Ωραία ιδέα.
1: Μήπως να βάλουμε και άλλα χρώματα όμως. Να μην είναι μόνο ροζ και μαύρο. Να
0: υπάρχει.
1: Ναι, και αλλιώς να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Άλλη επιλογή. Δηλαδή το καφέ είναι πάμε για καφέ.
1: Αυτό, ναι.
0: Το πράσινο είναι πάμε για σαλάτα.
1: Πάμε για ποτό.
0: Ποτό είναι το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα δούμε.
1: Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα σκεφτούν πραγματικά.
0: Ωραία η Φιλανδία.
1: Ωραία η Φιλανδία όμως.
0: Βρήκα τρόπο να φλερτάρουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Όντως, να ξεκολλήσουν και λίγο τα κινητά. Από τα app και από τα social.
0: Κινδυνεύεις γιατί είμαι εγώ στο διάδρομο με
1: το ροζ.
0: Έρχεται ο άλλος και δεν μ' αρέσει. Και λέει τι να κάνω τώρα, γεια σας.
1: Γεια σας, φαντάζεσαι. Στρίβιν δια του διαδρόμου.
0: Λοιπόν, ωραία πλάκα. Πάμε τώρα στο κανονικό. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πατηριούχων της Αττικής.
1: Καυσίμων Αττικής.
0: Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αρχίζουν τα δύσκολα. Είχατε πει, λέγατε μέχρι χθες, ότι και δικαιωθήκατε, ότι σήμερα όλα θα γράφουν δύο. Μπήκα νωρίτερα στη σελίδα της Δημαία, στο fuelprice.gr, όλα τα πρατήρια, 2-3 νομή είναι η εξαίρεση, έχουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, τουλάχιστον 2 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως ήταν με το πετρέλαιο στα 96, 97, 98, 99, 100, 102. Τώρα το πετρέλαιο έχει 86, έχει 87. Η ερώτησή μου είναι πριν μπει η επιδότηση των 10 λεπτών στην Αντλία που θα μπει την άλλη Δευτέρα Τρίτη. Έχει μπει στο δηληστήριο 5 λεπτά το πετρέλαιο και 10 η αμόλυβδη. Δικαιολογείται από χθες το βράδυ το πετρέλαιο είναι έως και 10 δολάρια φθηνότερο. Δικαιολογείται να συνεχίζει να ακριβαίνει. Και από χτες μέχρι σήμερα να φτάσει 2 ευρώ. Δεν πρέπει να έχει φρενάρει ήδη.
2: Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα, Δευτέρα, οι τιμές που τιμολογούν τα δηληστήρια προς όλες τις εταιρείες χοντρικής πώλησης είναι οι τιμές του Σαββάτου. Του Σαββάτου, λοιπόν, που είχαμε 96 δολάρια το βαρέλι.
0: Σωστά.
2: Θεωρώ ότι από αύριο θα υπάρξει ισορροπία στις τιμές που θα πωλούν τα δηληστήρια στην ελληνική αγορά.
0: Πέσουν, δηλαδή.
2: Και από μεθαύριο, από Τετάρτη δηλαδή, θα αρχίσει η μείωση. Εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει στα 86 δολάρια.
0: Mm.
2: Δηλαδή κάτω από 90. Εκεί ας έχουμε το όριό μας, το κάτω από 90. Εφόσον λοιπόν δούμε αυτό, θα δούμε και τις τιμές να αποκλιμακώνονται. Μέχρι την Παρασκευή σχεδόν τα περισσότερα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων θα έχουν προμηθευτεί με νέες χαμηλότερες τιμές. Mm. Οπότε θα το καταγράψουν και αυτοί στο ταμπλό των πρατηρίων τους. Να πούμε ότι σήμερα.
0: Μια στιγμή, από 96, πρόεδρε, από 96-86 είναι 10% κάτω, συμφωνούμε.
2: Βεβαίως.
0: Θα πέσει 10% η αμόλυβδη. Θα πάει
2: όχι.
0: Από 2. Γιατί όχι.
1: Γιατί?
0: Θα πάει από 2 ευρώ 1,80. Τόσο είναι το 10%.
1: Όλοι αυτό περιμένουμε πάντως.
2: Λοιπόν, όταν από 74 δολάρια το βαρέλι που ήταν στις αρχές του μήνα έφτασε τα 100 πριν από 2-3 μέρες, η βενζίνη αμόλυβδη από 1,93 που ήταν έφτασε στο 1,99. Δηλαδή δεν ακολούθησε παράλληλη πορεία με την αύξηση του πετρελαίου τύπου Brent. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αυτά τα δύο δεν έχουν συνάφεια. Δηλαδή το δηλισμένο προϊόν της βενζίνης με τη τιμή του πετρελαίου Brent δεν έχουν συνάφεια. Δεν εξαρτάται δηλαδή η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που πληρώνει ο ένας καταναλωτής από τη τιμή που ακολουθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αποκλειστικά και μόνο η τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι ένας παράγοντας και ίσως με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Από τώρα θα στενοχωρήσω. Πέτει... Επειδή έχω αρχεία μπροστά μου και ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος των αριθμών. 28 Φεβρουαρίου ξεκινάει ο πόλεμος. Η διεθνή τιμή είναι 72,4. Η αμόλυβδη έχει 1,75 και το ντίζελ 1,56. Τώρα που μιλάμε, το ντίζελ, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές έχει 86. Τώρα το βλέπω
2: σωστά,
0: live. 86.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είναι 20% ακριβότερο από 28 Φεβρουαρίου. Θα πάει το ντίζελ 1,56. 20% πάνω είναι 2,15,30, 1,86. Μείον 15 η επιδότηση, 1,76, 1,71. Θα πάει 1,71, όχι.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν θα φτάσει.
0: Γιατί?
2: Γιατί τα δηλισμένα προϊόντα έχουν τη δική τους τιμή, τη δική τους δηληστηριακή τιμή. Εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων ακολουθούμε
0: τη δική τους τιμή.
2: Την
0: έχουν όταν είναι
2: σήμερα,
0: να μην κατέβουν. Όταν είναι να ανέβουν, μια χαρά ανεβαίνουν, χωρίς τη δική τους τιμή, με τη διεθνή τιμή. Εγώ αυτό
2: μα ξέρω. Εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημοσιοποιούμε και τις τιμές που πουλάμε. Αλλά δημοσιοποιούνται και οι τιμές που αγοράζουμε, διότι με το Υγρό Νεκρόν 24 ώρες όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πόσο αγοράσαμε, πόσο πουλήσαμε, ποιο ήταν το κέρδος μας και ποιο είναι το κόστος λειτουργίας μας. Άρα από εμάς μην περιμένετε, και δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές σας, μην περιμένετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων θα υπολογίσει τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ευτυχώς υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός σε εμάς υπέρ του καταναλωτή. Και πάντα να είστε σίγουροι ότι κερδίζει ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα, σήμερα, τιμή δηληστηρίου, πετρέλαιο κίνησης, 1,83.
0: Ναι.
2: Αν υπολογίσει κάποιος το κόστος, το κέρδος της εταιρείας χοντρικής, το κέρδος του μεταφορέα και το κέρδος του πρατηρίου, εύλογα φτάνουμε στα 2 ευρώ. Τα 17 λεπτά είναι το ελάχιστο που μπορεί να κερδίσουν όλοι μαζί οι παράγοντες αυτοί, για να μπορούν να είναι λειτουργικοί, τουλάχιστον να καλύψουν τα έξοδά τους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια στον χώρο των καυσίμων της λιανικής πόλης.
1: Απλά είναι το μόνιμο θέμα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό που συζητάμε, ότι έτσι όπως με τη μία ανεβαίνουν οι τιμές, δεν βλέπουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την ίδια πτώση. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά που μας απασχολεί όλους τους καταναλωτές. Και λέμε κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ θα σας μιλήσω σαν μία πολίτης, έτσι. Αφήστε τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Λέμε κάτσε, τι γίνεται. Κάποιος μας κοροϊδεύει τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι αργός στην πτώση, γρήγορο στην άνοδο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως αυτό είναι κάτι, οι δηληστηριακές τιμές είναι κάτι που δεν εξαρτώνται από την ελληνική αγορά. Ενδεχομένως για τον καθέναν από εμάς, ακόμα και για μένα που είμαι 51 ετών. Και 51 χρόνια γεννήθηκα, μεγάλωσα και λειτουργώ μέσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων, μου φαίνεται αδιανόητο. Όμως, το διεθνές πεδίο, η διεθνής επιχειρηματικότητα στα δηληστήρια είναι τέτοια, η οποία είναι αδυσόπιτη. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, όλοι οι άλλοι χάνουμε.
1: Άρα λοιπόν το μόνο μέτρο που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδώσει, έτσι όπως μου το λέτε, είναι να είναι στα δηληστήρια. Να πάρουν μέτρα, να πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά τα δηληστήρια.
0: Ένα νέο καθεστώς λειτουργίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την ομάδα των χωρών της Μεσογείου, γιατί ξέρω ότι είναι ενίαιος.
1: Γιατί αλλιώς καταλαβαίνω ότι.
2: Το έθεσε πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι άκρη δεν θα βγάλουμε.
0: Νέο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς πετρελαίου στη Μεσόγειο. Όχι,
2: η ελληνική κυβέρνηση έπραξε πάρα πολύ καλά. Πίεσε τα ελληνικά δηληστήρια να επιδοτήσουν την τελική τιμή, η οποία βγαίνει από τις πύλες τους. 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 λεπτά το πετρελαιοκίνηση. Ασχέτως με τη συγκυρία, η οποία, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, εγώ θα το ξαναπώ πάλι και ας το συγκρατήσουν οι ακροατές σας. Θα έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον βραχίδιες πιέσεις προς τα πάνω λόγω των εντάσεων που προκλείονται στις περιοχές που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι σε πόλεμη κατάσταση και σταδιακές αποκλιμακώσεις. Κρατήστε, δεν σας λέω κάτι υπερβολικό, σας λέω τη μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ακαριαία θα αυξάνονται οι τιμές σε οποιοδήποτε γεγονός που προκαλεί έντονα στις περιοχές.
0: Αργά θα πέφτουν.
2: Και αργά θα πέφτουν. Αυτή είναι η εικόνα της διεθνής αγοράς όπου επιχειρούν τα ελληνικά δηληστήρια. Αυτό που είπατε πριν. Η περιοχή της Μεσογείου.
0: Επομένως, πρακτικά, πρόεδρε, για να δούμε τώρα στην Αντλία. Καταρχήν υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Οι πόλεις και τα νησιά. Οι πόλεις είναι κοντά στα 2 ευρώ. Τα νησιά φτάνουν, Κυκλάδες, σας λέω τώρα το 2,25, φτάνουν 2,5, 2,10, 2,15. Τι τιμές θα δούμε εάν σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι? Τι τιμές θα δούμε το επόμενο διάστημα και από πότε?
2: Θα δούμε περίπου στα 6-7 λεπτά μείωση τη τιμή της βενζίνης.
0: Από το τέλος

0: Άρα, αν πέσει από τα 2,03 στο 1,80 το πετρέλαιο, επιδοτημένο κατά 10 στην Αντλία, κατά 5 στο δηληστήριο, και η διεθνής πτώση που είναι 20% από τα 102 στο 86 δύο εβδομάδες, νομίζω θα είναι μια σημαντική ανάσχεση, δεν λέω μείωση, ανάσχεση αυξήσεων στο κόστος στην αγορά.
1: Νομίζω πως και η ελληνική αγορά, η ελληνική αγορά καυσίμων και η κυβέρνηση έχουν την οριμότητα πια, γιατί από το 2022 ζούμε περιόδους έντασης από τον πόλεμο της Ουκρανίας και έχουν την οριμότητα, όπως και οι καταναλωτές έχουν την οριμότητα. Έχει αλλάξει η καταναλωτική συνήθεια των Ελλήνων. Και δείτε το από το πώς ψωνίζουμε στο μανάβικο, στην υπεραγορά, στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Ποια οι καταναλωτές έρχονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων και προμηθεύονται αυτό το κάσιμο που είναι απαραίτητο για την καθημερινή τους μετακίνηση.
0: Ναι, το γέμισε το δεν υπάρχει. Όπως στην Ευρώπη το σούπερ μάρκετ, ξέρεις, Λουκία, το σούπερ μάρκετ είναι εδώ στο μία φέτα καρπούζι, δύο ντομάτες,
2: ναι, 110 γραμμάρια φέτα. Εμείς δεν το, μην το δούμε να έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
0: Εδώ παίρνουμε 4 κιλά, 5 κιλά καρπούζι, 2 κιλά φέτα.
2: Μην το δούμε να έρχεται όμως, μην αλλάξουν και οι δικές μας συνήθειες.
0: Δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη είναι μία φέτα καρπούζι και 100 γραμμάρια τυρί, δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη.
2: Και εγώ, έχω αυτή την αίσθηση. Πραγματικά, ότι
0: άρα
2: σιγά σιγά έχει έρθει.
0: Βάλε μου πρόεδρε, λένε βάλε μου 10 λίτρα.
1: Βάλε μου, ακριβώς, υπολογίζουν τα λίτρα, κύριε Στραβελάκη. Mm. Δεν το περίμενα ποτέ να το δω.
2: Υπολογίζουν τα λίτρα ή σας λένε, ας πούμε, βάλετε μου 10 ευρώ.
1: Έρχεται κόσμος που λέει για τα λίτρα. Αυτή ήταν μια, έτσι, μια πρόταση την οποία δεν περίμενα να την ακούσω και την ακούω τον κύριο Στραβελάκη. Υπολογίζουν τα λίτρα και λένε βάλε μου 15 λίτρα. Με 15 λίτρα εγώ θα βγάλω 3 μέρες. Υπολογίζει πια με την κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητο του κάθε καταναλωτή.
0: Διότι τα μετράνε ευρώ-ευρώ να τελειώσει ο μήνας και όπου κόψουν. Δηλαδή, άλλο να γεμίσουν με 100 ευρώ και άλλο να ξοδέψουν 25 ευρώ για βενζίνη. 75 ευρώ κέρδος στο βενζινάδικο. Ο λογαριασμός, γιατί ξέρεις, Λουκία, διαλέγουν. Αυτό μήνα θα πληρώσουμε ρεύμα. Ναι. Τον άλλο μήνα κοινόχρηστα.
2: Ακριβώς. Έτσι πάει. Rotation.
0: Ναι. Εκεί φτάσαμε.
2: Ελληνιστή.
0: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε.
1: Έχουμε περίπου κατανάλωση 2 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε χώριο αγοράς. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η επιδότηση η οποία δίνεται. Καλώς είπε η κυβέρνηση περίπου στα 40 εκατομμύρια μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα διαθέσω για το πετρέλαιο κίνησης. Και θεωρώ ότι κρατάει δυνάμεις, κρατάει κουμπόδεμα για να το διαθέσει ξεκινώντας Οκτώβριο στο πετρέλαιο θέρμανση. Διότι σας το ξαναλέω, η κρίση αυτή ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε κ. Παγιοργίου, να πω τα νεότερα για την έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας και παραγωγής ξιδιού στην Κόρινθο. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός ηλικίας 25 ετών από την ισχυρότατη έκρηξη. Δυστυχώς. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν από μια μισή ώρα. Ήταν 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός, όλοι σώοι, μέσα στο εργοστάσιο. Η έκρηξη έγινε αισθητή ως το λουτράκι, η Λουκία. Τόσο δυνατή ήταν. Έχουν πάει δύο περπατώντας στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά εγκάβματα. Πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι δύο δεν ήταν στο εργοστάσιο. Ήταν
2: άρα
0: σε
2: ήταν
0: μεγάλη
2: απόσταση,
0: και ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και έφυγαν. Δεν ενέπνεε η υγεία τους ανησυχία. Αυτή είναι η εικόνα από την έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη

0: μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Μας έδωσε λοιπόν ειδήσεις ο κύριος Παγιοργίου. Πολλές. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι βάλε μου 12 λίτρα βενζίνη.
7: Ναι.
6: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
7: Εγώ είχα μείνει στο βάλε μου 10 ευρώ.
6: Ναι.
7: Και 5 ευρώ έχω ακούσει.
6: Θα μπερδεύονται γιατί είναι διαφορετικό το κόστος. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε μία πτώση η οποία θα φτάσει με την επιδότηση στην Αγγλία το πετρέλαιο από 2,03 τώρα γύρω στο 1,80 την άλλη εβδομάδα, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα και μείνει το πετρέλαιο, γιατί αυτά αλλάζουν, στις διεθνείς αγορές τα 86-87 δολάρια το βαρέλι, η βενζίνη θα πέσει γύρω στα 7-8 λεπτά, θα πάει πάνω από 1,90, άρα πάρα πολύ ακριβή. Πρόσεξε, εδώ στα νησιά θα μείνει 2 ευρώ. Και μας είπε το χειρότερο, ότι ως τα Χριστούγεννα, έχουμε Ιούλιο,
7: Ιούλιο. Θα πάμε έτσι.
6: Θα πάμε με μεγάλες αυξήσεις.
7: Κάντε υπομονή που τραγούδι.
6: Με μεγάλες αυξήσεις και μικρές αποκλιμακώσεις, Λουκία. Κράτησε το αυτό. Λοιπόν, να πω για το real.gr. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 καλή ώρα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν. Η εφαρμογή real.gr είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Λουκία, ταξίδι.
7: Λοιπόν, πού θα πάμε. Καλαμάτα. Θα πάμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
6: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στη Real News να δώσουμε μια πρώτη γεύση, γιατί έρχεται πολύ δυνατή. Η προηγούμενη ήταν ήδη εξαιρετική.
7: Έχουμε,
6: και με προσφορές δυνατές.
7: Βέβαια, έχουμε πολύ ωραίο βιβλίο. Θανατηφόρα συνταγή από τη σειρά τη γνωστή των best seller Φόρνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Και μαζί Real Taste and Style, αν θέλετε έτσι να δημιουργήσετε κυκλαδίτικες και συνταγές. Επίσης, μαστορέματα και δωρεοεπιταγές από το Παντού App.
6: Για κάτσε να δω καμία κυκλαδίτικη. Περίμενε.
7: Καμία κυκλαδίτικη.
6: Τώρα μου άνοιξες την όρεξη.
7: Κυκλαδίτικη, ωραίες είναι οι κυκλαδίτικες.
6: Α, δεν λέει ακόμα.
7: Όχι, δεν λέει ακόμα. Θα τις έχουμε, αλλά
6: γιατί
7: κυκλαδίτικες.
6: Γιατί θέλω να δω, ας πούμε, ξέρεις τη φάβα της Σαντορίνης.
7: Βεβαίως, και μου αρέσει
6: είναι,
7: και πάρα πολύ.
6: Έτσι, λευκή, με κάπαρι, ωραία. Ναι, ντομάτα, κρεμμυδάκι από πάνω.
7: Τι ωραία, τι ωραία.
6: Γλυκό,
7: τι ωραία.
6: Κρεμμύδι.
7: Μου ανοίξει την όρεξη.
6: Λοιπόν, Φτάσαμε λοιπόν, στο τέλος.
7: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε. Δήμητρα Πανανού, Γιώργο Νταβαρίνο, που με ξεπάγιασε σήμερα λίγο, θα το πω, αλλά θα τον ευχαριστήσω. Λοιπόν, και,
6: σε δρόση, άνθρωπος, σε
7: και την Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά όλους και όλες εσάς που είστε και αυτοί έτσι την καυτή βδομάδα μαζί μας. Θα είμαστε και εμείς μαζί σας αυτή τη βδομάδα μέχρι τις 5.
6: Έχω μια απορία. Βλέπω τώρα, βλέπω στα διάφορα site. Ναι. Ψάχνω ειδήσεις. Αναδεύτερη είδηση είναι η τάδε. Με ολόσωμο μαγιό. Η τάδε με μπικίνι.
7: Ναι, γιατί έχουν πάει διακοπές.
6: Η τάδε δεξιά.
7: Τι είμαστε, σαν και εμάς που είμαστε εδώ, η τάδε στο στούντιο.
6: Ναι, αλλά μία δύο ειδήσει είναι η τάδε κάπου.
7: Η τάδε κάπου.
6: Στην παραλία.
7: Η τάδε και ο Ταδόπουλος.
6: Το αυτό με το ποτό.
7: Και ο Ταδόπουλος μαζί. Όχι, η τάδε και ο Ταδόπουλος.
6: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
7: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
8: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 5.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
24: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μία σωρός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Προηγήθηκε έκρηξη, η οποία έγινε ιδιαίτερα αισθητή στη γύρω περιοχή. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου το γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς στα Χανιά. Κατηγορείται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Κακό ιστόρακα από αιχμηρό αντικείμενο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία θανάτου της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει αύριο το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατό της. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν επίθεση με ντρόουνς σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Επίθεση σε όσους του άσκησαν κριτική, αναφέροντας ότι το παγκόσμιο κύπελο ήταν μια αποτυχημένη διοργάνωση, έκανε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Κανένα περιστατικό, 100% ασφάλεια και προστασία. Μόνο χαρά και ευτυχία στους αγώνες, ήταν το πιο εξαιρετικό μουντιάλ που υπήρξε ποτέ, τόνισε ο πρόεδρος της FIFA, κατηγορώντας τους επικριτές του για διάδοση μίσους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
24: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Προφανώς και δεν μεταδίδεται σε επανάληψη και είναι ζωντανά. Και είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Και είπα να βάλω αυτό το σήμα για μια τελευταία φορά. Το βάζω διότι... πώς να το πω τώρα. Είμαι βέβαιος ότι ο Γιώργος έχει... σας έχει πει κάποια πράγματα, σας έχει ευχαριστήσει και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο. Ξεκινάω με αυτό. Για τη χρονιά που περάσαμε. Νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ καλά ανάμεσά μας. Δεν ξέρω αν είχαμε χημεία, πάντως είχαμε σεβασμό. Εγώ έτρεφα σεβασμό για αυτόν, αυτός για μένα. Μπορούσαμε και κουβεντιάζαμε μέσα σε ένα επίπεδο και οι διαγωνίες μας ήταν όχι απλά κόσμιες, θα έλεγα παραπάνω από πολιτισμένες, όπως θεωρώ εγώ ότι πρέπει να κουβεντιάζουμε στο δημόσιο διάλογο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Είδα ότι συμφωνούσαμε, είχαμε έρθει σε ένα κοινό τόπο με τον Γιώργο. Ήταν μια ωραία χρονιά αυτή. Την κρατάω σε μία από τις συνεργασίες, ως μία από τις συνεργασίες που ξεχώριζαν στη ζωή μου, γιατί εγώ τον άκουγα τον Γιώργο και ως ρεπόρτερ όταν ήμουν πιο νέος στα δελτία ειδήσεων που εργάστηκα στον Αλφα και στο Μέγκα, στο παλιό Μέγκα. Και ο Γιώργος είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος για μένα στο ραδιόφωνο είναι ένας δάσκαλος. Λοιπόν, την κρατάω αυτή τη συνεργασία όπως κρατάω και την προηγούμενη και το σηματάκι αυτό που ακούσατε είναι γιατί κάποια στιγμή το 2021 μας είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου θα κάνετε απόγευμα στο Καθημερινό. Εγώ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε και τότε. Τα καταφέραμε και μετά με τον Γιώργο Χουδαλάκη. Φάνηκε ότι μας αγαπάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σε αυτό το δίωρο. Ήθελα και εγώ με έναν τρόπο να σας ευχαριστήσω, να πω το δικό μου ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο, αλλά ευχαριστώ και όλες εσάς, όλους εσάς, τις φίλες, τους φίλους του Real FM, αυτής της τεράστιας παρέας και τα μηνύματα και τη συμμετοχή και με όσους είχαμε έτσι και μια μικρή ένταση, πώς να το πω τώρα, πάνω στα μηνύματα, πάνω στη διαφωνία. Συγχωρέστε με. Μερικές φορές με παρασύρει η στιγμή, αλλά έχω πάντα τις πλέον τίμιες προθέσεις.

0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω στο Γιώργο, καλή επιτυχία.
1: Να έχεις υγεία, φίλε.
0: Και όλα να σου πάνε καλά. Και επειδή το σήμα είναι από την εκπομπή που έκανα με την Αναστασία, το ίδιο εύχομαι και στην φίλη μου την Αναστασία. Να έχει υγεία και όλα να τις πάνε καλά. 12 λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαι, σε αυτή τη ζώνη που αγάπησα πάρα πολύ και την αγαπώ πολύ και την επικοινωνία μας λατρεύω και τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε τα θέματα όλα και δεν είμαι μόνος μου. Γιώργος Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια για αυτό το δίωρο. Αναστασία Κεγκελετζίου στο 2-11-200-8-200, παρακαλώ πολύ να είστε πολύ ευγενικοί μαζί σας. Είναι χαμογελαστή, επιχειρεί να εξυπηρετήσει όποιο και αν είναι το αίτημα που έρχεται εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Real FM 97,8. Είμαι ο Γιώργος Παγάνης και περιμένω τα μηνύματά σας στο studio papakirialfm.gr.

Λοιπόν, 15 λεπτά μετά τις 5, πριν αρχίσουμε τα πολιτικά και με αυτά που συμβαίνουν επίσης και τα διεθνή τα οποία μας ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε πάυση των εχθροπραξιών στον κόλπο, η οποία αλλάζει βεβαίως ξανά πάλι το story στις αγορές και να δούμε πόσο μπορεί να μας επηρεάζει και εμάς. Θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μας έχει όλους συγκλονίσει, μας έχει όλους προβληματίσει. Παραμένει ένα θρίλερ γιατί ακόμα δεν έχει καταλάβει η ελληνική αστυνομία και στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο τομέα, είναι πολύ έμπειρη, πάρα πολύ έμπειρη, αξιωματική της ελληνικής αστυνομίας. Αναφέρομαι στις ανθρωποκτονίες και αναφέρομαι στο φόνο στη Σύρο, όπου εδώ έχουμε νέα δεδομένα, προστίθεται δεδομένα. Όσοι αγοράσατε τη Real News είδατε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ που είχαμε την Κυριακή. Τώρα που βρισκόμαστε, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο. Τι έχει συμβεί δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του 42χρονου δράστη να τραυματίσει στην ομοπλάτη πίσω την διασώστρια. Ποιο ήταν το κίνητρο της διασώστριας να πάει με ένα μαχαίρι και με ένα αεροβόλο και με ένα φωσφοριζέ παντελόνι από την υπηρεσία της διασώστρια του ΕΚΑΒ μεσημέρι στο σπίτι του ζευγαριού. Έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για ένα ποσό το οποίο ήταν στο σπίτι, για μια, δεν ξέρω τώρα να επιβεβαιώνεται, μια καταγγελία, μια καταγγελόμενη απόπειρα διάρρηξης ένα μήνα πίσω, άγνωστο ποιος την έκανε, στο σπίτι του ζευγαριού εννοώ. Αυτό που περιμένουν από ό,τι μαθαίνω οι αστυνομικοί, και θα έχουμε και τη δυνατότητα σε λίγο να κουβεντιάσουμε με την καλή μου συνάδελφο Σοφία Διγαλάνη, που κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και αυτή είναι η δουλειά της, είχε μάλιστα και την υπογραφή σε μια άλλη ιστορία, στη δολοφονία του ποινικολόγου. Λοιπόν, αυτό που κάνουν τώρα οι αστυνομικοί από ό,τι ακούω είναι ότι με την άρση απορρίτου επιχειρούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τα κινητά να διαπιστώσουν αν δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα του τι συνέδεε, τι χώριζε τη διασώστρια με το ζευγάρι, με τον άντρα ή τη γυναίκα. Και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, κατά πάσα πιθανότητα τα κίνητρα θα παραμείνουν άγνωστα.

Συνεχίζοντας στα αστυνομικά, στα κοινωνικά θέματα, προφυλακίστηκε 28χρονος Αιγύπτιος για την δολοφονία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Είχε οδηγηθεί νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, κατηγορούμενος για την δολοφονία Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σπάσει το χέρι του χτυπώντας τον ποινικολόγο και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έγιναν γνώστες, στη συνέχεια ο Αιγύπτιος, ο 28χρονος, έφυγε με το λάπτοπ του ποινικολόγου μετά τον φόνο.

Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια και λίγο να δούμε τι γίνεται και πού πάει το πράγμα με τα καύσιμα. Θα έχω μαζί μου σε λίγη ώρα την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολιών Αττικής, διότι έχουμε την πάυση των ανθρωπαξιών στον κόλπο. Έχουμε μια απότομη πτώση των τιμών πετρελαίου. Αυτό τώρα έχει πυροδοτήσει ένα ράλι ανακούφιση στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Αλλά θα είναι σταθερό, θα το δούμε επίσης να εμφανίζεται εδώ στην Ελλάδα. Θα το δούμε στα πρατήρια. Ξέρω ότι αρκετοί έχετε φύγει. Ενδεχομένως με ακούτε από το διαδίκτυο. Το βλέπω στην Αθήνα, το βλέπω στις γειτονιές, στις κεντρικές οδούς. Ξέρω ότι ακόμα περισσότεροι θα φύγετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια εικόνα για το που πάει το πράγμα, ρε παιδιά.

Έρχονται πολλά μηνύματα και με συγκινείται πάρα πολύ. Και ο φίλος μου, Παύλος από τον Ντίσσελντορφ, πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου, Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος, η Μαρία, ο Κώστας, ο Γιάννης. Εντάξει, έρχονται και άλλα μηνύματα. Εγώ διαβάσω Φόρτσα Παοκάρα, αλλά θέλω να σου πω ότι. Γιατί, ας πούμε, δεν θέλω να μπω να διαβάζω τα μηνύματα των φίλων που μας και που με τιμούν και τους ευχαριστώ. Εγώ πάντα, όπως γνωρίζεις, Φόρτσα Παοκάρα, γιατί με ακούς συχνά, παρά το γεγονός ότι με απεχθάνεσαι. Εγώ διαβάζω κυρίως τα μηνύματα τα οποία είναι απέναντι. Απλά λυπάμαι, πραγματικά λυπάμαι για την. Πώς να το πω τώρα. Για τον τρόπο που γράφεις, αφού το έστειλες όμως, εγώ το διαβάζω. Αντί να φύγεις εσύ, φεύγει ο Χούδαλος από το Real. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι εγώ δεν θα φύγω από το Real. Εντάξει.

Ναι, Γιώργο μου, από την Αγγλία live είμαι. Είμαστε live. Λοιπόν, ήταν ένα κολπάκι που σκεφτήκαμε τον Ταβαρίνο στην αρχή. Λέμε να παίξουμε λίγο μια τελευταία φορά εκείνο το σήμα, το οποίο το είχαν φτιάξει εμάς. Και λέει, κάτσα βάλω, λέει, και να, η εκπομπή που ακούτε είναι σε μεταδίδεται σε επανάληψη. Λέει, θα βγεις όμως κατευθείαν να πεις είμαστε live. Μίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

Γεια σου φίλε Αβραάμ. Και εγώ είμαι συγκινημένος όπως έχεις καταλάβει. Πώς να το πω τώρα. Είναι από τις συνεργασίες που θα τις κρατήσω.

Και επειδή έρχονται αυτά τα μηνύματα και έχω πει, οφείλω να πω έτσι, επαναλαμβάνω την αγάπη σας, την είδαμε και στις μετρήσεις και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εκεί ψηλά που μας κατατάξατε, πραγματικά σας ευχαριστούμε. Να εξηγήσω, γιατί πολλοί φίλοι διαμαρτύρονταν μέσα στη χρονιά αυτή με τον Γιώργο και πιο παλιά. Στα προηγούμενα 6 χρόνια που προηγήθηκαν. Τα προηγούμενα χρόνια που προηγήθηκαν. Ωραία, ξεκίνησα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επιλέγω μερικές φορές να διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι απέναντι ή είναι επικριτικά ή είναι στη λογική του ελέγχου, ότι κάτι που είπα ή κάτι. Εγώ μιλάω για μένα, και οι συνάδελφοι που συνεργαστήκαμε έκαναν το ίδιο πράγμα, αλλά εγώ τώρα μιλάω για μένα. Διότι θεωρώ ότι έτσι έχω αφορμή για συζήτηση, για κουβέντα. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω, το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία συνολικότερα. Και το έχω πει αρκετές φορές και πάνω στη συζήτηση με τον Γιώργο και πιο παλιά με την Αντάσα. Εγώ δεν θεωρώ, δεν μένω στις ταμπέλες. Δηλαδή αυτό που λέμε ο δημοκράτης, ο συντηρητικός, ο προοδευτικός, ο βασιλικός, ο πισοδρομικός. Όχι. Όχι Φόρτσα Παοκάρα. Εγώ πάω στην ουσία των πραγμάτων. Δεν μπορείς να μου υποδίεσαι το δημοκράτη και να φωνάζεις τη γυναίκα σου ή να τη χτυπάς. Δεν μπορείς να μου υποδίεσαι τον προοδευτικό, τον αλληλέγγυο, και να χτυπάς τα παιδιά σου. Δεν μπορείς να το παίζεις δημοκράτης και να μην αντέχεις να ακούς όλες τις φωνές στην κοινωνία. Όχι φίλε, δεν είσαι δημοκράτης. Υποκριτής είσαι σε αυτή την περίπτωση, είτε είσαι δεξιός, είτε είσαι αριστερός, είτε κεντρός. Για να ξεγιόμαστε και να τελειώνουμε. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να πει κανείς ότι βιώνει μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με τα λάθη, με τις αυλεψίες, με τα ερωτήματα και τα ερωτηματικά, ζήστη πρώτα, εφάρμοσέ τη στο σπίτι και στη ζωή σου και έλα μετά να την υπερασπιστείς και να την διεκδικήσεις.

Ευχαριστούμε, Ελένη, για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε. Και το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως δεν το έχετε διαβάσει. Δεν θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο. Δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για τα υπόλοιπα θα απευθυνθείτε στον Γιώργο, τον βρίσκεται, είναι πάντα ευγενικός. Νομίζω βλέπετε ότι γράφει κιόλας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχει καμία αντίρρηση να σε ενημερώσει.

Αρμενάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Γεια σου, Λεωνάρδο, σε παραδέχομαι, Λεωνάρδε μου. Σε γνώρισα το πρωί και σε κουβάλισα και το απόγευμα. Να σε καλά, φίλε.

0: Θανάση μου είπα ότι δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου με τον Γιώργο Κουδελάκη, αλλά επειδή ο Γιώργος μπορεί να κάνει τις ανακοινώσεις που θέλει να κάνει και ενδεχομένως να τις έχει κάνει και ο άνθρωπος, είμαι βέβαιος ότι αν το ρωτήσετε δεν θα αρνηθεί να σας απαντήσει. Έτσι. Στο Facebook για παράδειγμα ή όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Γεια σου ρε Ιωάννα λατρεμένη. Λοιπόν, αρκετά όμως με, με αυτού του είδους τα θέματα τα οποία είναι εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί εγώ τώρα σε λίγο θα φύγω. Θα έρθει η Κασιανή Βραχά, η πολύ καλή συνάδελφος, η φίλη μου Κασιανή, για το δελτίο ειδήσεων, για τους τίτλους των ειδήσεων. Όταν επιστρέψω, θα το κάνω με τη Σοφία Γαλάνη να κουβεντιάσουμε, να δούμε πού βρίσκεται τώρα αυτή η υπόθεση, αυτό το θρίλερ με τα τρομερά ερωτήματα στη Σύρο. Αν έχουν καταλήξει κάπου οι αστυνομικοί ή αν έχουν καταλήξει κάπου, προσέξτε, και οι οικογένειες, γιατί εδώ έχουμε δύο δικηγόρους. Ο ένας δικηγόρος έχει εντολέα την οικογένεια της νεκρής, της διασώστριας. Ο άλλος δικηγόρος έχει εντολής την κυρία και τον κύριο, το ζευγάρι δηλαδή, στη συμπλοκή. Άρα όταν επιστρέψω θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σου ρε εμές. Πού σε ρε εμές εσύ, πού σε ρε εμές. Πλακώνεις τις ρακές από ό,τι βλέπω, θα μου πεις απόγευμα. Είσαι και εσύ στην Κρήτη στην πανέμορφη, γιατί να μην πλακωθείς τις ρακές.
1: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Συνολικά 62.800.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν στη ΣΥΠΑ τον τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση εξελίχθηκε στη δημοφιλέστερη ποδοσφαιρική μετάδοση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας ακόμη και τους τελικούς του NBA και του πρωταθλήματος του baseball. Το νούμερο αυτό αφορά αποκλειστικά την παραδοσιακή τηλεόραση και δεν περιλαμβάνει τις πλατφόρμες streaming, γεγονός που κάνει το επίτευγμα ακόμη πιο εντυπωσιακό. Από τους σχεδόν 63 εκατομμύρια τηλεθεατές, περίπου οι 39 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον τελικό από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο είχε τα δικαιώματα διοργάνωσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
8: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι? είσαι, ρε παιδί μου!
10: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
9: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Προηγήθηκε έκρηξη που σύμφωνα με την πυροσβεστική προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Περισσότερα στο real.gr. Κακό ιστόρακα από αιχμηρό αντικείμενο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία θανάτου της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει αύριο το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατό της. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Τρίπολη, 32 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Ρόδο.
17: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην κάθοδο στον Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση.

0: 35 λεπτά μετά τις 5 θα είμαι εδώ μέχρι τις 7, όπως συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Λοιπόν, ζωντανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ, με συγκινήσεις, Σόφη μου, και εσύ το ίδιο. Θα πω κάτι τελευταίο και δεν θα επανέλθω, γιατί θεώρησα και εγώ, είμαι βέβαιος ότι ο Γιώργος με τον δικό του τρόπο ήθελε να πει αυτά που είπε και τα είπε. Εγώ ήμουν με την Τσαμπιζόγλη τις προηγούμενες εβδομάδες και έτρεχα πάρα πολύ με την εφημερίδα. Δεν είχα δυνατότητα να ακούω όσο θα ήθελα. Λοιπόν, για να το κλείσουμε, γιατί βλέπω ότι έρχονται διάφορα μηνύματα. Κάνουμε επιλογές. Κι εγώ κάνω επιλογές, ο Γιώργος κάνει επιλογές, όλοι κάνουμε επιλογές. Εντάξει, επειδή βλέπω ότι τίθενται εδώ διάφορα ζητήματα, ορισμένοι γράφετε χωρίς να γνωρίζετε και παίρνετε αποφάσεις χωρίς να έχετε γνώση των δεδομένων. Τι να κάνουμε. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι χαρακτηριστικό, εθνικό θα έλεγα. Μερικές φορές, ξέρετε, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτό που φαντάζεστε. Να το λέω. Επιλέγουμε, αποφασίζουμε και πορευόμαστε. Λοιπόν, το κλείνω εδώ το θέμα, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να καθόμαστε και να κουβεντιάσουμε για αυτή την πολύ όμορφη συνεργασία που είχα εγώ με τον Γιώργο αυτή τη σεζόν. Σας έλεγα πριν, γιατί έχω μείνει σε αυτή την υπόθεση, πραγματικά με εντυπωσιάζει όσα χρόνια βρίσκομαι στη δημοσιογραφία και ασχολούμαι ειδικά τα πολλά, για αρκετά χρόνια μου να έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ, κοινωνικό ρεπορτάζ. Είναι μία από τις υποθέσεις η οποία είναι, με εντυπωσιάζει ως προς το κίνητρο και την δυσκολία που έχουν οι αρχές να εντοπίσουν το τι πραγματικά έχει συμβεί. Πώς δηλαδή ξεκινά ένας καυγάς μεσημέρι στην Ανοσύρο, σε ένα σπίτι όπου μία γυναίκα η οποία έχει πάει για να παραθερήσει εκεί, γνωστή η γυναίκα στην Ανοσύρο. Ακούω να λέει ο πρώην σύζυγός της ότι τα παιδιά της, γιατί η γυναίκα που έφυγε είχε και δύο παιδιά, τα παιδιά της λέει έπαιζαν με το παιδί, τα παιδιά του ζευγαριού. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα αυτή, ντυμένη με τα ρούχα της εργασίας της, γιατί είναι διασώστρια κατά το ίμιση, φόραγε ολόκληρη τη στολή, με μάσκα, με πλαστικά γάντια, έχει ένα αεροβόλο, έχει ένα μαχαίρι. Μεσημέρι προκύπτει ότι εκεί βρίσκεται και ο άντρας, ενώ κανονικά θα δούλευε και θα ήταν μόνο η σύζυγος, η 30χρονη. Επίσης, ακούγονται πληροφορίες για κάποια χρήματα τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι. Απ' την άλλη, όσοι έχουν συνεργαστεί με την γυναίκα που χάθηκε, που τραυματίστηκε στην ομοπλάτη, λένε τα καλύτερα. Λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρονταν πάρα πολύ, να βοηθήσει όσους βρίσκονταν σε ανάγκη. Οι συναδελφοί της έχουν να περιγράψουν με ποιο τρόπο πάντα έμπαινε στο καθήκον, με πάθος για τη διάσωση, για την αλληλεγγύη, για τη βοήθεια. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάει να κάνει ληστεία. Και επίσης αναρωτιέμαι πόσοι μπορεί να θέλουν να κάνουν ληστεία φορώντας ένα παντελόνι που φωσφορίζει, κουβαλώντας ένα αεροβόλο μέρα μεσημέρι. Δεν μου φαίνεται πιστικό το σενάριο της ληστείας. Βεβαίως εγώ, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ούτε ανακριτής ούτε αστυνομικός, ούτε είμαι δικαστικός υπάλληλος για να μπορέσω να βγάλω συμπεράσματα από αυτά που βγαίνουν σε επίπεδο πληροφοριών. Και όταν μιλάμε για πληροφορίες, πηγαίνουμε στους συναδέλφους μας οι οποίοι κάνουν το ρεπορτάζ στο αστυνομικό, όπως εδώ η καλή μου συνάδελφος, η Σοφία Γάλινη. Σοφία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Και είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Πάρα πολλά. Και να σου πω κάτι. Θέλω να σε ρωτήσω από τη συζήτηση που κάνεις με τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν την υπόθεση. Καταλαβαίνεις αν έχουν αισιοδοξία ότι θα αποκαλυφθεί το πραγματικό κίνητρο? Γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε ένα καυγά, ο οποίος γίνεται ανθρωποκτονία. Έχουμε μια γυναίκα που τραυματίζεται στην πλάτη και πεθαίνει από ό,τι φαίνεται από το τραύμα στην πλάτη. Και έχουμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία έρχονται από πληροφορίες, τα οποία όμως δεν κολλάνε μεταξύ τους.
1: Τα ερωτήματα σαφώς παραμένουν, Γιώργο, σε αυτή την υπόθεση. Απ' την άλλη, έχουμε κάποια δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η αστυνομία και στηρίζονται και οι δικαστικές αρχές, γιατί πλέον οι δικαστικές αρχές είναι αυτές που διαχειρίζονται την υπόθεση. Να σου πω καταρχήν ότι όσο εντύπωση και να προκαλεί, γιατί όντως το προφίλ της συγκεκριμένης γυναίκας σίγουρα δεν ταιριάζει με κάποιον που φοράει full face, κρατάει ένα μαχαίρι, έχει ένα σακίδιο με αεροβόλο και λωστό και πάει στο συγκεκριμένο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Όντως μπαίνει μέσα με γρήγορο ρυθμό, αφού τους ανοίγουν την πόρτα, φαίνεται ότι χτυπάει το γουδούνι, όντως μπαίνει μέσα, μετά από δευτερόλεπτα ξαναβγαίνει έξω, τραυματισμένη, και ο άνδρας την καταδιώκει πετώντας της μια καρέκλα. Αυτά που σου λέει έχουν καταγραφεί από τις κάμερες, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
2: Ναι. Υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό για αυτά. Δεν χρειάζεται να τα περιγράψει κανένας, γιατί οι αστυνομικοί τα έχουν εντοπίσει σε βίντεο.
1: Τα έχουν εντοπίσει σε βίντεο και είναι απολύτως βέβαιο ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχουμε αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Είναι στοιχεία της δικογραφίας και υπάρχουν σε κάμερες. Υπάρχει αυτή η σκηνή, την οποία έχει περιγράψει και το ζευγάρι, το οποίο δεν έχει υποπέσει σε αντιφάσεις. Φαίνεται ότι ακριβώς τα ίδια πράγματα έχει πει η γυναίκα, ακριβώς τα ίδια πράγματα έχει πει και ο άντρας.
2: Τους οποίους, συγγνώμη Σοφία, τους εξέτασαν σε διαφορετικούς χρόνους.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, οι αστυνομικοί είναι ιδιαίτερα επίμονοι και πάρα πολύ εμπειροί στο να εξετάζουν ξανά και ξανά, σου κάνουν την ίδια ερώτηση, ξανά να επανέρχονται, να δουν αν αλλάζεις τις λεπτομέρειες της περιγραφής, αν πεις κάτι διαφορετικό, προκειμένου να αντιληφθούν αν έχει συνεννοηθεί για να δώσεις αυτή την εκδοχή. Και το λέω αυτό γιατί, Σοφία μου, εντάξει, η εκδοχή του ζευγαριού είναι ότι μπήκε η διασώστρια να ληστέψει. Αλλά επαναλαμβάνω, μέρα μεσημέρι, με ένα αεροβόλο σε πλαστική σακούλα, σε τσάντα, με ένα μαχαίρι, όπου πας να ληστέψεις, πώς να το πω τώρα, με την Άνω Σύρο στα σπίτια, στα μπαλκόνια, ας πούμε, ή στα δωμάτια, δεν συνηθίζεται, δεν είναι τόσο εύκολο να το δεχθείς ότι έχει συμβεί αυτό.
1: Δεν συνηθίζεται σε μια μικρή κοινωνία που όλοι γνωρίζουν τους πάντες, και σίγουρα τα ερωτήματα είναι περισσότερα, γιατί και αυτή η γυναίκα και αυτό το ζευγάρι σαφώς γνωρίζονται σε επίπεδο κοινωνικό, σαφώς και τα παιδιά τους, όντως υπάρχουν πληροφορίες ότι γνωρίζονταν και μάλιστα και έκαναν και παρέα. Από την άλλη όμως, όπως μου έχουν πει και στελέχη της αστυνομίας, ναι, γιατί όχι. Δεν
2: εδώ,
1: το γράφει το κούτελο.
2: Εγώ ακούω και ήθελα να σε ρωτήσω αν και εσύ το ενστερνίζεσαι, ότι βρίσκονται τώρα σε ένα στάδιο μετά την άρση απορρίτου που ελέγχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν υπήρχαν μηνύματα επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στο θύμα και στο θήτη, ανάμεσα στη γυναίκα, τη σύζυγο μάλλον του θήτη και το θύμα, αναζητούν να βρουν έστω και το παραμικρό στοιχείο που κάπως να τους δικαιολογεί οτιδήποτε μπορεί να έχει αυτή την κατάληξη.
1: Σε αυτή τη φάση προφανώς υπάρχει άρση τηλεφωνικού απορρίτου, εκτός από τις κάμερες ασφαλείας. Προφανώς ανοίγουν όλα τα κινητά. Αυτό όμως παίρνει λίγο μια διαδικασία, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Να πω ότι από την πρώτη στιγμή, επειδή ακριβώς υπήρχαν αυτά τα ερωτήματα, γι' αυτό και ο εισαγγελέας δεν άσκησε κατευθείαν διώξεις και ζήτησε να γίνει αναπαράσταση του εγκλήματος, ακριβώς για να δουν αν υπάρχουν αντιφάσεις και αν υπάρχει και κάτι που δεν μας το λένε, να το πω απλά. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο, το ζευγάρι αυτό, σε αυτά τα οποία λένε, είναι ότι ταυτίζονται. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία, αυτό το οποίο μας έχει πει από την πρώτη στιγμή, είναι ότι ναι, η βασική εκδοχή την οποία προσανατολίζονται είναι όντως αυτή της απόπειρας ληστείας. Η σαφής όμως απάντηση τώρα στο βασικό ερώτημα, το οποίο αναφέρεις, που είναι το κίνητρο, αν όντως μιλάμε για ληστεία, γιατί όντως να σου πω επίσης ότι βρέθηκαν και μετρητά μέσα στο σπίτι. Έχουν βρεθεί περίπου...
2: Ένα ποσό άκουσα.
1: Ναι. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο υπάρχουν πληροφορίες για 17.000 ευρώ, για λίγο λιγότερα. Πάντως σίγουρα υπήρχε το ποσό των 10.000 και πάνω, θα βάλω εγώ, μέσα στο σπίτι. Υπήρχαν αυτά τα χρήματα μέσα. Όπως επίσης είναι και ένα δεδομένο ότι, όπως έχουμε μάθει από την αστυνομία, πριν από περίπου ένα μήνα, το συγκεκριμένο σπίτι είχε γίνει ξανά στόχος διάρρηξης.
2: Ναι.
1: Διάρρηξης, λέω, και όχι απόπειρας, γιατί ένα άτομο κατάφερε να μπει μέσα στο σπίτι. Αλλά
2: είχαν κάνει καταγγελία στην αστυνομία, όμως το ζευγάρι είχε κάνει καταγγελία.
1: Από ό,τι ξέρουμε, είχε κάνει, γιατί η αστυνομία ήταν ενήμερη. Είναι ενήμερη για αυτό το οποίο σου λέω. Δηλαδή, τότε έχει εξεταστεί αυτή η διάρρηξη. Μπήκε ένα άτομο μέσα στο σπίτι, δεν κατάφερε να αφαιρέσει τίποτα. Όμως δεν έχουν καταφέρει να βρουν ποιος ήταν αυτός που μπήκε.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Και δεν το συνδέουν με την διασώστρια, προς ώρας τουλάχιστον, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, τα κινητά σίγουρα είναι κομβικό σημείο για να δούμε αν υπήρξαν μηνύματα νωρίτερα, τι είδους μηνύματα υπήρξαν, αν υπήρξαν μεταξύ της διασώστριας.
2: Και όσα έχουν διαγραφεί, έτσι δεν είναι, δεν μπορούν να αντανασύρουν ή τις διευθύνσεις των κινητημάτων.
1: Όταν υπάρχει κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών, αν το κινητό δεν έχει πειραχτεί, δηλαδή να το πω απλά, δεν έχουν διαγραφεί τα πάντα από μέσα και αν δεν του έχουν κάνει αν δεν το έχουν κάνει σβήσιμο από τις εφαρμογές, ναι, μπορούν να ανακτηθούν και διαγραμμένα δεδομένα.
2: Ανάκτηση γίνεται των διαγραμμένων, έτσι.
1: Μπορεί να γίνει ανάκτηση, βέβαια, είναι τα αντιμετωπικά εργαστήρια της αστυνομίας. Πάντως, μέσα στο σπίτι είναι δεδομένο ότι βρέθηκαν αρκετά χρήματα. Βρέθηκαν επίσης όπλα. Βρέθηκαν δύο δίκανα, ένα κυνηγητικό όπλο και ένα δίκανο και εκατοντάδες κυνηγητικά φυσίγγια. Είναι κάτι το οποίο βέβαια έχει παραδεχτεί και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης στους αστυνομικούς.
2: Δεν το έχει παραδεχτεί, είπες.
1: Το έχει παραδεχθεί.
2: Α, ναι. Το έχει παραδεχθεί.
1: Ναι. Εγώ είχα και χρήματα σε μετρητά, μάλιστα. Είχα και τα όπλα, είχα και τα φυσίγγια κανονικά. Δεν υπάρχει όμως κάτι άλλο. Φαίνεται ότι αυτό το ζευγάρι δεν έχει πει στις αρχές και στους αστυνομικούς. Να δούμε βέβαια τι θα πουν αύριο στο ανακριτικό γραφείο. Γιατί είναι κομβικό το αυριανό. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής στους αστυνομικούς πάντως δεν έχουν δώσει κάποια άλλη πληροφορία ή εκδοχή για κάποια προσωπική διαφορά ενδεχομένως που μπορεί να υπήρξε. Τουλάχιστον σύμφωνα με όσα αυτά. Με αυτά τα οποία λένε. Βέβαια, αυτό το οποίο δυσκολεύει τις έρευνες, Γιώργο, και το λένε και οι αστυνομικοί, είναι ότι δυστυχώς το θύμα δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν κομβική η κατάσταση της ιδίας, αν και εφόσον ζούσε. Δυστυχώς δεν ζει για να τους διαφωτίσει περισσότερο. Αύριο να δούμε τι θα υποθεί μέσα στο ανακριτικό γραφείο. Αν δεν αλλάξουν οι ισχυρισμοί του ζευγαριού, μετά στρεφόμαστε στα κινητά να δούμε αν υπήρχε κάτι άλλο από εκεί. Και να πω επίσης και αυτό έχει σημασία, ότι η δίωξη στον άνδρα δεν αφορά ανθρωποκτονία, αφορά επικίνδυνη σωματική βλάβη.
2: Ναι.
1: Κάτι
2: πάντως,
1: το οποίο σημαίνει ότι. Και συγγνώμη, διακόπτω. Κάτι ναι. Το οποίο σημαίνει ότι και οι δικαστικές αρχές μέχρι στιγμής φαίνεται ότι λαμβάνουν ως δεδομένο και προσανατολίζονται στο κίνητρο της απόπειρας ληστείας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανατραπεί αυτό. Τις επόμενες ώρες ή αύριο τουλάχιστον με τις απολογίες.
2: Εδώ τώρα που συζητάμε έχει διαρρεύσει ένα βίντεο το οποίο τις τελευταίες ώρες απεικονίζει την διασώστρια με κουκούλα, μέρα μεσημέρι, με το παντελόνι επαναλαμβάνω της διασωστικής στολής της, δηλαδή των διασωστών του ΕΚΑΒ, με κουκούλα, γιατί υπάρχει κάμερα αν καταλαβαίνω καλά μπροστά στην είσοδο, διαγώνια από την είσοδο. Να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνει μέσα και να αποτρέπεται από τον σύζυγο, ο οποίος βγαίνει έξω με μια καρέκλα και την πετάει με δύναμη πάνω της. Δηλαδή, πάει να μπει μεσημέρι και πράγματι φοράει κουκούλα. Τη κουκούλα υποθέτω ότι φοράει. Πώς.
1: Και γάντια φοράει.
2: Και γάντια.
1: Κουκούλα φοράει.
2: Την κουκούλα, μάλλον τη φοράει γιατί ξέρει ότι υπάρχει κάμερα. Γιατί σου λέω, τέτοιες κάμερες τις γνωρίζω, είναι αυτές της οικιακής φύλαξης, είναι ακριβώς πάνω από την είσοδο διαμερίσματος και στα δεξιά. Και η λήψη είναι κάπως πλαϊνή. Μάλιστα, είναι δύσκολη η αποστολή της ελληνικής αστυνομίας, είναι δύσκολη η αποστολή των αρχών γενικότερα για να αποκαλύψουν τα κίνητρα. Τι έχει συμβεί εδώ, γιατί επαναλαμβάνω, η εικόνα που δίνουν οι συνεργάτες της διασώστριας είναι ότι πρόκειται για έναν. Επρόκειτο για μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, για μια γυναίκα η οποία με πάθος προσπαθούσε να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη.
1: Σοφία. Όμως πρέπει σε αυτή την κίνηση όμως το Γιώργο, να διευθυντήσω αυτό. Γι' αυτό ναι. Όπως μου είπε και με στέλεχος έμπειρο της ελληνικής αστυνομίας, ναι μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί δεν το γράφει στο κούτελο.
2: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές. Και θα το μεταφέρω
2: όντως.
1: Γιατί πολλές φορές αυτά τα οποία κρύβονται από πίσω. Σίγουρα πολλές φορές δεν φαίνονται.
2: Δεν φαίνονται. Σοφία Γαλάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
4: Τάκι μου,

0: θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

4 λεπτά, τι 4. 54 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε 6 λεπτά πριν τις 6 το απόγευμα. Να έχετε δύναμη, να είστε χαμογελά.

Ωραία μέρα ήταν αυτή σήμερα. Εντάξει, είχαμε μια έτσι ύφεση στη θερμοκρασία. Ξαναγυρνάμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι. Όπου και να είστε, να περνάτε όμορφα. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακρατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Να ευχαριστήσω και τη Rainbow Waters που είναι μαζί μου σήμερα. Ο πρωτοποριακός επιταπίζος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση. Αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

Μαζί μας και οι Σίτζετς. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά απογραφή, να μετρείς καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 14 στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. No matter where you are, no matter how far.

Γιάννη μου, δεν είναι δημοσιογραφία, κλαίρα, ότι πας να ψάξεις να βρεις ποιο είναι το κίνητρο που όπλησε το χέρι του 40-διάχρονου, ο οποίος μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι υπερασπίζεται το σπίτι του, μάλιστα. Απ' την άλλη, η διασώστρια έχει τραύμα στην ομοπλάτη, πίσω. Επίσης, δεν είναι δημοσιογραφία κλειδαρό του να ψάχνουμε να δούμε γιατί πήγε μέρα μεσημέρι κουκουλωμένη με πλαστικά γάντια να μπει στο σπίτι. Και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της προφανώς και η δική μας δουλειά είναι να ενημερώνουμε εσάς. Δεν πάμε να ψάξουμε να βρούμε λεπτομέρειες, πάμε να βρούμε ποιο είναι το κίνητρο.

Εύα μου, Εύα μου, καλά. Έχω και Εύα, αλλά ήθελα να σταθώ. Καλησπέρα, Εύα μας. Ήθελα να σταθώ στην Εύη από τη Θεσσαλονίκη, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμα που μου στέλνετε. Πραγματικά με συγκινείτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια που γράφετε.

πούσε ρε αλκέτα, αλκετάρα, πούσε ρε δικέ μου, πούσε ρε δικέ μου. Θες να ασχοληθώ με τα θέματά σου, με τι. Βλέπω ότι είσαι υγιής για αρχή και μετά βλέπω ότι υπάρχουν θέματα που σε ενδιαφέρουν και άλλα που σε ενδιαφέρουν λιγότερο. Okay. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Όταν επιστρέψω, θα κάνουμε μια συζήτηση γιατί έμαθα ότι έκανε μια συνάντηση η κυρία Ζάγκα, για την οποία σου ζητάγαμε για τη συνάντηση αυτή. Η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό, την προηγούμενη εβδομάδα να μας πει η κυρία Ζάγκα πού τελικά συμφωνήσαν, πού έχουν καταλήξει.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια γυναίκα τραυματίστηκε μετά από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Προηγήθηκε έκρηξη που σύμφωνα με την πυροσβεστική προκλήθηκε πιθανόν από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικό λόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς στα Χανιά. Κατηγορείται για δωροληψία κατ' εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Κακός ιστόρακα από αιχμηρό αντικείμενο είναι σύμφωνα με πληροφορίες η αιτία θανάτου της 41 ετών διασώστρια στη Σύρο. Το κατόφλητο ανακριτή αναμένεται να περάσει αύριο το ζευγάρι που εμπλέκεται στο θάνατό της. 3 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. 2 γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Μια 65χρονη γυναίκα από την Πολωνία ήταν το θύμα της επίθεσης με αυτοκίνητο σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για το Pride στο Βερολίνο. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούς δεν έχει αλλάξει. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν επίθεση με ντρόουν σε πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Την απόκτηση του Ντούσαν Τάντιτς ανακοίνωσε η Ολλανδική Νάιμέχεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο 37χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έμεινε ελεύθερος από την Αλουάχντα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
8: Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Under the blue sky, it's just you and I.

0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων. Αναστασία Γελετζίου στο 2-11-200-8-200 για τα μηνύματά σας. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιώργος Παγάνης θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 7. Θοδωρή, φίλε μου, λατρεμένη από την Καρδίτσα, που δεν έχουμε συναντηθεί, αλλά σε αγαπάω πάρα πολύ από την επικοινωνία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δυνατόν να παρεξηγηθώ από το μήνυμά σου? Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, η κυβέρνηση για τα καύσιμα, γιατί αυτό τώρα θα συζητήσουμε, ανακοίνωσε νέα στοχευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, λόγω των υψηλών τιμών. Παράλληλα, εξετάζονται, θα το διαβάσετε και στη Real News, το αναλυτικό ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια, μέτρα όπως πλαφόν, αν συνεχίσει το ράλι τιμών, ενώ απορρίπτεται προς το παρόν η ενεργοποίηση του νέου Fuel Pass. Τώρα, αν γυρίσουμε στην Αττική, θα βρούμε ένα 0,898 ευρώ το λίτρο ή όχι? Και το ερώτημα το απευθύνω στην καλή, εξαιρετική, καλεσμένη και πάρα πολύ ευγενική μαζί μου και μαζί μας, δηλαδή όσες φορές την έχουμε καλέσει εδώ στο Real FM, τη Μαρία Ζάκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Όσες φύγει διακοπές να περνάνε όμορφα, όσες μέρες κι αν είναι, 4 μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα, ό,τι είναι να το απολαύσουμε. Το δικαιούται ο κόσμος.
0: Ωραία, ωραία τα λέτε. Το θέμα είναι να μπορούμε και να κινηθούμε.
1: Όχι να τα λέω μόνο, να τα κάνω.
0: Και να τα κάνετε κιόλας, το εύχομαι. Το ταχύτερο δυνατό.
1: Και θα... πολλές φορές έχουμε σε σύγκρουση, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να μπορούμε να κινηθούμε είναι το θέμα. Δεν είναι το ζήτημα.
1: Να σας πω κάτι. Επειδή εγώ με τον κόσμο μιλάω πάρα πολύ. Έχω σχέση με τους πελάτες μου. Δηλαδή δεν έρχονται να βάλουν βενζίνη και να φύγουν. Κάθονται, μιλάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Ξέρω πολλά πράγματα δικά τους. Έτσι λοιπόν μου λένε, Μαράκι, δεν αντέχουμε άλλο. Γέμισε το μέχρι επάνω, τίγκα. Να στάξει, όπως το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Για να φύγουμε ήσυχοι.
0: Ναι.
1: Είναι η έννοια του κόσμου τώρα, εκεί που θα πάει, όχι αν το βρει ακριβό, να μην ταλαιπωρηθεί από νοθεία.
0: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ έχω εμπειρία προσωπική και είχα το αυτοκίνητο γεμάτο με συμπράγαλα, όπως κάθε ελληνική οικογένεια που φεύγει και διακοπές, που τα παίρνει τα πράγματα εφόσον έχει και οικογένεια, παιδιά. Τα παιδιά μου μικρά μέσα και έξω από το Βόλο,
0: οπα,
1: μόλις βάλαμε, όπα, που λέει ο άντρας μου, κακά μαντάτα.
0: Και με καύσωνα. Με καύσωνα.
1: Με καύσωνα.
0: Α, εκεί είναι το δράμα.
1: Πάλι μπορούσε ο άντρας μου να πάρει μόνο Αύγουστο. Ξέρετε, τον Αύγουστο με παρεξηγήσετε. Λέω όπως οι Φιλιππίνες. Παίρνω κι εγώ. Ξέρετε, τι έξυπνο να φύγεις Ιούνιο και να μπορείς.
0: Πανέξυπνο είναι, αλλά τι να κάνουμε που οι περισσότεροι μπορούμε Αύγουστο.
1: Ή το Σεπτέμβριο. Πας, κάνεις το μπάνιο σου. Δεν τρέχεις για ξαπλώστρα. Σε παρακαλάνε να πάρεις ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Όπως σας το λέω, έχω εμπειρία και νευριάζω πάρα πολύ που κάθομαι και παρακαλάω για μία ξαπλώστρα, γιατί δεν μπορώ να κάτσω στον ήλιο. Και ούτε μπορώ να κουβαλάω όπως παλιά την ομπρέλα μου, την καρέκλα μου, τα πράγματά μου.
0: Και πρέπει να έχετε κάνει κράτηση, πρέπει να έχετε γνωστό, πρέπει να έχει κάποιος εκεί στο μαγαζί να πει: α, παιδιά, η Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών, βάλτε στην ξαπλώστρα.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, το συγχαίνομαι. Θέλω ισοτιμία. Θέλω όπως ο άλλος έρχεται και εγώ θέλω. Και έχει μια ωραία διαφήμιση με έναν καφέ. Φτάνει, λέει, πια. Δεν μπορώ να σηκώνομαι πρωί-πρωί να ψάχνω ξαπλώστρα. Και αυτό είναι αλήθεια. Όπου πας, έχει ξαπλώστρες. Γιατί ο ήλιος καίει. Και θέλει κλάσει. Δεντράκι δεν βρίσκουμε πια. Μην το ψάχνουμε, τα κάψαμε όλα.
0: Ισχύει. Αλλά για να φτάσουμε, όπως πολύ ωραία τα λέτε, εμείς θα πρέπει να πληρώσουμε τα καύσιμα. Και θα βρούμε 1,898 και χαμηλότερα το ευρώ το λίτρο ή όχι? Δεν έχουμε.
1: Πώς το είπατε, παρακαλώ.
0: 1,898 ευρώ το λίτρο. Υπάρχει περίπτωση.
1: 1,898. Ανέκδοτο είναι αυτό. Ανέκδοτο.
0: Α, λέω ανέκδοτο.
1: Λοιπόν,
0: τέτοιο
1: τιμέ. Τιμολόγιο Σαββάτου.
0: Όπα.
1: Όποιος αγόρασε Σάββατο έχει την ίδια τιμή και σήμερα Δευτέρα. Εγώ αγόρασα το Σάββατο.
0: Mm-hmm.
1: Ακούστε παρακαλώ, το σοκ δεν το έπαθα στην Αμόλυβη. Το σοκ το έπαθα στο πετρέλαιο. Εκεί κάθισα, ειλικρινά, κάθισα. Βγήκε το τιμολόγιο προς πώληση 2019.
0: Οπα. Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. το Σάββατο. Και λέω, Παναγία μου, Χριστέ μου, τι πάθαμε. Εντάξει, την ώρα που παραλάβαμε, έκλεισε το μαγαζί αυτόματα. Και όσοι ήταν μέσα μείνανε. Και βλέπανε μετά που αλλάξανε τιμές, γιατί είναι αυτό το μαγαζί ψηφιακό. Και μου είπανε, όπα Μαρία, τι είναι αυτό. Όπα λέω, παιδιά, δεν ξέρω.
0: Είχε το τιμολόγιο πάνω και τα φωτογραφία, τα πυραυλάκια των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας, φαντάζομαι.
1: Φεύγανε. Ναι, ναι. Αυτό το κακό το μεγάλο μας βρήκε με τους Χούθη.
0: Ναι.
1: Είχε αρχίσει εδώ και 20 μέρες και χαμογελάγαμε και λέγαμε, άντε ρε παιδιά, θα κάνουμε ωραίο καλοκαίρι. Ναι. Θα κάνουμε ωραίο καλοκαίρι.
0: Πάνω που ηρέμησε λίγο ο Τραμπ και άρχισε να κάνει δηλώσεις οι οποίες να μοιάζουν μία με την άλλη, ναι, ανάμεσα στις ώρες της ημέρας.
1: Ποιος εμπιστεύεται. Ποιος εμπιστεύεται. Ποιος εμπιστεύεται. Πρέπει να μάθουμε, εγώ επειδή είμαι και ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, να ζούμε πια παρέα με την ανασφάλεια. Απλώς να κοιτάμε τις δικές μας επιλογές. Ο κόσμος μου λέει, Μαράκη, τι θα κάνουμε εκεί που θα πάμε, λέω, δεν ξέρω. Αν έχει εδώ 2 ευρώ το πετρέλαιο, εκεί που πας, καλά δεν λέω.
0: Εκεί και έχει 4.
1: Κλάδες, δωδεκάνησα, ο Παναγία μου. Αλλά ξέρετε τι μου λένε πολλοί. Μωρέ, ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάω. Εγώ δεν θα κάτσω.
0: Ναι, το λένε, αλλά το θέμα είναι να μπορούν να κάνουν και ένα γέμισμα εκεί που θα βρίσκονται. Καταλάβατε, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη.
0: Γιατί
1: κουβέντα.
0: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα στοχευμένη επιδότηση στο πετρέλαιο και στο.
1: Προσέξτε, ναι. Αυτό έπρεπε να το κάνει. Γιατί ναι. Τα 5 λεπτά ήταν τίποτα. Ένα τίποτα. Να φανταστείτε, όταν πήρα την επιδότηση για την απλή αμόλυβη, φάνηκε. Ειλικρινά. Έτυχε να έχω ανάγκη την ημέρα την Τρίτη πριν 15 μέρες που ξεκίνησε να θέλω να πάρω και λέω του γιού μου, κοίταξε, φαίνεται, δεν έχει προλάβει να κάτσει επάνω του κάποια αύξηση, πολύ σημαντικό. Αμά ναι. Κάτσουν αυξήσεις, έχει χαθεί επιδότηση. Και έτσι, 95,9 ήταν η πώληση η λιανική, πήρα τα 10 λεπτά στο τιμολόγιο, αμέσως βγήκανε καθαρά στην Αγγλία, 1,85,9. Χάρηκε ο κόσμος, χάρηκα κι εγώ. Αυτό ήταν μέχρι την Πέμπτη. Την Πέμπτη τσίπησε 3 λεπτά.
0: Σταμάτησε η χώρα την Πέμπτη.
1: Πήγε 1,88,9, ναι. Άρχισε λίγο.
0: Η λύπη.
1: Κάποια γρημάτζα, ναι. Κάποια γρημάτζα. Ναι. Εκεί που έβιασαν τα νεύρα μου ήταν το Σάββατο.
0: Το Σάββατο που σας πιάσαν τα νεύρα, σας είχαμε και βροχές από την Παρασκευή και λέγαμε πάει το καλοκαίρι. Έφυγε.
1: Ανέβηκε πάνω, άλλα 5 σέντ.
0: Μάλιστα.
1: Ελώ δεν κάνουμε εδώ προκοπή.
0: Οπότε τώρα τα αφήνουμε ψηλά, γιατί λέμε, αυτοί συζητάνε για εκεχηρία, τώρα έχει πέσει λίγο το μπρεν, αλλά είναι βέβαιο ότι τις επόμενες ώρες θα πλακωθούν πάλι.
1: Λοιπόν,
0: επόμενες...
1: ακούστε, ναι. Με αυτό το μπρεν μην επηρεάζεστε, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα. Ακούστε, ναι. Αυτό που ακούμε το βαρέλι, 83, 85, 90, 95, 100, 93, είναι το αργό πετρέλαιο. Εμείς αυτό που αγοράζουμε, ναι, και πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Αχα. Το οποίο το αγοράζουμε από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας ανάλογα σε ποιο από τα 2 διυλιστήρια ανήκει. Φαντάσου να ήταν 102 τα διυλιστήρια. 2 είναι όλα και όλα. Ναι. 2. Λοιπόν, ανάλογα που ανήκει το αγοράζει. Έτσι λοιπόν.
0: Οπότε το αργό πετρέλαιο, όταν.
1: Ότι είναι πολύ ακριβό το διυλισμένο
0: όταν
1: προϊόν.
0: Όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε ύφεση. Αργά ενημερωνόμαστε εμείς εδώ πέρα και για το διυλισμένο ότι πέφτει, ότι πέφτει το κόστος. Αργά. Αργό πετρέλαιο, αργά ενημερωνόμαστε.
1: Πριν το πιάσει...
0: Για την πτώση. Αυτό... Άμα, ναι, γίνεται χαμός όμως, γρήγορα παιδιά, να τσιμπήσει πάνω.
1: Ο, ναι, μοναδικός υπεύθυνος για αυτό το έγκλημα, το λέω και το ξαναλέω, και δεν θα βαρεθώ, ούτε θα κουραστώ να το λέω, είναι το τιμολόγιο. Όταν το τιμολόγιο μου έρχεται από τα διυλιστήρια, γιατί εγώ δεν είμαι του παρακράτους, δεν παίρνω από το παρεμπόριο, ναι, δεν φέρνω ΔΤ από τη Βουλγαρία και τα παίρνω. Εγώ παίρνω από την εταιρεία μου. Έχω και το σήμα μου, όπου ο κόσμος δεν έχετε για το σήμα πλέον, έχετε για τη Μαρία τη Ζάγκα, το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Να το ξέρει ο κόσμος. Δεν πουλάνε πια τα σήματα, γιατί έχω τόσες εγκαταλείες που μου λένε, ρε Μαρία, δεν πήγα σε ελεύθερο πρατήριο, δεν πήγα σε ένα πρατήριο που δεν το ξέρει η μάνα του. Πήγα σε ένα πρατήριο αναγνωρισμένο, με μεγάλο σχήμα.
0: Πείτε μου ξανά, θυμίστε μου λίγο πόσο ήρθε το τιμολόγιο του Σαββάτου για το πετρέλαιο, μου είπατε πριν. Το δίζελ.
1: Το πετρέλαιο πήγε 2019, είχε πώληση τελευταία 1,97,9. Όπου εκεί, προσέξτε. Όταν
0: εδώ μου έχει στείλει ένα φίλο για το Σάββατο, ναι, και για το ντίζελ. Ναι. Ένα 4,96 και ένα 4,94.
1: Τι είπατε, παρακαλώ.
0: Λέω diesel. 1,496, 0,24 και 1,494.
1: 1,496.
0: Ναι.
1: 1,496. Πού το βρήκε αυτό?
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Πάντως έχει εδώ πέρα, έχει στείλει ένα τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν είναι ακριβές ή όχι. Έτσι.
1: Ναι. Το Σάββατο όσοι αγοράσαμε, πιάσαμε τα 2 ευρώ. Εγώ ήδη είχα καταλάβει ότι θα φύγει μπροστά στην προηγούμενη αγορά που είχε βγει 1,95,9 η αμόλυβδη και το είχα πει, επειδή κάθε μέρα λίγο πολύ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ με κανάλια, τηλεόραση, ραδιόφωνο συνέχεια. Και είπα, βρε παιδιά, δεν μ' αρέσει καθόλου. 1,95,9 τιμολόγιο για αμόλυβδη πουλάω και 1,97,9 πετρέλαιο. Έχει βγει μπροστά. Από το 97,9 πήγε 2,019. Τώρα από εδώ και πέρα περιμένουμε τα επόμενα τιμολόγια. Η επιδότηση από ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός, μάλλον από Δευτέρα, κάτι τέτοιο. Τα 5 λεπτά δεν φάνηκαν. Εγώ το είπα, δεν φαίνονται, είναι πολύ λίγο. Φανταστείτε, όταν πήρα, λέω του γιου μου, ρε εσύ, μπήκαν τα 5, θα σου μιλάω σοβαρά, δεν κάνω χιούμορ. Τα 5 λεπτά μπήκανε, μου λέει, δεν ξέρω μάνα, δεν τα βρίσκω. Λέω, κάτσε πάω τα δηληστήρια. Παίρνω τα δηληστήρια, ρε παιδιά, λέω, έχασα τα 5 λεπτά, ψάξτε. Δεν βρίσκουμε άκρη. Γιατί είχαν πέσει πολλές αυξήσεις. Και κάθαμε κάτω, λέω, του γιου μου δεν μπορεί. Πρέπει
0: ναι,
1: να
0: αλλά αυτοί τώρα βρίσκονται πάλι σε ύφεση. Και άκουγα πριν την Κασιανή Βραχά, εσείς μας είπατε, μην υπολογίζετε το πετρέλαιο, Μπρέν, το βαρέλι, που έλεγε για 86 δολάρια.
1: Ναι, δεν επηρεάζεστε.
0: Να σας πω, δεν επηρεάζομαι. Αλλά πριν από 2 εβδομάδες θυμάμαι ήταν στα 100. Και πιο πριν ήταν στα 110 και στα 120. Δεν μπορεί αυτό να μην έχει καμία διαφορά στη ζωή μας. Γιατί μου λέει εδώ πέρα και ο Φώτης υπογράφει.
1: Στη ζωή μας έχει.
0: Ο Φώτης ο παραλογιστής με μέμφεται και μου λέει: ωραία, γελάς με την κυρία Ζάγκα. Έκανες και δύσκολες ερωτήσεις. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και μπρος, μου λέει.
1: Νομίζουνε, ακούστε, ναι. Αυτό είναι που μου τη βιδώνει όμως, που κάποιοι λένε. Ότι εσείς ωραία το παίζετε, ρε παιδιά, καταλάβετε. Εάν πούμε, ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανεβαίνει η τιμή, η κυβέρνηση μέχρι να καταλάβει ότι έχει πέσει το βαρέλι το αργό, αργεί. Δηλαδή θα τους άρεσε αυτό το στυλ. Πείτε μου, εάν δεν βάλουμε λίγο χιούμορ, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Το χιούμορ χρειάζεται, και εγώ είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι χρειαζόμαστε χιούμορ.
1: Θα μπορούσα να με ομοί. Κτηνή και τοξική. Και τι θα κέρδισε.
0: Όχι άλλη τοξικότητα, δεν χρειάζεται. Αλλά μπράβο, το ερώτημα όχι. Είναι πού θα φτάσει η κυρία Ζάγκα αυτή η ιστορία.
1: Να είστε βέβαιος, και να είστε βέβαιος ότι μας ακούνε αυτοί που πρέπει να μας ακούσουν οι άνωθεν.
0: Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Έχω ενδείξεις.
1: Ιδίως όταν μιλάω εγώ, είμαι 100% βέβαιη. 100% βέβαιη. Ότι όταν μιλάω δεν το πετάνε. Και το λέω. Εκείνος που είναι υπεύθυνος και πρέπει να φάει ξύλο. Μεταφορική έννοια, είναι το τιμολόγιο. Όταν εμείς είδαμε, προσέξτε, με 72 με 73, δηλαδή ανοίγω όλα τα χαρτιά, γι' αυτό όποιοι είναι στενόμυαλοι να φύγουν από την παρέα, δεν θα καταλάβουν, δεν χρειάζεται. Εγώ μιλάω για τους ανοιχτόμυαλους. Όταν λοιπόν ήταν η τιμή στο βαρέλι το αργό 72-73, μαζευτήκαμε οι εκπρόσωποι του κλάδου, όλοι μαζί, και πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης. Πήραμε τα τιμολόγια Χοδρικής και του λέμε, Υπουργέ. Βλέπεις εδώ, γιατί είναι ακριβή η βενζίνη, γιατί έρχεται ακριβό το διυλισμένο. Το πήρε, το μελέτησε, λέει παιδιά θα το πάρω, θα το πάω εγώ στη Βουλή και μετά από εκεί αφού το μελέτησαν ήρθε η επιδότηση. Αλλά ήταν η λίγη. Έπρεπε να μπει από την αρχή περισσότερο, προσέξτε με, το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι βασικό για τον επαγγελματία.
0: Μάλιστα.
1: Ταξί, φορτηγό, νταλίκα, παροχή υπηρεσιών, τα πάντα. Όταν λοιπόν είναι σε μια λογική τιμή, δεν δίνεις και βάση κάποιοι που είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, να αρπάξουν την ευκαιρία και να βγουν προς τα έξω. Ούτε να πάνε κάποιοι στην απελπισία τους στα δίθεν φτηνά μαγαζιά. Τελείωσε. Στην
0: τώρα,
1: Ελλάδα.
0: Την Πέμπτη που είχατε.
1: Πώς θα γίνει φτηνό.
0: Μάλιστα. Την Πέμπτη που είχατε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο. Και συμπτωματικά τον ρωτήσαμε, αφού τελείωσε η συνάντηση εδώ στο Real FM με τη Ρίτσα Μπιζόγκλη το πρωί που ήμασταν. Ναι. Τι πια ήταν, πού συμφωνήσατε, τι συμφωνήσατε, τι θα προκύψει από τη συνάντηση αυτή.
1: Ακούστε, εγώ θα σας πω το εξής. Επειδή ξέρετε, όλοι ξέρουμε που ανήκουμε. Ξέρει ο κόσμος που ανήκω. Παρ' όλα αυτά, δεν συγχωρώ στον εαυτό μου και δεν επιτρέπω στη ζωή μου να κάνω κολοτούμπες, να είμαι ξεκάθαρη, είτε είναι συνδικαλισμός, είτε είναι πολιτική. Σαν άνθρωπος έχω αξίες. Λέω λοιπόν ότι ένα χρόνο, ακούστε με παρακαλώ, ένα χρόνο ο υφυπουργός που ήταν της οικονομίας, στο οικονομικό, δεν με είχε δεχτεί. Ένα χρόνο δεν με είχε δεχτεί ο υφυπουργός μεταφορών. Λέει τίποτα αυτό? Λέει κάτι. Τώρα λοιπόν που είπαμε, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα, μας δέχτηκαν. Και ο καινούριος υφυπουργός οικονομικών και ο καινούριος υφυπουργός μεταφορών. Και όχι μόνο αυτοί, και το επιτελείο τους. Εγώ τους είπα, επειδή είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, πιάνω τον απέναντι, πόσο είναι στενόμυαλος, πόσο κάνει αγκαρία σε αυτό που ακούει. Ήταν ανοιχτόμυαλοι και θέλαν να ακούσουν και να εξυπηρετήσουν. Μπορεί να είναι κοντά η Θεσσαλονίκη. Μπορεί τα τύμπανα των εκλογών να ηχούν. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει εμένα ο καταναλωτής να είναι ευχαριστημένος, να μην εξαπατάται και ο κλάδος μου. Μάλιστα. Και ο κλάδος μου που πεθαίνει. Αυτά λοιπόν που του είπα, γιατί δεν μπορώ να σας τα βγάλω. Είπε θα κάνει, θα βγάλει διευκρινιστική, θα τα βγάλει, θα τα μάθετε. Τα άκουσε με μεγάλη προσοχή ο υφυπουργός, το αναγνωρίζω, και στο μεταφορών και στο οικονομικών. Και τα άκουσαν και τα κατάλαβαν. Γιατί έχει πολλά προβλήματα ο κλάδος. Ένα χρόνο να μην με δέχονται. Γι' αυτό τι είπα εγώ και είμαι σκληρή σε ορισμένα θέματα. Να ανοίξουν οι πόρτες των υπουργών και να δεχτούν τους εκπροσώπους των κλάδων. Να ακούσουν τα προβλήματα. Και άλλα τραδείτε σε ένα μαγαζί σαν το δικό μου που είναι πρατήριο, βενζινάδικο. Τέλος, μωρέ βενζινάδικο. Μωρέ, έλα να δεις παρατή βενζινάδικο. Πολυτεχνείο είναι, δεν είναι πια πανεπιστήμιο. Με τέτοια ψηφιακά συστήματα που έχει, με τέτοιες αναβαθμίσεις. Γιατί? Για να πιάσουμε, λέει, το λαθρεμπόριο. Με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Απλώς δίνεις δουλειά στους ημέτερους. Και εμείς έχουμε ξεβρακωθεί. Δίνουμε, δίδουμε συνέχεια. Και τι πρέπει να γίνει, Μαρία? Αυτά τα νούμερα που είπατε πριν, τα οποία δεν ξέρω πώς λειτουργούν, σαν αριθμοί, σε πετρέλαιο κλπ., παράσχουν από τον έλεγχο. Και αυτοί που κλείνουν για πειραγμένες αντλίες, για νοθεία, να μην τους επιτρέπουν πριν τα δύο χρόνια. Μωρέ, διαπαντός πρέπει να φύγουν αυτοί, δεν επαγγελματίες. Αλλά αυτό. Άρα να πείτε λοιπόν στο φίλο μας ότι γελάμε γιατί θέλουμε να μην μαυρίζουμε τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι δύσκολη. Αλλά όλοι μαζί, ενωμένοι, κάτι θα καταφέρουμε. Όχι με τον καυγά, με το χαμόγελο, με την υπομονή και την επιμονή στο στόχο.
0: Μαρία Ζάκα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το βρετανικό φλεγματικό χιούμορ που έχει σε Serial Blocker. Λέει, ήθελα να ξέρω, ρε συμπικραμένε, είναι ποτέ δυνατό να ξυπνήσουν τα κοιμισμένα τα Αμερικανά και να ξαποστείλουν τον τύπο αυτόν της Ουάσιγκτον στο σπίτι του? Είναι, ρε Serial Blocker, εσύ τι λες? Να σου πω κάτι, έτσι όπως τον βλέπω εγώ, πάλι τον Νοέμβριο νικητής θα είναι. Θα το γυρίσει το πραγματάκι, να ξέρεις. Θα το γυρίσει. Και το φοβερό είναι ότι βρίσκει και μιμητές στην Ευρώπη. Ναι, βρίσκει. Και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι αυτοί οι οποίοι όλο το χρονικό διάστημα βρίσκονται απέναντι και λένε, μα είναι δυνατόν ο Αμερικανός πρόεδρος να μιλάει για την Γερμανία έτσι και να απειλεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μα είναι δυνατόν ο Αμερικανός πρόεδρος να απειλεί τον Καναδά? Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει με αυτή την προχειρότητα? Και, και μετά τους βλέπεις αυτούς όλους, είναι σε γραμμή Τραμπ, το μιμούνται κιόλας και μια χαρά προχωράμε.

0: Βάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τραγωδία στα Εξαμήλια Κορινθίας, ένας νεκρός και μία τραυματίας από ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Περισσότερα στο real.gr. Από μαχαιριά στον θώρακα επήλθε ο θάνατος της 40χρονης διασώστρια στο ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Γήθιο.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στο ύψος του Γκίζη και στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου. Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

35 λεπτά μετά τις 6 η φίλη μου η Έφη σημειώνει στους αμπελόκηπους. Λέει από την περιοχή του Ερυθρού, από τις 2 το μεσημέρι δεν έχουμε ρεύμα. Ξέρετε κάτι, δεν έχω ιδέα, αγαπητή Έφη. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα το τσεκάρουμε και με το σας σύνταξης, θα καλέσουμε, αλλά διαβάζω το μήνυμά σας. Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τώρα, δηλαδή 6 και 35, δεν έχουν ρεύμα στους αμπελόκηπους στην περιοχή του Ερυθρού. Μάλιστα. Ο Γιάννης μου λέει ότι οι τιμές που έστειλε για το πετρέλαιο ήταν από τον ΚΟΒ, αλλά δεν το ανέφερα. Συγγνώμη, δεν το είδα. Δική μου παράληψη. Έκανα τη συζήτηση με την κυρία Ζάγκα. Ήταν από τον ΚΟΒ λοιπόν οι τιμές. Τις είπα όμως στον αέρα, κύριε Γιάννη. Μαργαρίτα. Θεϊκό το μήνυμά σου, αν και δεν μπορώ να διαβάσω.

0: Ο Αθανάσιος λέει τώρα σας δέχτηκαν, λέει, γιατί έχει, όχι ο Τάσος το λέει αυτό, τώρα σας δε, λέει σας δέχτηκε ο υφυπουργός γιατί έχει εκλογές, λέει τώρα. Μάστε. Θοδωρή μου, δεν μπορώ να το πω αυτό, είσαι και ευγενέστατος εσύ, είναι και μια κυρία, αλλά αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λες. Λοιπόν, τώρα για το επόμενο θέμα, γιατί είναι για καλοκαίρι και έχω και ένα ερώτημα να θέσω και θα το θέσω γιατί έχω και μια ευαισθησία, η αλήθεια είναι, μεγαλώνοντας αυτά τα θέματα. Έχω μαζί μου τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Ρήγα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, και θέλω να τον ρωτήσω το εξής. Διαβάζω, κύριε Ρήγα, ότι οι συνάδελφοί σας στις τουριστικές, λέει, περιοχές κυνηγάνε και κόβουν πρόστιμα για την ηχορύπανση. Και θέλω να ρωτήσω, εμείς που ζούμε στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη και περνάει από κάτω ένας τυπάς που είναι ερωτευμένος ή είναι απογοητευμένος, δεν ξέρω τι, και έχει βάλει μέσα στο αυτοκίνητό του ηχή αεροπλάνου. Και περνάει, και θυμάμαι όταν ήμουν στη Βηρυτό το 2006 που περνάγανε τα Ισραηλινά αεροπλάνα, βομβαρδίζανε και κουνιόταν όλο το κτίριο. Έτσι νιώθω κι εγώ. Με αυτούς τι γίνεται, γιατί δεν τους κυνηγάτε αυτούς εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη? Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παγάνη, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Όχι μόνο πρόστιμα, είχαμε και 10 συλλήψεις.
0: Είχατε και 10 συλλήψεις.
1: Βεβαίως. Μέσα σε δύο μέρες, 25-26 Ιουλίου, σε συντονισμένες επιχειρήσεις που έγιναν σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου, για να τηρηθεί νομοθεσία σχετικά με την ηχορύπανση, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαμε συλλήψεις για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ποιότητα ζωής των κατοίκων του καλοκαιρινούς μήνες, όπου διασαλεύεται, λογικό είναι αυτό, γιατί μεταβαίνει μεγάλος όγκος πολιτών εκεί, τα μαγαζιά ανοίγουν, υπερβαίνουν καμιά φορά τα ωράρια, πηγαίνουν μέσα αργά, με πολλή μουσική. Και τέλος πάντων, πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Τώρα από εκεί πέρα, οι συλλήψεις έγιναν όπως με επιχειρήσεις των αστυνομικών εκεί, λειτουργούσαν κατά
0: περίπτωση. Σε επιχειρήσεις, σε καταστήματα τις κάνατε αυτές?
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Υπάρχουν ειδικά ηχόμετρα τα οποία βλέπουν, διαπιστώνουν αν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο όριο του ήχου, το decibel. Πολλοί από αυτούς που συλλαμβάνονται λειτουργούν πολλές φορές ως προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων, όμως οδηγούνται στον εισαγγελέα, έτσι με σκοπό να σταματήσει να υπερβαίνουν τα όρια μουσικής στα καταστήματα. Ιδιαίτερα τα καταστήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στον οικιστικό ιστό, το αντιλαμβανόμαστε, στα νησιά και όχι σε καταστήματα τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά.
0: Και αυτός, κύριε Ρήγα, που κινείται πάνω σε ένα κατάστημα με 4 τροχούς και πηγαίνει έρχεται, γιατί όπως έλεγα δεν του κάνει like πλέον η κοπέλα του και δεν είναι πλέον ερωτευμένη μαζί του και τον έχει απορρίψει και πρέπει να το μάθει όλη η γειτονιά και ενδεχομένως να το μάθει και όλο το κέντρο. Αυτοί δεν πρέπει να ελέγχονται, δεν πρέπει να τους σταματάει
1: αυτή
0: η τροχέα?
1: Αυτή την απορία που έχετε την έχουμε πολλοί συνάνθρωποι μας, την έχουμε και εμείς. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη περίπτωση. Είναι αυτοκίνητα τα οποία με διάφορα μεγάλα ηχεία τα οποία έχουν τοποθετηθεί πίσω στο πορμπαγκάζ, ουσιαστικά αποτελούν σαν subwoofer και όχι, όχι αυτοκίνητα. Αυτά τα αυτοκίνητα τώρα πρέπει να συλληφθεί, να καταληφθεί ο υπαίτιος οδηγός εκείνη την ώρα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι κάτι το οποίο διαρκεί πολλή ώρα. Γίνονται όμως και οι ελεγχοί όταν σταματάμε αυτοκίνητα, είτε από μακριά είτε από μια
0: καταγγελία. Άμα το βρουν αυτό, όπως είπα, τον εξοπλισμό στο αυτοκίνητο,
1: ισχύει, ισχύει και αυτό. Βέβαια, έχει και αυτό τις κυρώσεις του. Διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση που κάποιος ενοχλεί, όπως είπατε, επειδή περνάει κάτω από μια πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή οποιασδήποτε πόλης, για να κάνει την παρουσία του, γιατί είναι δυσαρεστημένος.
0: Για να δοκιμάσουμε επίσης την ηχομόνωση, να δούμε αν είναι καλή κατασκευή, αν ταλαντώνεται η πολυκατοικία. Γιατί ξέρετε, μετά το 99, μετά το σεισμό, οι περισσότερες ταλαντώνονται.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι όμως κάτι το οποίο συμβαίνει. Γίνονται έλεγχοι, όμως πρέπει να γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Βέβαια, με την θέα των αστυνομικών ελέγχων, όλοι αυτοί οι νεαροί ως πετοπλίστων κλείνουν τη μουσική και μόλις περάσουν τα από λίγα μέτρα, ξανανοίγουν τη μουσική.
0: Και άμα σταματήσουν, λένε, είχε subwoofer μέσα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Μάλλον είναι στο βασικό εξοπλισμό.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω τώρα, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος και Έλληνες βεβαίως οι οποίοι βρίσκονται εκεί που είναι τα εξοχικά τους, οι όσοι έχουν τη δυνατότητα παραθυρίζουν ενδεχομένως πολύ όμορφα κομμάτια της ελληνικής, αυτής της πανέμορφης χώρας. Τι γίνεται με τις δυνάμεις ασφαλείας, μπορείτε να τα απεξέλθετε? Γιατί υπάρχει πάντα μια δυσκολία το καλοκαίρι και με την αστυνόμευση Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και με τις τουριστικές περιοχές.
1: Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο μεγαλύτερος όγκος των αστυνομικών δυνάμεων γέννηση στα νησιά.
0: Ναι.
1: Μεγάλος όγκος, αποσπασμένος από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αυτό είναι προφανές, γιατί εκεί πηγαίνουν και εμείς οι Έλληνες που κάνουμε διακοπές μας και στα εξωτερικές κρατικές, αλλά επειδή έχουν και πάρα πολλοί τουρίστες από το εξωτερικό. Συνεχίζονται να έχουμε τις δυνάμεις που έχουμε στις μεγάλες πόλεις. Να συνυπολογίσουμε ότι και τους καλοκαιρινούς μήνες και οι αστυνομικοί παίρνουν άδειες, έτσι.
0: Και
1: οι αστυνομικοί πρέπει να πάνε στα χωριά τους να δουν τους.
0: Και εσείς έχετε δικαίωμα, για όνομα του.
1: Ακριβώς. Γίνεται λοιπόν μια διαχείριση στο μέτρο του δυνατού. Με κυριότερο βέβαια πυλώνα, τα νησιά, τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα στα νησιά, που εκεί πάλι έχουμε μεγάλο όγκος αυτοκινήτων, ελέγχους, ληστείες, και όσοι μένουν πίσω και όσοι έχουν μείνει στις πόλεις, καλούμε τους συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πού είμαστε, πόσοι είμαστε, πόσο καιρό θα λείπουμε, ότι ίσως πήγαινε κανένας. Ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν και κάποιες συμμορίες όπου βάζουν κάποια σημάδια στις πόρτες, έτσι ώστε μετά από λίγες μέρες, όταν διαπιστώσουν τα σημάδια, παραμένουν όσο έχει ανέγκυχτα, σημαίνει ότι τα σπίτια είναι άδεια, άρα μπορούμε να κινηθούμε και να τα ληστέψουμε. Ναι, δυστυχώς είναι οι γνωστές συμμορίες. Και βέβαια, ας έχουμε μια μουσική, ας βάλουμε πόρτες ασφαλείας, αν μπορέσουμε να θωρακίσουμε το σπίτι μας και με κάμερες και με ό,τι τρόπο γίνεται, έτσι ώστε να μην κάνουμε τουλάχιστον τη ζωή των ληστών ευκολότερη. Είναι βέβαια μια περίοδος καλοκαιρινή, ας έχουμε μια καλή και αισιόδοξη άποψη, στάση ζωής, και εμείς εδώ είμαστε δίπλα στους πολίτες. Να τους προασπίζουμε στα συμφέροντά τους και στην περιουσία τους.
0: Ελπίζω να βρείτε κι εσείς λίγες ημέρες να ξεκουραστείτε.
1: Να είστε καλά.
0: Να πάρετε μια ανάσα.
1: Τον Αύγουστο θα μεταβώ κι εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Σάμου, το νησί μου, το οποίο περαγαπώ και πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Και είναι πολύ όμορφο νησί.
1: Ναι, πανέμορφο. Και θα πάω εκεί να δω και εγώ το σαγκινικά μου πρόσωπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Και εσείς να είστε καλά. Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
9: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, η φίλη μου η Σοφία λέει: παρακαλώ κύριε Παγάνη να αναφερθείτε στην αναγνώριση γενοκτονία των Μποντίων από την Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πράγματι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχτηκε το μεσημέρι τον πρόεδρο της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Βαρυθμιάδη, και την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου, που του παρέδωσαν αντίγραφο του ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Αμερικανικής Πολιτείας, το οποίο αναγνώρισε την 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τώρα, έρχεται αυτή η απόφαση σε συνέχεια αποφάσεων άλλων πολιτιακών κοινοβουλίων της Αμερικής, όπως το Νιου Τζέρσι, Αλαμπάμα, Μασαχουσέτη, η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα. Και είναι καρπός προσπάθειας που καταβάλουν όχι μόνο οι ομογενείς και η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Και μπράβο τους. Μπράβο τους που το κάνανε αυτό. Και μάλιστα αναγνωρίζουν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι 353.000 άτομα, που εκείνη την εποχή ήταν το μισό του πληθυσμού του ποντιακού ελληνισμού. Μπράβο. Μόνο μπράβο. Έχω το φίλο μου, τον Δημήτρη Σταυραγάκη, μαζί, αλλά πριν τον ακούσουμε, θέλω να σας πω, να ευχαριστήσω τη C-Jets που είναι μαζί μας και σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά απόραφη, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο. Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική ανάση και κορυφαία εξυπηρέτηση, C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Κύριε Δημήτρη, Σταυρακάκη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Λοιπόν,
0: είμαι Αϊτόρ με ομάδα.
1: Ας τον Αϊτόρ, περίμενε, γιατί έχω σου καλύτερο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας,
0: ναι,
1: από την βελγική Γκένκ, στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Όπα.

0: Από τη στιγμή που έχει μείνει πίσω ο Όλε Μπουκ, ο τεχνικός διευθυντής, για να συναντηθεί με τους ανθρώπους του Βελγικού Συλλόγου, με την Γκένκ.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχει βρεθεί όλα τα, έχουν συμφωνήσει όλα.
1: Ναι.
0: Διάρκειας 5 ετών το συμβόλαιο. Με τον Καρέτσα να ετοιμάζει βαλίτσες δηλαδή για να πάει στην προετοιμασία της Ντόρτμουντ. 41 εκατομμύρια ευρώ, 38 εκατομμύρια συν 3 εκατομμύρια μπόνους. Το κέρδος για την βελγική ομάδα.
1: Να πούμε απλώς ότι
0: λίγο και κάπου αλλού.
1: Στην Μπορούσια, από την Μπορούσια ψωνίζουν οι πολύ μεγάλες ομάδες.
0: Εννοείται.
1: Real Madrid, Manchester City, Liverpool.
0: Το βλέπω τώρα και στο site της βελγικής τηλεόρασης της δημόσιας, που αναφέρεται στη συμφωνία της Μπορούσια με την Γκένκ. Και ότι αυτό το ποσό αποτελεί ρεκόρ πώλησης για το βελγικό σύλλογο.
1: Και μεγάλη επιτυχία.
0: Σύμφωνα λέει με το αυτό θα πληρώσουν 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον μπόνους οι Βεσφαλοί στους Βέλγους. Θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Γκένκ. Η πέμπτη ακριβότερη στην ιστορία του βελγικού ποδοσφαίρου.
1: 41 εκατομμύρια.
0: Ναι. Ο 33, σου είπα.
1: 33 μαζί με τα μπόνους όμως πάει σε όλα.
0: Άστο το μαζί με τα μπόνους, άστο
1: το. Και ο Τζόλι που πήγε στην Άρσεναλ, τα είπατε αυτά, κύριε Δημήτρη.
0: Αυτό είναι παλιές ειδήσεις.
1: Τα έχετε πει αυτά.
0: Είμαι
1: Αϊτόρ και παίζω για τον Άφη.
0: Αϊτόρ.
1: Είμαι
0: ο Αϊτόρ λοιπόν. Επίσημα ανακοινώθηκε από την ομάδα του Όφη.
1: Ναι.
0: Προχώρησε σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή, διαιτές συμβόλαιο για τον Αϊτόρ, στον κυπελούχο Ελλάδας. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί ασχολούμαστε με τους μεγάλους και ξεχνάμε ότι είναι κυπελούχος.
1: Και δεν παίζει με την ΑΕΚ Όφη τώρα, δεν έχουν το Super Cup.
0: Ναι, Super Cup στις 12 του μήνα και υπέγραψε, ανακοινώθηκε επίσημα. Ο Αϊτόρ με θητεία στον Παναθηναϊκό, να το θυμίζουμε αυτό, έχει κατακτήσει Κύπρο Ελλάδος το 2022 το 2024.
1: Ναι.
0: Ο LeBron James επίσημα ανακοινώθηκε από
1: LeBron.
0: Τους Sixer, Philadelphia Sixer.
1: Αυτός θα παίζει μέχρι τα 63 και.
0: Εντάξει.
1: Πώς 43 δεν είναι.
0: Νομίζω
1: δεν έχει 20 χρονάκια ακόμα. Δεν έχει. Είσαι LeBron James, δεν παίζει 20 χρονιά ακόμα, ρε φίλε.
0: Ρε παιδάκι μου, αυτό είναι το θέμα σου. Έχεις κάποια θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε λίγο.
1: Να τα δούμε, ό,τι θες να δούμε, δεν έχω αντίρρηση.
0: Έχεις κάποια θέματα.
1: Είσαι LeBron James και στα 43 τώρα σου κλείνουν συμβόλαιο.
0: 41 είναι.
1: 41.
0: Εντάξει, είναι 43. Έχει γεννηθεί ο άνθρωπος.
1: Έφυγα από την ομάδα γιατί θέλω ακόμα ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή.
0: 30 Δεκεμβρίου του 84 έχει γεννηθεί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μου του καταρακώνει όλου ηλικιακά. Εντάξει, ο LeBron James είναι. Δεν είναι η θεία μου η Παναγούδα.
1: Δεν είναι η Παναγούδα, αλλά είναι ο LeBron James και είναι 42.
0: Ναι.
1: Το αγόρι μου.
0: Ωραία.
1: Ο γιος του δεν παίζει στους Lakers.
0: Νομίζω ναι. Αυτός τώρα αφήνει.
1: Άμα δηλαδή αφήνει ο γιος του
0: Los Angeles. Άκου να δεις. Αφήνει τους Los Angeles Lakers που έχει παίξει από το 18 έως το 2026.
1: Και μένει και ο γιος
0: του. Και πάει στο Φιλαδέλφια Sixers.
1: Αυτό εμένα μου αρέσει.
0: Του λέει το θυμίζω,
1: κάτσε παιδί μου εσύ εδώ στους Los Angeles Lakers. Πάω εγώ στους Φιλαδέλφια 76ers.
0: Έχει πάρει, έτσι, να θυμίζουμε, 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια. Πεκίνο, Λονδίνο, Παρίσι. Και στην Αθήνα ήταν 3ο χάλκινο μετάλλιο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μία φορά παγκόσμιο πρωταθλητής.
1: Πάντως αυτός αν παίζει σε 15 χρόνια, μπορεί να είναι παππούς και ο γονός του να είναι σε μια άλλη ομάδα του NBA.
0: Λοιπόν, με πας τώρα πίσω στη χθεσινή ημέρα όταν ρώτησα τον Γιώργο Μαυρωτά αν αυτοί οι παίχτες εθνικής πόλο για τη μεγάλη επιτυχία είναι εγγόνια σου δισέγγωνα και καταλήξαμε ότι είναι δισέγγωνα.
1: Του Μαυρωτά.
0: Του Μαυρωτά, ο οποίος το 1997 ήταν εδώ στο ένας από τους κορυφαίους Έλληνες πολίστες.
1: Ξερετικός.
0: Με 5 Ολυμπιακούς αγώνες να έχει συμμετάσχει. Με γεγονός ότι δεν έχουν πάρει μετάλλιο μεγάλο εκτός
1: από. Αυτό ήταν της γενιάς του φίλου μου του Δημήτρη του Κραβαρίτη ή όχι.
0: Όχι, πολύ πιο πίσω.
1: Πίσω από τον Κραβαρίτη,
0: ναι, ρε παιδί μου.
1: Θα ακούει τώρα Δημήτρης και να με βρίζει.
0: Είναι πιο πίσω λίγο. Ναι. Εντάξει. Το 1997 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο κολυμβητήριο των ΟΑΚΑ ήταν το FINA Cup τότε και ήταν το πρώτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας, μεγάλη διοργάνωση. Ένα χάλκινο που ήταν ο Μαυρωτάς.
1: Ναι.
0: Μετά θυμίζω ότι η ομάδα αυτή των ανδρών πήγαινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως δεν είχε πάρει ούτε κάποια διάκριση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ούτε σε ευρωπαϊκό, ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κατάφεραν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τις οδηγίες του Βλάχου. Που πήραν μετάλλιο στο Τόκιο, Αργυρό. Πήραν φέτος για πρώτη χρονιά. Δεν το πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Μεγάλη επιτυχία τα παιδιά.
0: Ότι το ξεχνάμε ότι πήραν ευρωπαϊκό μετάλλιο χάλκινο. Δεν είχαν πάρει ποτέ. Και πήγαν στο Βελιγράδι και πήραν την τρίτη θέση. Που είναι πολύ

0: μεγάλη επιτυχία. Και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο χθες στο Σίδνεϊ κέρδισαν τους Ούγγρους 15-14, πήραν την πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο, είναι παγκόσμιο κύπελο, είναι του World Cup, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί δυστυχώς και οι συνάδελφοί μας αν πρέπει να διαβάζουν λίγο.
1: Καλά τα λες.
0: Εντάξει, γιατί άκουσα δύο μέρες πάλι πανηγύρια χαρές Κλαρίνα και μετά δεν θα λέμε ούτε τα αποτελέσματα στην Α1 Απόλλωτα, θα έχει ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης.
1: Μ' αρέσει, γιατί.
0: Εντάξει, καλά είναι τα πανηγύρια.
1: Βγάζει και το μήνυμα σας.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι πήρανε μετάλλιο χρυσό. Δεν είχαν πάρει σε καμία μεγάλη διοργάνωση, ούτε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ούτε παγκόσμιο κύπελλο, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Μετά από 5 συνεχόμενες διοργανώσεις όπου δεν. Που χάναν στους τελικούς ή πέρανε στο χάλκινο μετάλλιο στο μικρό τελικό, πήραν το μετάλλιο αυτό, απέκλεισαν το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό στο γκολ, απέκλεισαν την Ιταλία στο γκολ και στο γκολ με τον γκολ του Αργυρόπουλου στο 12 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, απέκλεισαν την Ουγγαρία, κέρδισαν. Το Μαυροβούνιο είναι μια μεγάλη.
1: Και αυτό πήγα να πω. Στις φίλες και στους φίλους, ναι. Στο Πόλο είναι πολύ μεγάλη δύναμη.
0: Βέβαια. Είναι από τις πολύ δυνατές ομάδες. Yeah, yeah. Λοιπόν, και θα έρχονται, τα παιδιά μπήκαν στο αεροπλάνο, το γλέντισαν χθες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες όπου το γλέντισαν. Ο Τζορτζάτος, κορυφαίος στρατοφύλακας της διοργάνωσης και της εθνικής ομάδος, χόρεψε ζεμπέκικο, χόρευαν όλα τα παιδιά. Στο τέλος έψαλαν τον εθνικό ύμνο, δεν το τραγουδά στον εθνικό ύμνο που ακούω. Εντάξει, δεν τραγουδιέται ο εθνικός ύμνος.
1: Ναι,
0: τον έψαλαν τον εθνικό ύμνο, αγκαλιασμένοι.
1: Στη ωραία ελληνικά που μιλάει
0: εδώ. Στο κέντρο εκεί που έγινε το γλέντι.
1: Μαρία, ψάχνει να
0: ξέρει. Μετά, τώρα έχουν μπει στο αεροπλάνο, είναι 19 ώρες. Να θυμίσω ότι το Σίδνεϊ η Αθήνα είναι 19 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό. Νομίζω είναι στην Ντόχα, δεν θυμάμαι τώρα τον ενδιάμεσο σταθμό. Θα έρθουν 12 και 20 ευρώ το μεσημέρι. Και 7 ώρα το απόγευμα θα τους δεχτεί ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας.
1: Να ξέρεις όπως θα μιλάει τα ελληνικά ο Δημήτρης Σταυρακάκης, Μαρία μου, επειδή είσαι μικρή κοπέλα εσύ, έτσι θα μιλάγανε επί Καποδίστρια, να ξέρεις. Ο Δημήτρης είναι παραδοσιακός άνθρωπος. Είναι παραδοσιακός.
0: Ο Σιώπης φεύγει, πάει στην Τουρκία.
1: Σιώπης,
0: επειδή
1: Σιώπης
0: σε ενδιαφέρει.
1: Ναι. Και σε ποια ομάδα, να μου πει σε ποια ομάδα πάει.
0: Δεν το έχω ακόμα.
1: Δεν έχεις ακόμα.
0: Ναι, και ο Ορτέγκα θα είναι ο τροφύλακας που θα αντικαταστήσει τον Τζολάκη στην ομάδα του Ολυμπιακού. Φεύγει, ήταν ελεύθερος από την Nottingham Forest.
1: Να σου πω λοιπόν, αφού τα λες αυτά, ότι μαζί μας σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ, με εμπειρία από το 1988 στις σχολές Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια. Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις σχολές Πλακιδίων. Αποχωρούμε εμείς. Απλά θέλω να σας πω το εξής. Σταυρακάκης που λες, Μαρία, ακούς, ιδιοκτήτης ενός ακινήτου, και Μαρία Ψάλτη ενδιαφερόμενη για να νοικιάσει. Τι ενοίκιο ζητάτε, λέει η Μαρία στο Σταυρακάκη. 1000 ευρώ, απαντάει ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και λέει, Μαρία, μα είναι υπόγειο. Και απαντάει ο Σταυρακάκης, έχει αντιπυραυλική προστασία όμως.
0: Αυτό ήταν από τα πιο πετυχημένα που έχεις πει. Καλή σας συνέχεια. Από τα πιο πετυχημένα που έχεις πει. Εντάξει, αυτό ήταν πετυχημένο σήμερα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
8: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λεωγραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας για τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Στη σύλληψη το αποκαλούμενο Έντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Έχει κατηγορηθεί ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, στην οποία συμμετέχουν Ουκρανοί, Ρώσοι και Γεωργιανοί. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Από μαχαιριά στον θώρακα επήλθε ο θάνατος της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία δολοφονήθηκε στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας στα Χανιά που κατηγορείται για δωροληψία κατά εξακολούθηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθεί ο ιατροδικαστής για την ίδια υπόθεση. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχτεί αύριο στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγες ώρες νωρίτερα η ελληνική αποστολή θα αφηχθεί στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι μετά από πολύωρο ταξίδι από το Σίδνεϊ. Εγκομιαστικά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου. Αναφέρει ότι οι άνδρες της Ελλάδας κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους παγκόσμιο στέμμα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather.
16: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 7. Νωρίς πολύ ρε παιδιά. Πολύ νωρίς είναι μέρα έξω. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε. Έχει ήλιο. Ναι, έχει ήλιο ακόμα. Βρικόλακα σε έχω καταντήσει. Λοιπόν, μέχρι τις 12 με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την εβδομάδα 7 με 12. Γιατί λείπει η κυρία Ελένη και είμαστε πια σε θερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε περάσει και στις 27 του μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Όσο νούπο. Λοιπόν, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά τις 10, αν και έχω προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, θα βγει 9.30, θα βγει 10, έχουμε και το Σταυρακάκι. Εννοώ τόσο αργά, γιατί έχουμε άλλες δύο συνέντευξεις νωρίτερα. Μετά τις 10 θα ανοίγουμε γραμμές, 10 με 12, αυτή την εβδομάδα. Για να έχουμε το χρόνο λίγο και να τα λέμε. Και θα πηγαίνουμε και πολύ με επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έντονη επικαιρότητα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με συνεντεύξεις, δηλαδή θα βλέπουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και όχι μόνο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, που όπως φαίνεται προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η ελληνική αστυνομία έχει ενημερωθεί εντωμεταξύ για τη σύλληψη του Έντικ και του υπαρχηγού του Λεωνίδα στο Ντουμπάι και περιμένουν την έκδοσή του. Τι γίνεται, προφυλακίστηκε 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται οι αρχές να καταλήγουν για το τι έχει συμβεί στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε. Τώρα ο δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσε. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, ένας θεός ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα, η οποία θα μας απασχολήσει πιο αργά εκεί κατά τις 9.30-10, διότι μετά το περιστατικό στη Λαμία, που δεν μάθαμε τελικώς και τι συνέβη, είχαμε κι άλλο περιστατικό στη Νίκαια. 9 άτομα, εκ των οποίων 2 παιδιά, τα οποία φέρεται να έφαγαν όλα στο ίδιο σημείο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας με σαλμονέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ποτέ ξανά καλοκαίρι δεν είχαμε 2 κρούσματα τόσο κοντά το ένα στ' άλλο. 2 περιπτώσεις με τόσα πολλά κρούσματα. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, διότι εδώ πέρα τώρα ούτε ξέρουμε από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα. Το πιο πιθανό είναι το κοτόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο το κοτόπουλο που προκαλεί σαλμονέλα. Αλλά επειδή μιλούσα πριν με μια διατροφολόγο με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, και μου λέει ότι εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για κοτόπουλο, ήταν μολυσμένο πριν να παραδοθεί στο, πριν τον τελευταίο σταθμό, δηλαδή πριν το εστιατόριο, ας πούμε, που το σέρβιρε. Μπορεί να μολύνθηκε λόγω κακών συνθήκων συντήρησης. Αν είναι έτσι, μεμονωμένο. Αν δεν είναι, είναι ολόκληρη παρτίδα. Γίνεται η μεταφορά των τροφίμων τις ώρες που πρέπει. Ας πούμε, όλη η Αττική καλύπτεται νωρίς το πρωί. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαγνώσει βλέποντας τα τρόφιμα ότι έχουν αλλοιωθεί. Μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μου λέγει ότι φαίνεται, μου λέει, στη ράχη του κοτόπουλου. Στην οποία ράχη? Αυτά μου λέει ένας τεχνολόγος τροφίμων, τα ξέρει. Αλλά μου λέει, ποιος μου λέει τεχνολόγος τροφίμων παραλαμβάνει παρτίδες τροφίμων και μπορεί να τις ελέγξει στην ολότητά τους? Πολλά θέματα μπαίνουν. Τέλος πάντων, τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αντιμετωπίστηκαν, έφυγαν. Αλλά είναι ένα ζητηματάκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας. Λαμία, τώρα Νίκαια, τι συνέβη?
τι έχουμε, τυχαία περιστατικά, συνδέονται, δεν συνδέονται. Επίσης άνοιξε ο νέος εξοδικαστικός, θα τα πούμε με την κυρία Φραγκάκη μετά. Η ανεξάρτητη αρχή κάλεσε, λέει, τα σούπερ μάρκετ να ενημερώσουν ποια θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών από Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη μου. Μειώσει, λέει, από 5 έως 20. Πράγμα το οποίο και να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, άντε, ποιος θα δεσμευτεί τώρα για το τι θα γίνει σε 1,5 μήνα. Και αν, ας πούμε, οι εξελίξεις οδηγήσουν σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών, θα γίνει. Λέω εγώ τώρα, έτσι, μια ιδέα. Είναι, λέει, σε ισχύ συμφωνία κυρίων. Για στείλτε μου μηνύματα λίγο να δω τι βλέπετε από τιμές. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, όχι βέβαια ακόμα. Νωρίς είναι και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Να μη σου τύχει, μου γράφει ο κύριος Ηρακλής, να πάθεις λάστιχο στην Ηπείρου έξω από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Να μη σου τύχει να πάθεις λάστιχο οπουδήποτε, φαντάζομαι, και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, πλεονασμός. Το βίντεο, λέει, που έχει κυκλοφορήσει, το έχεις δει, με τη διασώστρια ξεκάθαρα δικαιώνει το δράστη. Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τα βίντεο. Α, το Σοπίτερ είναι δικός μου άνθρωπος. Έκλεισα, λέει, μπατζούρια και σε ακούμε. Τεχνητός σκότος, σωστά. Έμα, λέει, με τόση γκρίνια, έτσι. Με τόση γκρίνια δεν άντεξε η κοπέλα. Το ονοματιόν της πήρε να γλιτώσει, Real Blogger. Γεια σου, ρε Real Blogger. Real Blogger, φαντάζομαι δεν δαγκώνεσαι συχνά. Γιατί, εντάξει, η δηλητηρίαση είναι ένα στάδιο. Καλησπέρα, λέει, μοναχέ, όχι μοναχικέ, μοναχέ καβαλάρι. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, λέει, άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε εστιατόρια. Εκεί δεν είναι που είναι, που μου λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ούτε μπαλωθιές παίζουν, ούτε τίποτα τώρα. Τίποτα, τίποτα, ησυχία. Άλλο ξυλοδαρμός. Άλλο πράγμα. Χωρίς όπλα. Μπουνίτσες. Ρε, τι έχουμε πάθει. Εντάξει, σωστά και αυτό. Δεν μπορώ να πω. Μου ήρθε και ένα μήνυμα και ένα mail από την Λάση του Τσίπρα. Κάτι έχουν αύριο στις 12, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα να δω το έργο. Ήθελα πάρα το δες. Δύο φορές το είδες, γιατί τόσο πολύ σου άρεσε. Και πήγες και το δες. Συγγνώμη, περίμενε, είναι 3 ώρες έργο. Ωραία. Πας το βλέπεις με μια παρέα 3 ώρες. Και μετά δεν βαριέσαι να το ξαναδείς, γνωρίζοντας τι θα συμβεί άλλες 3 ώρες. Ναι, αυτό λέω, γνωρίζοντας πλέον τι θα συμβεί. Όχι, ναι, αλλά δεν ξέρεις πόσο το αποδίδει ο Νόλαν. Την πρώτη φορά θα το. Όσο και να ξέρεις την ιστορία, πάντα κάθεσαι, ναι, οκ. Okay. Και πας και βλέπεις άλλες 3 ώρες το έργο. Βρε, δεν σε δε το ποιο, με ποιον πήγες, δεν έχει, δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Με ποιον πήγες πρώτη φορά. Okay. Οπότε εντάξει, εκεί σε δικαιολογώ. Κι εγώ νομίζω θα πήγαινα. Κι εγώ, με άλλη παρέα δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Να το δω δεύτερη φορά, αλλά για ένα δικό μου άνθρωπο μπορεί. Ναι, μάλλον θα πήγαινα, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά 3 και 3 ώρες 6 δεν νομίζω θα τις πέταγα. Δεν είπα εγώ, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Πες μας, λέει, τι σου ήρθε από την Ελλάς. Δεν το άνοιξα. Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση. Έτσι που το είπα, το δεν το άνοιξα, λες σκηνιός.
Δεν τα άνοιξε. Κάτι λέει θα γίνει αύριο στις 12. Το δω μετά όμως. Επίσημα προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Γεματίνα Παγώνη με πρωτοβουλία Γεωργιάδη. Αύριο όμως λέει θα συλληφθούν τα όργανα για να. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Υπάρχει λέει ένα φυτό που λέγεται γλώσσα της πεθεράς. Πώς να το πολλαπλασιάσετε από ένα μόνο φύλλο και να αποκτήσετε πολλά φυτά στο σπίτι σας. Ποιος θέλει να αποκτήσει πολλές γλώσσες της πεθεράς μέσα στο σπίτι? Ο φίλος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Ναι. Α, του πούμε πώς γίνεται η επικονία να έχει πολλές. Ρε τι έχουμε κάνει. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα όπως καταλαβαίνετε. Ελλαδάρα, παγκόσμια, στο πόλο, φοβερό. Ήθελα κι εγώ να δω το παιχνίδι. Και να πω ότι κοιμόμουν, από πάει στα τσακίδια κοιμόμουν, δεν το δω. Ξέχασα ότι έχει παιχνίδι. Δεν το δω ποτέ. Εν τω μεταξύ έχει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι φοβερό, ένα από τα φοβερά τέλος πάντων, που μεταφέρουν στην Εύβοια με ηλεκτρικό πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη από το πατίνι. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη και από τον αναβάτη του πατινιού. Ναι, ολόκληρη. Και όλο αυτό γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί σου λέει άμα είναι να γίνει, να το κάνουμε σωστά. Έτσι. Στην Κρήτη είναι λύση εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζώκλοπες, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος Ευρωπαϊκής. Όχι δα. Σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Καραμέρος λέει εντάχθηκε στο κόμμα Τσίπρα και το ανακοίνωσε με βίντεο από το καράβι Ελλάς. Ποιο είναι αυτό το καράβι? Ωραία, έξυπνο. Σημειολογία έξυπνη. Κι άλλος ρωτάει, θα μας πεις λέει τι σου έχουν στείλει από την Ελλάς? Θα τα ανοίξω. Δεν μπορείς λέει να κρίνεις από το βίντεο, μασκαρεμένη ολόκληρη και με προτεταμένο το μαχαίρι μπαίνει μέσα. Δεν μπορώ ρε Γιάννη, να σου πω. Πέρα από τα πειράγματα λέει που σου κάνω, σε θεωρώ ευφυή άνθρωπο. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι θα ίσχυε ποτέ μια τέτοια συμφωνία? Ποια, η συμφωνία κυρίων? Όχι. Αλλά αφού την προτάσουν ότι έχουμε συμφωνία κυρίων, να μην το πούμε? Να μην γελάσουμε λίγο βρε αδερφέ. Έχουνε συμφωνία κυρίων, τι θα κάνουμε τώρα? Πού, πώς, πότε και γιατί? Θεός και ψυχή τους. Το είπε και το έκανε λέει αυτή. Και εγώ νομίζω πως έλεγε χαζά. Αν δεν που έλεγε χαζά, τράβα νορβηγικό κουπί τώρα. Γιατί ανορβηγικό λόγω Μουντιάλ. Όχι, όχι, δε, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από βίντεο, λυπάμαι. Καλησπέρα, λέει μια σκελέτη για σαλμονέλες και τα λοιπά. Μάθαμε ώστε να μας πείτε ποιος έσπρωξε στην αγορά πριν από λίγο καιρό 5 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, κρέας. Αλλιώς λέει, μας λέτε τίποτα. Εγώ θα μάθω. Οι αρχές, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα που είχαμε κρούσματα και στην Αττική, να μην το πούμε? Τι θέλετε, να βγω, να ψάχνω τα κρέας και άμα τα δω θα τα καταλάβω? Δεν υπάρχουν αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά? Να βρούνε και να μας πούνε. Ποιος, που, πού, ποιος, που, τι, πότε και για... Ποιος, τι, που, πότε και γιατί. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν. Όχι, δεν μάθαμε. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν στην Αττική, επειδή λένε ότι και οι 9 έφαγαν στο ίδιο σημείο, αλλά εικάζεται ότι έφαγαν στο ίδιο σημείο. Οπότε και αυτό... Δεν είμαι πολύ βέβαιος, για να σας είμαι ειλικρινής. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, γενικώς το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ατομική ευθύνη. Δεν είναι δηλαδή ότι έφτιαξε κάποιος κάτι σπίτι του,
ούτε στη Λαμία έγινε κάτι αντίστοιχο. Εκεί εντωμεταξύ δεν μάθαμε καν τι ακριβώς συνέβη, γιατί ήταν, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πάει όλοι και είχαν φάει στην ίδια πηγή. Δηλαδή μπορεί να πήραν από κάπου κρέας και να το μαγείρεψαν στο σπίτι ή να το φάγανε. Δεν ήταν. Εδώ τώρα λένε για την Αττική ότι... Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Δεν είμαστε στο αστυνομικό σκέλος του πράγματος. Μειώσεις τιμών έως 20% στα σούπερ μάρκετ από τα τέλη Αυγούστου. Τα προϊόντα μπαίνουν... Ποια προϊόντα μπαίνουν πρώτα στη λίστα? Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 8.30. Αρχίζει από σήμερα, λέει, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία. Η συμμετοχή, αν θέλουν, συμμετέχουν. Αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν σας βλέπω πολύ πιθανούς. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Για να βρεις ένα τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους. Τι ώρα πάμε, κλείνουμε για τίτλους? Ωραία, έβαλε ένα μικρό τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους και να επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
6: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
5: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
6: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
7: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές, απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα-Πάρος. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια που ακολουθούν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας που στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Αγίου Δημητρίου και στην άνοδο της Μεσογείου από Εθνική Άμυνα προς Αγία Παρασκευή.

0: στους 97,8.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, και σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τον εξοδικαστικό με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε ακόμα στις επάλξεις, διακοπές όχι ακόμα.
1: Αργούν οι διακοπές, τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις και πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Ωραία, για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτός ο καινούριος εξοδικαστικός που διαβάζω από το πρωί ότι από σήμερα σε εφαρμογή, και τι διαφέρει από τον προηγούμενο και πόσο διευκολύνει? Δεν είναι, εγώ διάβασα, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που αφορά τους μικροφυλέτες, αυτούς που έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, είτε είναι προς τον ΕΦΚΑ, προς την εφορία, καθώς επίσης προς τους σέρβισερς και τις τράπεζες. Ναι. Έτσι λοιπόν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κάποιος πρέπει να οφείλει πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον από σήμερα αυτό αλλάζει και όποιος έχει μικρές οφειλές μπορεί να τις εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να δει και κούρεμα της οφειλής, καθώς επίσης και ως 240 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους σέρβισες μπορεί να δει έως 420 δόσεις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το εισόδημα κάποιου, καθώς επίσης και με τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Και την ηλικία, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου θα σας πω ότι η ηλικία, όσο και να ακούγεται παράδοξο, δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη κυρίως τα εισοδήματα κάποιου τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και την περιουσία που έχει.
0: Ναι. Άρα επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι μια διεύρυνση και για εκείνους που χρωστάνε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μικρότερα ποσά που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα. Λειτουργεί αυτή, μάλλον ότι λειτουργεί, αλλά έχει επιτυχία εξοδικαστικός, γιατί και ο τόκος είναι σημαντικός, αλλά τώρα μια σύμβαση 420 μηνών είναι μια σύμβαση που γίνεται, πώς το λένε, καθίσταται και μεταβιβάσιμη, έτσι.
1: Θα σας πω, όταν έχει γίνει ένα καλό κούρεμα, μια διαγραφή χρέους, ο εξοδικαστικός σίγουρα είναι μια καλή λύση για κάποιον, ώστε να βρει μια λύση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Τις περισσότερες όμως περιπτώσεις, δυστυχώς, ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά από 6 χρόνια που υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν βλέπουμε σπουδαία κουρέματα. Ναι. Και για να μπορέσει να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι χρειάζεται οι οφειλές αυτές, οι οποίες βαρύνουν τους πολίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να διαγραφούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους. Πάντα βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα που έχει κάποιος. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και πρέπει αυτοί να βρουν κάποια λύση μέσω του εξοδικαστικού. Θα σας πω από την εμπειρία μου, πολλοί κάνουν ρυθμίσεις και μετά από λίγο τις χάνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο εξοδικαστικός, όντας η τελευταία ευκαιρία που έχει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει
1: σωστά,
0: κάτι, έτσι.
1: Σωστά, είναι τελευταία ευκαιρία και μετά βεβαίως υπάρχει η πτώχευση, που με την πτώχευση, όταν κάποιος δεν έχει κάποια περιουσία, μπορεί να διαγράψει όλες τις οφειλές του μετά από 3 χρόνια, αφού παρέλθουν 3 χρόνια, και είναι εκεί ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς καθόλου οφειλές.
0: Ναι, άρα στον εξοδικαστικό επί της ουσίας διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου.
1: Σωστά, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου και κάνεις μια ρύθμιση. Ενώ με την πτώχευση κάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αν υφίσταται, και διαγράφονται όλες σου οι οφειλές.
0: Μάλιστα, τώρα μέχρι στιγμής, με βάση την εμπειρία σας, πώς πάει αυτό το πράγμα, τι θέλω να πω? Λέτε ότι δεν γίνονται τα κουρέματα τα οποία τα περιμένατε να δείτε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, έτσι, για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακράτες.
1: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση, το έχω πει πάρα
0: πολύ, είναι
1: ξεχωριστή. Είναι ξεχωριστή. Έχω δει να γίνονται και τεράστια κουρέματα και έχω δει περιπτώσεις ακόμα και ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν δει κανένα απολύτως κούρεμα και δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημά τους. Δηλαδή, εδώ κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένας παραλογισμός. Κάποιος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα να βλέπει μεγαλύτερο κούρεμα και σε κάποιον που είναι ευάλωτος να μην γίνεται κούρεμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ο οποίος δυστυχώς πάει και βρίσκει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα προηγουμένων χρόνων, τα οποία όμως αν δεν τα έχει κάποιος σήμερα που μιλάμε και κάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα σε τι βοηθάει έτσι ως μηχανισμός. Και όταν σε αυτές τις περιπτώσεις τι δυνατότητα έχει εκείνος ο οποίος επιδιώκει τη ρύθμιση, δηλαδή αν του βγάλει μια ρύθμιση που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει?
1: Με τίποτα δεν μπορεί να την αποδεχθεί καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, προφανώς.
1: Η δική μου η πρόταση είναι ποτέ δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να κάνουμε αναγνώριση χρέους, ενός χρέους στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει αναγνώριση, μετά δεν μπορεί και ο δικηγόρος να αλλάξει την κατάσταση ό,τι και αν κάνει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σε ειδικούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να μην πηγαίνουν σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους δώσει μια εσφαλμένη συμβουλή και αυτοί να τη βρίσκουν πάντα μπροστά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εάν λοιπόν δεν αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση που του προτείνεται, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή χάνεται?
1: Για τα χρέη, επανεξέταση πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουμε αυτό με κάποιο τρόπο να ευδοκιμεί τις περισσότερες φορές. Μετά, μπορεί για τα χρέη, ας πούμε, προς το δημόσιο να κάνει ή προς τον ΕΦΚΑ τις 72 δόσεις, η οποία και αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως το 2023. Ενώ εκεί το επιτόκιο είναι υψηλότερο, φτάνει στο 5,8 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι 3%. Ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορούμε να πάμε σε μια διμερή διαπραγμάτευση.
0: Με κάθε τράπεζα ξεχωριστά ή με κάθε fund?
1: Με κάθε fund ξεχωριστά. Καλά. Και κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
0: Εκείνη δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί μετά ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, το κάθε fund έχει μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχουν fund που πράγματι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν εξωπραγματικές προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος. Ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, τρέχουν άμεσα τους πληστηριασμούς. Ξέρετε, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική. Το σίγουρα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να αφήνει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει και το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κερδίζουμε πολλές προσφυγές, ενώ παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης, όπως αναφέραμε, που και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουμε καλές ρυθμίσεις.
0: Ναι. Λέει, ρωτάει η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, μέχρι τι ποσό υπάγεται, λέει, στον εξωδικαστικό διακανονισμό?
1: Πώς δεν άκουσα?
0: Μέχρι τι ποσό υπάγεται στον εξωδικαστικό διακανονισμό, μέχρι ποιο ποσό μπορεί να υπαχθεί?
1: Το ποσό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν οφειλής, υπάρχει ταβάνι. Μάλιστα. Υπάρχει όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ελάχιστο ποσό που είναι 5.000
0: ευρώ. Είναι τα 5.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, η κυρία Αναστασία, δεν ξέρω όμως αν θα το καταλάβετε, λέει, ρωτήστε, λέει, και για τους ευάλωτους.
1: Για τους ευάλωτους υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, καθώς επίσης και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά ξεκινάνε από τις 7.000 και φτάνουν τις 21.000, ενώ τα περιουσιακά ξεκινάνε από τις 120.000 και φτάνουν τις 180.000. Όταν κάποιος εκδώσει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, σε αυτή την περίπτωση προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μπορεί να κάνει και ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Φραγκάκη, που με ρωτούν εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λένε ότι στον εξωδικαστικό μαζεύονται όλες οι οφειλές. Ναι. Δηλαδή το σύστημα βρίσκει όλες τις οφειλές που υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Αυτό έχει όμως ισχύ, γιατί σας ρωτάω.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που τους καλούν στο όριο 18-19 χρόνια μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού τους προσώπου,
1: ναι, ναι.
0: Όπου ψάχνουν για συγγενείς και για ανθρώπους που έχουν συνέχεια στην περιουσία. Αν λοιπόν κάποιος ενταχθεί στον εξωδικαστικό και προκύψει ένα χρέος μετά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τότε πρέπει να το ρυθμίσει. Δηλαδή έχει την ρύθμιση την οποία τρέχει, η οποία είναι συγκεκριμένη, και μπορεί να κάνει και κάποια νεότερη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει να ρυθμιστούν ξανά όλες του οι οφειλές.
0: Να συνυπολογιστεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί προκύπτουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν καλέσει 18 και 19 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγενικού τους προσώπου και τους λένε ότι υπάρχει οφειλή.
1: Ναι, μπορούν να τα εντάξουν και αυτά τα χρέη, εφόσον επιθυμούν, ή να κάνουν μια νεότερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα. Επίσης, μια ερώτηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε να μου απαντήσετε. Υπάρχουν, μου λένε εδώ πέρα, πολλά χρέη σε τράπεζες, τα οποία ήταν ασφαλισμένα.
1: Ήταν ασφαλισμένα.
0: Τα οποία ήταν ασφαλισμένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ασφαλισμένα χρέη δεν διαγράφονται.
1: Τα ασφαλισμένα, μπορούν να διαγραφούν και τα ασφαλισμένα χρέη, αλλά όταν είναι κάποιο ασφαλισμένο χρέος, είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάνει τα 20 τελευταία χρόνια κάποιες ενέργειες προκειμένου να έχουν εξασφαλιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κόστος έχει, κυρία Φραγκάκη, να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Ο κάθε δικηγόρος αξιολογεί τη δουλειά του διαφορετικά και αποφασίζει πόσο θα χρεώσει το πελάτη του.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει κάποιο ποσό το οποίο μπαίνει ως προκαταβολή ανάλογα με το ποσό της δόσης?
1: Προκαταβολή πληρώνει κάποιος μόνο όταν τρέχει ο πληστηριασμός. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα δώσει και η προκαταβολή.
0: Α, μόνο εάν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού.
1: Πρόγραμμα πληστηριασμού.
0: Σε διαφορετική περίπτωση πάει στη δόση κατευθείαν.
1: Πάει μόνο στη δόση, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα και οι μικρότεροι οφειλέτες
1: εντάσσονται στον εξοδικαστικό, ναι, και μπορούν να βρουν μια καλή ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό?
1: Δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό επιτυχίας, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να ενταχθεί και μετά από λίγο να μην μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση. Εγώ, ναι, σας λέω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει. Είναι, αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα λυθεί στη χώρα μας.
0: Με βάση την εμπειρία σας, βλέπετε να
1: προωθείτε. Βάση την εμπειρία μου, ναι.
0: Ναι, βλέπετε να προωθείτε και κάτι άλλο στο άμεσο.
1: Κοιτάξτε, θα προωθηθεί, από όσο ξέρουμε, η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Αλλά σας λέω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση να δει και κάποιους άλλους τρόπους προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά

γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε 56 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Συγγνώμη που κολλάω στην ώρα, αλλά θα τη συνηθίσω. Δεν είναι πρώτη μέρα. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Δεν ξαναδίνω το τηλέφωνο γιατί αργότερα θα πάμε σε επικοινωνία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κύριος Αντώνης, κύριε Αντώνη μου, δυστυχώς ήρθε το μήνυμα όταν είχα κλείσει την κυρία Φραγκάκη. Έχω ρύθμιση λέει για στεγαστικό δάνειο μέσω του εξοδικαστικού με φαν, τα ανήκω στους ευάλωτους αμαία και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δόσεις είναι περισσότερες από το μισθό μου, αλλά καταφέρνω και τις εξυπηρετώ. Αυτό. Χαρά στο κουράγιο σας. Σε λίγο βγαίνω λέει στη σύνταξη. Θα μειωθούν κατά πολύ αποδοχές μου και θα είναι αδύνατο να εξυπηρετώ τις δόσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω, κύριε Αντώνη? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω υπεύθυνα, ειλικρινώς. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το κρατήσω δηλαδή ως εκκρεμότητα και θα το ρωτήσω. Αυτό όμως που μου έρχεται στο μυαλό, έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου είπανε, αλλά το διατηρώ μια επιφύλαξη μέχρι να ρωτήσω διαζώσεις και να μου απαντήσουν, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείστε και οι αποδοχές σας, ότι μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση και επαναρρύθμιση από τη στιγμή μάλιστα που είστε και ενήμερο στη ρύθμισή σας και μάλιστα όπως λέτε πληρώνετε και περισσότερο από αυτό. Βέβαια πώς καταφέρνετε να πληρώνετε περισσότερο από το μισθό δεν είναι δικό σας θέμα, δεν μπορώ, δεν, εντάξει. Εγώ ευχαριστώ κυρία Αναστασία, χαίρομαι, όχι κυρία Φραγκάκη, σας κάλυψε, όχι εγώ. Αφού πήρατε εσείς την απάντηση, είμαστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι μου λέει εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Είναι εργατικό δυστύχημα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι το πρώτο, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλούς νεκρούς σε χώρους εργασίας. Θα μου πείτε, πάντα είχαμε. Ναι, ενώ βιώστανόντες σε περιστατικά τα οποία είναι από μόνα τους βία, δηλαδή δεν είναι μια πτώση ας πούμε ενός εργαζόμενου που επίσης είναι ένα εργατικό δυστύχημα ή ξέρω εγώ τι. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες σημαίνουν κόκκινο συναγερμό. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε τώρα με τα συλληπιτήρια και τα αυτά δεν βγαίνει άκρη. Ο εργαζόμενος που ξεκινάει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όποτε τέλος πάντων δουλεύει, δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του για να μην γυρίσει πίσω. Και αν μεν είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα το οποίο εντάξει, γιατί συμβαίνουν και πράγματα τα οποία, αν όμως έχει να κάνει με κακή συντήρηση, με ελλειπείς ελέγχους κτλ., εκεί μιλάμε για έγκλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, δελτίωσε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα-Πάρος και αναμένονται καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας για τη φωνική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φαίνεται ότι προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Από μία μαχαιριά στο θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα, επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη του αποκαλούμενου Έντικο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθη και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 3 αεροσκάφη. 2 γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια προάστια του Παρισιού. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σε συμφωνία ήρθε η Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Γκένκ για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης. Ο 19χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός θα υπογράψει στην ομάδα της Bundesliga 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Γκένκ θα βάλει στο ταμείο της 41 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας την 5η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά, ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8.

γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.

Έχω πει για το μουσικό κουτί της ΕΡΤ ότι είναι μια εκπομπή που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω λόγω ωραρίων, αλλά είναι από τις λίγες φορές που λέω ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι πέρασαν όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, είναι ότι κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή ακόμα και τραγούδια που μπορεί να μην σ' αρέσουν, μπάτα ακούσεις από αυτή την εκπομπή και να πεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι άλλο πράγμα. Παρετήθηκε, μου λέει, ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σάντσε στην Ισπανία για τις φωτιές, ή ακόμα, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν έχουν παρετηθεί ακόμα και πολύ λυπάμαι. Θα έπρεπε κανονικά. Όχι. Θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι γιατί ζητάει η αντιπολίτευση να παρετηθεί ο Μητσοτάκης όταν έχουμε φωτιές εδώ? Ναι. Δεν ξέρω. Όταν θα γίνουν, θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πέρα που κάηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία, θα το συζητήσουμε. Λέω, δεν ξέρω. Όταν δεν γίνει αναδάσωση και πάνε και βάλουν διάφορα, τι κάνουμε αυτή την κουβεντούλα? Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8-200, το τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις σας προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς ακόμα για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Κάντε ένα κόπο. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχουμε εφαρμογή και πήγα και εδώ. Την έβαλα και μου έρχονται τώρα ενημερώσεις, μια χαρά. Επίσης, τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Από σήμερα τρέχει. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και Selecta Rent-A Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και Air Fryer από τη Morris, φριτές αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A Car, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε, πάρω να πω, ναι, καλησπέρα, εντάξει, είναι, θα συνηθίσω την ώρα, μην αγχώνεστε, είναι ακόμα πρώτη μέρα. Κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, τα λέγαμε πριν με την κυρία Φραγκάκη, πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό, μπορούν να κάνουν αίτηση, για να το πω πιο σωστά, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, και εκείνοι που χρωστούν κάτω των 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Δεν έχει κάτω από 5.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι για λιγότερα από 5.000 ευρώ δεν χρειάζεται καν ο εξοδικαστικός. Δηλαδή είναι πολύ μικρές οφειλές, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τις διευθετήσει. Όχι απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα, αλλά εντάξει. Κάποιος με 2-3.000 ευρώ τώρα να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, φαντάζομαι ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο να ρυθμίσει μια τέτοια οφειλή.
Λοιπόν, το ότι ανοίγει και για εκείνους που είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν την αίτησή τους, έχει τη σημασία του. Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσει δεν μπορώ να σας το πω. Τα υπόλοιπα με το δικηγόρο σας. Ή αν δεν έχετε δικηγόρο θα πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να υπαχθεί μόνος του. Έτσι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται μια συνδρομή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μου γράφει Real Blogger την είδα τη συνέντευξη του κυρίου Σαλμά. Αυτό για το οποίο ακόμα αναρωτιέμαι είναι για τις καταγγελίες που έκανε στη Βουλή. Τελικώς τι συνέβη? Έχω ξαναπεί για τον κύριο Σαλμά ότι αυτά που λέει θα ήθελα να τα ακούσω όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, και για την ακρίβεια και για την εσχροκέρδεια και πώς αυτά δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Χωρίς να αμφισβητώ αυτά που λέει. Γενικώς πάντως, όταν, να ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς μαζί του έχει, πολιτικά ή αν συμφωνεί με τα όσα λέει, όταν ένας βουλευτής βγαίνει και καταγγέλει κάποια πράγματα εκτός κοινοβουλίου, πολλό δε μάλλον εντός κοινοβουλίου, εγώ σαν πολίτης περιμένω κάποιες διαδικασίες γρήγορα να ακολουθηθούν. Δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη, λέει, που θέλουμε να μάθουμε να προφυλαχτούμε την ατρώμα, αλλά ειδήσει τότε μιλούσαν για επιχείρηση στα βόρεια προάστη, μετά από έλεγχο βρήκαν 5 τόνους χρέας για τα νησιά και δεν ξέρουμε ποια είναι. Κύριε Γιάννη, θα απευθυνθώ και στην περιφέρεια που λέτε. Δεν έμαθα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Έχω, λέει, να πάω Καλαμάτα από το 78. Τι σχέση έχει Καλαμάτα με την Ελβίκ? Εκεί τους στέλνανε τους Ελβικάριους πρώτα Καλαμάτα και μετά Κύπρο? Δεν το ξέρω. Όχι Γιάννη μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία μπήκανε για τις ανεμογεννήτριες. Το ακούσαμε, λέει, και αυτό. Είπα, όταν στη Γαλλία και την Ισπανία οι εκτάσεις που κάηκαν δεν αναδασωθούν και μπουν ανεμογεννήτριες, τότε να ζητηθεί η παρέτηση του Μακρόν και του Σάντσεφ. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα μου. Έκλεινα και το μάτι την ώρα που το έλεγα, αλλά πού να με δεις, είναι ραδιόφωνο, βλέπεις. Κατάλαβες. Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα. Πονηρούλη. Γεια σας κυρία Γιώτα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι μόνος. Είπα ότι δεν έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα. Θα επιστρέψει την επόμενη. Μην ανησυχείτε. Όλες οι κυρίες και όλοι οι κύριοι είναι αξιοπρεπέστατες και αξιοπρεπέστατοι. Και η κυρία Ψάλτη και η κυρία Κούρτη και ο κύριος Διβάνης, ο Γρηγόρης. Λοιπόν, ναι, λέει, είναι λίγο ανάποδο αυτό το 7 με 12. Κάνει και ζέστη. Εμένα μου πείτε. Εδώ μέσα είμαστε... Όχι, το λέει η ακροάτη. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε... Σούπερ. Είναι, λέει, σαν το δικό μου πρωινό δεκαήμερο ξύπνημα στις 6.30 για φυσικοθεραπείες. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν, τι να κάνουμε. Εντάξει, υπομονή. Βάλτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 6.30 δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα από το βραδινό. Ναι, Γιάννη, μην ανησυχείς. Αμάζητο το έχω πάει το σανό. Μπορώ να σου πω και σε ποιες περιοχές έχουν μπει και πού και πόσες. Άσε, ρε, Γιάννη. Εντάξει, έχουμε ματάκια και βλέπουμε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, θα μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης του Καρέτζα. Εντάξει, ναι, το παλικάρι δεν είναι. Είναι η μπάλα που παίζει για την ηλικία, την εξωπραγματική. Μακάρι να συνεχίσει και να αναπτύσσει το ταλέντο του. Τι να σας πω. Για το αεροπλάνο δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Πέραν των όσων ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Τώρα υπάρχει μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα και λέει ότι
θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα 24 ώρα. Θα αγγίξει τους 37 κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα, λέει, με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, σας το διάβασα όπως το είδα, έχουμε νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Η μεταφορά, λέει, θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ρε παιδιά, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε αφρικανική σκόνη. Την είχαν σκουπίσει όλοι και μετά άρχισε να ξαναμαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει. Αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Συγγνώμη τώρα, πείτε μου. Τι έχει μείνει έξω? Ξαναλέω, Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Δεν βλέπω Εύβοια και δεν βλέπω και Βόρεια Ελλάδα. Ναι, και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εντάξει. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική, η Πελοπόννησος και η Στερεά χωρίς να επηρεαστεί η Εύβοια, δεν το έχω καταλάβει. Θα κάνει υπερπίδηση πάνω από την Εύβοια. Έχει σαμαράκι πριν την Εύβοια, οπότε θα κάνει ελαφρά, θα έχει ελαφρό ανασήκωμα και θα ξανακατεύει για Αττική. Μπράβο, αυτό. Ναι, κύριε Γιώργο, ακόμα κινούμαστε σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά με το δορυφόρο της Τουρκίας, γιατί ο δικός μας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει χαλάσει. Τα δορυφορικά της Τουρκίας καλύπτουν το Μισό Αιγαίο. Τι νομίζετε? Ότι είμαστε τίποτα... πώς το λένε, τίποτα σύγχρονοι? Δεν είμαστε. Γραμμές μετά τις 10, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος ότι εμένα πάντως και την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα, όταν έβγαινα έξω δάκρυζαν τα μάτια μου και κοκκίνησαν και με δυσκολία. Εντάξει, ρίξτε μια μάτια και σε ένα γιατρό, μήπως έχετε κάποιο ερεθισμό, αλλά γενικά το περιβάλλον, να ξέρετε ότι επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί μια έντονη υγρασία, ας πούμε, να επηρεάζει διαφορετικά εσάς, διαφορετικά εμένα. Ή αυτή η σκόνη που λένε, που κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται, κάποιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται, κάποιον μπορεί να τον επηρεάζει στο αναπνευστικό του. Έτσι. Οπότε κάντε και ένα τσέκ από γιατρό. Γιατί ξέρετε, τα μάτια πολλές φορές μας δείχνουν και κάποια πράγματα για την υγεία μας. Δεν είναι απαραίτητα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα εδώ ένα mail που με μία είδηση, βίντεο και εικόνες από κύκλωμα εμπορίας όπλων. Πού? Στην Κρήτη. Όχι δα. Αφού δεν βγάζουν όπλα καθόλου εκεί, τα έχουν τελειώσει όλα. Τι να σας πω, και εγώ τι διαβάζω λέω. Χιλιάδες, λέει, Βρετανοί μετά την Οδύσσια θέλουν να μάθουν ελληνικά. Άνοδος 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση. Τι λέτε τώρα? Α, ορίστε. Η διαφήμιση βέβαια έπαιξε ρόλο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί εκτός Ελλάδας. Σε Σκωτία, σε Ισλανδία, σε Σικελία, σε Μαρόκο. Έχει βέβαια και την Ελλάδα. Τι όντως? Εννοείται. Οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας έχουν γυριστεί εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 4 χώρες. Και η Ελλάδα μάλλον έχει το μικρότερο ποσοστό γυρισμάτων. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτός που πάει να δει την ταινία, ό,τι το οποίο και να δει, Ελλάδα θα πει είναι. Η διαφήμιση δηλαδή στην Ελλάδα καταλήγει. Βρε ό,τι και να έχει.
όταν βλέπεις την Οδύσσια, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι το Μάρο. Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι το Μαρόκο. Σκέφτεσαι ότι είναι, ή ότι είναι η Σκωτία. Σκέφτεσαι ότι είναι Ελλάδα, τέλος. Κατάλαβες. Έτσι παίζει το πράγμα. Λοιπόν. Πόση ώρα έχουμε για, για τους τίτλους? Βάλε τραγούδι.

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Από μια μαχαιριά στον θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα, επήλθε ο θάνατος της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, κύριε Λεχουρίτη.
1: Κύριε Παρδάλη, οι τιμές και η ακρίβεια δεν πέφτουν με συμφωνίες κυρίων, πέφτουν με πραγματική παρέμβαση στην αγορά και όχι με ευχολόγια. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ευχολόγια, βλέπουμε συναντήσεις ή σκέψεις για την πτώση των τιμών. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή πως καλούνται οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη μείωση των τιμών να καταθέσουν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν.
0: Αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι πρωτοβουλία, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μα και όλα είναι πρωτοβουλίες. Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Μα οι συμφωνίες κυρίων δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι 2.000 κωδικοί που παραμένουν υποτίθεται σταθερές οι τιμές δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι όταν υπογράφεις υπουργική απόφαση που λες θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τα υπόλοιπα, οι συμφωνίες κυρίων και όλα τα σχετικά είναι προαιρετικό, αν θέλεις. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα έγινε η νέα πλατφόρμα του πόσο κάνει. Με ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι κάτι το καινούργιο, ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά, μείωση τιμών και πάει λέγοντας. Γιατί αυτού βλέπουμε άλλα νέα δεδομένα περί συμφωνιών, είτε λέγονται καύσιμα, είτε λέγεται τρόφιμο, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση το αποδέχεται ότι υπάρχει η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια λέει ότι είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνική. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρά ελληνική και όχι εισαγόμενοι. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα λέγοντας ότι δεν γίνεται να αναβαίνουν οι τιμές των καυσίμων όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent και όταν κατεβαίνει η τιμή του Brent να λένε «Α, είχαμε αποθεματικά και δεν μπορούμε ακόμα και ξέρετε το ένα και ξέρετε το άλλο με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες». Όλα αυτά κύριε Παρδάλη, κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές ότι κάνουμε κάθε τι προσπάθεια για μείωση και χτύπημα της εσχροκέρδειας και οδοσκοπίας. Πώς μπορεί να συμβαίνει ο παραγωγός το καρπούζι να το πουλάει 6 λεπτά στο χωράφι και εμείς ως καταναλωτές να το αγοράζουμε 50, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δηλαδή 1000 1.100-1.200% επιπλέον τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Θα μου πείτε μα, τι μα, ξεχνάτε τι είχε δεσμευτεί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, όταν θα ερχόταν η υλοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα φέρει διάταξη αναγραφής διπλών τιμών τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή στα ταμπελάκια των
0: οπών. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Έγινε ποτέ, ποτέ. Άρα, εγώ τα λέω, το ΙΝΚΑ τα λέει. Δεν τα λέει το ΙΝΚΑ. Εμείς μιλάμε με τα λόγια που λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν είναι απότοκος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας του 22 και του πολέμου του 2026. Είναι απότοκος από το 2020 ξεκίνησε και έρχεται. Και άκουσα σήμερα ως εκ θαύματος τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πως έπεσε η τιμή του χοιρινού. Όχι κύριε Υπουργέ, έπεσε η τιμή στη χοντρική στο χοιρινό και όχι στη λιανική. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Γιατί? Διότι και τα σουβλάκια συνεχίζουν να πωλούνται πανάκριβα, ένεκα τις ενέργειες, του κόστους, του λειτουργικού και όλων των σχετικών. Και από εκεί και πέρα συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό από την Αυστρία για το θέμα τιμές και χτυπήματος της εσφροκέρδειας. Όχι κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν μαγικές λύσεις, απλά δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, γιατί μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων οικονομάει το Δημόσιο Κρατικό Ταμείο περισσότερα λεφτά, έχει αποθεματικό, κάνει κοινωνική πολιτική μοιράζοντας τα fuel pass και τα επιδόματα και την επιδότηση στην Αυδία, αλλά από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής είναι αυτός που γεμίζει τα ταμεία μέσα από την ακρίβεια. Και αν το πάμε και λίγο παραπέρα, για να δούμε, είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι δεν γίνεται να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και μένουν και έχουν τουρισμό και πληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως τις πληρώνει ο τουρίστας, έχουν κάτι το διαφορετικό, παίρνουν κάτι βάουτσερ επιπλέον για να καλύψουν τη διαφορά. Είναι δυνατόν μια εξάδα 1,5 λίτρου νερού στην Ίω να πωλείται 6 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ.
0: Πού πωλείται 6 ευρώ?
1: Στην Ίω, στο νησί Ίω.
0: Α, ναι.
1: 6 ευρώ. Λοιπόν.
0: 1 ευρώ το μπουκάλι.
1: 1 ευρώ το μπουκάλι. Και εμείς στην Ενδοχώρα να το αγοράζουμε 30 λεπτά το μπουκάλι. Πόση διαφορά τιμής υπάρχει, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά.
1: Άρα, όλα αυτά, αν τα βάλουμε, δεν γίνεται να συζητάμε. Δεν ξέρω, ζούμε σε διαφορετική χώρα. Δεν ξέρω, εσείς και εγώ ζούμε κάπου αλλού εκτός Ελλάδος και τα κυβερνητικά στελέχη ζουν στην χώρα. Ακούμε και το άλλο, το εξωφρενικό. Εξορθολογισμός, λέει, του νερού. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το νερό και δεν φωνάζει κανένα. Και θα πούμε το νερό νεράκι. Μας λένε δεν μπορεί να μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ? Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί, να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το ρεύμα που είναι 6% και να πάει στο 0%? Γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το νερό ύδρευσης που είναι 13% να πάει στο 0%? Ή γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από την αποχέτευση που είναι 24% να πάει στο 0%? Αποχέτευση λέει 24%. Αν τα δείτε όλα αυτά, λογικό είναι ο κόσμος να μην τα βγάζει πέρα. Λογικό είναι να περιμένει με το σταραγωνόμετρο να πάρει τη σύνταξή του για να μπορέσει να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις και να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Το οποίο έχει αυξηθεί 40% το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή μου έστειλε μια καταγγελία σήμερα ένας κύριος ο οποίος μου αναφέρει το τραγικό για εμένα. Πάνες, λέει, ακράτειας. Πάνες ακράτειας τις αγόραζε 34 ή 29 ευρώ και σήμερα πήγε και να τις παραγγείλει και του ζήτησαν 45-48, δηλαδή ένα ποσό το οποίο πραγματικά με ξένευσε και εμένα και απόρρισα, γιατί μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να λέμε πώς θα επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια τρίτης ηλικίας κατάσταση.
0: Και δεν είναι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. 29,95 λέει το αγόραζε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα το αγοράζει 47 και 49.
0: Εν τω μεταξύ αυτό είναι ένα είδος το οποίο σπάνια μπαίνει προσφορά.
1: Σπάνια μπαίνει προσφορά και έχει και ΦΠΑ 24%.
0: Ναι, ναι, έχει και έχει και υψηλό κόστος.
1: Αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαρδάλη, αγαπητέ Μανώλη μου, όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε, δεν τα φωνάζουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προς Θεού. Τα φωνάζουμε γιατί είναι η αγωνία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ο κόσμος μας πιάνει στο δρόμο. Δεν υπάρχει μέρα που να περπατήσω, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου λέει ο κόσμος καλά τα λες Πρόεδρε, καλά τα λες Πρόεδρε. Αλλά ποιος ακούει, ποιος ακούει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και πες ακόμα περισσότερα. Δεν γίνεται, πρέπει να έχουμε κάποιον να μας υποστηρίζει. Θέλουμε ένα σύμμαχο στην αγωνία μας, στην επιβίωσή μας, στην αξιοπρέπειά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπεια γιατί? Πώς είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος, αγαπητέ Μανώλη Μπαρδάλη, των 360 ευρώ, των 460, των 500,
0: καλά,
1: των
0: 700,
1: των 1000 ευρώ να βγάλει πέρα το μήνα? Πώς είναι δυνατόν, και άμα πληρώνει και ενίκιο, που έχει αλλή μονό του άνθρωπου? Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν δίνουμε 13η, 14η σύνταξη γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιοοικονομικά? Και βέβαια θα πέσουν έξω, αφού πληρώνουμε ένα σωρό επιπλέον τιμές για κάποιες υπηρεσίες όπως είναι τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια ή οι έξυπνες διαβάσεις, λογικό είναι να μην φτάνουν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό του... πώς το λένε, τις συμφωνίες κυρίων και των μειώσεων των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Από 31 Αυγούστου, το ίδιο πράγμα. και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες θα δώσουν μια λίστα με προϊόντα στα οποία αναμένεται οι τιμές να είναι μειωμένες από 5 έως 20%. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν οι συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα στις διεθνείς συνθήκες ρίχνουμε πάντα το βάρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών. Αν λοιπόν οι συνθήκες δεν ευνοήσουν αυτό το σκηνικό και πάμε σε μια...
1: Θέλετε να πείτε το κόστος, το λειτουργικό.
0: Ναι, σε μια κρίση που θα... Βέβαια. Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις.
1: Θα πάρουν πίσω την υπόσχεση.
0: Συγγνώμη, θα έχει κάποιο πρόστιμο, θα έχει κάποιο πέναλτι.
1: Όχι
0: αυτό.
1: Βέβαια, ούτε πέναλτι θα έχει, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα έχει. Οι επιχειρήσεις...
0: Δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμμετοχή. Δηλαδή από τη στιγμή που εγώ θα δηλώσω ότι το χ προϊόν, ας πούμε, από 31 Αυγούστου θα το διαθέτω με 10% μείωση. Δεν με δεσμεύει.
1: Άμα φτάσει το καύσιμο, το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, στα 3 ευρώ το λίτρο... Έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρήσουν αυτή τη δέσμευση?
0: Όχι, αναρωτιέμαι για να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προτείνει με βάση το θέλω της κυβέρνησης. Άλλωστε το ξαναζήσαμε αυτό. Το ξεχάσατε. 2.180 κωδικούς.
0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω κακό το να δημιουργηθεί μια λίστα. Όχι, το θέμα είναι να εφαρμοστεί.
1: Άλλο λέω. 2.180 κωδικούς εφαρμόστηκε πέρσι τρεις μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025.
0: Καλά, τώρα η λίστα με τους κωδικούς εκείνους ήταν και λίγο αστεία. Επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ τώρα μιλάμε όμως για προϊόντα πρώτης γραμμής.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα είναι τσιμπιδάκια, ας πούμε, και συνδετήρες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδάλη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και γιατί θα συμβεί και τώρα το ίδιο? Διότι κάποιες, δεν ξέρω αν θα είναι η βιομηχανία που θα συμμετέχει, αν θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Θα βάλουν 200 προϊόντα το ένα σούπερ μάρκετ, 100 προϊόντα το άλλο σούπερ μάρκετ, 300 το άλλο σούπερ μάρκετ και θα βγει στο τέλος η ανεξάρτητη αρχή και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πετύχαμε μείωση τιμών από 5 έως 20% σε 5.000 κωδικούς προϊόντων. Mm. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και θα τα δείτε πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν. Όχι, κύριε Παρδάκη. Έτσι, με συμφωνίες κυρίων, οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν, και αν πέφτουν γιατί αγόρασα τον παραγωγό 50 λεπτά το ρύζι και το πουλάω στην κατανάλωση 4 ευρώ και θα το μειώσω στα 3,80, σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής? Όλα εξαρτώνται πόσο το αγόρασες. Η τιμή της αγοράς από τον παραγωγό. Όλα από εκεί ξεκινούν. Γιατί όταν μου βάζεις σε μένα ένα κοστολόγιο 80% επί του προϊόντος διαφήμιση και μου πας το προϊόν από τα 50 λεπτά τα 5 ευρώ, με συγχωρείτε κύριε Παρδάλη, αυτό δεν είναι ορθολογισμός και διαχείριση αξίας κόστους ενός προϊόντος.
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τιμές, εσείς έχετε καταγράψει αυξήσεις σε κάποια προϊόντα?
1: Βεβαίως. Σε τυροκομικά αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Στα κρέατα αυξήσεις, στα είδη περιποίησης αυξήσεις, χαρτικά, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, καθαριστικά για το σπίτι ή για την υγιεινή, για την προσωπική φροντίδα. Και βεβαίως έχουμε καταγράψει αυξήσεις.
0: Αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε το πάγωμα.
1: Αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, σας είπα παράδειγμα το καρπούζι ή σας λέω παράδειγμα το κεράσι, το πεπόνι.
0: Τα κεράσια είναι πανάκριβα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, διαβάσατε ένας παραγωγός στην Μπέλα που του ζητήθηκε να αγοράσει ο έμπορας με 0,65 λεπτά το κεράσι και πήγε και το έριξε στην χωματερή 20 τόνους κεράσα.
0: Είναι, ναι, εδώ είναι γύρω στα Είδα τώρα, πριν από λίγο είδα μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ.
1: Ναι. Γι' αυτό σας
0: το
1: λέω.
0: Το κιλό.
1: Το κιλό. Βεβαίως θα δείτε αυτές τις τιμές. Θα δείτε παράλογες τιμές και είναι παράλογες τιμές εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο των μεσαζόντων. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πως κάθε σούπερ μάρκετ έχει τρεις και τέσσερις εταιρείες από κάτω της για να τιμολογεί η μία στην άλλη και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος του χρόνου παίρνουν πιστωτικό τα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η σωστή καταγραφή της τιμής του προϊόντος. Έχετε όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται ελληνοποιήσεις. Δεν εισάγουν πατάτες Αιγύπτου και τις βαφτίζουν άξου ή εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία.
0: Αυτό φαντάζομαι δεν είναι βέβαια τωρινή πρακτική.
1: Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει τωρινή, προς Θεού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έγκυται στο θέμα μόνο κυβέρνηση. Έγκυται στο θέμα κυβερνήσεις. Είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση.

0: παραπέρα. Λοιπόν,
1: εν τω μεταξύ, μάθαμε αυτοί οι 5 τόνοι πόσο ήταν του κρέατος, από πού, τι έγινε. Γιατί...
0: Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ανεβήκανε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές κατά 100%. Αυτό πώς θα έχετε.
1: Ναι. 100%. Δηλαδή,
0: 100% ανέβηκαν οι εισαγωγές. Ναι.
1: Διπλασιάστηκαν, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Από 2,5 δις που ήταν, πήγανε στα 5 δις περίπου. Δηλαδή, βλέπουμε πράγματα και θαύμαστα στην ελληνική αγορά, αφού ο πρωτογενής τομέας πλέον φτύνει να εξαφανιστεί, η κτηνοτροφία το ίδιο, ο αγροτικός κόσμος το ίδιο, σταμάτησαν να καλλιεργούν, η ύπαιθρος ερημώνει, τα χωριά πλέον έχουν τελειώσει και είχα κάνει μια πρόταση μετά ακούγοντας κάποιον δήμαρχο και συγκεκριμένα τον δήμαρχο Καλαβρή, τον οποίος μου είχε πει το εξής και ήταν πάρα πολύ σωστό. Θέλω να επιδοτήσω σαν δήμος να ξαναλειτουργήσουν τα καφενεία στα χωριά, πληρώνοντάς τους το ενίκιο και το ρεύμα και δεν μου το επιτρέπουν. Και αυτό ήταν μια πολύ σοφή λύση και άποψη, γιατί όταν καταργούνται τα καφενεία στα χωριά, καταργείται η ζωή, καταργείται το μικρό κοινοβούλιο, καταργούνται οι παρέες, καταργείται η ύπαρξη των χωριών.
1: Μάλιστα.
0: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μανώλη Παρδάλη, αυτό το θέμα το να ξαναζωντανέψουν τα καφενεία στα χωριά, φέρ το που και που στις...
1: Καλά, πρέπει πρώτα να ξαναζωντανέψουν τα χωριά για να ζωντανέψουν τα καφενεία.
0: Μα όμως όταν δεν έχει και το καφενείο, πάβει να υφίσταται και το χωριό.
1: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
2: Ωραία! Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Από μία μαχαιριά στον θώρακα που δέχτηκε πισόπλατα επήλθε ο θάνατος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύλληψη το αποκαλούμενο Έντικο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Μαζί του συνελήφθηκε ο εφερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και τρία αεροσκάφη. Αντιμέτωποι με μεγάλες πυρκαγιές έρχεται και η Πορτογαλία την ώρα που τα πύρινα μέτωπα προκαλούν ανυπολόγιστες καταστροφές σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές χαρακτήρισαν τις φετινές φωτιές ως εντελώς πρωτοφανείς, καθώς έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους και βλάστησης από την αρχή του έτους.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο Όφι. Απέκτησε τον Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ που αγωνιζόταν στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια και στο παρελθόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επίσης, ο κυπελούχος Ελλάδος ενέταξε στο δυναμικό του τον 27χρονο στόπερ Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού από την Ιταλική Παλέρμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε το φλασάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, δεν έχει άδικο, αλλά θα του πω τώρα εγώ τιμές. Συγγνώμη, λέει, 8 ευρώ τα κεράσια, που τα είδατε ρε παιδιά, 4 το κιλό είχαν το Σάββατο στη λαϊκή στο Χαλάνδρι. Κερασάκι βαδενών πρώτο. Δεν λέω πως είναι φθηνά τα πράγματα, αλλά μην λέμε και υπερβολές. Δηλαδή, αν το ντελικατέσεν στην Κανάρια έχει αυγά 2 ευρώ, τόσο κάνουν τα αυγά. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, για να μην σας λέω τώρα, φίρμες, food market στην Κηφισιά τα έχει 10,63 το κιλό. Αλλά ας φύγουμε από την Κηφισιά. Φρουταγορά στο Χαλάνδρι, 3,99 το μισό κιλό. Το μανάβικο της γειτονιάς σας, εδώ τριγύρω, κεράσια βοδινών 9,5 το κιλό. Έτσι γράφει. Βοδενών είναι, αλλά το γράψανε βοδινό. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κεράσια Πιερίας, 4,95. Στη Μεταμόρφωση, 6,99. Εδώ, Μεταμόρφωση εδώ, Αττικής. Πάμε, τιμές, αυτά που σας δίνω είναι όλες φρουταγορές. Φρουτεμπορικά δηλαδή. Προφανώς στη Λαϊκή είναι φθηνότερα, δεν το συζητάω. Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε στη Λαϊκή. Και δεν σας λέω να τα πάρεις από το σούπερ μάρκετ ούτε από μπουτίκ. Σας λέω τα μαγαζιά που έχουν σε σούπερ μάρκετ. 4,19. Εγχώρια, δεν λέει περιοχή. Νέο Ηράκλειο, 10,63 το κιλό. Σας λέω, δεν σας λέω φίρμα. 10,63 το κιλό. Νέο Ηράκλειο, δεν σας πάω. 7,92 εδώ στο Μαρούσι. Κεράσια Νάουσας. 8,90 κεράσια Εδέσης. Φρουταγορές είναι αυτές, μανάβικα. Τιμές από μανάβικα σας διαβάζω, κύριε Δημήτρη. Παραγωγός Σταυρηλίσια, 9,80. Πάτημα Χαλάνδρι, 9,80. Στα Μελίσια, 11,90 κεράσια Έδεσα Στραγανά το κιλό. Θέλετε να σας πω και σούπερ μάρκετ, κεράσια Χήμα Ελληνικά, 4,98. Πεύκη, 9,39 κεράσια Νάουσας. Χαλάνδρι, 8,5 κεράσια Βοδενών Λουξ. Παντοπολείο, Εδέσεις, Βοδενών, 7,5. Πιο φθηνά τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ παρά στα μανάβικα. Τώρα μπήκα σε εφαρμογή και σας έλεγα τις τιμές. Εντάξει, και έχει και ένα φοβερό το οποίο φαντάζομαι ότι είναι λάθος. Φαντάζομαι. Όχι, λέω ότι είναι λάθος, αποκλείται, δεν μπορεί να είναι σωστό. Που είναι μια τιμή για βιολογικό, αλλά δεν, εντάξει, δεν τη λέω καν. Έχουν κάνει λάθος. Εδέσεις πρώτης ποιότητας, 250 γραμμάρια. 250 γραμμάρια, 2 ευρώ. Κιλό, 8. Έτσι, και τα 250 γραμμάρια που σας λέω, 2 ευρώ. Κεράσια Εδέσεις πρώτης ποιότητας σε σούπερ μάρκετ είναι. Σε πλαστικό ποτηράκι. Πόσα κεράσια να είναι 250 γραμμάρια. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Στη Λαϊκή προφανώς θα είναι πιο φτηνά. Η πλατεία, λέει, του χωριού μου παπάδο στη Λέσβο. Ποιο είναι το χωριό αυτό, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Είχε λήξει καφενεία, τώρα έχει ένα. Καλά, κοιτάξτε, καφενή υπερβολή. Είχαμε καιρό, λέει, να ακούσουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Φαίνεται, λέει, δεν πουλάνε τα άλλα παραμύθια. και ξαναγυρίσαμε στις παλιές δοκιμασμένες παπάντζες. Καμία συναυλία θα κάνουμε όπως και τότε. Δεν πιάνει και καμία φωτιά, ρε γαμότο, λέει, και θα αναγκαστούμε να λέμε πάλι ιστορίες για τα τυριά. Ναι. Καλύτερα να μην πιάνει φωτιά. Γι' αυτό που σου είπα πριν, Γιάννη, δεν μου απάντησες όμως. Όχι, ε. Κύριε Παναγιώτη, στέλνετε σε λάθος σταθμό. Βιβάνης, λέγε το Γρηγόρης. Η ανάπτυξη εξαφάνισε την αποταμίευση στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος, ο Πουαρό μου γράφει, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο θετικό 8,1. Χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σουηδία βρίσκονται στην κορυφή με 14,7. Η Τσεχία ακολουθεί με 13,7. Γαλλία 12,8. Η Γερμανία 10,3. Η Ολλανδία 10,2. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο του βαρελιού με το σοκαριστικό μείον 9,3. Μείον. Την ώρα που ακόμα και η Λετωνία, η πρώτη τελευταία χώρα της λίστας, βρίσκεται στο 0%. Βέβαια, εγώ το μείον δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι αντί να αποταμιεύουμε, τραβάμε και αυτά που έχουμε. 3,60 τα πιο φθηνά τα έχει το My Market και 6,5 περίπου σκλαβενίζει τη Βασιλόπουλος Μασούτης. Εγώ βρήκα σε αυτά που μου γράφεις, Γιάννη, βρήκα και πιο φθηνά στις τρεις φίρμες που μου γράφεις. Αλλά οι τιμές που διάβαζα ήταν τιμές μανάβικων. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μπες σε μία από τις πλατφόρμες να δεις πόσο τα έχουν. Πιθανό να είναι η ίδια παρτίδα, δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή που παίρνει το σούπερ μάρκετ, το παίρνει και το μανά... Δεν ξέρω από πού παίρνει. Τα μανάβικα, λέει, είναι πανάκριβα, την έχουν την μπουτίκ. Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι κάποτε μια εποχή στο μανάβικο πηγαίναμε για πιο φθηνά. Έτσι, λαϊκή πρώτα, μανάβικο μετά και μετά τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι την έχουν δει, αλλά δεν σας είπα μόνο χαλάνδρι. Καλά, δεν συζητάω για την Κηφισιά, δεν θα πήγαινα ποτέ. Σας διάβασα, Πεύκη, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφια. Θέλω να πω και περιοχές. Α, η Πεύκη δεν είναι. Η Μεταμόρφωση και η Φιλαδέλφια. Είναι πιο λαϊκές είναι. Το Ηράκλειο. Πιο λαϊκές συνοικίες. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου τις τιμές. Αν την έχουν δει μπουτίκ και πάει ο κόσμος και αγοράζει, γιατί σε κάποια είδα ότι δεν έχει απόθεμα. Ότι έχει ξεπουλήσει. Αν έχει ξεπουλήσει, συγγνώμη, αν έχει ξεπουλήσει με 9 και 10 ευρώ. Καλά κάνει και τα πουλάει τόσο. Άμα πηγαίνει ο άλλος και αγοράζει και δεν του μένουν να τους απίσουν να τα πετάξει, να τα βγάλει στην τιμή της λαϊκής, καλά κάνει. Τόσο θα το πουλήσει. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα, μην το συζητάς, λέει, φίλε Μανώλη, μας κάνουν ό,τι μας κάνουν. Δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή, και εμείς, λέει, τους λέμε και ευχαριστώ. Να, τι να σας πω. Α, ναι, Γιάννη, όποτε θες. Να σου στείλω τις περιοχές με τις φωτιές και να σου στείλω γιατί έχει γίνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Τάσο? Δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω τι είναι. Μου στείλανε, λέει, εδώ ένας φίλος από μια τράπεζα επικαιροποίηση στοιχείων. Δείτε το. Πηγαίνετε στην τράπεζα όμως. Μην την κάνετε, δεν το ξέρω. Επικοινωνήστε με την τράπεζα και αν όντως έχει έρθει mail από την τράπεζα για την επικαιροποίηση, μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα, από την εφαρμογή να την κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, δείτε το θέμα της επικαιροποίησης. Αν χρειαστεί, πηγαίνετε και στην τράπεζα, γιατί από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να σας κόψει τη δυνατότητα συναλλαγών. Δηλαδή, μην πέσετε στη λούμπα ότι δεν είναι η τράπεζα, πάνε να με κοροϊδέψουν. Μπορεί και να είναι αυτό, αλλά. Κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα, αν δεν έχετε κάνει επικαιροποίηση, γιατί αν έχετε κάνει δεν υπάρχει λόγος, πρόσφατα εννοώ, αλλά αν δεν έχετε κάνει, κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα και κάντε την επικαιροποίηση για να μην έχετε πρόβλημα με τις συναλλαγές σας, γιατί έχω ακούσει ανθρώπους να κολλάνε οι συναλλαγές τους γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη Γιάννη μου, δεν θα συμφωνήσω. Τα μανάβικα δεν ήταν πάντα πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ. Εγώ θυμάμαι μια ζωή στο μπακάλι πηγαίναμε για να ψωνίσουμε πιο φθηνά. Το σούπερ μάρκετ τα είχε πιο ακριβά. Στηρίζονται, λέει, στην ποιότητα και τις προσωπικές σχέσεις. Όπα, όπα. Άρα είναι πιο ποιοτικά από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είναι πιο ποιοτικό, τότε λογικό είναι να είναι και πιο ακριβό. Τι σημαίνει στηρίζονται στην ποιότητα? Τις προσωπικές σχέσεις τις καταλαβαίνω. Γιατί όταν έχεις. Όχι, όχι. Προσωπικές σχέσεις έχουν μια λογική. Γιατί το σούπερ μάρκετ είναι απρόσωπο. Πας, παίρνεις, στα ζυγίζουν στο ταμείο. Στο μανάβικο του λες: θέλω αυτά για το παιδί. Το ξέρεις χρόνια, σε ξέρει από παιδί. Πιθανότατα. Μπορεί και το παιδί του, ο γιος του, η κόρη του να έχετε μεγαλώσει μαζί. Υπάρχει μια προσωπική σχέση. Σωστό είναι. Αλλά η ποιότητα είναι καλύτερα του μανάβικου, γιατί είναι καλύτερα και στο σούπερ μάρκετ έχει 6 ή 4,5, άρα θα το πάρεις πιο ακριβά στο μανάβικο. Όχι, δεν είναι φτηνό όμως. Όταν πάει και του λέει του παραγωγού 68 και 70 λεπτά το κιλό και φτάνει 4,5, ακόμα και 4,5 να φτάνει, είναι πανάκριβο. Πώς θα γίνει? Δηλαδή το αγοράζει 70 λεπτά και το πουλάει 4,5, 3,80 κέρδος. Τι λέτε ρε παιδιά? Και πώς δικαιολογείται το 3,80? Η μεταφορά? Ή δεν κάνει κάτι άλλο μεσάζοντας? Τι μεταφορά κάνει? Αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά. Πόσο του κοστίζει? Ελάτε. Εγώ λέει δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Τα κεράσια είναι ανοιξιάτικο προϊόν το οποίο δεν καλλιεργείται σε θερμοκήπιο. Τα παλιότερα χρόνια αυτή την εποχή είχαν τιμή το πολύ 1 ευρώ στη λιανική. Καλά, τώρα τα κάνουν όλα, κυρία Σοφία. Εδώ πρώτα απ' όλα, κυρία Σοφία, δεν έχετε άδικο. Αλλά θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε το χειμώνα. Κοιτάξτε το χειμώνα. Που μπορείς. Τα πεπόνι δεν θα βρεις εύκολα. Καρπούζι θα βρεις. Φράουλα έχει πια όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Χειμώνα φράουλα από πού και ως πού. Αλλά ντομάτες πια είναι θερμοκηπίου. Η ντομάτα στο θερμοκηπίο είναι εύκολη. Εδώ μιλάμε τώρα για κάποια είδη τα οποία δεν ευδοκιμούν στο θερμοκηπίο, σου λέει. Δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις. Λοιπόν, το σταφύλι ας πούμε δεν το βρίσκεις το χειμώνα. Δύσκολο. Και τα κεράσια στην Αττική, όχι τόσο, στην περιφέρεια, δουλεύανε πάντα χρόνια πάρα πολύ. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν να βγάλουμε μετά το φαγητό να φάμε και λίγα κεράσια. Παγωμένα κεράσια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Μανώλη λέει ότι μέσα αφορούν πρωτίστως στους ανθρώπους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αν λοιπόν κάποιος τα μετράει αλλά δεν θέλει, μπορεί να πάει... Ναι, ναι, μπορεί να πάει λαϊκή. Το μπορεί αν δεν είσαι νυχτοφύλακας δεν το καταλαβαίνω. Το δεν μπορεί. Καλά, μην το λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης στη λαϊκή. Ούτε έχουν κάποιον να πάει στη λαϊκή. Και υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν νύχτα και σας πληροφορούν πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Αλλά ούτε λέει και θέλει να πάει στη Σκλαβενίδη και μου γράφει εδώ τα γαλαξία κτλ. Τότε λέει συγγνώμη, ας πάρει τα κεράσια 10 ευρώ το κιλό και αν θέλει και αυτοκίνητο, έχω ένα Subaru Impreza 2003 που επειδή το αγαπάω πολύ αντί για 3,5-4 που το βρίσκει στην αγορά, μπορώ να το δώσω με 10,5. Οι τιμές λέει στα καπιταλιστικά συστήματα πέφτουν όταν οι αγοραστές είναι συνεπείς και επιβραβεύουν το φθηνότερο. Για πείτε μου, κύριε Δημήτρη, πού στην Ελλάδα επιβραβεύουμε το φθηνότερο? Άρα συμφωνείς, Γιάννη, ότι η τιμή στο μπακάλικο που είναι πιο ακριβή και το μανάβικο αγοράζεις καλύτερο προϊόν. Μανώλη λέει να σε κεράσω ένα κεράσι. Ένα κιλό εννοείται. Γιατί με ένα κεράσι δεν κάνουμε δουλίτσα. Καλησπέρα, λέει, πόσοι μεσάζοντες είναι τελικά, έλαντε. Πώς είναι οι μεσάζοντες? Όσοι χρειάζεται για να ανεβαίνουν οι τιμές. Επιμένω, κύριε Παναγιώτη, στέλνετε μηνύματα σε λάθος σταθμό. Σας έχει μείνει συνήθεια. Κακό πράγμα η συνήθεια. Γενικώς στη ζωή μας. Πέραν δηλαδή του ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ακούτε και άλλα πράγματα και στέλνετε αλλού, δεν πειράζει. Απλά το λέω. Όχι, γιατί δεν θα σας έρθει απάντηση γι' αυτό. Ναι, εγώ Γιάννη είχα την αίσθηση ότι το μπακάλικο και το μανάβικο, στο μπακάλικο και στο μανάβικο έβρισκες καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή. Αν η ποιότητα είναι καλύτερη από την υπεραγορά, από το σούπερ μάρκετ, αλλά η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη, θα προτιμήσω το σούπερ μάρκετ, αν δεν μπορώ να πάω στη λαϊκή. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, υπάρχουν σε κάποιες περιοχές η λαϊκή γίνεται και δύο φορές την εβδομάδα, σε κάποιους δήμους, στους μεγαλύτερους, σε διαφορετικά βέβαια σημεία. Και γενικώς στη λαϊκή, να ξέρετε, τα καλύτερα πράγματα θα βρεις το πρωί. Έτσι, όσο περνάει η ώρα, πέφτει και η τιμή, μειώνεται και δεν είναι ότι δεν θα είναι ποιοτικό, αλλά ταλαιπωρείται γενικά το τρόφιμο στη λαϊκή. Γι' αυτό και όταν πια φτάνει το μεσημέρι και η ώρα που θα κλείσει η λαϊκή, οι τιμές κατρακυλάνε και σου λέει ότι να το δώσω όσο για να μην το πάρω πίσω, μην το πετάξω. Καλησπέρα Μανώλη, ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Ο κρατής λέει που ανέφερε την τράπεζα να μπει με τους κωδικούς του στην τράπεζα και να κάνει εκεί την επικαιροποίηση των στοιχείων και να γνωρίσει το mail. Πάρα πολύ συχνά πρόκειται για πάτη. Αυτό το είπα και εγώ. Όχι ότι πρόκειται για πάτη, δεν ξέρω, αλλά στην εφαρμογή του, αν χρειάζεται επικαιροποίηση, μπορεί να την κάνει με ασφάλεια. Αν ακόμα και εκεί όμως θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή τέλος πάντων ανησυχεί, μία επικοινωνία με την τράπεζα και ένα ραντεβού θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί εκεί πας στην τράπεζα, αν κλείσεις ένα ραντεβού, δεν σου βάζουν και το μαχαίρι στο λαιμό ότι αν δεν το κάνεις σε τρεις μέρες, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή. Αν πας εκεί, ο υπάλληλος θα σε βοηθήσει να κάνεις και την επικαιροποίηση χωρίς να χρειαστεί να πιάσεις πληκτρολόγιο. Έτσι που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δυσκολεύονται, γι' αυτό το λέω. Έχω πάθει πλάκα, λέει, με την εκπομπή. Κυρία Πανταζή, όλη η διαδρομή από Πατήσια Πεύκη μιλάτε μόνο για χεράσια. 5 λεπτά εντωμεταξύ. Άρα δεν έχει κίνηση. Δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα, άρα και δεν ακούγατε από τις 7. Σίγουρα, λέει, ποιος δεν μπορεί να τα αγοράσει, δεν θα πάει σε μανάβικο. Θα προτιμά τα σούπερ μάρκετ. Οκ. Διακοπέ. Εντάξει, μιλάμε για τα κεράσια όλη τη μία εκπομπή. Διακοπέ στην Αστυπάλεια Ιούλιος του 2026. Κυρία Ελένη, κάθομαι σε ένα καφέ όπου παίζοντας με ένα γατάκι αδέσποτο με γρατζουνάει πάνω στο παιχνίδι. Επειδή δεν έχω εμβολιαστεί με αντιτετανικό, κρίνω ότι πρέπει να πάω στο κέντρο υγείας του νησιού προκειμένου να μου κάνουν ένα αντιτετανικό όρο. Εξυπηρετικότατοι και πολύ ευγενικοί με εξυπηρετούν αμέσως. Στη συνέχεια όμως μένω άναυδη, καθώς μου λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σε αντιτετανικούς, θα πρέπει να πάω στο μοναδικό φαρμακείο του νησιού, το οποίο σημειωτέων κλείνει και για κάποιες ώρες το μεσημέρι και ξανανοίγει το απόγευμα, να πάρω τον αντιτετανικό όρο και να τους τον επιστρέψω πίσω. Δηλαδή να αντικαταστήσει η κυρία Ελένη τον αντιτετανικό όρο που της κάνανε στο κέντρο υγείας. Αστυπάλαια. Να το ξαναπώ, έκρινε η γυναίκα ότι πρέπει να κάνει αντιτετανικό γιατί τη γρατζούν σε ένα γατάκι και δεν είχε κάνει εμβόλιο. Και πάει στο κέντρο υγείας. Την εξυπηρετούν και της λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σε αντιτετανικούς πρέπει να πάει στο μοναδικό. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να σας υποχρεώσει, αλλά και μόνο που το λένε έτσι, να πάει να πάρει έναν αντιτετανικό από το φαρμακείο και να τους τον επιστρέψει στο κέντρο υγείας. Εν τω μεταξύ το κέντρο υγείας υποτίθεται ότι εξυπηρετεί δωρεάν τους πολίτες σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Και τι να πληρώσω τον αντιτετανικό και να τους τον πάω πίσω? Μα γιατί έχουν έλλειμμα, γιατί να έχουν έλλειμμα? Τι τλειδίσιον, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Μία μαχαιριά στην πλάτη ήταν το θανάσιμο χτύπημα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Μου γράφει εδώ η ρωτά ένας φίλος, έψαξα και το βρήκα, πόσο κάνει το ορός. Γιατί τον ορό μπορείς να βρεις, της κάνανε εμβόλιο, ορό κάνανε. Και μου είχε έρθει κι άλλο μήνυμα. Με δάγκωσε σκύλος σπιτιού, γιατί πήγα λέει να τον χαϊδέψω. Από το κοντινό φαρμακείο με στείλανε στο κέντρο υγείας Νίκαιας, το οποίο ήταν κλειστό και ήταν Σάββατο πρωί. Διαγνώστηκα λέει με πέτρα στη χολή και πρέπει να γίνει αφαίρεση. Πήγα σε δύο νοσοκομεία, ένα στην Αθήνα και ένα στον Πειραιά. Τελικά λέει μου έκλεισαν ραντεβού στο 2ο τον Νοέμβριο, αλλά και από τα δύο μου είπαν ότι με εντολή υπουργού από 4 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου επιτρέπονται μόνο έκτακτα χειρουργία. Περαστικά μας. Δεν το ξέρω κυρία Κυριακή, πρέπει να το ψάξω αυτό που μου λέτε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε με το δάγκωμα. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν θα έχουμε αντιρρήσεις και σε αυτό. Η τιμή λιανικής του τυπικού αντιτετανικού ορού είναι 28,84. Δεν ζητήσανε στην κυρία να, τους πάει ένα εμβόλιο. Έναν ορό τη ζητήσαν. 28,84. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ή αμφισβήτηση επί του πόσο κάνει. Συγγνώμη, 30 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Για να έχει έλλειψη το κέντρο υγείας και να ζητάει από τον ασθενή να του επιστρέψει ένα σκεύασμα ορού γιατί υπάρχει έλλειψη. Εντάξει, πάντα βλέπω εγώ παράλογα.

0: Έχει, καλά κάνετε κύριε Τάσο σε αυτό που μου γράφετε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Προσωπικώς δεν συμφωνώ με την επιλογή, αλλά σε ανθρώπινο και συναδελφικό επίπεδο δεν έχω, έχω μόνο καλά λόγια έχω να πω και μόνο τα πιο θερμά και ειλικρινή συναισθήματα. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Κι αν μου λέει δηλαδή κάποιος, πάει στο κέντρο υγείας και του πούνε ότι δεν έχουμε αντιτετανικό και πρέπει να τον αγοράσετε και δεν έχει τα λεφτά, δεν ξέρω. Μήπως λέει να μην χαϊδεύετε σκυλιά γατιά, να μην χρειάζεται μετά να βγαίνετε στο μπαρδάλι να κράζετε το σύστημα. Ναι, στημένο πρέπει να είναι, έχεις δίκιο. Πρόταση. Α, ελάτε κύριε Αφροδίτη. Αφήστε που δεν έχει και αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντική, κύριε Γιώργο, πολύ σημαντική επιτυχία αυτή με τον Όλυμπο, πραγματικά. Γενικώς, η ανάδειξη οποιοδήποτε, οτιδήποτε ελληνικού και η προστασία του, η διατήρησή του κτλ. Κτλ. Προφανώς και συνιστούν επιτυχία. Το συζητάμε. Είπαμε, όταν υπάρχει κάτι στραβά το λέμε, όταν υπάρχει κάτι καλό πάλι θα το λέμε. Τελικά μου γράφει εδώ ένας φίλος, μάθαμε τι έγινε στην Νίκαια, από πού είχαν πάει να φάνε αυτοί οι 9 άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα. Όχι, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι το ξέρω. Δεν το ξέρουμε εμείς, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν και θα ακολουθήσουν τα πώς το λένε, και θα ακολουθήσουν τα δέοντα. Μάλλον λέει, είναι γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εφημερευόντων φαρμακείων που όταν πηγαίνεις τα βρίσκεις κλειστά. Δεν μου έχει τύχει real blogger, για να είμαι ειλικρινής. Μου συνέβη λέει χτες με 4 καταστήρα φαρμακεία. Μπορείς, θα έπρεπε να βγάλετε το Λουράντο στον αέρα να μας πει τι συμβαίνει ή να τον καλέσω για αύριο. Να του το θέσω κιόλας, να μου πει αν γνωρίζει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Εμένα πάντως δεν μου έχει τύχει, για να είμαι ειλικρινής. Χτες, Κυριακή. Μπορείς, έβλεπες λάθος τη λίστα. 4 φαρμακεία. Εντύπωση μου κάνει. Οι εφημερίες είναι ιερό πράγμα. Και 4 φαρμακεία την Κυριακή και να εφημερεύουν και να μην είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε πολύ σύντομα τη διακοπή μας για να μην διακόπτω μετά. Beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μπαλαμώτη, διαιτολόγος. Κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Σας κάλεσα και μιλήσαμε και νωρίτερα για το θέμα που προέκυψε εκ νέου με τη σαλμονέλα, αυτή τη φορά στη Νίκαια. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, διαιτολόγος-διατροφολόγος, έτσι, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος είναι η κυρία Μπαλαμώτη. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, είχαμε και το κρούσμα στη Λαμία με πολύ περισσότερα άτομα τα οποία χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο και κάποια εξ αυτών να νοσηλευτούν και κάποιες ημέρες. Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά, κυρία Μπαλαμώτη.
1: Ναι, ισχύει. Ενημερώθηκα και εγώ από εσάς σήμερα για το σημερινό σε σχέση με τα άτομα που νοσηλεύονται τελικά στο Γενικό Αγροτικό Νοικοκυριακό.
0: Ναι, τώρα δεν νοσηλεύονται πλέον, δηλαδή έχουν αντιμετωπιστεί τα περιστατικά. Ήταν και δύο παιδιά ανάμεσά τους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα που είναι προφανώς πολύ σοβαρό, γιατί η σαλμονέλα είναι και μια κατάσταση η οποία δεν ξέρεις ποτέ πόσο μπορεί να πλήξει τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ισχύει ακριβώς όπως το λέτε. Δυνητικά μπορεί να είναι και μια τέτοια κατάσταση θανατηφόρα.
0: Θανατηφόρα, ναι.
1: Ειδικά αν μιλάμε για μικρά παιδιά, βρέθη ή ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιωμένοι, πραγματικά η τροπή θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική η σημερινή. Να πούμε λοιπόν ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο ευθύνεται κυρίως για τροφογενείς λοιμώξεις. Το σημαντικό όταν χειριζόμαστε τρόφιμα στο σπίτι μας, ίσως το πιο σημαντικό μέτρο που πρέπει να παίρνουμε είναι να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Δυστυχώς αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε, θα πρέπει οι χειρισμοί να είναι πολύ προσεκτικοί ακόμα και στο σπίτι. Αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε ομό κοτόπουλο σε κομμάτια για να το μαγειρέψουμε, να το βάλουμε στην κατσαρόλα, και με το ίδιο μαχαίρι κόψουμε κάποιο λαχανικό, απλά το περάσουμε με λίγο νεράκι και χειριστούμε και κάποιο άλλο τρόφιμο, τότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να επιμολύνουμε και περαιτέρω τρόφιμα στο σπίτι μας. Να πω επίσης κάτι που ο κόσμος ενδεχομένως να μην το γνωρίζει τόσο καλά, να μην το έχει ακούσει. Όταν πλένουμε το κοτόπουλο, εφόσον το κοτόπουλο είναι επιμολυσμένο και 9 στις 10 φορές ούτε θα μυρίζει, ούτε θα έχει κάποια περίεργη όψη, δεν θα το καταλάβουμε αν έχει σαλμονέλα εύκολα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αλλοιώσεις, εκεί δεν το συζητάμε και το βλέπουμε και το πετάμε. Αλλά 9 στις 10 φορές δεν θα υπάρχει κάποια φανερή αλλοίωση. Εάν λοιπόν ένα κοτόπουλο που είναι επιμολυσμένο, χωρίς εμείς να το ξέρουμε, πιάσουμε και το πλύνουμε στο νεροχύτη μας, τότε έχουμε επιμολύνει όλο τον νεροχύτη με σαλμονέλα και ό,τι μπει εκεί σε αυτόν τον νεροχύτη. Και πολλές φορές ο νεροχύτης, ξέρετε, μπορεί να πιτσιλήσει και να πάει και στον πάγκο.
0: Σωστά.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιμολύνουμε τα καθαρολικά μας, τα κουζινικά μας, τα τρόφιμα, τα γύρω-γύρω. Άρα, όταν θα πλένουμε κοτόπουλο, θα πρέπει, εφόσον αποφασίζουμε να το πλύνουμε, γιατί αυτή είναι η συνήθεια πρακτική μας, θα πρέπει να πλύνουμε πάρα πολύ καλά τον νεροχύτη μετά. Και πριν χειριστούμε οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πλύνει και τον πάγκο μας. Εννοείται ότι δεν μπερδεύουμε με το ίδιο μαχαίρι να κόψουμε κοτόπουλο, κρέας ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό και μετά να κόψουμε και λαχανικά για να τα μαγειρέψουμε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να λιωθεί ένα κοτόπουλο. Φανταστείτε ότι το χειμώνα ένα κοτόπουλο μπορεί να αντέξει εκτός πηγείου έως και 2 ώρες. Δεν είναι καλό να το αφήνουμε εκτός πηγείου, αλλά μπορεί και να αντέξει. Π.χ. το αγοράσαμε από το σούπερ μάρκετ και περνάει 1-2 ώρα μέχρι να πάμε σπίτι. Τώρα το καλοκαίρι, η 1 ώρα είναι το max που αντέχει το κοτόπουλο. Από την ώρα δηλαδή που το αγοράσουμε, και καλό είναι όσο είμαστε στο σούπερ μάρκετ να το αγοράζουμε προς το τέλος, όλα τα προϊόντα ψυγείου, για όλα τα προϊόντα ψυγείου ισχύει αυτό, να τα αγοράζουμε τελευταία, ώστε να μένουν πολύ λιγότερη ώρα σε θερμοκρασίες δωματίου. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος έτσι, να προστατευτούμε, να κάνουμε με μια σωστή σειρά τα ψώνια μας, ώστε να μην χρειαστεί να είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Τώρα
0: βέβαια εδώ δεν ξέρουμε και από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα, γιατί το κοτόπουλο είναι ο κύριος ύποπτος, ας πούμε. Ο κύριος ύποπτος, αλλά και άλλα τρόφιμα προφανώς.
1: Ναι. θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κρέας. Ναι. Και άλλα κρατικά μπορούν να φέρουν το βακτήριο. Θα μπορούσε να είναι αυγά. Θα μπορούσε να είναι κάποια μαγιονέζα που έχει παρασκευαστεί. Ξέρετε, η μαγιονέζα είναι ομότροφημο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μαγειρεύεται, δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία. Θα μπορούσε να είναι κάποιο μη παστεριωμένο γαλακτοκομικό. Θα πρέπει τα γαλακτοκομικά που αγοράζουμε να γράφουν πάνω στη συσκευασία, ειδικά τα τυριά, γιατί το γάλα συνήθως είναι, ειδικά στα τυριά να προσέχουμε να γράφουν ότι είναι από παστεριωμένο γάλα, όποιο γάλα και αν είναι αυτό. Θα πρέπει να προσέχουμε να είναι πάρα πολύ καλά ψημένο το φαγητό μας, και το κοτόπουλο αλλά και το κρέας. Αυτό το rare ψήσιμο του κόκκινου κρέατος, καλό είναι το καλοκαίρι να το αποφεύγουμε.
0: Ναι, βέβαια αυτό γίνεται μόνο στο μοσχάρι, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Όχι στο χοιρινό. Το χοιρινό πάλι θα πρέπει να είναι και αυτό καλά,
0: ναι,
1: μαγειρεμένο. Γιατί σε περίπτωση που έχει επιμολυνθεί με σαλμονέλα το κρέας, αν μαγειρευτεί στους 75 βαθμούς Κελσίου, να φτάσει στο εσωτερικό του θερμοκρασίας στους 75 βαθμούς, τότε το μικρόβιο καταστέλλεται. Το σημαντικό, εφόσον δεν θα το προσέξουμε, δεν θα το βρούμε, δεν θα το δούμε πριν κατά 99%, το σημαντικό λοιπόν είναι να μαγειρέψουμε καλά το κοτόπουλο ή το κρέας, ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τυχόν σαλμονέλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα. Δηλαδή το βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών, που σου λέει ότι και εγώ πώς μπορώ να προφυλαχθώ, ας πούμε, όταν θα πάω να φάω έξω. Η αλήθεια είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να προφυλαχθεί.
1: Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια και πολύ καλά, πολύ σωστά το επισημάνατε, και εδώ να πω και την ένστασή μου σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των τροφίμων και σε σχέση με το πώς λειτουργεί η προμηθευτική αλυσίδα. Ξέρετε, κάποια τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή παραλαμβάνονται από ανθρώπους και ενδεχομένως και σε συνθήκες πολύ έντονων θερμοκρασιών, όχι πρωινή ώρα. Παραλαμβάνονται λοιπόν από ανθρώπους που δεν ξέρουν να τα χειριστούν ή και δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Φανταστείτε ότι κανονικά θα πρέπει και σε εστιατόρια και σε νοσοκομεία και σε κάθε είδους σημεία, μέρη όπου πωλείται φαγητό και μπορεί κάποιος να καθίσει να φάει ή μοιράζεται φαγητό, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει ιδανικά τεχνολόγος τροφίμων ή επόπτης δημόσιας υγείας, ώστε να γίνονται χειρισμοί όπως πρέπει να γίνονται. Γιατί είναι πραγματικά μπορούν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να καταλήξουν στο νοσοκομείο, και όχι μόνο από κοτόπουλο ή σαλμονέλα, και από άλλες τροφογενείς λοιμώξεις αντίστοιχα. Δυστυχώς, τα άτομα τα οποία χειρίζονται τρόφιμα, τα παραλαμβάνουν, τα αποθηκεύουν, είναι συνήθως υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν έχουν περάσει από κάποια πιστοποίηση, από κάποια εκπαίδευση, ώστε να έχουν πλήρη συνείδηση των χειρισμών που κάνουν. Θα πρέπει, αυτό που σίγουρα μπορεί να ελεγχθεί, τώρα το να πούμε ότι να γίνονται εκτενείς ελέγχοι στην αγορά, αυτό είναι το απλό. Είναι το αυτονόητο, αν το θέλετε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αυτό όμως που μπορεί το κράτος να κάνει είναι κάποιες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα αυγά, όπως το κοτόπουλο, όπως τα γλυκοκομικά, να υπάρχει κάποιος κανονισμός, κάποιος νόμος ενδεχομένως, όπου να είναι υποχρεωτική η πρωινή διανομή, ώστε οι θερμοκρασίες να μην έχουν προλάβει να ανέβουν και άρα όπως θα βγει από την κατάψυξη

0: να έχει πρωινή εξυπηρέτηση.
1: Ναι, δεν ξέρω. Και ο αριθμός των εστιατορίων, ας πούμε στην Αττική, στις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί, να καλυφθούν δηλαδή ανάγκες μέσα στις προβλεπόμενες, ας πούμε, ώρες που η θερμοκρασία δεν έχει αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Τώρα, επειδή το καλοκαίρι είναι γενικώς η περίοδος που τα τρόφιμα αλλοιώνονται πολύ πιο εύκολα, εφόσον δεν είμαστε προσεκτικοί, δώστε μας έτσι και μια συνολική εικόνα για το τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που φεύγουν για διακοπές, τα ψυγιάκια που παίρνουμε μαζί, τα φρούτα που μπορεί να μείνουν λίγο περισσότερο έξω από το ψυγείο και στις περισσότερες των περιπτώσεων μετά δεν είναι προς κατανάλωση.
0: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, τα τρόφιμα, τα φρούτα τα οποία δεν χρειάζονται σίγουρα ψυγείο, είναι η μπανάνα. Άρα μπορούμε να έχουμε, η οποία μπανάνα έχει και κάλιο εδώ που τα λέμε, άρα να πληρώνουν τους ηλεκτρολίτες που μπορεί να χάνουμε κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης και της εφίδρωσης, και έτσι νομίζω ότι είναι το ασφαλέστερο φρούτο για να έχουμε μαζί μας. Από εκεί και μετά, τρώγοντας έξω, ο πιο απλός τρόπος να προστατευτούμε είναι να ζητάμε τα κρεατικά μας πάρα πολύ καλά ψημένα, καλύτερα να είναι ξερό από το να είναι ζουμερό και άψητο. Σε αυτό θα επέμενα πάρα πολύ εγώ σε αυτό. Mm-hmm. Και από λαχανικά, για να αποφύγουμε τυχόν επιμόλυνση λαχανικών με σαλμονέλα από κάποιο κοτόπουλο, αυγό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό της κουζίνας, μπορούμε να διαλέγουμε βραστές σαλάτες. Αυτή την περίοδο χόρτα βραστά, κολοκύθια βραστά, πατάτο σαλάτα που είναι και αυτή να είναι με βραστά λαχανικά, παντζάρια, οτιδήποτε βράζει, και για να βράσει κάτι χρειάζεται 100 βαθμούς Κελσίου για να επέλθει το νερό σε βρασμό, είναι ασφαλές. Έχει σκοτωθεί το μικρόβιο. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να πούμε ότι δεν κινδυνεύουμε λιγότερο, μάλλον να το πω σωστά.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε άλλο δυστυχώς εκτός σπιτιού θα ήταν ουτοπικό να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κουζίνα στον εστιατόριο, προφανώς.
1: Καλά, σίγουρα. Επίσης μου γράφουν εδώ ακροατές και νομίζω ότι εμένα μου διαφεύγει για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου ακούγεται πολύ λογικό ότι το καλοκαίρι, λέει, έχουμε τα περισσότερα περιστατικά δηλητηριάσεων από θαλασσινά. Και όταν μου λέει θαλασσινά, μου γράφει εδώ μία φίλη, ενώ μου λέει ακόμα και τα τηγανιτά, που σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή καλαμαράκια κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι, να έχουν αλλοιωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
0: Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της σαλμονέλας και των λοιμόξεων, τροφογενών λοιμόξεων από θαλασσινά. Δυστυχώς στα θαλασσινά, εφόσον έχουν αλλοιωθεί, αυτό δεν σώζεται με το μαγείρεμα. Ενώ στο κοτόπουλο σώζεται. Δεν είναι σωστό, αλλά περιορίζεται πολύ σημαντικά η έκταση.
1: Ο κίνδυνος, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Α, το θαλασσινό λοιπόν δεν
0: άπαξ άλλη
1: και, άπαξ και αλλοιωθεί, τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι. Τελείωσε.
1: Ναι, τώρα εδώ ένας άλλος ακροατής είχε ένα άλλο ζήτημα. Με τις διακοπές, λέει, ρεύμα τους πήγατε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Και λίγοι ήταν αυτοί που πήγανε με σαλμονέλα. Μιλάει για τις πολύ ωραίες, γιατί είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ωραίες διακοπές.
0: Έχει πάρα πολύ δίκιο ο κρατής σας σε αυτό που λέει. Πιθανότατα κάποια κρατικά και σε εστιατόρια και στα σπίτια μας να μείναν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες για κάμποσες ώρες. Αυτά, εάν κάποιος τα πήρε είδηση, μπορεί και να τα απέσυρε από το μαγείρεμα, από το να παραχθεί φαγητό.
1: Ναι, υποτίθεται όμως ότι τα ψυγεία διατηρούν μια θερμοκρασία ακόμα και στη διακοπή, δηλαδή συντηρούν το τρόφιμο.
0: Η κατάψυξη όμως θα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι σωστά, από τα συστήματα HASP που εφαρμόζομαι στο νοσοκομείο, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 20 βαθμούς. Άρα, αν η θερμοκρασία αυτή πέσει κάτω από 18, για παράδειγμα, ανέβει μάλλον πάνω από τους μείον 18.
1: Πάνω, ναι. Α, ξεκινάει η αλλίωση από αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καταψύχτες οικιακούς σε τέτοιες θερμοκρασίες δύσκολο. Ενώ ψύγιο καταψύχτες.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι,
1: αν μιλάμε για καταψύχτες, εκεί μιλάμε για μια άλλη κατηγορία συσκευής.
0: Ναι. Βέβαια, βάλτε τώρα στην εξίσωση ότι και το ρεύμα έχει ακριβεί πάρα πολύ. Και άρα, ακόμα και εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως να είχαν σε πιο κρύες συνθήκες τα ψυγεία τους, αναγκάστηκαν να το πάνε ακριβώς αυτό που ορίζει η νομοθεσία.
1: Mm-hmm.
0: Για λόγους εξοικονόμησης ρεύματος.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε είναι όλα στην εξίσωση. Και οι διακοπές και οι

0: και το ίδιο το κόστος του ρεύματος. Οπότε, τίποτα. Εμείς, σαφώς, και αυτό μπορούμε να κάνουμε, είναι να ζητάμε πάρα πολύ καλά ψημένα τα πουλερικά μας και τα κρατικά μας και βραστές σαλάτες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παλαμώτη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.

Επανέρχεται εδώ τώρα η φίλη που έστειλε για τα θαλασσινά και μου λέει, εμείς μου λέει πήγαμε και φάγαμε σε ταβέρνα. Τηγανιτά μου λέει, θαλασσινά, καλαμαράκια εν προκειμένου. Αρρωστήσαμε μου λέει όλοι και μάλιστα κάποιοι εξ ημών και με πυρετό. Το οποίο προφανώς πρόκειται για δηλητηρίαση, έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ένα από τα συμπτώματα ήταν ο πυρετός, για να μην έχουμε, ναι. Εντάξει, τώρα αυτό, πού να το ξέρεις. Μου γράφει εδώ ο κύριος Ευάγγελος, θα μου επιτρέψετε λέει να διαφωνήσω με το σχόλιο σας σχετικά με τον αντιτετανικό όρο. Η λιανική τιμή λέει, μπορεί να είναι περίπου 30 ευρώ. Όμως όταν συνταγογραφείται, η συμμετοχή του ασθενούς είναι συνήθως περίπου το 1 τέταρτο, δηλαδή γύρω στα 7,5. Επιπλέον θεωρώ ότι η διαδικασία δεν διαφέρει ουσιαστικά από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με αμυγδαλίτιδα εξετάζεται και εφόσον κρυθεί ότι χρειάζεται ενέσιμη επιβίωση, αυτή η συνταγογραφή του ασθενής την προμηθεύεται από το φαρμακείο και στη συνέχεια επιστρέφει στο κέντρο υγείας για να του χορηγηθεί. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει και με τον αντιτετανικό όρο. Τέλος, η χορήγηση του αντιτετανικού ορού δεν αποτελεί συνήθως επίγουσα πράξη που πρέπει να γίνει άμεσα μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς μπορεί να χορηγηθεί αρκετές ώρες με τον τραυματισμό και την πιθανή επιμόλυνση, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις. Προφανώς και είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Ευαγγελή, δεν έχω καμία αντίρρηση, ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, αλλά στο μήνυμα που έχει έρθει λέει ότι τη ζητήθηκε να πάει στο φαρμακείο και να αγοράσει έναν ορό προς αντικατάσταση. Εγώ σε αυτό πάνω διαφώνησα. Εάν υπήρχε συνταγογράφηση και της λέγανε ότι θα στο κάνουμε και μετά θα πας να πάρεις έναν ορό για να αναπληρώσουμε, που εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά η λογική του ότι έχουμε έλλειψη, θα σου κάνουμε τον ορό και θα μας φέρεις έναν από το φαρμακείο χωρίς συνταγή, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει και πού μπορεί να οφείλεται. Αλλά προφανώς είναι σημαντικό έξοδο για τον εκάστοτε ασφαλισμένο που θα πάει σε ένα κέντρο υγείας για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Είτε αυτό είναι επίγον, είτε είναι λιγότερο επίγον. Φαντάζομαι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, 10 η ώρα, και αμέσως μετά με τραγουδάκι επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο δίωρο και σιγά σιγά ανοίγουμε και γραμμές.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται ο 58χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραηρίου. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μία μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Για τη δυσκολότερη κατάσταση που βρίσκεται η Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέφτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης του Μπορντό στη Ζιρόντ, περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του LeBron James ανακοίνωσαν επίσημα οι Philadelphia Sixers. Ο 41 ετών superstar του NBA που αποχώρησε από τους Los Angeles Lakers υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειε έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είμαστε μαζί από τις 7 αυτή την εβδομάδα και θα κλείνουμε τη βραδιά μας με τη βοήθεια του Θεού τα μεσάνυχτα. Είπαμε από τις 10 και μετά θα ανοίγουμε γραμμές. Μπορεί να προκύψει να έχουμε κάποια συνέντευξη, μπορεί να προκύψει να έχουμε αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη, με τον κύριο Φουστέρη, αλλά κατά βάση αυτό το 2ωρο θα είναι αφιερωμένο στην επικοινωνία μας. 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, κυρία Ειρήνη Κούρτη, εκεί για τις κλήσεις σας και όλους όσοι θέλετε να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, πολύ πιο νωρίς από ό,τι έχετε συνηθίσει, από ό,τι έχω συνηθίσει κι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, καλοκαιράκι είναι. Και για αυτή την εβδομάδα θα πάμε έτσι. Για την επόμενη εβδομάδα θα σας ενημερώσω προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί επιστρέφει και η κυρία Ελένη μας. Οπότε θα έχουμε και εκεί μια νέα τροποποίηση. Ο κύριος Στάχης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. Ο Γρηγόρης Διβάνης πάντα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, ένα σύντομο σχέδιο HACCP για τη μεταφορά τροφίμων ξεκινά από τα ευαίσθητα προϊόντα, μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ. Κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα και έτοιμα γεύματα. Τα συνηθέστερα λάθη είναι η διακοπή της ψυχτικής αλυσίδας, τα κατάλληλα ή ακάθαρτα οχήματα, η ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων και μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, ένας σκασμός παράγοντες, έτσι. Το βασικότερο πρόβλημα όμως εμφανίζεται συχνά στην παραλαβή, όπου η έλεγχη θερμοκρασίας, συσκευασίας, καθαριότητας και ιχνηλασιμότητας είναι σχεδόν μηδενική. Και μην ξεχνάμε, ο πάγος είναι τρόφιμο. Μου γράφει ο κύριος Αβραάμ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Το διάβασα και το ιστερόγραφο, κύριε Αβραάμ. Δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, γιατί ειδικεύεται και στα συστήματα ISO ο ακροατής και η JCCP για πάνω από 20 χρόνια λύση, ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Τώρα, αν είναι σχεδόν μηδενική έλεγχη μόνο στην παραλαβή, έτσι, που είναι 3-4 διαφορετικές κατηγορίες, συν τα λάθη στην ψυχτική αλυσίδα, τα κατάλληλα καθαρτοχήματα, την άμυξη διαφορετικών προϊόντων κτλ. Και τυχεροί είμαστε, έτσι. Και αυτό που λέει για τον πάγο έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί βλέπω ότι αγοράζει ο κόσμος πάγο και τον μεταφέρει στο σπίτι αυτό σε σακούλες. Τα τρίκυλα και τα εξάκυλα. Όπου ακόμα και αν ο πάγος, που δεν ξέρουμε τι νερό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, οι πάγοι, τα παγάκια έχουν γίνει με νερό, το οποίο δεν έχει κανένα μικρόβιο. Δεν θα ήθελα να πάω στο γενικό χημείο του κράτους να δω τι θα μπορούσε να έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ότι βάζουμε τα παγάκια αυτά στην κατάψυξη, σχίζουμε τη σακούλα και μετά βάζουμε το χέρι μας μέσα, το οποίο μπορεί να έχει περάσει από πουδήποτε, μάνι ακόμα και ο πιο καθαρός πάγος επιμολύνεται. Το έχω πει άπειρες φορές και στο δικό μου το σπίτι δηλαδή. Επειδή ξέρετε, αυτές οι παγομηχανές δεν κάνουν πολλή δουλειά, είναι πιο βολικό να πάρεις μια σακούλα πάγο για να έχεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο χέρι που μπαίνει μέσα στον πάγο, πραγματικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο από το Βερολίνο. Καλησπέρα, λέει, ρε Μανώλη, μας κατέστρεψαν με αυτό το ωράριο. Ακούω, λέει, από την αρχή, αλλά θα με αφήσει μέχρι τη μέση. Τι θα κάνω εγώ μετά, δηλαδή, είναι πράγματα αυτά. Ο κύριος Νίκος είναι μεταμεσονύχτιος, όπως και πολλοί. Το καταλαβαίνω, κύριε Νίκο, και εγώ είμαι μεταμεσονύχτιος και εγώ θα γυρίσω μετά σπίτι και θα δυσκολευτώ πολύ. Δεν αλλάζει το ωράριό μου επί της ουσίας. Αλλάζει σε ό,τι αφορά την εκπομπή, αλλά σε ό,τι αφορά τη ζωή μου δεν αλλάζει, γιατί αν δεν πάει 3, 4, 5, δεν κλείνει το μάτι. Κακά τα ψέματα. Τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε. Λίγο υπομονή θα κάνετε. Είναι το καλοκαίρι, είναι πάντα μια περίοδος ιδιαίτερη. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος. Καθυστέρησαν, μου λέει, σήμερα σημαντικά να μπουν τα χρήματα των συντάξεων, με αποτέλεσμα μέσα στη ζέστη πάρα πολλοί συνταξιούχοι να είναι έξω από τράπεζες και να περιμένουν για να κάνουν ανάληψη ή για να ενημερωθούν. Και σε κάποιες, μου λέει, περιπτώσεις ακόμα και μετά τις 6.30 και τις 7. Λοιπόν, τώρα που το λέτε, κύριε Γιώργο, έχετε δίκιο, διότι και εγώ πέρασα, γιατί περνάω καθημερινά, είναι ο δρόμος μου, από τράπεζα, δεν περνάω από μία, αλλά σε μία είδα σήμερα συγκεντρωμένο κόσμο την ώρα που ερχόμουν εδώ. Άρα υπολογίστε γύρω στις 6 και. Και μου έκανε εντύπωση, δεν το σκέφτηκα όμως, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή είδα τον κόσμο και λέω, κοίτα να δεις τέτοια ώρα, πώς τους ήρθε. Δεν πήγε το μυαλό μου στις συντάξεις. Τώρα όμως που μου το γράφετε, το συνδέω. Τελικά, λέει, διαπιστώνω ότι νυχτοπούλιασε στο μισό πληθυσμό. Real blogger, έχω κάνει και χειρότερα. Τα πρώτα χρόνια που έκανα βραδινό, έκανα το 2 με 5. Εκεί να δεις. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχει αλλάξει το ακροατήριο από το 2-5 στο 11-2. Άλλος κόσμος. Εντάξει, όχι για όλους, αλλά για πολλούς. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγανε στη 1, 1.30, 2 το ραδιόφωνο. Γιατί εκεί μπορεί να πήγαιναν στη δουλειά, εκεί μπορεί να ξύπναγαν, 1.000, εκεί μπορεί να γύρναγαν. Άλλο ακροατήριο. Δηλαδή, έχουν ενταχθεί ακροατές στην καθημερινότητά μου που δεν υπήρχαν στο 2-5 και έχουν χαθεί ακροατές από το 2-5 στο μέχρι τις 2. Που γνωρίστηκα δηλαδή μαζί τους μέσα από αυτά τα ωράρια. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι η υπηρεσία ό,τι κρίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, μου έχει στείλει τώρα, ποιος το έχει στείλει αυτό, το Rock in Athens 85. Το 85 ήμουνα 12. Ήταν, λέει, το πρώτο μεγάλο διεθνές rock και pop φεστιβάλ στην Ελλάδα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο, το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου του 85, και είχαν έρθει, το θυμάσαι, ρετάκι, αλήθεια, μου έχει στείλει την αφίσα. Cure, Clash, Depeche Mode, Stranglers, ναι. Μέχρι, λέει, τη δεκαετία του 80, οι συναυλίες ήταν κάτι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την επεισοδιακή εμφάνιση των Stones στο 67 στη Λεωφόρο. Το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο, αυτά τα δύο τότε βρίσκονταν σε απόλυτη συνάρτηση, δεν άφηνε χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις τελείως ξένες στην κουλτούρα του Μέσου Έλληνα. Με το τέλος της δικτατορίας και το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης, η μουσική παραγωγή εκτινάχθηκε στα ύψη, κυρίως μέσα από το πολιτικό τραγούδι, το οποίο μπόρεσε επιτέλους να εκφραστεί ελεύθερα τόσο στη δισκογραφία όσο και με τις ζωντανές εμφανίσεις. Οι συνθέτες και ερμηνευτές αμέτρητοι, τα δε απαγορευμένα έργα ακόμα περισσότερα. Τα απαγορευμένα μέσα εισαγωγικά. Έτσι ήταν φυσιολογικό να υπερκαλύψουν το μουσικό χάρτη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τώρα, προπόληση, λέει, εισιτηρίων Nouvelle Frontier σε όλα τα κεντρικά δισκοπολία, γιατί τότε υπήρχαν κεντρικά δισκοπολία και γενικώς δισκοπολία, και στα ειδικά περίπτερα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων, και έχει μια φωτογραφία, τη Μελίνα Μερκούρη, το Ζίλντα Σεν και την Νίνα Χάγκεν, η οποία κάνει χειραψία με τον Ντασέν. Παρασκευή 26 Ιουλίου, Culture Club, Depeche Mode, Stranglers, Jimmy Spanoussis και οι μουσικές ταξιαρχίες, και Σάββατο 27 Ιουλίου, Clash, Νίνα Χάγκεν, The Cure, Tok Tok και Telephone. Τι λες, είχες πάει, αλήθεια? Ήμουν πιτσιρίχος. Δεν το θυμάμαι, αλλά στην ηλικία που ήμουν δεν θα μπορούσα και να πάω χωρίς ενός συνοδεία. Ωραίο πρέπει να ήταν. Να σου πω, μεγάλα ονόματα, ντυπές. Ξέρω κόσμο που φεύγει και πάει στους πάγους για να τους δει. Έχουν κάνει συναυλία στην Αρκτική και έχουν φύγει με παγοθραυστικό να πάνε να τους δουν. Δηλαδή, Κλάσκιουρ, εντάξει, δεν σου λέω την Νίνα Χάγκεν, παιδί μου. Stranglers, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και ο Πανούσης μαζί, ωραίο. Ο κύριο Γιώργος από το Λονδίνο. Έλα ρε Γιώργη.
1: Πανώλη, καλή εβδομάδα ρε φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Διακοπές πότε θα πας?
0: Άδεια θα πάρω στις 10 του μήνα. Διακοπές δεν θα πάω, αλλά άδεια θα πάρω 10 του μήνα πρωτάθος.
1: 10 με πόσο?
0: 10 με 23, δύο εβδομάδες.
1: Μια χαρούλα. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλή εβδομάδα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε εσένα, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Στο φίλο μου το Βασίλη από εκεί. Από τον Άγιο όμορφο Δομήνικο εδώ που έχω καθίσει και εγώ μια εβδομάδα να ξεκουραστώ λίγο 10 μέρες. Λοιπόν, μεσημεριάτικα και λέω κάτσε να τον πάρω το μάτι.
0: Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι εκεί, ωραία πρέπει να είναι.
1: Δυνατά.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Πολύ δυνατά. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί ο φίλος ο Μπούμερακ,
0: ναι,
1: είχε ρωτήσει κάτι και λέω κάτσε να βγω για να... Γιατί περίμενα να
0: πες. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε πει Γιώργο, για πες μας, όταν ανέβει ο Άρη Μπέρναμ καινούριος πρωθυπουργός στην Αγγλία, τι θα γίνει?
0: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει καιρό τώρα όμως.
1: Ανέβηκε, ναι, ανέβηκε στις 20, τώρα ανέβηκε. Ναι. Στις 20, δεν ανέβηκε. Θυμάστε, σου είχα πει ότι αυτός θα βγει, εγώ, από τότε. Πρώτο μέτρο που πήρε για την Αγγλία, Μανούλη, το έχετε σηκώσει τον αέρα, το έχετε πει πουθενά? Σε κανένα.
0: Για πες, δεν έχω προσέξει.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω προσέξει.
1: Κατέργησε το ΦΠΑ σε όλα τα σπίτια στο ρεύμα.
0: Α, ωραία.
1: Όλο το ΦΠΑ, όχι το μειώνω, το κατέργησε. Μιλάμε ότι μια καρσονιερίτσα γλιτώνει το χρόνο, για να σου το πω απλά, περίπου 500 λίρες, δηλαδή περίπου 700 ευρώ. Κατάλαβες γιατί μιλάμε
0: είναι
1: τώρα.
0: Είναι λογαριασμός.
1: Για μια οικογένεια τριών bedrooms, three bedrooms, έτσι, τριών κρεβατοκάμαρων, μιλάμε ότι είναι περίπου 2.000 το χρόνο. Είναι περίπου 180 ευρώ κατευθείαν στην τσέπη σε αυτά που πλήρωνες. Με 200 έξτρα. Κατευθείαν, έτσι. Είναι γιατί η Αγγλία περνάει οικονομική κρίση και δεν έχει να φάει. Μας έλεγε ο Μιχάλης από τα Χανιά, ρε. Το θυμάσαι, το Μιχάλη, μας έλεγε.
0: Πώς
1: έγινε αυτό? Πες μας τώρα, πώς αντέχει η οικονομία της Αγγλίας? Και δεν μιλάμε ότι κάνει σε ειδικές κατηγορίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Ναι.
1: Είτε έχεις σπίτι με 10 κρεβατοκάμαρες, είτε έχεις καρσονιέρα. Κατάργηση του ΦΠΑ. Νομίζω ότι πρόσεξε στο ρεύμα, έτσι, στο λογαριασμό του ρεύμα και μιλάμε.
0: Στο ρεύμα, ναι.
1: Ότι, ότι αντιλαμβάνεσαι το νούμερο είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό.
1: Τι. Όχι προσωρινό, το κάνω για ένα χρόνο ή για 6 μήνες. Κατήργηση, πάει πάει.
0: Ναι.
1: Απλά τα λέω αυτά γιατί σε ανύποπτο χρόνο ο Μιχάλης Ταγανιά σου λέγε τρώνε στα σκουπίδια, τα θυμάσαι κάποια βράδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπούμερακ, ο άνθρωπος δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Ο Μπούμερακ ρώτησε πώς τον βλέπεις. Ο περίεργα ρώτησε ο Μπούμερακ για να μην μπερδεύω.
0: Ναι, και εγώ από περίεργα θα ρωτούσα, ναι.
1: Και σου είχα πει, τον βλέπω και έρχεται ο Άντι, ήρθε, έτσι, εργατικός, στο κόμμα των εργατικών, έτσι, όχι καινούργιες εκλογές, στο κόμμα των εργατικών, έτσι, για να γνωρίζουμε και τι λέμε, έτσι. Το ίδιο κόμμα που ήταν, χωρίς εκλογές, έτσι. Γιατί μας λέγανε και κάτι άλλο, παρατήρησε ο πρωθυπουργός, σου είχα πει, δεν αλλάζει καμιά κυβέρνηση. Οι εκλογές στην Αγγλία γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Εάν το κόμμα που έχει εκλεγεί σε αυτά τα 4 χρόνια έχει το Μανώλη τον Μπαρδάλη πρωθυπουργό και στον πρώτο χρόνο ή στο πρώτο εξάμεινο ή στον 1,5 χρόνο ο Μανώλης δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ο Μανώλης πάει σπίτι του και έρχεται ένας άλλος που είναι στο ίδιο κόμμα που θα πρέπει να τηρήσει αυτά που έκανε προεκλογικά.
0: Ναι, να εκτελέσει το πρόγραμμα το οποίο...
1: Έτσι. Δεν αλλάζουν οι κυβέρνηση. Όχι. Το δικό σας το κόμμα υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα αυτά. Ο πρωθυπουργός δεν τα κάνει. Μάλιστα, σπίτι σου. Ο επόμενος πρωθυπουργός με το ίδιο κόμμα, χωρίς εκλογές, θα τηρήσεις αυτά που μας είπες προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες γιατί υπάρχει και διαφορά σκέψεως και γιατί αυτές οι χώρες δεν πέφτουν ποτέ στα τάταρα, όπως πέφτει η δικιά μας. Φίλε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, έμαθα εκτές κάτι και μου ανέβηκε η πίεση. Και δεν ξέρω καν ισχύει. Μου είπανε ότι το έγραψε η Εστία. Το άκουσα αυτό. Ο Κοτάκης. Δεν είναι η Εστία, έκανε λάθος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανέφερε ότι πουλάνε τον Παρθενώνα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό το λέγαμε κάποτε για πλάκα και σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
0: Για τα έσοδα.
1: Δηλαδή τι θα πουλήσουν, το μάρμαρο πάρ' το σπίτι σου. Το έσοδο θα πουλήσουν, ρε Μανώλη. Τι θα πουλήσουν, ρε Μανώλη.
0: Ναι, τα έσοδα, από ό,τι ξέρω, τα έσοδα του μουσείου. Τώρα δεν ξέρω και αν τα έσοδα του αρχαιολογικού χώρου πηγαίνουν, αλλά τα έσοδα του μουσείου ξέρω ότι είναι, πηγαίνουν σε... Είσαι αποπληρωμή χρέους, είσαι ιδιώτη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κοϊδεύαμε κάποτε, ότι θα πουλήσουν και την Ακρόπολη, έτσι δεν λέγαμε, γίνεται πραγματικότητα σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Μέσα εισαγωγικά όμως, έτσι.
1: Τι εισαγωγικά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν εσύ εννοούσες θα πουλήσουν την Ακρόπολη, τι πίστευες?
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοώ. Ναι,
1: ένα ελικόπτερο και θα έπαιρνε την Ακρόπολη.
0: Όχι, το λέω, απλά, όχι, το λέω απλά για να μην έχουμε, μην μπει κάποιο ότι. Ναι, προφανώς τα έσοδα από την αξιοποίηση, από την εκμετάλλευση.
1: Το να μετακινηθεί το Ακρόπολη δεν μετακινείται. Το να τη μεταφέρουν σε άλλη χώρα δεν μετακινείται.
0: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
1: Τι είναι αυτό που παράγει
0: τα έσοδα, προφανώς. Έσοδα.
1: Τα έσοδα. Όταν λοιπόν τα έχει το κράτος και τα δίνει σε κάποιον ιδιώτη, σε μια εταιρεία ιδιωτική, σημαίνει ότι η Ακρόπολη πουλείται. Ο Παρθενώνας στη συγκεκριμένη περίπτωση, και μάλιστα άκουσα ότι ήταν άρθρο της Εστίας του κυρίου Κοτάκη. Και ρωτάω, ισχύει αυτό το άρθρο? Γιατί εγώ δεν βλέπω, δεν μπορώ να διαβάσω επιμέλειες εδώ που είμαι ελληνικές.
0: Πρέπει να το δω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θέλω να σου πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Επειδή όμως πιστεύω ότι και αυτόν τον δημοσιογράφο που άκουσα δεν τον έχω για. Είναι σοβαρός δημοσιογράφος, πολύ σοβαρός. Και πιστεύω αυτό που είπε. Γιατί τον άκουσα και το είπε. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κάτι. Και αυτό έχει να κάνει τώρα με την αντιπολίτευση. Γιατί με την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση. Η κυβέρνηση ξέρουμε. Εσείς στην αντιπολίτευση, για να σώσετε αυτή την κατάσταση και για να δείξετε ότι είστε και πατριώτες, θα πρέπει λοιπόν κάποιος, ο Ανδρουλάκης είναι, ο Τσίπρας είναι, η Κωνσταντοπούλου είναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, ο Βελόπουλος είναι. Όποιος από εσάς που είναι αντιπολιτευόμενο κόμμα να βγει και να κάνει επίσημη δήλωση στον ελληνικό λαό και να πει ότι όποιος έχει πάρει τα έσοδα της Ακρόπολης, αν γίνω εγώ κυβέρνηση, ας πούμε τώρα βάλουμε την Κωνσταντοπούλου, παραδείγματος χάρη, το Τσίπρα, το Ναδρουλάκη, την άλλη μέρα το πρωί δεν θα ισχύει η συμφωνία και θα πάρω πίσω σύντανα...
0: Διαβάζω
1: πάρει,
0: εδώ τώρα, και... για να είμαι απολύτως ειλικρινής, διαβάζω εδώ τώρα μία ερώτηση που κατέθεσε. Έχει κάνα δίμηνο βέβαια η Έλενα Κρήτα, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων είχε τους βουλευτές που είχε. Όπου κάνανε μία κοινοβουλευτική παρέμβαση και ζητούσαν σαφείς απαντήσεις για την αναγκαιότητα του μέτρου της χρέωσης. Περίμενε να δεις τι γίνεται εδώ. Εκμίσθωση χώρων υγιεινής σε αρχαιολογικούς χώρους με επιβολή αντιτίμου στους επισκέπτες. Σύμφωνα λέει, είναι απόφαση διακήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Εκμίσθωση της λειτουργίας χώρων υγιεινής και θηρίδων φύλαξης, λόκερ σε ιδιώτες, σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, το Ολυμπείο και ο Κεραμικός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω την αντιπολίτευση, από όλη την αντιπολίτευση, να βγει ο αρχικός κόμματος του κάθε αντιπολίτευση και να πει. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό περιμένω εγώ που δεν πιστεύω να γίνει, αλλά εγώ θέλω να το ακούσω. Ότι εσείς που είσαστε ιδιώτες και έχετε χτυπήσει τις πυροσφορές και παίρνετε τα λεφτά, και τα λεφτά θα τα πάρουμε πίσω όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, και αυτοί που σας δώσαν αυτή τη σύμβαση θα περάσουν από δικαστήριο. Δεν αναγνωρίζουμε, αυτές είναι οι πατριωτικές θέσεις, δεν αναγνωρίζουμε καμία σύμβαση σε αρχαιολογικό χώρο τον οποίο υπάγεται στο κράτος και μάλιστα ο βαθύ πολιτισμός στον ελληνικό λαό, σε κανέναν άλλον. Διότι φίλε Μανώλη, η κατάσταση έχει αρχίσει και ξεφεύγει. Είναι δυνατόν, φίλε, το Παρθενό να τον δίνει σε ιδιώτες? Πουλάμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Αυτά τα λέγαμε το 2012 που είχαμε τα μνημόνια και γελάγαμε. Και λέγαμε αυτοί θα πουλούσουν και την Ακρόπολη.
0: Γιώργο, θα πάω σε, σε τίτλους γιατί είναι 11.30, γιατί, 11.30, γιατί τώρα με το... έχουμε και τα δελτία μέσα και θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσει, γιατί είναι πιο σφιχτή τώρα η χρόνη μας, γιατί έχουμε και τα δελτία για τους τίτλους.
1: Ευχαριστώ. Μήπως να κλείσω κιόλας, δεν έχω θέμα.
0: Όχι, επειδή είναι πρώτη μέρα, απλά θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσει και να κλείσουμε. Ευχαριστώ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Μία μαχαιριά στην πλάτη ήταν το θανάσιμο χτύπημα σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

0: Real Night στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 10, έλα Γιώργο, για να ολοκληρώσουμε.
2: Και να το τελειώσω, και περιμένω να ακούσω και τη γνώμη σου για να μην σε κρατάω πολύ. Με τα κτέλ τι γίνεται? Παραδείγματος χάρη λέω εγώ τώρα, το κτέλ Χανίων πήγε σε ιδιωτικό τομέα? Το κτέλ Θεσσαλονίκης πήγε σε ιδιωτικό? Ρωτάω εγώ, Τρικάλων ρωτάω. Τι,
1: κοίτα,
2: γυρίσαμε στο 91.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα για τις περιοχές που μου λες. Ξέρω όμως ότι γενικώς υπάρχουν κτέλ. Το κτέλ, ας πούμε, Αττικής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
2: Ναι.
1: Έτσι, σοβαρά.
2: Ναι.
1: Αλλά...
2: Και αυτός που θα έρθει να το πάρει, δηλαδή, αφού αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, θα λύσει τα προβλήματα. Και γιατί δεν τα λύνουμε εμείς? Περιμένουμε τον ξυπνητή που θα έρθει να τα πάρει. Ρωτάω εγώ τώρα.
1: Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή τώρα. Πρέπει να έχουμε χρόνο για να την κάνουμε.
2: Ωραία. Τέλος πάντων, στο ξαναλέω. Ότι περιμένω την αντιπολίτευση να πάρει θέση και να, για να σταματήσει αυτό το έσχος, γιατί πρόκειται περί έσχους να πουλά στο Παρθενώνα την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, που την έχουμε κληρονομήσει εδώ και 3.000 χρόνια, που κάποιοι τη φτιάξανε για να τη βρούμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να τα δίνουν να εκμεταλλεύονται άλλοι. Περιμένω από την αντιπολίτευση να πάρει μια σκληρή θέση, ότι αυτοί που θα το εκμεταλλευτούν, όταν θα γίνουν κυβέρνηση και θα τους τα πάρουν πίσω, και θα τους πάρουν και τα λεφτά με τον τόκο πίσω. Και όσοι υπογράψαν τη σύμβαση θα περάσουν και από δικαστήριο.
1: Αλλά το πιο πιθανό
2: αυτό
1: είναι να μείνει στην αναμονή. Είναι να μείνει το πιο πιθανό, αλλά τα δούμε. Εντάξει, τι να σου πω.
2: Εντάξει. Φίλε,
1: ευχαριστώ,
2: καλή,
1: Γιώργο.
2: Πολύ, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Ο κύριος Αντώνης από τη Χαλκίδα. Λέτε, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Για καλέστε, κύριε Ειρήνη, τον κύριο Αντώνη. Παρακαλώ πολύ. Το ερώτημα, λέει, της βουλευτού κυρίας Πούλου στην Επιτροπή της Βουλής που μιλάει για τη συγχώνευση της ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, είναι ρητορικό σχετικά με ποιο συνομιλεί η κυβέρνηση. Η ίδια επταετία μας δίδαξε ότι αγνοεί παντελώς τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργεί υπέρ των κολλητών της μεγάλων ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Το έκαναν με τις ΒΑΠΕ, με τις εξορίξεις, με τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, με τα βιομηχανικά απόβλητα, με τα ιχθυοτροφία δίπλα στις παραλίες, με την καταστροφή των δασών. Και τώρα, πριν ο λαός τους στείλει στο χρονοτούλα, αποετοιμάζουν το μεγάλο έγκλημα. Ξεπουλάνε και το νερό. Αυτός ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Μου γράφει ο κύριος Πάνος. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι, Γιάννη, μου κάνεις λάθος. Με τα κτέλ. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι. Κάποια μπορεί, αλλά δεν είναι καθόλου ιδιωτικά. Με λάθος, λέει, τρόπο επεξεργάζεται το ζήτημα διαχείρισης αρχαιολογικών τομών. Σωστό είναι, Μανώλη, καλά δεν τρέπονται που έτσι δηλώνουν ανήκαν να διαχειριστούν και με κάθε χώρις παραδέχονται ότι είναι ανήκαν να κυβερνάνε. Πες το, ανήκαν να διαχειρίζονται άρα και να κυβερνάνε. Εντάξει, άλλη οπτική. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη? Όχι. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Λέτε, κύριε Νεόφυτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω το και καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, όταν ξεκίνησε στο Real FM, πήγε στην εκπομπή 2-5, ήμουνα φύλακας και ήσουν η καλύτερη μου παρέα εκείνα τα χρόνια. Όχι ότι τώρα δεν είσαι, και τώρα είσαι. Ήτανε πολλές καλές χρόνιες, για μας ειδικά τους φύλακες, που είναι και από τις πιο επικίνδυνες δουλειές ο φύλακας. Γιατί πολλές φορές κινδυνεύουμε να μας καθαρίσουν σαν το πασχαλιάτικο αυγό. Να πω τώρα για τις συντάξεις. Κύριε Μανώλη, υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχοι. Η μία κατηγορία λέγονται νέοι συνταξιούχοι και μέχρι 24-25 πληρώνονται. Η άλλη κατηγορία πληρώνεται 28 με 30, κάπου εκεί. Τώρα την Παρασκευή, επειδή έπεσε το Σάββατο 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα είχαμε βάλει. Τώρα αυτούς δεν τους νοιάζει.
1: Ήταν, γιατί ήταν η αρχική ημερομηνία που δόθηκε πληρωμής, ήταν η σημερινή, άρα Παρασκευή. Άλλαξε μετά.
3: Ναι, αλλά Παρασκευή, αφού είδανε το Σαββάτο έπεσε 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα βάζανε. Αλλά τι θα πάθαινε να μας.
1: Άλλαξε η ημερομηνία και πήγε Τρίτη.
3: Το πήγαν Τρίτη.
1: Ναι, ναι. Αρχικώς είχε ανακοινωθεί Δευτέρα.
3: Ναι, δεν είμαστε σταθερή ημερομηνία.
1: Όχι, δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
3: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε αυτό. Μπορεί να μην φταίνε και αυτοί, αλλά σκέπτονται και λίγο τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω την Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι και η πρώτη στην εξυπηρέτηση. Είναι το κάτι άλλο ήδη. Λοιπόν.
1: Όλες οι κυρίες μας, όλα τα κορίτσια μας είναι εξαιρετικά.
3: Όχι, είναι όλες. Δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ τόσα χρόνια παίρνω στο σταθμό, μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά όλοι. Γενικά και οι δημοσιογράφοι μου έχουν φερθεί καλά. Λοιπόν, τώρα να πω για τους αθλητές μας. Συγχαρητήρια στο Πόλο. Οι άνθρωποι εδώ και 5 φορές προσπαθήσαν να πάρουν τα χρυσά μετάλλια. Είναι γίγαντες αθλητές. Τελικά τα καταφέρανε. Και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που μπορούν και παίρνουν κάποιο μετάλλιο, γιατί εμείς οι φίλαθλοι θέλουμε, πάντα βλέπουμε τους φιλάθλους να φέρουν κάποιο μετάλλιο, έτσι. Είναι ανάλογα και τις δυνατότητες που έχουν. Να πω τώρα χαιρετίσματα και στο Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Λευτέρη, στον Βασίλη από τον Πλαταμούνα, στον Κώστα από το Εργάλιο, τον κύριο Θανάση και όποιος μπορεί και πάει διακοπές καλά να περάσει και όποιος δεν μπορέσει να πάει, την υγεία του να πάει του χρόνου. Αυτά κύριε Μανώλη.
1: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, ευχαριστώ πολύ.
3: Άλλο, πιο πολύ πήρα έτσι να πω ένα γεια.
1: Καλά κάνατε, καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά.
3: Καλύτερα.
1: Τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη από τη Χαλκίδα τον έχουμε. Ωραία, ελάτε κύριε Αντώνη.
4: Καλησπέρα κύριε Μπαρδάλη.
1: Γεια σας κύριε Αντώνη.
4: Κύριε Μπαρδάλη, είμαι από ένα χωριό της Χαλκίδας.
1: Ναι.
4: Έξω από τη Χαλκίδα.
1: Μάλιστα.
4: Θλίβομαι για την Ελλάδα, για τη σημερινή Ελλάδα. Είμαι κάποια χρόνια, είμαι 73 χρονών, ακόμα δουλεύω για να ζήσω και βγαίνουν ο κάθε καράγκιωσης και μου λέει για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, αυτή που πουλήσανε. Είδα προχθές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα, πώς το λένε, τον πρόεδρο, αυτό το τέλος πάντων. Ποια δημοκρατία, τη Χούντα ποιος την έφερε. Εμάς ποιος μας έδερνε εδώ στο χωριό, που γυρνάγανε και γράφανε στο δημοψήφισμα, όχι, με κόκκινα γράμματα.
1: Ποιος την έφερε. Ποιος, πείτε με εσείς.
4: Ποιος την έγραφε.
1: Όχι, ποιος την έφερε, λέω, που λέτε, ποιος έφερε τη Χούντα.
4: Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, έτσι και φύγει. Ο Καραμαλής. Έτσι και φύγει. Και έκανε βόλτα στο...
1: Α, Τριανταφυλίδης.
4: Τριανταφυλίδης, ναι. Και έκανε βόλτα στο δάσος Συμβουλώνης.
1: Ναι, κλείστε όμως το ραδιόφωνο, γιατί ακούω τη φωνή σας και τη δική μου από πίσω.
4: Ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε κύριε. Όσο για την Ακρόπολη, να σας πω, το 2000 είχα πάει με την κόρη μου, η οποία ήταν φοιτήτρια. Εγώ τότε είχα φύγει, είχα πάει σαν ο Βόηο Κοζάνης, στο Τσοτήλι για δουλειά. Είχαν γίνει σεισμοί και το 96 πήγα εκεί πάνω. Και κατέβηκα και τους λέω, ρε Ορσαλία, δεν πάμε στην Ακρόπολη. Μια φορά έχω πάει στο δημοτικό σχολείο. 2.000 εισιτήριο, Σαββάτο πήγαμε, ήταν γεμάτο από Κινέζους και Ιάπωνες, 2.000 εισιτήριο για να δούμε τον Παρθενώνα, το Ερεκτείο και τα Μάρμαρα και 2.000 να κατέβουμε να δούμε το μουσείο. Σου λέω είναι φοιτήτρια. Μου λέει κύριε, μου λέει πρέπει να πληρώσετε. Και εγώ έβριξα και άσχημα. Λέω εμένα ο δάσκαλός μου έλεγε ότι να πάμε να δούμε αυτά που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Ο ξένος να πληρώσει, εγώ γιατί να πληρώσω. Και όμως δύο άτομα πληρώσαμε 8.000, ήταν οι χιλιάδες τότε. Λείπομαι για την Ελλάδα, έτσι πως την καταντήσαν. Και μην ξεχνάμε ότι το ξεπούλημα της Ακρόπολης ήταν έργο του Μητσοτάκη, του πατέρα Μητσοτάκη, αν το θυμάστε. Αν το θυμάστε καλά, τι είχε πει.
1: Τι είχε πει, όχι δεν το θυμάμαι.
4: Τι είχε πει, ότι σε μερικά χρόνια το ξεχάσουμε. όπως είχε πει και για τα Σκόπια. Μερικά χρόνια.
1: Για την Ακρόπολη δεν το. Για τα Σκόπια το σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς. Ναι, για την Ακρόπολη εγώ δεν θυμάμαι.
4: Για την Ακρόπολη. Παρδάλη. Και για την Ακρόπολη είχε πει. Και θλίβομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι 73 χρονών, με στείλανε στην Κύπρο. Ενώ τα χαρτιά μου ήταν ελερωμένα, ήμουνα κομμουνιστής και είμαι κομμουνιστής και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Με στείλανε στην Κύπρο με ψεύτικο όνομα. Με άλλο όνομα.
1: Τι εννοείται με ψεύτικο όνομα?
4: Με άλλο όνομα. Αντί για Μωραΐτης, με στείλανε Μωραΐτη. Και όταν ήρθε ο καιρός να χρειάστηκα από τη... από τη στρατολογία να πάρω ένα χαρτί, έγινε ολόκληρη διαδικασία να ξαναέρθει στο όνομά μου. Από το Δήμο Λιλαντίων. Με άλλο όνομα με στείλανε. Οι κύριοι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δόλος αυτό το λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς...
4: Αν υπάρχει λόγος, πώς.
1: Δόλος λέω.
4: Ναι, δόλος. Πώς το απολυτήριο μου έγραφε Αντώνιος Μωραΐτης. Και το...
1: Ναι, καλά, δεν ξέρω να σας απαντήσω, αλλά ναι, ακούω αυτό που λέτε.
4: Πώς γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
4: Καληνύχτα σας.
1: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη, σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 10, σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στη Βρετανία, επειδή μου είχετε στείλει και μηνύματα, έψαξα λίγο όσο μπορώ τώρα για να διαβάζω λίγο και τα αγγλικά μέσα. Η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 0 έχει ισχύ από 1η Οκτωβρίου στις 31 Μαρτίου 2027. Μετά θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί. Εξαιρείται το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει στο 5%. Αφορά αποκλειστικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στη Βόρεια Ιρλανδία εφαρμόζεται διαφορετικός μηχανισμός με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 45 λίρες ανατυπικό νοικοκυριό για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με την κατανάλωση. Και διαβάζω, στη Βρετανία η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι καθολική, σχεδόν 100%. Ενώ το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 74-84% των οικοκυριών, κυρίως για τις ανάγκες θέρμανσης. Όλα 28 εκατομμύρια σπίτια στη χώρα είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρησιμοποιείται από όλους για φωτισμό, ηλεκτρικές συσκευές και μαγείρεμα, εκεί θα έχουν εξοικονόμηση. Και περίπου το 8-13% των οικοκυριών, πάνω από 2 εκατομμύρια σπίτια, κυρίως αστικά κέντρα και πολυκατοικίες, βασίζονται αποκλειστικά στο ρεύμα και για τη θέρμανσή τους. Η συνδέση του φυσικού αερίου είναι περίπου 23 εκατομμύρια σπίτια, που παραμένει στο 5%. Αυτό. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Βρετανικής κυβέρνησης και της British Gas. Βλέπω εδώ, έτσι. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Λοιπόν, θα πιάσω δύο θεματάκια. Mm-hmm. Το πρώτο εν μέρη παλιότερα, μπορεί να μην το θυμάστε, έχω ψηλό αναφερθεί. Να ξεκινήσω με το θέμα της υγείας. Να πω, ας πούμε, για τη μάνα μου να φέρω ένα παράδειγμα. Η μάνα μου έπαθε εγκεφαλικό αιμορραγικό. Έδωσα 220 ευρώ στο ασθενοφόρο, την πήγα μετά απολογούμε στο κρατικό να βγάλει μαγνητική. Και μου είπαν ότι θα την πάρω μετά από ένα μήνα. Μάλιστα. Είχα επικοινώνησα εγώ με τη γραμματεία και με εξυπηρέτηση και μου λέει, καλώς τα γρήγορα, μου λέει, ελάτε να σας δώσω το CD. Πάω την επόμενη μέρα, μου δίνει το CD, πάω στο θριάσιο, στο νευροχειρουργικό, το κοιτάζουν, μου λέει, δεν μπορούμε να γράψουμε εμείς ακριβώς τώρα τι έχει, το γράψει το κρατικό. Απλώς λέει, τώρα με το νευροχειρουργικό δεν έχετε να κάνετε, θα πήγετε στο νευρολόγο. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά από ένα μήνα λοιπόν παίρνω, ας πούμε, που έγραψαν, τι έγραψαν, τι βρήκανε. Και πάω στον νευρολόγο, η οποία μου είχε ζητήσει στο ΙΚΑ, τη μαγνητική. Τη στήδινο, μου λέει, τι είναι αυτό. Μου λέει, η μαγνητική, μα αυτή βγήκε, μου λέει, πριν ένα μήνα. Ναι, αφού τώρα μου έδωσαν τα αποτελέσματα. Ναι, μου λέει, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα σήμερα πώς είναι το αιμάτωμα. Και δεν πρέπει να κάνω. Να πάω να βγάλω τη μαγνητική, μου λέει. Μα θα μου πούν πάλι σε ένα μήνα. Να πάτε σε ιδιωτικό κέντρο. Και πάω, παίρνω τη μάνα μου και πάω σε ένα
1: ιδιωτικό κέντρο. Πόσο κοστίζει η μαγνητική στο ιδιωτικό?
6: Θα σας γελάσω, γιατί πλήρωσα συμμετοχή, δεν θυμάμαι, να μην πω ψέματα.
1: Ναι, πόσο συμμετοχή, αν επιτρέπετε.
6: Εγώ δεν θυμάμαι, λέω.
1: Όχι, η συμμετοχή πόσο είναι?
6: Στη μάνα μου.
1: Ναι, ναι.
6: Αφήστε, εκεί είναι το δεύτερο θέμα. Η μάνα μου συμμετοχή έχει 0%.
1: Α, 0, εντάξει, ναι.
6: Ναι, αλλά πληρώνει κανονικά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
1: Τι εννοείται πληρώνει κανονικά, φύγει 0%.
6: Θα σας πω. Λοιπόν, πάω, το βγάζω, το βλέπει, έλεξε αυτό. Ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεύτερη, για να δείτε τι σημαίνει 0%. Είχαν πει ότι όσο σκόψουν το ΕΚΑΣ, το μάνα μου παίρνει 400 ευρώ σύνταξη, θα έχουν δωρεάν φάρμακα. Είχαν κάνει μια κομπίνα, α το πούμε έτσι. Αν έπαιρνε παράδειγμα τυχαίο το νούμερο, δεν θυμάμαι ακριβώ τώρα, 150 ευρώ ΕΚΑΣ, δεν σου κόψανε και τα 150, σου κόψανε 130, αφήσανε ένα 20. Και όταν ρώτησα εγώ γιατί το 20, μου είπε ο φαρμακοποιός, μου λέει, για να μην παίρνουν δωρεάν φάρμακα. Διότι κατά αυτούς ακόμα παίρνει ΕΚΑΣ, α πούμε, η μητέρα σου. Έστω το 20. Τη κόμουν το 20. Βγαίνει το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, δωρεάν φάρμακα. Το 20 δωρεάν φάρμακα, το 21 δωρεάν φάρμακα, με αποκορύφωμα το 24, το Δεκέμβρη, που βγαίνει και λέει, δωρεάν φάρμακα πλέον, όχι κάθε χρόνο να το ανακαινούμε, εφόρου ζωής. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η μάνα μου πληρώνει συμμετοχή. Με 0%.
1: Πώς γίνεται
6: αυτό? Αυτό δεν είναι πώς γίνεται. Γιατί το έψαξα, γιατί ήθελα να σας πω. Κοιτάξτε, λοιπόν, έχω εγώ τώρα ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, ο οποίος, ας πούμε, ανήκει στους άπορους. Και τον εξυπηρετώ και τον βοηθώ και τα λοιπά. Και μπήκα πρώτα απ' όλα τώρα στο ίντερνετ και το έγραψα και λέω, ας πούμε, έγραψα, οι άποροι πληρώνουν συμμετοχή? Ο οποίος έχει 0%. Ακούτε πρώτα απ' όλα τη γραφή. Λέει, όχι. Οι άποροι και οι οικονομικά αδύναμοι, ανασφάλιστοι πολίτες δεν πληρώνουν συμμετοχή. Έχουν μηδενική συμμετοχή, όπως έχει και αυτός που λέω, στα φάρμακά τους, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και να ακολουθούν τη σωστή διαδικασία. Λοιπόν, φτάσεις λοιπόν στην πρόνοια, στο Δήμο που ανήκεις, καταθέτεις όλα τα χαρτιά που σου ζητάνε και λέει, το έχω μπροστά μου, ας πούμε, εγώ έχω τώρα ένα χρόνο πίσω και το έχω πάρει του ανθρώπου και λέει, αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίφρασης ανασφαλίστου. Και λέει, έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του νόμου τάδε, για την επιτάχυνση των τυπών, τη διάταξη Α21 του άρθρου 68 του 4370, τη διατάξη του 94-95 κτλ. Την υπάρχει μόνο για τη διασφάλιση πρόσβαση κτλ. Και καταλήγει, αν τη διαβάζω ολόκληρο κατεβάτω, και λέει, για τον ΤΑΔΕ, για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μετά των συνημμένων δικαιολογικών εγγράφων. Αποφασίζομαι. Με βάση το Σύνταγμα τώρα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
6: Και λέει, αποφασίζομαι. Αναγνωρίζουμε δικαιούχο δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, ανασφαλίστε τον ΤΑΔΕ για ένα χρόνο. Με άμυκα ΤΑΔΕ για ένα χρόνο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι πληρώνει συμμετοχή. Δηλαδή, τώρα πήγαμε και το πήραμε τα φάρμακα και δώσαμε 17 ευρώ.
1: Αυτό ρωτώ, πώς γίνεται αφού το την αναγνωρίζει με μηδενική συμμετοχή να πληρώνει συμμετοχή?
6: Έχω ρωτήσει και το φαρμακοβιολογικό, αυτό που βγάζει το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι. Και ξέρετε, δεν είναι σταθερή. Και αυτό πληρώνει μόνιμα. Προσέξτε ένα άλλο. Τώρα πλέον.

0: Πρέπει να πάει, το θέλω να αφαιρέσει το δικαίωμα να τα δίνει το φαρμακείο. Πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να περιμένει και αν θα βρει τις τέτοιες. Και ένα ακόμα. Προσέξτε, το οποίο το θεωρώ τρελό.
1: Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνει συμμετοχή.
0: Μα ούτε εμείς έχουμε καταλάβει.
1: Α, εντάξει.
0: Μπορώ να στο στείλω την απόφαση, να στο στείλω.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ. Απλά προσπαθώ να καταλάβω το λόγο.
0: Μα γι' αυτό προηγουμένως μου λέτε τι συμμετοχή έχει. Προσέξτε τώρα. Είναι τρελό.
1: Ωραίο πράγμα είναι αυτό.
0: Είναι τρελό, προσέξτε. Τώρα, έχει ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλος, έχει προστάτη. Και τον έχω πάει στο ΙΚΑ της Αγίας Σοφίας, το πω δεν.
1: Τον Άπορο, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τον γράφει να κάνει κάποιες εξετάσεις μεταξύ αυτών και PSA. Πάμε κάτω στο δεύτερο χώρο να του πάρουν
1: ένα PSA μόνο αν είναι παθολογικό. Αν δεν είναι παθολογικό, αυτό το ξέρω για το PSA.
0: Όχι, άλλο.
1: Α,
0: γιατί... Και αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν
1: γιατί
0: κάτω.
1: Το PSA, λέει, αν δεν είναι παθολογικό, χρεώνεται. Μα όχι, άμα δεν κάνεις την εξέταση, πώς θα ξέρεις αν είναι παθολογικό.
0: Όχι, μα δεν είναι δεδομένο και εγώ στο άλλο. Σε άλλο θέλω να άκουσε, Μανώλη. Κατεβαίνουμε κάτω και τι λέει. Ότι τις μισές εξετάσεις, όχι μόνο για το PSA, το PSA είναι που θυμάμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Τις μισές εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν.
1: Γιατί?
0: Διότι δεν έχουν αντιδραστήρια. Επειδή πρέπει να έχουν έλλειμμα. Δεν έχουν αντιδραστήρια. Ναι, και δεν
1: αυτό
0: μπορούν να το
1: κάνουν. Δεν το έχω ξανακούσει. Στην παρούσα φάση. Ναι, σε άλλες εποχές μεγάλη κρίση μνημονίων το έχω ακούσει.
0: Για τώρα. Μάλιστα και στη μάνα μου που την είχα τώρα πριν τρεις μέρες στο
1: σε πού δεν τα έχουν τα αντιδραστήρια, σε ποιο. Πού πήγατε, σε ποια υπηρεσία.
0: Στην Αγία Σοφία, στο ΙΚΑ της Αγίας Σοφίας.
1: Στο ΙΚΑ της Αγίας Σοφίας.
0: Πριν 1,5 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είχαν. Ποιο είναι, αυτό δεν με νοιάζει που δεν είχαν αντιδραστήρια. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να πάει σε ιατρικό κέντρο να κάνει την εξέταση.
1: Mm.
0: Εάν λοιπόν πάει σε ιατρικό κέντρο, το ξέρετε ότι πληρώνει την εξέταση εξ ολοκλήρου, δεν πληρώνει συμμετοχή.
1: Γιατί.
0: Εμένα ρωτάτε. Τον κύριο Γεωργιάδη ρώτησε. Όπως ας πούμε τις ταινίες του
1: γιατί
0: Ζαχαρο...
1: τα ιατρικά κέντρα δεν αποδέχονται το, τη συνταγογράφηση των...
0: Όχι, δεν έχει δικαίωμα να πας. Όπως πρόσεξε, αυτός το ξανά
1: δεν
0: έχει δικαίωμα να πάει σε έναν συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠ να του γράψει, παράδειγμα σχόλου παθαίνει κορονοϊό, παιδί μου, να του γράψει συμβεβλημένο για το ζάχαρο. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στο γιατρό, να τον πληρώσει. Αυτό το κόψαν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε έναν γιατρό που είναι συμβεβλημένος που πάει όλος ο κόσμος να δώσει, ας πούμε, 10-20 ευρώ να του κάνει
1: ένα εικοσάρικο, ναι.
0: Ναι, να του γράψει. Να μην τρέχει, ας πούμε, από εδώ και από εκεί πέρα. Και λέω εγώ τώρα, ρε παιδί, με αφού τον βλέπεις, ας πούμε. Α, και το τελευταίο, να πω και ένα πριν πω, για ένα λεπτό.
1: Αυτό και ολοκλήρωστε, λέτε.
0: Όχι, κάτι για το σταυτό θα πω, αυτό είναι για ένα λεπτό. Εγώ έχω χράκι λίδα, σας το έχω πει και παλιά.
1: Ναι.
0: Ακούτε, το νέο της Παρασκευής. Ευτυχώς δεν ξέρω τώρα τι συνέβη. Εδώ και ένα χρόνο δεν μου κάνουν ένες. Μυστήριο πράγμα.
1: Βελτιώθηκε.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Αυτό δεν γίνεσαι καλά. Πώ να μην χειροτερεύει. Είσαι καλά, είσαι καλά. Εντάξει. Και μου λέει τώρα την Παρασκευή, δεν ρεσμένη που πήγα. Μου λέει υπάρχει μια εξέλιξη. Λέω πια. Γιατί λέω, επειδή έχω τη μητέρα μου με κεφαλικό, είχα πάει, ενώ ανοίγει σε 7,5 είχα πάει 5 και 20.
1: Ποια είναι η εξέλιξη.
0: Που μου είπαν. Λέει τώρα λέει δεν θα κάνετε την ένεση. Και να πρέπει να την κάνετε, πρέπει να το στείλουμε προς έγκριση. Αυτό ξεκινάει τώρα. Και άμα την εγκρίνουν, να συνειδητοποιήσουμε να κάνετε την. Ευτυχώς εγώ δεν χρειάζονταν. Τώρα καινούριο κόρπο είναι αυτό. Δηλαδή το Ζάνιο, γιατί εκεί πάω, που με έχει βγάλει με οχρά κοιλίδα, που περνάω ας πούμε, από την αξονική του, που θεωρεί ας πούμε, ότι πρέπει να κάνω ένεση, πρέπει να πάρει έγκριση για να μου την κάνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Δημήτρη, μου πέσανε μαζεμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Να τα
1: ψάξω. Ό,τι μπορώ να ψάξω δηλαδή.
0: Πάντως αυτό με το μηδενικό σας λέω.
1: Ναι, αυτό
0: και,
1: δεν το
0: είναι, προσέξτε, μιλάμε για τους άπορους και τους δίνουν χαρτί για ένα χρόνο και πληρώνουν κανονικά συμμετοχή. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε κυρία Ρένα. Κλείστε το ραδιόφωνο, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα.
2: Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, το έκλεισα.
1: Ωραία.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Λοιπόν, μπορεί να μην είναι συμμετοχή αυτά που πληρώνει ο κύριος.
1: Αλλά τι να είναι.
2: Αλλά είναι αυτά τα επιπλέον ευρώ που έχουν βάλει σε κάθε συνταγή όταν δεν είναι υγιεινόσιμα τα φάρμακα.
1: Μα εδώ λέει 17 ευρώ όμως, τι γίνεται.
2: Τι
1: αν, αν ο γιατρός έχει γράψει ένα φάρμακο που δεν αν έχει συνταγογραφήσει... το πρωτότυπο, τι φταίει ο ασθενής.
2: Δεν τους νοιάζει. Βγάζει από κάτω ότι το φθηνότερο γενώσιμο είναι τόσο και δίνουν τέτοια αποζημιά.
1: Επίσης, εγώ επειδή παίρνω ένα σκασμό φάρμακα,

0: από τότε που έκανα την επέμβαση. Τα έχω μπλέξει πλέον. Δεν ξέρω ποιο είναι γενώσιμο και ποιο είναι πρωτότυπο. Διότι όταν είναι πλέον οι συνταγές μου όλες είναι ξεκλείδωτες, γιατί όταν έχει τόσες ελλείψεις.
1: Ναι.
0: Που μία λείπει το πρωτότυπο, μία λείπει το γενώσιμο.
1: Ναι, εγώ ξέρω από το ζάχαρο.
0: Και μετά το δεύτερο μήνα γύρισε και μου είπε φαρμακό. Κοίτα, μου λέει, πες στο γιατρό μου λέει, να γράφει, να μην έχει κλειδωμένα. Γιατί άμα λείπει, μου λέει, θα μείνει από χάπια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε όμως τώρα, γιατί υπάρχουν και παθήσεις που δεν μπορεί να μείνει από χάπια.
1: Δεν τις νοιάζει.
0: Μην τους νοιάζει εμένα όμως.
1: Ναι, βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, απλά να σας πω ότι επειδή εγώ κάνω στάνταρ 3 μαγνητικές όταν μπορώ να μετακινηθώ, το ταμείο μου έχει κάνει συμφωνία με ένα συγκεκριμένο κέντρο που δεν θέλω να πάω γιατί δεν έχει φαρδί και ανοιχτό τομογράφο.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα βέβαια.
1: Και πάω σε άλλο που έχει και το ιστορικό μου, έτσι, και κάνουν και τις συγκρίσεις. Πληρώνω και μετά μου δίνει μία αποζημίωση το ταμείο μου.
0: Προσκομίζετε την απόδειξη και παίρνετε ένα.
1: Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, πόσο θα κοστίσει, είναι 2 χρόνια που έχω κάνει. 240 ευρώ η κάθε μία.
0: Και πόσο παίρνετε πίσω?
1: 110. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι, είναι
0: όχι,
1: το
0: ρωτάω
1: άλλο.
0: Για να δω τι. Το,
1: ναι, το άλλο είναι ότι άρχισα να κάνω παζάρια αλλά Τούρκα, ότι είμαι πελάτησα, αφού είμαι πελάτησα, τι να κάνουμε, έχετε το ιστορικό μου από τότε.
0: Και το
1: από
0: δεχτήκανε.
1: Τότε. Σας πληροφορώ, το πήγανε 2-10.
0: Τυχεροί είστε.
1: Ναι, ναι, δεν γίνεται, δεν γινόταν.
0: Τυχεροί είστε, γιατί ξέρετε, επειδή όλα αυτά είναι με απόδειξη,
1: ναι.
0: Δεν έχει λόγο να κόψει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό τα χρήματά του θα τα πάρει ούτως ή άλλως. Μετά τι θα πάρετε εσείς από το ταμείο σας, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Τυχερίστε.
1: Ενώ μεταξύ άλλο και άλλο ένα θέμα επικοινωνιακό.
0: Ένα μεγάλο κέντρο δεν το κάνει αυτό.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, δεν δίνουν τέτοια προνόμια στους υπαλλήλους τους.
0: Καλά, άλλο, ναι, σίγουρα, εντάξει, προφανώς.
1: Όπως το ίδιο γίνεται με τις φυσικοθεραπείες, που και αργούν να δώσουν τα λεφτά στους, σε αυτούς που έχουν τα κέντρα
0: τους φυσιοθεραπευτές. Δεν θέλουν οι φυσιοθεραπευτές, δεν θέλουν ούτε να βλέπουν συνταγογράφηση φυσικοθεραπείων.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και ζητάνε παραπάνω, αλλά έχει και το clawback. Γύρισε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Όχι, δεν ζητάνε παραπάνω, ζητάνε τα διπλάσια.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Ζητάνε
1: 20 ευρώ στην...
0: Ναι, αλλά τόσα ζητάνε για να γίνει δουλειά.
1: Ναι, γιατί άμα πάτε
0: όχι,
1: ιδιωτικά,
0: γιατί το παραπάνω είναι ένα πενιντάρικο. Εδώ ζητάνε τόσο όσο σου έχουν γράψει, συν άλλο τόσο ζητάνε.
1: Ναι, αλλά αφού τόσο. Τέτοιες είναι οι τιμές.
0: Κυρία Ρένα, 11, περιμένετε. Δελτίο,
1: ναι,
0: έρχομαι
1: ναι, ναι,
0: σε εσάς. Ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Ο καθηγητής τοξικολογίας που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα διαφθοράς αφέθηκε νωρίτερα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο στα εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο. συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκύπτει ότι το θύμα έκανε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Αύριο απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστηρας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μία μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. Την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις αρχές του έτους, οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους και βλάστησης.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του LeBron James ανακοίνωσαν επίσημα οι Philadelphia Sixers. Ο 41 ετών superstar του NBA που αποχώρησε από τους Los Angeles Lakers υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω το θέμα των φυσικοθεραπείων, ναι. Οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, έχουν τα ενοίκια, τους υπαλλήλους, το ένα το άλλο. Δεν μπορείς εσύ να το επιβάλλεις 7 ευρώ την φυσικοθεραπεία. Και γύρισε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι κανονικά, λέει, τώρα για τα διαγνωστικά κέντρα, πρέπει να έχουν την εικόνα, μου λέει, την είσοδο, γιατί μείωσα το clawback. Ναι. Το λέω, λέει, σαν αστείο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Δεύτερο θέμα. Πρώτα απ' όλα σας είχα στείλει ένα για τις διαρροές προσώπων από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Κάτι διάβασα. Τέλος πάντων, δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Τέλος πάντων, πήγαν οι αθλητές μας, συγχαρητήρια σε όλους και στο πόλο και οπουδήποτε, και αγωνίστηκαν και φέρανε μετάλλια και έφερε πρώτη θέση στο World Cup η εθνική πόλο και τέτοια. Πήγανε στο αεροδρόμιο, κανένας, μόνο από την Ομοσπονδία πήγανε να τους υποδεχτούν τους αθλητές του Στίβου και της Κοπηλασίας. Γιατί δεν δίνουν λεφτά. Το Ζιρίνιο το έχουν δηλαδή στη βροχή γίνεται πλημμύρα εκεί πέρα. Τα τάν δεν είναι αυτά, δεν αλλάζουν. Τον Άγιο Κοσμά τον έχουν εγκαταλείψει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά με δικά τους έξοδα και με τη θέλησή τους κάθονται και αγωνίζονται και πάνε μετά, και γι' αυτό ευτυχώς δεν πήγανε τώρα και να διεκδικήσουν και φωτογραφία με τους αθλητές που είχαν τα χτιστά. Τέλος πάντων, βέβαια βγήκε και η σκατοψυχιά μας, συγγνώμη για την έκφραση, για την Τζέγκο, αφού δεν είναι Ελληνίδα, γιατί το συζητάτε.
0: Πώς δεν είναι Ελληνίδα?
1: Μα εκεί είναι οι μικρόψυχοι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να το παίζουν Ελληνάρες. Είμαι πολύ παρμένη όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Να.
1: Το άλλο, πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Αυτά να τα ακούει η κυρία Λευκή.
0: Και βγει μετά.
1: Λοιπόν, πήγε στα Ιωάννινα γιατί αποδόθηκαν τα Οθωμανικά μνημεία που τα κάνανε αναπαλαίως και τέτοια ήταν. Λοιπόν, και μέσα στην ομιλία του τι είπε. Εν ολίγης, γιατί δεν θέλω να το έχει στην Προεδρία, στη σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, την έχει την ομιλία του, ότι ευτυχώς οι Γιαννιώτες δεν το κάνανε όπως οι Θεσσαλονικείς και πήγε ήπια τον τουρκικό ζυγό, στον Οθωμανικό ζυγό και δεν είχαν θύματα, ανθρώπινα θύματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη που αντιτάχθηκε είχαν.
0: Πρέπει να το διαβάσω αυτό που μου λέτε,
1: και
0: κυρία
1: επειδή,
0: Ρένα.
1: Και εν ολίγης, και επειδή δεν είχαν θύματα γιατί αντέδρασαν έτσι και γι' αυτό τους επέτρεψαν να έχουν και διάφορα δουκάτα και τέτοια πράγματα και αναπτύχθηκε το εμπόριο. Είναι τραγικό. Αυτά τα λες όταν πίνεις τσίπουρα. Δεν τα λες ένα δημόσιο λόγο.
0: Ναι, γι' αυτό σας είπα, δηλαδή, να το διαβάσω τώρα γιατί έτσι...
1: Να το διαβάσετε, σας παρακαλώ.
0: Θα το διαβάσω οπωσδήποτε.
1: Είναι, και το άλλο για την εταιρεία σας έστειλα και link. Ψηφίζεται αύριο αυτό το νομοσχέδιο που ιδρύεται μία εταιρεία και η οποία δεν θα έχει έλεγχο και δεν θα αποδίδει, κάτι τέτοια διάβασα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν όλα τα μνημεία της Ελλάδας, η εκμετάλλευση όλων των μνημείων της Ελλάδας θα περάσει σε αυτήν και αυτή θα εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Δείτε το, ψηφίζετε βέβαια, αφού έχουν
0: αύριο,
1: το μαχαίρι.
0: Ναι, θα μιλήσω και με το συνάδελφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Και το τελευταίο, διάβασα μια πολύ ωραία λεζάντα, την είπε ο Λαζόπουλος, μικονοποίηση της Πάρου. Γίνεται χαμός στην Πάρο, και ενώ η Μύκονος βαράει μύγες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν,
0: χάρηκα
1: που σας άκουσα. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά να περάσετε, να ηρεμήσετε λίγα.
0: Πότε?
1: Την άδεια.
0: 10 Αυγούστου. Έχει Θεός.
1: Μπορεί να πάρω και μέχρι τότε να μου δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Καλό βράδυ,
1: καλή
0: να είστε καλά.
1: Συνήθεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σάκης από την Ξάνθη, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Σάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Αφορμή ήταν ο κύριος που βγήκε και είπε για τη μητέρα του.
0: Ναι.
2: Η μητέρα μου είναι στα 78 της, έχει Αλτσχάιμερ.
0: Ναι.
2: Πέρσι το Φεβρουάριο περάσαμε από Επιτροπή ΚΕΠΑ. Της δώσανε 84% αναπηρία.
0: Ναι.
2: Κάναμε τα χαρτιά με δικηγόρο για να πάρει μια προσάυξη στη σύνταξή της κατά 50%.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τη δικαιούται. Και εδώ είναι τώρα το αστείο της υπόθεση. Δεν τη δικαιούται γιατί λέει η γυναίκα, λέει, είναι λειτουργική. Βλέπει. Αν ήταν, λέει, τυφλή, θα τη δικαιούταν. Μιλάω με την υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Έχω την απόφαση μπροστά μου. Απλά πήρα να μου τα πει και η ίδια. Και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει, εάν η μητέρα σας, λέει, έπαιρνε σύνταξη χειρίας, λέει, είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ.
0: Ναι.
2: Αν η μητέρα σας έπαιρνε, λέει, σύνταξη χειρίας, θα έπαιρνε, λέει, το επίδομα.
0: Δεν χρειαζόταν να είναι τυφλή.
2: Ναι. Αν έπαιρνε σύνταξη, λέει, αναπηρίας, πάλι θα έπαιρνε το επίδομα, χωρίς να είναι τυφλή. Αλλά από τη στιγμή που παίρνει, λέει, σύνταξη γύρατος, θέλουμε, λέει, να είναι και τυφλή. Και επειδή εκείνη τη μέρα, αλήθεια σας λέω, από τα νεύρα μου, κόντεψα να πάω το κεφαλικό, είμαι 40 χρονών, παντρεμένος. Η γυναίκα μου, την κόρη μου, μένουν στη Ξάνθη. Και εγώ έρχομαι αυτή τη στιγμή, είμαι έξω από το σπίτι των γονιών μου στο χωριό για να κοιμηθώ εδώ πέρα. Κοιμάμαι εδώ 1,5 χρόνο.
0: Ναι.
2: Ζω ανάμεσα σε δύο σπίτια, έχω γίνει κομμάτια. Και λέω στην υπάλληλο, δηλαδή, λέω, μου προτείνετε τα εξής τρία. Ή να την τυφλώσω, ή να σκοτώσω όλο τον πατέρα μου, ή να την αφήσω ανάπηρη. Μου λέει, σοβαρολογείτε. Εγώ λέω, όχι. Εσείς μου το προτείνετε. Η νομοθεσία. Μίλησα με τη δικηγόρο, μου λέει, λέω, θα βγω στα κανάλια, δεν γίνεται. Δηλαδή, λέω, 40 μου, έχει καταστραφεί η ζωή μου, γιατί δεν ξέρω τι να τους κάνω. Ο πατέρας μου είναι 82, με τα προβλήματα υγείας του, έχει Πάρκινσον και με χίλια ζόρια να εξυπηρετηθούν. Έχω μια γυναίκα που έχει κάποιες ώρες λίγο να τους δώσει τα απαραίτητα, τα φάρμακά τους. Την υπόλοιπη μέρα είμαι εγώ. Και το Υπουργείο ζητάει, όχι τους νέους να κάνουν παιδιά, να πετάξουν τους γέρους στα σκουπίδια για να ζήσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Αυτή, αν θέλετε να σας στείλω και την απόφαση του ΚΕΠΑ, την έχω από πέρσι. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω τέτοια ώρα αν μας ακούει κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, αλλά πραγματικά είναι αστείο να σου λένε ότι δεν σας δίνουμε το επίδομα. Γιατί η γυναίκα βλέπει, της λέω, η μητέρα μου φοράει την
0: πίνα. Το 80, πόσο μου είπατε, 82-84% αναπηρία.
2: 84%.
0: Αυτή την αναπηρία της την έχουν, δεν της την έχουν βγάλει φόρους ζωής.
2: Φόρους ζωής είναι.
0: Άρα με φόρους ζωής αναπηρία 84% δεν δικαιούται αναπηρικό επίδομα γιατί βλέπει.
2: Ναι. Και επειδή παίρνει σύνταξη γύρατος, το προαπαιτούμενο για να πάρει το επίδομα αυτό πρέπει να είναι και μερικός τυφλή, να το πω έτσι απλά. Δεν ξέρει να πάρει τα φάρμακά της. Την ταΐζουμε στο στόμα γιατί δεν ξέρει να φάει. Θα τη δώσουμε εμείς νερό γιατί αν δεν τη δώσουμε δεν θα πιει. Μπορεί να πιει το άβα. Τουαλέτα φοράει πάνω. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε 84% αναπηρία με διάγνωση άνοια, Αλτσχάιμερ, πώς το γράφει μέσα δεν θυμάμαι, ότι είναι λειτουργική και δεν δικαιούται επίδομα.
0: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κύριε Σάκη, θα κρατήσω το τηλέφωνό σας για να μιλήσουμε, γιατί
2: τώρα... σας παίρνω, φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί ακόμη σαν και εμένα. Βασικά,
0: εγώ το φαντάζομαι.
2: Φίλος μου στο χωριό, παρόμοια περίπτωση με τον πατέρα του, 92% του είπα, μην κάνεις τα χαρτιά, θα σε κόψουν. Και όπως τον έκοψαν. Και από ό,τι μου είπε η δικηγόρος, ενδέχεται αυτό να γίνεται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Προφανώς έχει να κάνει κάτι με τις κρατήσεις που είχαν όταν πληρώνανε τα συντάξιμά τους. Γιατί σε άλλα ταμεία, λέει, το δίνουν. Αυτό μου το είπε η δικηγόρος, με πάσα επιφύλαξη.
0: Ναι. Τι να, θα σας καλέσω για να μιλήσουμε, για να κρατήσω μερικές σημειώσεις και να ρωτήσω κάποια πράγματα.
2: Θα ζητήσω και την απόφαση, αν θέλετε, την προωθήσω κιόλας.
0: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα.
2: Ναι, ναι, όποτε επικοινωνήσει θα το δούμε. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Σας ακούω κάθε βράδυ, τέτοια ώρα που γυρίζω στους γονείς μου, να ξέρετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτό με τον ΟΓΑ, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να ισχύει και να μην το... Απ' την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό το προαπαιτούμενο, αν ήταν και τυφλή θα το έπαιρνε. Εκεί είναι που το να πούνε ότι δεν δικαιούται, δεν δικαιούται. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις που είναι εισοδηματικά τα κριτήρια, είναι η μετάβαση των ταμείων και διάφορες ανοησίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά το αν... ότι αν ήταν τυφλή θα το έπαιρνε, αφού δεν είναι... Εκεί είναι που μπερδεύομαι, πραγματικά τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Πάω, λέει, και παίρνω φάρμακα κυρίας με αναπηρία 80%, κυρίας, συγγνώμη, με αναπηρία 85% και άνω, που έχει μηδενική συμμετοχή και πληρώνω κανονικά συμμετοχή κάθε φορά για ξαρέλτο, λέει, και κάτι άλλα φάρμακα. Δημοκρατία τους μαράνε. Εθνικό δίκτυο. Καλά, χωρίς συμμετοχή μπορείτε να τις κάνετε τις φυσιοθεραπείες, αλλά συνήθως λένε ότι για το ποσό που δικαιολογεί θα γίνει μισή δουλειά. Για ποιο ρε Γιάννη, εδώ πέρα σου λέει ο άνθρωπος ότι έχει 84% αναπηρία η μητέρα του και δεν της δίνουν επίδομα αναπηρίας γιατί δεν είναι τυφλή. Αλήθεια τώρα, τι είναι αυτό? Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, κύριε Γιώργο, από το Γαλάτης, βεβαίως. Ο κύριος Πέτρος από τη Σαλαμίνα, ελάτε κύριε Πέτρο.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Πέτρο.
3: Εγώ σε λέω Μανώλη, μου ρωτήσω κάθε φορά με σπίτι.
0: Μανώλη θα με λέτε, πώς θα με λέτε?
3: Πολλά χρόνια.
0: Αφού Μανώλη με λένε. Δεν γίνεται κι αλλιώς.
3: Λοιπόν, πήρα αφορμή για τα φάρμακα.
0: Ναι.
3: Εκεί σημαίνει το εξής, γιατί είμαι κι εγώ αμαία 95%.
0: Ναι.
3: Σημαίνει το εξής, έχει δωρεάν φάρμακα. Αλλά δικαιολογεί τα φάρμακα, όχι το πρωτότυπο.
0: Το γενώσιμο.
3: Το γενώσιμο.
0: Και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι γίνεται?
3: Αν πάρεις πρωτότυπο, τι γίνεται? Όσο δίνει για το γενώσιμο το κράτος, αν κάνει το φάρμακο 10 ευρώ, δίνει 5. Τα άλλα 5 για το πρωτότυπο τα πληρώνεις εσύ.
0: Ναι, και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι κάνουμε?
3: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Α, δεν τους ενδιαφέρει.
3: Όχι, θα αυξηθούν το πρωτότυπο και ας πούνε πλήρωσε.
0: Α, εντάξει.
3: Αυτό σημαίνει χρόνια τώρα. Έταλε πολύ μου και εγώ έτσι χρόνια.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραίο σύστημα είναι αυτό.
3: Αυτό ναι, ναι, ναι, αυτό ήταν με τα φάρμακα.
0: Επιτυχημένο είναι πολύ.
3: Δυστυχώς, δυστυχώς, ναι. Δεν βρίσκεις άγκρια. Οι εξετάσεις, ναι, είναι δωρεάν.
0: Ναι.
3: Η αξιολική κάνηση αίματος και τα λοιπά, ας πούμε, εγώ που κάνεις κάνεις είναι δωρεάν. Έχω ένα άλλο σοβαρό θέμα εγώ τώρα. Με το θέμα του ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
3: Εγώ πέρασα πριν ένα χρόνο, πρώτα απ' όλα είχα σύνταξη επόρου ζωής.
0: Όχι σύνταξη, αναπηρικό επίδομα.
3: Σύνταξη αναπηρία.
0: Αναπηρία σύνταξη, μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ναι. Και γιατί ξαναπεράσατε ΚΕΠΑ αφού είχατε φόρους ζωής?
3: Ήμουνα από 28 χρονών.
0: Ναι.
3: Και είχα 67% αναπηρία.
0: Ναι.
3: Είχα περάσει ανιαία και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα τελευταία, ας πούμε, όταν βγήκα, τελείωσα στην ηλικία μου, παθαίνω έμφραγμα, παθαίνω καρκίνο στον πνεύμονα και το μεταξά με έστειλε για επιτροπή. Μόνο. Παρήξανε πάκελο, θα περάσω και πά.
0: Εντάξει, για να αυξηθεί και αναπηρία σας, δεν είναι κακό.
3: Όχι,
0: δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή στα νοσοκομεία, τα αντικαρκυνικά. Ναι, υπάρχει,
3: σωστό.
0: Κανονικά πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων.
3: Σωστό.
0: Ναι.
3: Μου ετοιμάσανε τα χαρτιά μου, πράγματι τα κατέψα, πέρασα επιτροπή.
0: Ωραία.
3: Μαζί με κάτι άλλο που είχα, ας πούμε, μου δώσανε 80% για δύο χρόνια.
0: Ναι.
3: Το 67-80.
0: Μάλιστα.
3: Ήρθανε τα δύο χρόνια. Έπρεπε να περάσω πάλι επιτροπή.
0: Ναι.
3: Εγώ έγινα πολύ χειρότερος. Δηλαδή έπαθα ζημίες στα ισχύα, κατάγματα στο σπόντιλο.
0: Πάθατε τέλος πάντων πράγματα, αυξήθηκε η αναπηρία, ναι.
3: Πάρα πολύ. Και ξαπέρασα πάλι η επιτροπή.
0: Ναι. 95%.
3: Μου δώσανε 95% για 2 χρόνια.
0: Ναι. Πόσο χρόνο είπατε ότι είστε?
3: Τώρα είμαι 77.
0: 77, εντάξει. Ναι.
3: Κάνω ένσταση.
0: Ένσταση εσείς γιατί κάνατε με 95%?
3: Γιατί, να σας πω γιατί.
0: Για να πάρετε φόρο ζωής.
3: Ναι, είναι φόρο ζωής, γιατί τι γίνεται? Για να περάσω εγώ επιτροπή, πληρώνω.
0: Τι πληρώνετε?
3: Τους γιατρούς όλους.
0: Ποιους γιατρούς? Ένα γιατρό πρέπει να πω, θα σας ανοίξει το φάκελο.
3: Γιατρός, εγώ έχω θέλω γιατρό, ογκολόγο. Θέλω γιατρό, καρδιολόγο. Θέλω γιατρό, οφθαλμίατρο. Θέλω γιατρό, παθολόγο. Θέλω γιατρό, ορθοπαιδικό.
0: Συγγνώμη, ένας, είναι γιατί είναι πολλές παθήσεις, ναι.
3: Πολλές παθήσεις. Mm. Εδώ σε Σαλαμίνα δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός να σου δώσει δωρεάν χαρτί. Εδώ πήγα οφθαλμίατρο και πήρα 160 ευρώ.
0: 160 ευρώ για ποιο λόγο?
3: Που μου έδωσε το χαρτί της επιτροπής που με είδε. 160 ευρώ.
0: Ναι.
3: Ο άλλος 50, ο άλλος 80. Οπότε έκανα ένσταση και λέω, σας παρακαλώ, εγώ είμαι χάλια, δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Ναι.
3: Δεν σας είπα, δώστε μου 100% αναπηρία για να οικονομήσω παραπάνω σύνταξη.
0: Ναι.
3: Ούτε που θέλω οπωσδήποτε μια βοήθεια, γιατί δεν μπορώ να βάλω ούτε παπούτσια, ούτε κάστες, ούτε να πληθώ.
0: Ναι.
3: Αφού είμαι διαλυμένος, τα κοκαλά όλα. Συρουργείο δεν μπορώ να μου κάνω, γιατί έχει ακομπήσει ο καρκίνος να βάλω στην καρδιά. Και δεν μπορώ να μου κάνω χειρουργείο κανένα. Δεν με κάνει κανένα να μου κάνει χειρουργείο. Οπότε είμαι, ξέρεις, έτσι με τα παθήματα και τα λοιπά.
0: Και τι έγινε με την ένσταση?
3: Και μου ξαναπερνάω πάλι επιτροπή. Λοιπόν, με κοιτάνε και μου δώσανε το 95% όπως ακριβώς ήταν, με καμία παροχή, για 3 χρόνια.
0: Αντί για 2.
3: Αντί για 2. Δηλαδή, μένουν τέρατα, πράγματα και τέρατα εκεί πέσα. Ειλικρινά να πω ότι ήμουν εντάξει, θα πω εντάξει, είμαι, δεν χρειάζεται, αλλά εγώ πραγματικά υποφέρω. Πραγματικά υποφέρω. Περπατάω 10 μέτρα και πρέπει να κάτσω. Αν δεν κάτσω, θα πέσω κάπου. Και σου λέει μια χαρά είσαι. Και πώς είναι μια χαρά? Με τι πρέπει να δούνε για να σου πούνε ναι, έχεις ανάγκη για κάτι? Έστω μεταφορικά. Να πάω πάνω, θέλω ένα ταξί. Το ταξί πληρώνεται.
0: Ναι.
3: Τώρα εγώ θέλω να πάω 30 του μηνός στο αντικαρκυνικό για να με δει ουρολόγος για τον προστάτη.
0: Ναι.
3: Τα εισιτήρια να πάω και τα λοιπά, η ταξιά και με τα λοιπά είναι δικά μου. Να πάω στον εμπόρο να πάω είναι 160 ευρώ. Δεν σου δίνει τουλάχιστον ένα επίδομα μεταφοράς που είναι 100-200 ευρώ, πόσο είναι το μήνα? Είναι πάρα πολλά, κύριε Μανώλη, πάρα πολλά. Στο θέμα υγείας, στους αναπήρους, έχουν πολλές εκκρεμότητες και πολλές ατέλειες. Ευτυχώς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο, τι να σας πω. Δεν...
3: Να είστε καλά, παλικάρι μου.
0: Εσείς.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε
3: δεν μπορώ
0: καλά,
3: να βρω γιατρούς, να έρθουν να με δούνε για να μην πληρώσω. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
3: Γιατί κατοίκω, δηλαδή, στη Σαλαμίνα.
0: Επειδή είστε και στη Σαλαμίνα, γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρο.
3: Ελάτε. Ένα λεπτό ακόμα.
0: Ελάτε, παρακαλώ.
3: Ναι, ναι. Εδώ έχει κάτι παπουράκι, δεν θα φέρει πότε. Πάλι και έρχονται.
0: Ναι.
3: Εδώ έχετε 100.000 κάθε Σαββατοκύριακο, 150.000 κόσμο.
0: Ναι.
3: Και κάθε μέρα γεμάτα. Πάνε γεμάτα, έρχονται.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν μια τουαλέτα κάτω. Κύριε Μαλόγονη, ούτε ένα ασθενστέρ.
0: Πού
3: να ανέβεις να πάνω.
0: Πού, στο λιμάνι.
3: Τα φέρει μπότ, αυτά, ναι.
0: Α, τα φέρει μπότ. Ναι, αυτά ναι, είναι ναι. Παντόφλες, δεν είναι.
3: Οι παντόφλες, παντόφλες.
0: Εγώ δεν έχω δει παντόφλα με ασανσέρ και κυλιόμενη, δεν
3: ναι,
0: έχω δει
3: δεν πουθενά. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Καλά, μπορεί και να υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχω δει.
3: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, ναι. Εδώ.
0: Όχι, αν, ναι, αν δεν μπορείτε να ανέβετε, θα μείνετε κάτω. Δεν έχει. Θα σας βάλουν
3: αυτό
0: μια καρέκλα κάτω.
3: Αν κάτω μένεις, χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει και
0: ναι, και άμα χρειαστεί πάνω. Όχι, η αλήθεια, δεν το λέω πολύ, πολύ ειλικρινά.
3: Κρίμα, κρίμα.
0: Ναι, είναι κρίμα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
3: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Καλώς
0: να είστε καλά κι εσείς.
3: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σας. Στέλνει τώρα εδώ ο φίλος που δεν υπογράφει ποτέ. Παρδάλη, και τι αποτέλεσμα φέρνει στην τελική εκπομπή? Είναι για να λέει ο καθένας το προσωπικό του ιατρικό φάκελο. Αδερφέ, άλλαξε ραδιόφωνο. Μην ακούς. Μην μου πει τα σηκώτια όμως. Ναι, είναι ο καθένας για να λέει το φάκελό του. Απόψε, έχεις πρόβλημα. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι έχει ένα πρόβλημα. Να τον κλείσω. Και να ασχοληθούμε με την Eurovision. Ξέρω εγώ ό,τι θες. Ελάτε, κύριε Λευκή.
4: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Γεια σας.
4: Μη θυμώνεις, μη χαλάς την υγεία σου.
0: Εγώ δεν χαλάω την υγεία μου, αλλά δεν μπορώ την ανοησία.
4: Τώρα τι να το λέω.
0: Έτυχε απόψε να ασχολούμαστε με αυτά. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Που λέω, άμα δεν απαντάς, θεωρούν.
0: Να γυρίσω τσάμικα.
4: Και κακομπήρα, και άμα απαντάς, κακός άνθρωπος.
0: Ναι, καλά, πάμε.
4: Ναι, ναι.
0: Ήρθε ο πρόεδρος εκεί, τι έγινε. Τον συναντήσατε.
4: Καλησπέρα από την κυρία Ρένα. Και όταν το είδα και εγώ ειλικρινά, μου ανέβηκε το αίμα.
0: Α, το είδατε μετά, δεν το... Δεν...
4: Περνάμε, υποχρεούται το λεωφορείο, γιατί έχει στάσει ακριβώς απ' έξω. Και επειδή έχω το ραδιόφωνο και ακούω ειδήσεις, ακούω το κεντρικό διαδικτύο, το έλεγε εκείνη την ώρα και γυρίζω το κεφάλι μου και εγώ για να το δω.
0: Σαν κνάτος ο πρόεδρος, φάτσα κάρτα.
4: Δεν ήταν.
0: Α.
4: Είχε τελειώσει.
0: Είχε τελειώσει, εντάξει.
4: Είχε τελειώσει. Εμείς περνάμε 2:15. Ναι, ναι. Και το φτιάχνανε πάρα πολύ καιρό εκεί. Λοιπόν, από τις καλησπέρες μου και στα γρήγορα έτσι στον κύριο Boomerang. Το κύριο, το πρόσεξε.
0: Δεν ξέρω αν ακούει τέτοια μπαμ, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Είναι νωρίς τώρα.
4: Ναι, ναι. Καλά να πάθω, γιατί βγαίνω Δευτέρες και μετά όλη
0: την εβδομάδα. Καλά, ό,τι όλη τη μέρα και να βγείτε αυτή την εβδομάδα με τα ωράρια που έχουμε μέχρι τις 12.
4: Ναι, ναι, άκου τώρα. Και, γιατί την Τρίτη άκουσα αυτό που λέω εγώ 3-4 χρόνια και με μαλώνεις. Στον κύριο Αυγολέμωνο, στους δύο Γιάννηδες, στις συμπάθειές μου, στην κυρία Ντόρα, στην κυρία Γεωργία, δεν ξέρω, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Και στον κύριο Χαράλαμπο, τον συντοπίτη μου.
0: Ναι.
4: Τον γιγκαϊθέμινο Χαράλαμπος, που συνεργάζεται. Ναι. Τώρα είδες Αλτσχάιμερ.
0: Ξεχάσατε το που θέλετε να
4: πείτε. Όχι, το όνομα. Του κυρίου που πήρε από την Ξάνθη. Πώς τον λέγανε.
0: Δεν μου έρχεται τώρα και εμένα.
4: Με μπέρδεψε ο κύριος από τη Σαλαμίνα τώρα με αυτά που έλεγε τα ιατρικά. Καλύτερα να βλέπει η μάνα του και να μην πάρει τα χρήματα τα ΣΥΝ.
0: Προσέξτε τώρα, μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Ακούστε.
4: Αφού βλέπει, είπα.
0: Ακούστε. Στον ΟΓΑ ισχύει, μου γράφει εδώ κυρία Αργυρό, για να πάρεις επίδομα πρέπει να παίρνεις αναπηρική. Αν παίρνεις γύρατος, μπορείς να πάρεις το εξωιδρυματικό, να έχεις παράλυση και στα τέσσερα άκρα ή τυφλότητα, σαν είσαι τυφλός. Αν δεν ισχύουν αυτά, δεν δικαιούσε τίποτα. Έτσι λέει ο νόμος του ΟΓΑ.
4: Οι ντομάτες είναι φτηνές αυτή την εποχή. Να παζέψουμε μερικές.
0: Τα κεράσια είναι ακριβά.
4: Τα κεράσια τα έπαιρνα, Εμμανουήλ. Και όταν άκουσα πριν 2 χρόνια, όχι με μανία, τα έπαιρνε, τέλος πάντων, αφού όλο φρούτα και φρούτα. Και όταν άκουσα, δεν το πίστευα στα αυτιά μου, ότι είναι δεύτερα στα φυτοφάρμακα, τα κεράσια.
0: Τα κεράσια.
4: Τι ακούω, λέω. Ναι. Οι πρώτες είναι οι φράουλες, και εγώ είχα βάλει τα σταφύλια, δεύτερα.
0: Ναι.
4: Και όμως...
0: Που είναι και φτηνά τα σταφύλια, τα κακόμοιρα.
4: 3.50 είχαν προχθές, άγουρα, χάλια, γυρίζει το κεφάλι από την άλλη πλευρά. Τα πρώτα
0: άγουρα, τέτοια εποχή.
4: Ναι, ναι, ναι. Τα πρώτα που εμφανίστηκαν. Την περασμένη Παρασκευή δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έχω τέλος Ιουλίου, έπρεπε τα σταφύλια τώρα να είναι...
4: Σου λέω άγουρα, γι' αυτό και το λέω. Όταν αναφέρομαι κάπως έντονα κάτι, όταν είναι πολύ θετικό και πολύ αρνητικό.
0: Ναι.
4: Ναι. Και μόλις άκουσα για τα κεράσια, δεν το πίστευα στα αυτιά μου, είπα. Δεν τα ξαναπλησίασα.
0: Ναι.
4: Τα σταφύλια τα βλέπουμε. Είναι. Και αυτό που ενώ μου δίνεις πολύ χρόνο και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε άλλους, αλλά εγώ λέω, μιλάω για μένα.
0: Τώρα θα σας κόψω βέβαια για τους τίτλους και θα επανέλθουμε.
4: Αλλά, ναι.
0: Αλλά πείτε.
4: Γύρω. Ναι. Δηλαδή, τι γίνεται με το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα αυτό το πράγμα. Και αφού βγήκα τη Δευτέρα, Γιατί κάναν τόσο, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που αναφέρω τα λιπάσματα μέσα σε 2-3 χρόνια. Γιατί κάναν τόσο, θόρυβο για τα λιπάσματα που έρχονται, λέει, από την Περσία.
0: Γιατί
4: πόσο
0: δεν έχουμε δικά μας.
4: Πόσο φτηνά είναι και
0: κάναν
4: τόσο
0: φθηνά. Δεν έχουμε,
4: φθόρυβο.
0: Γιατί τα ζώα μας. Ναι, ξέχασα.
4: Όπως λέω εγώ, οι δολοφόροι της υγείας, λέω. Γιατί δεν τα παίρνουν από τις βαλκανικές χώρες.
0: Γιατί μπορεί να πιο ακριβά.
4: Είναι πιο από τη Βουλγαρία, και ειδικά τη Βουλγαρία, έλεγε ο συνάδελφός από τη Θεσσαλονίκη, ζωντανό ρεπορτάζ, αντί να έρχονται να πηγαίνουν, λέει, οι δικοί μας που συνεχίζουν να πηγαίνουν, όπως και στην Τουρκία, έρχονται οι Βούλγαροι μετά το ευρώ.
0: Ωραία,
4: εδώ.
0: Βάλτε τελεία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφω.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην έκρηξη και τον θάνατο εργαζόμενο σε εργοστάσιο της Κορινθίας αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Περισσότερα στο real.gr. Στην ανακρίτρια Χανίων απολογείται από το απόγευμα ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροδοκία και έκδοση ψευδών πορισμάτων και εκθέσεων κατά παραγγελία. Την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών ανακοίνωσε η Κομισιόν.

0: Real Night στους 97,8.
1: Τελευταίο μισάωρο ή μίωρο, για να το πω πιο ευγενικά, πιο intellectual. Εσύ, φίλε, που υπογράφεις Μίτσος, δεν το λέω όλο γιατί καταλαβαίνομαστε, εγώ μιλάω όλα αυτά τα χρόνια, λέω αυτά που λέω, λέω την άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος σε κάποια πράγματα. Όχι, μπορεί, σίγουρα είναι λάθος σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα δεν είναι. Το μήνυμά σου στείλτο σε αυτούς που αναφέρεις, όχι σε μένα. Όχι σε μένα. Εγώ ξαναλέω, με τα σωστά και τα λάθος πράγματα που λέω και που υποστηρίζω, πορεύομαι. Και λάθος πολλά. Και λάθη πολλά κάνω. Δεν ούτε τα ξέρω όλα, ούτε η άποψή μου είναι πάντα σωστή. Αυτό που το μήνυμα που στέλνεις, στείλ το εκεί που γράφεις, όχι σε μένα. Ελάτε, κυρία Λευκή.
2: Ναι, Σάκης ήταν ο κύριος.
1: Α, ο κύριος Σάκης, μπράβο.
2: Και είπα αυτό, ότι να βλέπει μάνα του και να μην τα πάρει, και έχει ωραία προφορά ο Σάκης για τη δική του περιοχή.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ναι, έχει. Ωραία, μου από την αρχή που τον άκουσα. Γι' αυτό και το είπα. Είπα προηγουμένως, εγώ, για τα φρούτα που λέγαμε, Παρασκευή, το κάθε μέρα εμάς έγινε κάθε Παρασκευή, και σε κάποια άλλα χωριά είναι κάθε 15, από τους οδηγούς τα ακούω και τα μαθαίνω. Στην ανάγκη εννοείται παίρνουν ταξί. Και τα ακτινίδια από 3,90, από τη μία Παρασκευή στην άλλη 5,90. Από τη μία Παρασκευή, όχι μήνα και τέτοια. Και ακούγα όλη μέρα τον Θεοδωρικάκο. Τις παγώνουν, λέει, τις τιμές τώρα και θα τις μειώσουν το Σεπτέμβριο. Γιατί τις παγώνουν?
1: Θα τις ξεπαγώσουν μετά.
2: Γιατί τις παγώνουν, δηλαδή τις αφήνουν όπως είναι για τον τουρισμό, για να κερδοσκοπήσουν.
1: Γιατί είδατε εσείς να παγώνουν οι τιμές?
2: Που λέει τις παγώνει.
1: Να βάλετε ζακέτα.
2: Τι είπα προηγουμένως, ότι από τη μία Παρασκευή στην άλλη το 3,90.
1: Μα γι' αυτό λέω, αν βλέπετε να παγώνουν. Θα παγώσει το 5,90.
2: Τα βερίκοκα πλησίαστα, αλλά αναγκαστικά τα παίρνω, γιατί δεν τρώω και φρούτα, τι θα κάνω?
1: Μπεμπέκου.
2: Τι θα φάω? Αφού δεν τρώω κρέας, δεν τρώω ψάρι, δεν τρώω κοτόπουλα, δεν τρώω.
1: Από τα καλά λέω, μπεμπέκου, όχι τύπο...
2: Καλά. Τώρα δεν θέλω τώρα, γιατί είμαστε προς το τέλος. Γιατί είπα προηγουμένως ότι καλά να πάθω, γιατί παίρνω Δευτέρες. Τη Δευτέρα που βγήκα, την Τρίτη μετά, βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε δηλώσεις. Ναι. Τι λέω εγώ που είμαι παλιάνθρωπος, παλιό χαρακτήρα.
1: Γι' αυτό περιμένει να βγείτε, σας ακούει και μετά βγαίνει κανένα δηλώσεις.
2: Τι λέω εγώ?
1: Αυτά είναι.
2: Άκου τώρα, το χιούμορ κάνει καλό, λέμε, στην ψυχολογία. Ναι, 3, 4, 5, πόσα, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ποιος Πρωθυπουργός, ποιος Μητσοτάκης? Έχουμε τον παράτο πρωθυπουργό. Πόσους έχουμε εκεί πέρα, είπα εγώ, 5, 10, 15, καμιά πενταριά όλοι και όλοι, που είναι η ομάδα? Και έλεγα εγώ, η παρέα. Ειλικρινά, Μανουήλ, έτσι γίνονται τα φωνικά που λένε. Εγώ που λέω όλο κρίμα. Κρίμα, λέω εγώ. Κρίμα. Και μου κοροϊδεύανε και εδώ και κάτω. Εσύ όλο κρίμα, λες, μου λέγανε. Για τους μεγάλους, ας τα παιδάκια. Και ξαφνικά, οι άλλοι είναι μόνο για να χειροκροτούν, για να δικαιολογούν τα 10 χιλιάρικα. Η παρέα αποφασίζει για όλα. Και τι είπε τρεις φορές? Πω, ειλικρινά, δεν μπορούσα να γελάσω. Όχι. Και λέω τώρα, τι κατάντημα είναι αυτό? Είμαστε μια παρέα. Μία φορά. Δεύτερη, τρίτη φορά είμαστε μια παρέα. Τι είναι αυτό? Τι κατάντημα είναι αυτό, λέω? Τι είχα πει στην προηγούμενη παρέμβαση? Μια κλίκα, μπλε πράσινη είχα πει, με λίγο κόκκινο λέω συνέχεια, αποφασίζουν για μας. Δηλαδή, είμαστε κάτω από τον πάτο. Όπως ήμασταν όταν ήταν η σύντροφος του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά το φέρνει η συζήτηση. Και επαναλαμβάνω κάτι για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους. Και λέω, είχαμε τέτοιο κατάντημα που ήταν η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου. Πόσο πιο κάτω? Δεν υπάρχει παρακάτω. Το πολιτικό να αποφασίζει για τη χώρα. Δηλαδή, σου έρχεται όχι αποστροφή, τέτοια συχαμάρα.
1: Μάλιστα.
2: Και το τελευταίο και
1: έλα,
2: να κλείσω. Ναι, να κλείσω. Mm. Δε, μου λέει, το όλο είναι σοβαρό, Εμμανουήλ. Είναι πολύ σοβαρό, το σκέφτηκα προχθές κι εγώ. Καλή ώρα παρά ποτέ. Πότε θα μπει το θέμα με το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, που θα, Οκτώβριο, πότε θα αρχίσει η εκπομπή. Τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώνουν οι ασφαλιζόμενοι και δεν προλαβαίνουν να πάρουν σύνταξη και μένουν στο κράτος. Δεν τα παίρνει, δεν τα επιστρέφει το κράτος αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχει ή ο σύντροφος. Τα έχει πληρώσει ο ασφαλιζόμενος.
1: Εννοείται σε επίπεδο συνταξιοδοτικό.
2: Ορίστε.
1: Σε επίπεδο συνταξιοδοτικό εννοείται.
2: Εννοείται. Ναι. Γιατί τα κρατάει το κράτος. Αφού
1: γιατί
2: δεν πρόλαβε να πάρει.
1: Γιατί ο δικαιούχος απεβίωσε.
2: Τα έχει πληρώσει.
1: Γιατί θέλετε να παίρνει τη σύνταξη.
2: Και πρέπει να τα πάρουν αυτοί που είναι
1: δεν
2: πίσω.
1: Έχει, η σύνταξη δεν έχει κληρονομικό. Δεν έχει.
2: Γιατί.
1: Δεν αποτελεί κληρονομικό στοιχείο.
2: Ναι, αυτό το σκέφτηκα την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό και το λέω τώρα. Mm. Τόσο καιρό δεν
1: είναι. Άμα χρωστάς είναι κληρονομιά. Άμα είναι να πάρεις δεν είναι.
2: Ναι. Α, γιατί, μπράβο. Αφού έχουμε πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει άρση της κατάργησης της μονιμότητας, πρέπει τώρα και εμείς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι κακομύριδες, η πλέμπα, ο λαοτζίκος, να κάνουμε μια άλλη πλατεία ιδιωτικών υπαλλήλων και να πάμε να κλαίμε εκεί. Πού θα πάω να κλάψω τώρα? Το τζαμί εδώ.
1: Α, τη λέτε ανάλογη με την κλαθμόνος.
2: Εμμανουήλ, βεβαίως.
1: Α, φτιάξουμε μια πλατεία.
2: Εμμανουήλ, το τζαμί απ' έξω είναι ωραίο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Λευκή.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος από την Κεσαριανή, πρώτη φορά. Ελάτε, κύριε Ευάγγελε.
3: Καλησπέρα, κύριε
1: Παναγιώτη. Γεια σας, κύριε Ευάγγελε.
3: Μιλάγατε νωρίτερα για τα κεράσια.
1: Ναι.
3: Και αναφέρατε τη λέξη βοδενών.
1: Ναι.
3: Ξέρετε τι είναι τα βοδενά?
1: Τι είναι, περιοχή?
3: Όχι, δεν είναι περιοχή.
1: Τι είναι?
3: Είναι η έδεσα, όπως τη λέγανε οι Τούρκοι.
1: Ναι, αυτό λέω. Περιοχή, ναι.
3: Ναι, ωραία. Δεν μπορεί να λέμε μετά, 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, να λέμε βοδενά την έδεσα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι το λένε οι παραγωγοί?
3: Όχι, δεν το λένε οι παραγωγοί, να τους το κόψετε.
1: Τον παραγωγό.
3: Δεν επιτρέπεται. Ο παραγωγός μπορεί να λέει ότι θέλει. Συγγνώμη. Αλλά δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Πώς θα διακοπεί?
1: Θα το πω στους παραγωγούς.
3: Ορίστε.
1: Θα το πω στους παραγωγούς, τι να σας πω τώρα.
3: Όχι. Να μην το ξαναπείτε. Να μην το ξαναπείτε εσείς. Αυτές λένε ότι θέλουν. Αυτό ήθελα. Δεν επιτρέπεται τώρα αυτό το πράγμα να λέγεται έτσι.
1: Ωραία.
3: Έδεσαι. Έδεσαι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα κάτι.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ευαγγέλη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Κάντε τώρα για να πάω στην κοιμή την κόβω, κύριε Γεωργία.
0: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, ελάτε.
5: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας,
5: τι μου κάνετε.
1: Κύριε, καλά.
5: Τι μου κάνετε. Λοιπόν,
1: εσείς.
5: Καταρχήν εκείνος ο κύριος που είπε γιατί μιλάμε για τα ιατρικά, γιατί ο καθένας μας, ανάλογα με τα προβλήματα που έχει, μπορεί να προσπαθεί να ακούσει κάτι κάποιος ακροατής και να του δώσει κάποια απάντηση.
1: Μπορεί κάτι να θέλει να μάθει, μπορεί να θέλει να πει τον πόνο του. Τι να κάνουμε.
5: Μα είμαστε ομοιοπαθείς πολύ. Δηλαδή, εγώ πήρα για τον κύριο που είπε για τις ενέσεις οφράς κοιλίδας. Εγώ κάνω 9 χρόνια.
1: Που του είπαν ότι δεν χρειάζεται.
5: Ορίστε.
1: Του είπαν ότι δεν χρειάζεται, εδώ και ένα χρόνο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν πρώτο πήγα στο γεννηματά, το παλιό, όχι το πανεπιστημιακό τώρα. Ναι. Και γυρίζει και μου λέει ένας γιατρός, άμα τη βρεις τη δένεση, φέρτε να την κάνουμε. Συζητάγαμε τότε με την οφθαλμίατρο εδώ τι μπορώ να κάνω και έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία όπως είπε ο κύριος, από τότε. Ναι. Να περάσει δηλαδή από το φαρμακείο Αγίου Κωνσταντίνου που ήταν, να κάνουν συνεδρίαση, κάθε πέμπτη συνεδρίαζαν τότε και να, αν πάρω έγκριση, να πάρω και την ένεση και να την πάρω εγώ χέρι με χέρι, να την πάω στο νοσοκομείο. Η κλινική που πηγαίνω τελικά συνεργάζεται η οφθαλμία τους που με κουράει εδώ. Και το συζητήσαμε μαζί. Και μου λέει: κοίτα να δεις, σύνταξη παίρνεις. Εδώ στην κλινική η ένεση έχει 80 ευρώ κάθε φορά. Και το μόνο πρόβλημα μου λέει που μπορεί να έχεις είναι η μετακίνηση. Λέω: κοίτα, αν είναι να έρχομαι εγώ κάθε 3 μήνες παράδειγμα ή κάθε 2 να κάνω μία ένεση, θα παίρνω ένα ταξί και θα έρχομαι, μια και δεν είχα και κανέναν να έρχεται μαζί. Ναι. Κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια υπήρχε έλλειψη. Και μας έλεγαν στην κλινική να φτιάξουμε χαρτιά για να πάει η κλινική να πάρει έγκριση για όλους μας μαζικά. Εν τω μεταξύ, όταν μας το είπε, έλεγε γιατρός εδώ, μου λέει: προσπαθώ να βρω, μου λέει, με τα ζόρια μία ένεση για αυτόν που είναι απόλυτα αναγκαίο. Και δεν μπορώ να βρω. Αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι χαρτιά κάνανε. Την πήραν την έγκριση, αλλά τι μου είπε. Γιατί εγώ τη είπα: μήπως μπορώ εγώ να απευθυνθώ σε γνωστούς στο εξωτερικό να μου στείλουν μία, ρε παιδί μου, μία, για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα.
1: Επιτρέπετε.
5: Θα σταματήσουν. Ορίστε.
1: Θα τη σταματήσουν στα σύνορα.
5: Στο Τολωνείο.
1: Βέβαια.
5: Θα σταματήσουν, μου λέει, στο Τολωνείο, γιατί τα φάρμακα δεν μπορεί να τα εισάγει ιδιωτικά. Δεν μπορεί να τα παίρνει ιδιωτικά. Μόνο ή μέσω εταιριών, ή μέσω νοσοκομείων, ή μέσω του κράτους. Ιδιωτικά δεν μπορεί. Ατομικά δεν μπορεί.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, αν κάποιο φέρνει φάρμακα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει.
1: Μόνο αν το βάλει κανείς μέσα στη βαλίτσα, ξέρω εγώ, ναι.
5: Εμένα μου το απέκλεισαν. Είναι να μην σε πιάσει, προφανώς.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
5: Λοιπόν, εμένα μου το απέκλεισαν. Οπότε γύρισε και μου είπε δε ότι το ίδιο φάρμακο το χρησιμοποιούν και οι ογκολόγοι. Και επειδή όλα πάνε τώρα πια κατά τη χρήση και την ανάγκη και με σειρά προτεραιότητος, εάν το αγαπητό Υπουργείο Υγείας πει ότι αυτή η παρτίδα των ενέσεων θα πηγαίνει στους καρκινοπαθείς γιατί τις χρειάζονται πιο πολύ, τι θα κάνει το κεντρικό φαρμακείο. Δεν θα δώσει προτεραιότητα.
1: Όχι, θα τη δώσει εκεί που,
5: θα τη δώσει εκεί, που δίνουν αυτή προτεραιότητα, γιατί αυτή τη δίνουνε.
1: Μάλιστα.
5: Καταλάβατε.
1: Ναι.
5: Αυτή τη δίνουνε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ξεκίνησα με 80 ευρώ την κάθε ένεση και τώρα έχει πάει 100. Στην κλινική που πάω δηλαδή. Τώρα έχει πάει 100. Αλλά εγώ πληρώνω ταξί για να πάω, γιατί εγώ, κύριε Μανώλη μου, τότε είχα κάποιες κυρίες από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας, οι οποίες ερχόντουσαν μαζί μου, αλλά την καταργήσανε και από την Εκκλησία πριν τον κορονοϊό και συνεχίζει να μην υπάρχει. Οπότε ούτε από εκεί υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή, ούτε η Εκκλησία, να το δούμε έτσι, ούτε η Εκκλησία βοηθάει όπως βοηθούσε πριν τον κορονοϊό. Και κρατήσανε τη διακονία μόνο για τα νοσοκομεία. Δεν κρατήσανε και όλους εμάς που είμαστε ατομικά περιστατικά, να το θέσω έτσι, γιατί δεν μας λένε ασθενείς, μας λένε περιστατικά. Λες και είμαστε κουβάρια. Λοιπόν, και ήθελα να το πω στον κύριο να το ξέρει ότι η προτεραιότητα δεν εξαρτάται από τους γιατρούς ούτε από τις επιτροπές. Εξαρτάται από το Υπουργείο τι προτεραιότητες δίνει. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τη γιατρό. Σας λέω τότε είχαν τρελαθεί στην κλινική. Δεν ήξερα τι να κάνουν. Γιατί έχουν πολλούς ασθενείς με οχρά κοιλίδα. Και είμαι και τυχερή με στην ατυχία μου, γιατί μετά την εγχείρηση που έκανα στον καταράκτη, πάω κάθε 3,5 μήνες πια. Δεν πάω κάθε 2,5 που πήγαινα πριν. Είμαι τυχερή με στην ατυχία μου. Όσο αριώνει δηλαδή, σημαίνει ότι το μάτι είναι σταθερό. Και το μάτι εγώ πώς το χάσα. Στο οφθαλμιατρίο Αθηνών δεν το χάσα. Που είχαν δώσει τότε. Τι μου είπαν τότε, θα το πω πάλι γιατί θυμώνω. Μου είπαν τότε ότι, πώς το λένε, μόνο 15 λέιζερ δίναν τη δυνατότητα να κάνεις μέσω ασφάλειας. Από εκεί και πέρα σε πετάγανε, σε διώχνανε. Και πήγαν να μου κάνουν εμένα λέιζερ, τα μάτια ήταν κατακόκκινα, δεν δώσαν σημασία και πάνε να τα περάσουν και δεν περνάγαν αυτά και άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Και πάει και μου μετράνε την πίεση, κύριε Μανώλη μου, και στο δεξί μάτι ήταν 65. Και πετάω, πώς τη λένε αυτό, γλαύκωμα, μέσα στο νοσοκομείο και το χάνω το μάτι. Και πάει μια κυρία, επειδή έκλαιγα εγώ, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, και πάει μια κυρία που με συνόδευε και λέει του γιατρού: μα γιατρό, του λέει, τι πράγματα είναι αυτά. 52 χρονών γυναίκα, του λέει, είναι, πώς την αντιμετωπίζετε έτσι, και τι τη απαντάει. Δεν χορηγεί ο επικονδύλια για βαριά περιστατικά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πώς εγώ μετά να μην έχω θυμό, για πετε μου. Που είμαι ασφαλισμένος άνθρωπος 35 χρόνια ούτε με τάισε κανένας, ούτε με πότισε κανένας. Κανονικά μου τα πήραν. Πώς να μην έχω θυμό. Και αν μπορεί κανείς να βρει την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν σας ξανανέφερα, αλλά αξίζει τον κόπο αν μπορείτε να το βρείτε. Την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ ήταν ο κύριος Μητρόπουλος στο Κόντρα και μιλούσε για αυτό που είπε ο κύριος Σάκης, πώς θα αντιμετωπίζουν τους μεγάλους ανθρώπους. Και λέει, οι Ευρωπαίοι λέει, κατάλαβα.
1: Ο Αλέξης, ο Μητρόπουλος.
5: Ο Αλέξης, ναι.
1: Να τον πάρουμε και τηλέφωνο.
5: Λέει, καλά είναι να τον καλούσατε. Καλά είναι να τον καλούσατε μια φορά. Γιατί, γιατί ο άνθρωπος τι είπε, ότι οι Ευρωπαίοι λέει, κατάλαβαν ότι όποιος παίρνει σύνταξη νωρίς ζει πολύ περισσότερο από το, ματσού, από το προσδόκιμο το οποίο ορίζουν αυτοί. Δηλαδή, σαν να λέμε, το δικό μου το προσδόκιμο το έχουν ορίσει αυτοί. Όταν το περάσω, θα πρέπει να περάνω. Εν ολίγης. Λοιπόν, οπότε λέει τι, τι έχουμε προσπαθεί.
1: Ναι, μην γίνεστε και βάρος τώρα κι εσείς.
5: Έλατε! Έλατε! Κοστίζω! Κοστίζω! Ένα το κρατούμενο και η σύνταξη.
1: Δεν το λέω μόνο για να μην έχουμε παρεξηγήσει και εγώ, και εγώ έτσι, όλοι βάρος είμαστε.
5: Και, μα κοιτάξτε να δείτε κάτι, όταν υποτίθεται ότι σου, όταν βλέπει το, το όποιο κράτος και οι αγαπητοί Ευρωπαίοι, όταν βλέπουν τον εαυτό τους ως πάροχο και στην κάθε χώρα ξεχωριστά, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λέει είναι του, του Μακρόν ιδέα, γιατί το κάνανε, για να μας ρίχνουν στάξει τα ματιά, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τι είναι. Που δίνει, ξέρετε πόσο ήταν το ποσό όταν αυτό το 14 το πρωτοφτιάξανε για μας, 200 ευρώ παρακαλώ. Και για τη Γερμανία ήταν 1200 το μήνα. Καταλάβατε, οπότε καμιά φορά που συγκρίνετε, συγκρίνετε τη Γερμανία και λέτε γιατί εκεί κάνει αυτό και γιατί κάνει εκείνο, τώρα είτε το διεκδικούν, είτε αυτοί το μοίρασαν, δεν το ξέρω, πάντως για τη Γερμανία ήταν τόσο. Τόσο λέγανε σε μια συζήτηση που κάνανε στην ΕΡΤ. Και μάλιστα έλεγε μία που υποτίθεται ότι δουλεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελαν λέει να δίνουν ποσά για να μην πεινάει τη πείνα ο άνθρωπο. Τα 200 ευρώ δηλαδή, πόσο αναλογούν την ημέρα, κύριε Μανώλη μου, αν ο άλλο δεν έχει, πώ το λένε, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Το χρόνο. Αναλογούν. Το χρόνο.
5: Όχι, το μήνα.
1: Α, τα 200 ευρώ. Πόσο
5: ναι. Ούτε 10 ευρώ το μήνα δεν είναι.
1: Όχι,
5: την ημέρα, πώ να πω.
1: 10 ευρώ, όχι δεν είναι, είναι 8, 2, 3, 8, 20, όχι, 7, 3, 7, 21, 3, 6, 18, 6,5.
5: Α, μπράβο.
1: Κάπου
5: εκεί. Οπότε, όταν μετά γυρίζει ο κόσμος και λέει, δεν έχω τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να πάρω κοτόπουλο, ποιο κοτόπουλο, δεν τους ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει, ξεκινάνε ανάποδα. Το σύνολο των, των χρημάτων που έχω να διαθέσω, πόσα είναι, τόσα εκατομμύρια. Πάντως στους αλγόριθμους, να τα μοιράσουν οι αλγόριθμοι. Δεν έχει κοινωνικό κράτος πια. Τώρα, αυτά τα χρόνια δηλαδή.
1: Όχι,
5: τώρα
1: έχει,
5: δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος.
1: Έχει ακοινώνει το αλγόριθμο.
5: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εγώ ξέρω
1: λέω,
5: ότι τα νούμεράκια αποφασίζουν αν θα πεθάνω εγώ ή αν θα ζήσω. Και αν παρατηρήσετε, δεν μιλάει και για κανένα για ζωή, όλο για θάνατο μιλάει.
1: Έτσι όπως το είπατε, το είπατε ωραία, τα νούμεράκια αποφασίζουν. Ωραίο.
5: Έτσι δεν είναι.
1: Το παίρνω διπλά.
5: Έτσι δεν είναι η πραγματικότητα. Και κάτι νόμιμο όπως η ευθανασία. Νομίζετε εσείς ότι το κάνουν για να βοηθήσουν τον άλλον να απαλλαγεί? Αυτοί απαλλάσσονται από το κόστος. Αυτοί, για δείτε το, για δείτε το. Γιατί πώς το λένε, τρελαίνονται να κάνουν νόμους τέτοιους που στόχος είναι ο θάνατος. Συγγνώμη που είμαι κοινική. Αλλά γιατί περνάνε τέτοιους νόμους? Νομίζετε ότι μας λυπούνται? Κανένας δεν λυπάται κανέναν. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση, άμα κάτσεις και παρακολουθήσεις έτσι από απόσταση, στα πασαρέλα είναι. Σαν πως έλεγα, ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του καλύτερα για να πάρει τι, την ψήφο τη δική μου για να ξαναπάει τα προνόμια. Συγγνώμη που είμαι κοινική κύριε Μανώλη μου, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα να αισθάνεσαι ότι είσαι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή ούτε οι βασιλιάδες κάποτε στα μεγάλα τα κάστρα, ούτε αυτοί δεν είχαν τέτοια απόσταση από τον κόσμο δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω αν με κρίνετε άσχημα, αλλά...
1: Δεν συνηθίζω να κρίνω, κυρία Γεωργία.
5: Όχι, όταν λέω με κρίνετε, εννοώ και ο κόσμος που με ακούει. Επειδή με πιάνει ο θυμός και γίνομαι πολυβόλο. Πώς να μην γίνω, μωρέ. Άνθρωπος που δούλεψα πολύ είμαι. Και οι γονείς μου το ίδιο και ο αδερφός μου το ίδιο. Γιατί δηλαδή δεν αξίζει στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν έστω κάποιος τρόπος να καταλάβουν ότι αυτό το ρημαδοκράτος κάποια στιγμή που θα το χρειαστούν θα τους πει καλημέρα ανθρώπινα. Δεν αξίζει δηλαδή. Και σκεφτόμουν τώρα με
1: το
5: που χάρηκα υπερβολικά πολύ. Το βραβείο, τα λεφτά που θα πάρουν είναι 70.000 δολάρια λέει. Υποθέτω αστραλέζικα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν. Γιατί σε αυτούς που μας προσφέρουν χαρά, μας προσφέρουν ομορφιά και προσφέρουν και στα νέα παιδιά τον τρόπο να δουν τι ωραίες προσωπικότητες γίνονται, δίνουν τόσα και για να αγοράζουν όπλα δίνουν δις. Μπορείς να μου πεις γιατί. Άντε να μην πω. Αυτή την απορία, αυτή η απορία μου δημιουργήθηκε. Για να σκοτώνονται οι άνθρωποι στην Ουκρανία, στη Ρωσία και στο Ιράν και οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί
1: έχω
5: να
1: άλλη μια γραμμή.
5: Υπόθεσης.
1: Έχω άλλη μια γραμμή, θα σας κλείσω.
5: Ναι, ναι, οκ, okay, θα κλείσω.
1: Ευχαριστώ.
5: Αλλά θέλω να πω. Μπορεί να είναι η κακιά της υπόθεσης, έτσι. Αλλά έχω θυμό. Αφού άκουσα και τους άλλους κυρίες.
1: Αλλά κακιά της υπόθεσης δεν είστε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας, καλό βράδυ. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή, ελάτε, κύριε Γιώργο.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.

0: απόφαση, ναι, επειδή τη βλέπει ο άνθρωπος, θα δει εκεί που λέει πάσχει το άτομο από τάδε, τάδε, ασθενή. Έχει κάποια κουτάκια και λέει ναι, όχι. Ναι, όχι. Τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Στο γα, επειδή είπε την τόνισε τη ασφαλιστική του. Ωραία. Δεν δικαιούται κάποιο που έχει άνοια ή Αλσχάιμερ και ας έχει ποσοστό. Γιατί? Γιατί δεν γινόταν να κρατήσεις στον ΟΓΑ για αυτή την περίπτωση. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση, αν ο άνθρωπος μ' ακούει, που μπορεί να βοηθηθεί. Αν μπορεί, θα το κάνει όμως σαν αίτηση, θα πάει στην κοινότητα, στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο υπάρχει κοινότητα, υπάρχει γραφείο δηλαδή ειδικό που κατοικοεδρεύει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα που είναι. Στο κάθε
1: για το εξωδηρηματικό, για τον ΟΠΕΚΑ.
0: Όχι, το εξωδηρηματικό το παίρνουν μόνο οι τετραπληγικοί.
1: Α.
0: Θα πάει για να πάρει το 388 σαν βαριά αναπηρία. Αυτό ίσως το δώσουν. Είναι όμως από το ΟΠΕΚΑ, όχι από το ασφαλιστικό.
1: Ναι, το ΟΠΕΚΑ, αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, αυτό, ναι. Μην το συγχαίρουμε, μην το μπερδεύουμε, γιατί είναι άλλο το ΟΠΕΚΑ, άλλο φορέα το ΟΠΕΚΑ. Είναι το επιδοματικό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Το παίρνουν αυτοί που το δικαιούνται. Οι α πούμε, το παίρνουν. Οι τυφλοί το παίρνουν. Κάποιες αναπηρίες δεν είναι.
1: Άρα
0: όμως
1: πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο της περιοχής του.
0: Δήμο στην κοινότητα.
1: Δήμο
0: στο
1: κοινότητα,
0: Δήμο υπάρχει ένα γραφείο που είναι γιατί θα γράφει η ΚΕΠΑ. Και θα μπει, θα κάνει μια αίτηση με το χαρτί αυτό, την απόφαση του ΚΕΠΑ. Και ενδεχομένως να του δώσουν από εκεί. Θα πει όμως, όχι το εξωδρομιατικό, ούτε το εταίρου προσώπου. Θα πει το βαριάς αναπηρίας.
1: Βαριάς αναπηρίας.
0: Ενδεχομένως. Γι' αυτό πήρα.
1: Μήπως και, μήπως και.
0: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ.
1: Όχι, καλά, προφανώς.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει μια έτσι, γιατί δεν ξέρω να κρατήσει.
1: Από το τίποτα, μια έτσι παραπάνω δεν χάνει τίποτα.
0: 388 ευρώ πάλι δεν χάνει τίποτα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: λέω ότι.
0: Θα παίρνει.
1: Εγκριθεί, δεν εγκριθεί, μια έτσι είναι.
0: Ναι. Εγώ το είπα με όλη τη φιλική μου διάθεση και επειδή είμαι που ανήκω στον χώρο και επειδή γνωρίζω πέντε πράγματα, να το διευκολύνω τον άνθρωπο. Αν μπορεί να κάνει, μπορεί και όχι. Αν το κάνει, να χρωστάει καλό και να λέει ένα ευχαριστώ σε ένα φίλο που άκουσε και με εξυπηρέτησε και με βοήθησε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Θα ήθελα να μην πιαστεί σαν ημέρα.
1: Όχι, δεν θα πιαστεί, γιατί κάνατε μια παρέμβαση για να βοηθήσετε έναν άλλο ακροατή. Δεν είναι τοποθέτηση.
0: Που είμαι στου ανθρώπου και γενικότερα και έτσι το χαίρομαι δηλαδή. Εύχομαι να το πάρει η μαμά του και να.
1: Μακάρι να το πάρει. Αλίμονο.
0: Έγινε. Ευχαριστώ,
1: κύριε Γιώργο. Βεβαίω.
0: Γεια σα.
1: Δεν μετράει του κύριου Γιώργου, γιατί όντως πήρε να μας δώσει μια χρηστική πληροφορία για έναν συνακροατή, ας πούμε, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Γεια σου, φίλε Ξηρομερίτη. Βρωμάει και λέει και ζέχνει Αθήνα από κάτω. Ευτυχώς λέει που βρέχει. Καλά το διάβασα. Γιατί άμα περιμένεις λέει από το Δήμο. Αλλά αυτό με τις τουαλέτες, γιατί το γράφει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Προχτές έβλεπε ένα βίντεο που σταμάτησε ένας άνθρωπος να ουρήσει το αυτοκίνητο του. Νορμάλ, όχι, δεν είναι, αλλά νορμάλ, τι πάει να πει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι διαβητικός, μπορεί χιλιαδιό. Που έχει τουαλέτες. Πες ότι βρίσκεις ένα κατάστημα, του λες δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε αφήσει να πας, ή μπορεί να είσαι μια περίπτωση, δεν ξέρω. Το καράβι, αυτό που λέει, και όχι μόνο σε Σαλαμίνα, όπου έχει πορθμίο. Βρείτε με ένα καράβι που θα πάει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλοπάτια, που θα τον κρατήσουν κάτω και καλά να έχει καλό καιρό. Φανταστείτε να βρέχει, να λυσομανάει, να φυσάει ή να είναι σε κανένα αναπηρικό και να πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Θέλετε να σας πω που τον έχουν γραμμένο. Όλοι μαζί. Και πληρώνει εισιτήριο. Γιατί σου λέει μεταφορά, μεταβίβαση, έτσι είναι. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνη. Αριστοτέλη, καλά τότε και να μου απαντήσεις, δεν προλάβω να το δω. Πήγε στο να δεις πόλο. Πες μου ότι πήγε, σε παρακαλώ, στείλε μου μήνυμα. Στα δικά μας τα μέσα. Ξηρομερίδη μου, τι να σου πω ρε φίλε, συλληπιτήρια. Γιάννη, το κατάλαβα, δεν ήταν για σένα το αυτό που είπα. Προφανώς και είναι κατανοητό και αποδεκτό κάποιος να βγαίνει και να λέει την εμπειρία του και τα παραπάνω του.

0: τα άλλα που μου γράφεις, αυτά που διαβάζουνε, εντάξει, θα τύχει και αυτό. Βόδενα λέει είναι σλαβική λέξη. Το σλαβικό όνομα που κράτησε για 1000 χρόνια από τον 6ο αιώνα μέχρι το 23. Προέρχεται από το Βόντα, που σημαίνει νερό, δεν το ξέρω. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ Τόρπι, να είσαι καλά. Η ΑΕΚ έκλεισε ένα Κροάτι διεθνή που αν τον έκλεινε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα είχε ήδη διακόψει ο Σταυρακάκης. Ο Σταυρακάκης ήταν να βγει και δεν τον άφησα εγώ να βγει γιατί είχαμε όλες αυτές τις γραμμές. Ό,τι και να μου πει θα έχει δίκιο. Μη σου κάνει λέει εντύπωση για τα σταφύλια. Ευχαριστώ κυρία Άννα. Εμείς λέει ξέρουμε από μικρά πως τα πρώτα γλυκά και ωραία σταφύλια τρώγονται του Σωτήρου τον Αύγουστο που διαβάζονται στην εκκλησία. Ναι. Κάποτε βέβαια γιατί ήταν από τότε τέλος πάντων που υπήρχαν εποχές. Τελείωσα με τα μηνύματα. Θα κάνω λέει μια ερώτηση τέρμα. Όχι, έχω άλλο ένα. Ο κύριος Γιώργος από το Βύρονα. Θα κάνω μια ερώτηση λέει τέρμα προβοκάτσια. Ποιος ψήφισε αυτούς που κυβερνούν? Η Νέα Δημοκρατία στις μεγάλες ηλικίες έχει ψηλή διείσδυση και αποδοχή. Έτσι όπως πάει το πράγμα θα ξεμείνει από ψηφοφόρους. Θα θυμίσουμε στο κοινό τον αγρότη που έλεγε ότι πήγε ψηφοφόρο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και μερικές μέρες μετά πέθανε. Καλά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά μέσα στη ζωή. Είπαμε, εδώ υπάρχει πολιτικός που ότι. Πώς το είχε πει? Ζείτε παραπάνω, δεν πεθαίνετε, γιατί κάπως το είχε πει. Κάποιος που έχει φύγει από ένα το ένα κόμμα και έχει πάει στο άλλο. Ζάρεις πολύ. Θα τη βρω γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Γεια σας κυρία Σόφη, ωραία φωτογραφία μου έχετε στείλει κυρία Σόφη. Ιταλία πρέπει να είναι αυτό, εδώ μεταξύ. Θα τρελαθούμε λέει όλοι απόψε Μανώλη. Με όσα ακούμε από τους συνακροατές μας, μονοπάτια, ανθρώπινες ψυχές, να τις διαβαίνουμε και όχι να τις πατάμε. Καλά, ξέρω και μερικούς γίνονται αναστενάριδες, άμα να πατήσουν σε ψυχή. Καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη μου, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρηγόρης Διβάνης τώρα, δελτίο ειδήσεων, τελευταίο, μεσάνυχτα. Δημήτρης Σταυρακάκης, το λέω, δεν προλαβαίνω να βγει ο άνθρωπος, εντάξει, το χρωστάω. Και. Δεν έχω ξεχάσει κανέναν. Α, και η Μαρία Ψάλτη νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων. Η Λένα διακοπές για μια εβδομάδα. Αύριο πρώτα Θεός. Τώρα μπορώ να το πω το αύριο. Στις 7 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, ενώ αποσπούσαν παράνομα και ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνελήφθησαν 8 άτομα. Τα κενά ασφαλείας που οδήγησαν στην έκρηξη και τον θάνατο εργαζόμενο σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας αναζητούν οι αρχές. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα απολογείται το ζευγάρι που εμπλέκεται στον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, μια μαχαιριά στο πίσω μέρος του θώρακα ήταν το θανάσιμο χτύπημα, ενώ στο μικροσκόπιο της αστυνομίας βρίσκονται οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Χωρίς κανένα άρθρο να συγκεντρώνει 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 160 θετικές ψήφους συγκέντρωσε το άρθρο 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και 161 το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνελήφθη ο αποκαλούμενος Σέντικ, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εκτέλεση συμβολέων θανάτου στην Ελλάδα. Στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται και ο φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με το προσωνύμιο Λεωνίδας. την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για τη δυσκολότερη κατάσταση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις αρχές του έτους, οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι έχουν καεί περισσότερα από 1.160.000 στρέμματα δάσους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τον διεθνή Κροάτι χαφ της Wolfsburg, Λόβρο Μάγκερ, αποκτά η ΑΕΚ. Ο 28χρονος μέσος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση, με το ύψος της μεταγραφής να ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε η βραδιά θα είναι θεματική και θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένους καλλιτέχνες τελικά ερμηνεύθηκαν από κάποιους άλλους. Μεγάλα ατοπήματα, μεγάλα λάθη από καλλιτέχνες οι οποίοι υποτίμησαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έμελε στην πορεία να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα μας απασχολήσουν απόψε στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για δικές σας προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγούδιων. Εάν έχετε υπόψη σας δηλαδή κάποιες ανάλογες ιστορίες από τραγούδια που για παράδειγμα απέρριψε ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, αποδέχτηκε κάποιος άλλος και έμελε να γίνουν μεγάλη επιτυχία. Ένα τέτοιο τραγούδι, για παράδειγμα, είναι το It's Not Unusual που γνωρίσαμε όλοι με τη φωνή του Tom Jones. Πίσω στο 1965, λοιπόν, το τραγούδι γράφτηκε από τον Les Reed και τον μάνατζερ του Tom Jones, τον Gordon Mills. Έγραψαν το τραγούδι για την Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε. Ο Tom Jones είχε ηχογραφήσει μία demo εκτέλεση στο It's Not Unusual, όσο εκείνο ακόμη ήταν προτινόμενο τραγούδι για τη Sandy Show. Εκείνη άκουσε αυτήν την demo εκτέλεση και είπε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Tom, απορρίπτοντάς το. Ο ίδιος ο Tom Jones αρκετά χρόνια αργότερα δήλωσε υποχρεωμένος στην Sandy Show που υπήρξε τόσο γενναιόδορη, καθώς μετά από αυτήν την απόρριψη του δόθηκε η ευκαιρία για να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίγγλ.

It's not unusual, λοιπόν. Τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πέπη, χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Τραγούδι του Bruce Springsteen από το 1980. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Bruce Springsteen είχε συναντήσει τον Joe Ramone στο New Jersey και εκείνος του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για την μπάντα του, τους Ramones. Έτσι και έγινε, ο Bruce Springsteen έγραψε το Hungry Heart. Το ίδιο όμως βράδυ που έγραψε το τραγούδι και μετά από μία σύσκεψη με τον παραγωγό του, αποφάσισε να το κρατήσει τελικά για τον εαυτό του. Παρότι λοιπόν το Hungry Heart αρχικά γράφτηκε για τους Ramones, δεν δόθηκε ποτέ τελικά σε εκείνους και αντίθετα το ηχογράφησε ο ίδιος ο Bruce Springsteen.

Με το Hungry Heart λοιπόν κλείσαμε το προηγούμενο τέταρτο του Bruce Springsteen. Και πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι προοριζόταν για τους Ramones, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του Bruce Springsteen ακούστηκε σε κινηματογραφική ταινία. Το Hungry Heart λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον ντεμπούτο στο κινηματογράφο, στη ταινία Risky Business με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο και θα πάμε στην ταινία American Gigolo του Paul Schrader με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Ταινία του 1980, την μουσική της οποίας είχε αναλάβει ο Giorgio Moroder. Εκεί λοιπόν ο Moroder έγραψε μία σύνθεση σαν βασικό θέμα για την ταινία και αρχικά απευθύνθηκε στην Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, για να ερμηνεύσει το βασικό τραγούδι της ταινίας. Εκείνη όμως όταν άκουσε τη σύνθεση το απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και έτσι ο Moroder απευθύνθηκε στην Debbie Harry, τον Blondie. Έγιναν κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον στους στίχους. Και τελικά το Call Me κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν single τον Blondie όμως και όχι της Stevie Nicks. Blondie και Call Me μέσα από την ταινία American Gigolo.

Η Stevie Nicks λοιπόν απέρριψε το Call Me. Η Debbie Harry το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και αυτό απέφερε μια νούμερο ένα επιτυχία για το συγκρότημά της, τους Blondie. Γεια σου Μαρία Ρόζα, μόλις ακούστηκε λοιπόν το Call Me από Blondie. Καλησπέρα Μιχάλη, το Unbreak My Heart μου λέει, της Toni Braxton, είναι τραγούδι το οποίο έχει απορρίψει η Celine Dion. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα το ακούσουμε αυτό στην συνέχεια. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, έχουμε μου λέει να μάθουμε πολλά απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη θεματική εκπομπή, όπου παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες. Γεια σου Δημήτρη. Δεν χρειάζεται φίλε και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Καλησπέρα Αποστόλη, I don't want to miss a thing, Aerosmith φυσικά και μάλιστα είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Γιάννη με το Suspicion. Θανάση, στην Γερμανία έχεις απόλυτο δίκιο με το It's Raining Men. Τη μεγάλη αυτή δίσκο επιτυχία των Weather Girls, θα το ακούσουμε και αυτό. Ζωή όντως, το απόψινό είναι ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Αλλά ταυτόχρονα ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα, όπως συμπληρώνει και η Μαρία. Γεια σου Κωνσταντίνε στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κηφισιά. Μπαίνω και εγώ μου λέει για να προτείνω για την απόψινή θεματική ένα αγαπημένο μου τραγούδι, τον Aerosmith. Αναφέρομαι στο I Don't Wanna Miss a Thing του 1998, που δεν γράφτηκε για τους Aerosmith αλλά για την Celine Dion. Η συνθέτης που έγραψε το τραγούδι ήθελε να το ερμηνεύσει η Celine Dion. Τελικά συμπληρώνει η Μαρία, το τραγούδι πέρασε στους Aerosmith, έγινε πιο rock και παραμένει κλασικό ως και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αρχικά προτάθηκε στους YouTube για να το ερμηνεύσουν στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Εκείνοι αρνήθηκαν λόγω προγράμματος. Η δεύτερη σκέψη ήταν αμέσως η Celine Dion. Όταν όμως στο cast της ταινίας επιλέχθηκε η Liv Tyler, η κόρη δηλαδή του Steven Tyler, έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για να το ερμηνεύσουν οι Aerosmith. Τελικά λοιπόν αυτό συνέβη και επανέφερε το συγκρότημα και πάλι στην κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 90.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Γεια σου Ιωάννη, η Κωνσταντινούπολη μου λέει είναι πάντα εδώ μαζί σας, ακούει και απολαμβάνει και την απόψινή εκπομπή. Γεια σου Νίκο, έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις, το How Will I Know είναι τραγούδι που ερμήνευσε τελικά η Whitney Houston. Αρχικά όμως το είχε απορρίψει η Janet Jackson. Καλησπέρα στον Γιάννη με το Hey Joe του Jimi Hendrix. Αρχικά έγινε επιτυχία από τους Leaves το 1965. Αποστόλη, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το Lies La Bonita που έγινε επιτυχία με τη φωνή της Madonna αρχικά προοριζόταν για τον Michael Jackson. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στο Μόναχο, στην Γερμανία. Πολύ ωραία μου λέει και ιδιαίτερα επιμορφωτική η απόψινη θεματική βράδια. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ εύστοχη επιλογή, θα το διαβάσω το μήνυμα όταν θα παίξει μαζί και το τραγούδι. Θα μεταφερθούμε στο 1967. Σε ένα από τα πρώτα τραγούδια των Bee Gees που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο λόγος για το τραγούδι του Love Somebody που αρχικά οι Bee Gees έγραψαν για τον Otis Redding. Εκείνος φυσικά δεν απέρριψε το τραγούδι αλλά δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει καθώς έφυγε από την ζωή το 1967. Έτσι λοιπόν το συγκρότημα αποφάσισε να το ηχογραφήσει εκείνο και να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην πολύ μεγάλη καριέρα του, με εξαιρετικές φυσικά διασκευές στην συνέχεια, με πιο εξεζητημένη εκείνη της Νίνα Σιμών. Bee Gees λοιπόν, του Love Somebody, τραγούδι αρχικά γραμμένο για τον μεγάλο Otis Redding.

Εξαιρετικό φυσικά, με την εκτέλεση των Bee Gees. Αλλά για σκεφτείτε πως ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι εάν τελικά είχε προλάβει να το ηχογραφήσει και ο Otis Redding, για τον οποίο είχε γραφεί. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίρκα. Και στον Γιάννη, επίσης στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε άγνωστες λεπτομέρειες για αγαπημένα τραγούδια. Τι θα έλεγες για τον Don't You Forget About Me, τον Simple Minds. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Keith Forsey και ακούγεται στους τίτλους έναρξης και τέλους της ταινίας Breakfast Club. Και αρχικά ο Forsey είχε ζητήσει διαδοχικά από τον Brian Ferry και τον Billy Idol να ηχογραφήσουν το τραγούδι, και οι δύο όμως το απέρριψαν. Τόσο λοιπόν ο Brian Ferry όσο και ο Billy Idol απέρριψαν τον Don't You Forget About Me για να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Simple Minds. Simple Minds, Don't You Forget About Me, μέσα από την ταινία Breakfast Club.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο στο Παρισάκι, όπως μου γράφει στο email του. Τώρα μου λέει άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν είναι σχετικό με τη θεματική, αλλά το γνωστό, the best, της Τίνα Τέρνερ, γράφτηκε και εκτελέστηκε αρχικά από την Bonnie Tyler. Αυτό είναι αλήθεια. Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη εκτέλεση του The Best είναι της Bonnie Tyler. Λίγο αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία για την Τίνα Τέρνερ. Απλά αυτό είναι λίγο παραπέρα από την απόψινή θεματική, όπου δεν πάμε απλά σε επανεκτελέσεις τραγουδιών, αλλά αναφερόμαστε σε τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους από συγκεκριμένους καλλιτέχνες και τελικά αυτοί που αποφάσισαν να τα ερμηνεύσουν τα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βάγκο μου, καλώς ήρθες. Θα πάμε σε κάτι σχετικά πολύ πιο πρόσφατο. Θα πάμε στο 2002 και στην συνεργασία του Σαντάνα με την Μισελ Μπραντς για το Game of Love. Το τραγούδι, αρχικά ο Σαντάνα ήθελε να το ερμηνεύσει ο Ρομπ Τόμας. Εκείνος όμως φοβήθηκε μία επανάληψη του Smooth του 1999 και έτσι το απέφυγε διακριτικά. Οπότε ο Σαντάνα το ηχογράφησε με τη φωνή της Μισελ Μπραντς.

Τουλάχιστον ο Ροπτό μας είχε μια σοβαρή δικαιολογία να μην θέλει να ερμηνεύσει το The Game of Love. Καθώς φοβόταν την επανάληψη του Smooth, ένα Smooth νούμερο 2 δηλαδή. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις που ήδη έχουμε ακούσει ή που θα ακούσουμε στη συνέχεια, υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι διέπραξαν πραγματικά τεράστια λάθη. Και καθώς λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε το όνομα της Bonnie Tyler από τον Αλέξανδρο, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart, προέκυψε από μια τέτοια περίπτωση που θα αναφέρουμε σε λίγο.

Προς το παρόν θα πάμε στην Dolly Parton και το 1977 και το τραγούδι Here You Come Again. Μια μεγάλη επιτυχία για την Parton στην δεκαετία του 70 και μάλιστα το τραγούδι το οποίο σηματοδότησε το πέρασμά της από την country σε πιο pop ακούσματα. Το τραγούδι ήταν σύνθεση του Barry Mann και της Cynthia Vale που είχαν γράψει το 1975 για την Brenda Lee. Η Brenda Lee κράτησε το τραγούδι για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά τους ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να το ηχογραφήσει. Έτσι το συγγραφικό δίδυμο του Barry Mann και της Cynthia Vale απευθύνθηκαν στην Dolly Parton που το έκανε μεγάλη επιτυχία που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες για να αποτελέσουν στη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους. Και σε αυτήν την δεύτερη ώρα θα ακούσουμε πραγματικά πολύ γνωστά τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και τα λάθη που έκαναν κάποιοι ώστε να τα απορρίψουν. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ενδεχομένως και για προτάσεις που έχετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Θα πάμε σε έναν ύμνο της δίσκο μουσικής, το It's Raining Men, τραγούδι που γράφτηκε το 1979 και αρχικά προτάθηκε στην Diana Ross. Η Diana Ross το απέρριψε, αμέσως μετά οι συγγραφείς του απευθύνθηκαν στην Donna Summer για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως και στη συνέχεια, το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και με τη Cher, αλλά και στο τέλος με την Barbara Streisand. Καμία από αυτές τις ντίβες της μουσικής δεν ήθελε να ερμηνεύσει το It's Raining Men. Κατά σειρά λοιπόν απορρίφθηκε από Diana Ross, Donna Summer, Cher και Barbara Streisand, μέχρι να βρεθούν οι Weather Girls το 1982 και να το κάνουν τεράστια επιτυχία. Weather Girls λοιπόν, 1982, It's Raining Men.

Το It's Raining Men, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της disco. Αρχικά απορρίφθηκε από την Diana Ross και στη συνέχεια τόσο από την Donna Summer, την Cher αλλά και την Barbara Streisand. Πριν το αποδεχθούν οι Weather Girls και το εκτοξεύσουν στην κορυφή. Γεια σου Τάνια, καλώς ήρθες, είναι θεματική η απόψινη βράδια και αναφέρεται σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άλλοι και να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το επόμενο έρχεται από τον Brian Adams και το Reckless του 1984. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, ο Brian Adams μαζί με τον συμπαραγωγό του, τον Jim Vallance, είχανε γράψει ένα τραγούδι για το συγκρότημα των Blue Oyster Cult μετά από δική τους παραγγελία. Προσπάθησαν λοιπόν το τραγούδι που θα έγραφαν για το συγκρότημα να το προσαρμόσουν τουλάχιστον κιθαριστικά στην επιτυχία του συγκροτήματος στο Don't Fear the Reaper, από το οποίο σχεδόν δανείστηκαν εντός εισαγωγικών την εισαγωγή. Τελικά οι Blue Oyster Cult απέρριψαν το τραγούδι που είχε γράψει ο Brian Adams, ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run to You.

Γεια σου Μαριέλα, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Να σε καλά Κατερίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Σόφη, η ιστορία με το ZM και τον Serge Gainsbourg είναι λίγο διαφορετική από την απόψινη θεματική βραδιά. Γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι με την Brigitte Bardot. Δεν αρνήθηκε να το ηχογραφήσει η Brigitte Bardot, το ηχογράφησε μαζί του την εποχή που ήταν εραστές. Όταν όμως πληροφορήθηκε τη σχέση τους ο Γερμανός βιομήχανος σύζυγος της Bardot, απαγόρευσε την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Γι' αυτό λοιπόν δεν κυκλοφόρησε αρχικά η εκτέλεση του Gainsbourg με την Brigitte Bardot, κάτι που συνέβη αργότερα με την Jane Birkin. Η ηχογράφηση όμως έγινε κανονικά. Και σε καμία περίπτωση η Bardot δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Πάμε σε ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, όχι όμως απόρριψης αυτή τη φορά. Αφού ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έχει γράψει το επόμενο τραγούδι θα ήθελε πολύ να το έχει ερμηνεύσει, δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν μια διαμάχη που είχε με τον παραγωγό του εκείνη την περίοδο και που στην ουσία του απαγόρευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορεί να ηχογραφήσει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε γράψει θα τέριαζε περισσότερο σε μια γυναικεία φωνή. Έτσι συνέβη λοιπόν το 1976, όταν ο Bruce Springsteen έδωσε στην Patti Smith το Because the Night.

Το Because the Night, λοιπόν, τραγούδι του Bruce Springsteen που έδωσε στην Patti Smith. Πρώτον, γιατί πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική της φωνή, και δεύτερον, γιατί εκείνη την περίοδο, το 1976, λόγω μιας διαμάχης με τον παραγωγό του, δεν μπορούσε να ηχογραφήσει. Κάτι που κατάφερε 10 χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε και η δική του εκτέλεση στο Because the Night, σε ένα box set του 1986. Καλό ξημέρωμα, αγαπητέ Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μίνα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα ενός μουσικού συνόλου. Καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τραγούδια που άλλοι απέρριψαν και στέφθηκαν με απρόσμενη επιτυχία, και καλλιτέχνες που δεν ευνοήθηκαν γιατί ενδεχομένως τα θεώρησαν μη σημαντικά. Τελικά μου λέει, ποιο από τα δύο μουσικά υποσύνολα έδωσε εξουσία στην μοίρα για να κυριαρχήσει. Καθώς περνάει η ώρα, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, ακόμη και αν δεν βρούμε απάντηση στα ερωτήματα. Σας έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, που δεν είναι άλλη φυσικά από το Total Eclipse of the Heart του 1983. Το τραγούδι έχει γράψει ο Jim Steinman και αρχικά προοριζόταν για τον Meatloaf. Τον Meatloaf και το άλμπουμ του με τον τίτλο Midnight at the Lost and Found. Ο Meatloaf δεν απέρριψε το τραγούδι, συνάντησε όμως μία άλλη ανυπέρβλητη δυσκολία, καθώς η δισκογραφική του εταιρεία αυτή τη φορά αρνήθηκε να πληρώσει τα δικαιώματα στον Steinman. Με λίγα λόγια, δεν έδωσε τα χρήματα ώστε το τραγούδι να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ηχογράφηση του Meatloaf. Κάτι τέτοιο έγινε λίγο αργότερα με την Bonnie Tyler, η οποία στάθηκε πολύ τυχερή με την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Στην προηγούμενη λοιπόν περίπτωση με το Total Eclipse of the Heart δεν έφταιγε κάποιος καλλιτέχνης όπως ο Meatloaf για παράδειγμα, αλλά η δισκογραφική του εταιρεία που δεν πίστεψε στο συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να αποδώσει και τα χρήματα τα οποία είχαν ζητηθεί, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην Bonnie Tyler. Πάμε λίγο στα χωράφια της Motown. Αρχικά στο It's a Shame, τραγούδι που έχει γράψει ο Stevie Wonder και που για χρόνια υπήρχε στο συρτάρι του Berry Gordy, χωρίς κάποιος από τους καλλιτέχνες της εταιρείας να θέλει να το τραγουδήσει. Ανάμεσα στις απορρίψεις που είχε δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και εκείνη της Aretha Franklin, για να έρθουν τελικά οι Spinners το 1970 και με αυτό να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Το It's a Shame, λοιπόν, τραγούδι του Stevie Wonder, το οποίο γνώρισε διαδοχικές απορρίψεις. Μέχρι να το κάνουν δικό τους οι Spinners και με αυτό να γνωρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Θα παραμείνουμε σε soul μονοπάτια και για τη συνέχεια και μάλιστα με ένα τραγούδι που θα μας προκαλέσει και έκπληξη σχετικά με την απόρριψή του. Ο λόγος για το If You Don't Know Me By Now. Τραγούδι που έγραψαν ο Kenny Gamble με τον Leon Huff και αρχικά πρότειναν στο γυναικείο τρίο των Label. Της Label όλοι τις θυμόμαστε, ειδικά με την μεγάλη τους επιτυχία το Lady Marmalade. Το συγκρότημα όμως απέρριψε αμέσως το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και χρόνια αργότερα η front woman, η Patti LaBelle, στην solo καριέρα της πάντα το συμπεριελάμβανε στις live εμφανίσεις της. Τελικά το τραγούδι κατέληξε στον Harold Melvin και τους Blue Notes, που το ηχογράφησαν το 1971 με τον Teddy Pendergrass, τον drummer του συγκροτήματος, να κάνει και τα φωνητικά. Harold Melvin, λοιπόν, and the Blue Notes, τραγούδι που απέρριψαν η Label και ηχογράφησε το συγκρότημα το 1971.

Και όμως λοιπόν βρέθηκε μουσικός και μάλιστα για την ακρίβεια μουσική το τρίο των Λαμπέλ για να απορρίψει αυτό το τραγούδι. Το If You Don't Know Me By Now, το οποίο κατέληξε στους Harold Melvin and the Blue Notes για να γνωρίσει φυσικά και δεκάδες διασκευές στην συνέχεια. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Ένα τραγούδι το οποίο δεν απορρίφθηκε από έναν καλλιτέχνη, αλλά οι συγγραφείς του τραγουδιού απέρριψαν αυτόν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους για να το δώσουν σε κάποιον άλλο. 1979, ο David Foster και ο Jay Graydon θα γράψουν το After the Love Has Gone, αρχικά για τον Bill Champlin. Στη συνέχεια όμως και κάνοντας κάποιες demo ηχογραφήσεις, θα ενθουσιαστούν στην ιδέα το τραγούδι να ερμηνεύσουν η Earth, Wind and Fire, όπως και θα γίνει τελικά, με το αποτέλεσμα προφανώς να τους δικαιώνει.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας. Χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπάνου καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

I'll be over you, τραγούδι αρχικά που προοριζόταν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Και τελικά οι Τότο αποφάσισαν να ηχογραφήσουν εκείνοι.

Πάμε πίσω στο 1962 για το I Left My Heart in San Francisco. Το τραγούδι είχε γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1954, από ένα άσημο ντουέτο τότε συνθετών, τον George Corey και τον Douglas Cross. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για την τραγουδίστρια της όπερας, την Clara May Turner, η οποία αρχικά το χρησιμοποιούσε σαν encore σε κάθε εμφάνισή της. Ποτέ όμως δεν ηχογράφησε. Το χρησιμοποιούσε λοιπόν μόνο για τις live εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μπει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Το συγγραφικό δίδυμο στην αρχή είχε δώσει τον τίτλο στο τραγούδι «When I Return to San Francisco». Επειδή όμως δεν τους άρεσε, έκαναν μία δεύτερη προσπάθεια με τον τίτλο να γίνεται «When I Come Home», η οποία και αυτή δεν απέδωσε, τα κατάφεραν όμως με την τρίτη, δίνοντας τον τίτλο στο τραγούδι «I Left My Heart in San Francisco». Εκείνη την περίοδο, ο παραγωγός του Τόνι Μπένετ ψάχνει υλικό το οποίο ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει και μετά από μια τυχαία συνάντηση έρχεται στα χέρια του το I Left My Heart in San Francisco. Το ερμηνεύει αρχικά ζωντανά στις εμφανίσεις που κάνει σε ξενοδοχείο του San Francisco και πολύ σύντομα θα γίνει το τραγούδι που πραγματικά θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Από μια τυχαία συνάντηση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο του Σαν Φραντζίσκο έφτασε στα χέρια του Τόνι Μπένετ το I Left My Heart in San Francisco που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απορρίψει μια τραγουδίστρια της όπερας. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, να είσαι καλά. Μάγδα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα στην Πόπη. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι τραγούδι των Rolling Stones. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Mick Jagger και του Keith Richards. Μία σύνθεση που ο μάνατζερ των Stones, ο Andrew Oldham, έδωσε τελικά στη Marianne Faithfull για να την κυκλοφορήσει το 1964. Μάλιστα αρχικά το τραγούδι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σαν B-side σε ένα άλλο single. Όμως την τελευταία στιγμή η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό σαν κύρια κυκλοφορία και να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Marianne Faithfull. Έτσι κι αλλιώς η Faithfull έγινε και σύντροφος του Mick Jagger το 1966 και αποτέλεσε έμπνευση για να γράψει πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και το Sympathy for the Devil. As Tears Go By, τραγούδι λοιπόν του Mick Jagger και του Keith Richards, ο αρχικός του τίτλος ήταν As Time Goes By, αλλά τελικά όπως καταλαβαίνετε άλλαξαν τον τίτλο για να μην υπάρχει σύγχυση με το τραγούδι από την ταινία Casablanca.

As the years go by, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο στην απόψινή θεματική εκπομπή, με τα τραγούδια που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους από κάποιους καλλιτέχνες και έμελε να γίνουν μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους, θα είναι ένα τραγούδι των Beatles και ταυτόχρονα μια μεγάλη ατυχία για τον Tom Jones, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός στο ξεκίνημα της καριέρας του με το It's Not Unusual που απέρριψε η Sandy Shaw. Δεν συνέβη όμως το ίδιο λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το 1968 ο Tom Jones συνάντησε τον Paul McCartney σε ένα μπαρ του Λονδίνου στο Scotch of St. James. Εκεί λοιπόν ο Tom Jones ζήτησε από τον Paul McCartney εάν μπορεί να του γράψει ένα τραγούδι. Μετά από λίγες ημέρες, ο McCartney έστειλε το τραγούδι στο σπίτι του Tom Jones με μία όμως αυστηρή προϋπόθεση. Να είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορούσε ο ουαλός καλλιτέχνης. Εκείνη όμως την περίοδο ήταν προγραμματισμένο από την δισκογραφική του εταιρεία να κυκλοφορήσει το Without Love. Ο Tom Jones προσπάθησε να μεταπείσει τους υπεύθυνους της δισκογραφικής, χωρίς όμως να τα καταφέρει και χωρίς έτσι να μπορεί να παρακάμψει τον όρο που είχε θέσει ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν, ο Paul McCartney κράτησε το τραγούδι και το ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles, ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος, που ο Paul McCartney έγραψε στην φάρμα του στην Σκωτία, για την οποία πάντα είχε να λέει ότι τον ενέπνεαν οι ομορφιές της. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική βραδιά. Beatles 1970, τραγούδι που δεν κατάφερε να ηχογραφήσει ο Tom Jones. The Long and Winding Road. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.